0: Αυτή, για να ξέρετε, είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρή. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χτες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και το έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ, και δίπλα εδώ, ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ.
1: Εδώ, στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Το κάτι
1: φέτος θα κάνω, δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά, γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου, τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο. Λόγω καλοκαιριού, κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν αισθανόσει ο Νούφρια, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω.
0: Α,
1: πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής, έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι. Λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Τι θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης όταν μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργη Σταβαρίνο απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινό. Γιατί φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα.
0: Τι είναι, ροφό είναι.
1: Ροφό είναι σαν το πολλάκι. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινό και ο Τζόρτζ. Αλλιώ Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Στο 23fm.gr για τα μηνύματά σα.
1: Ο Γκοντζίλα με ξέρουν είναι ο ακροατέ. Πια λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι, ρε Αμαλία. Που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτη με την κλιμακτήριο. Θα καεί. Ακριβώ αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοντζίλα μου, όπω το λε.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Α, αλλά δεν
0: έκανα μία
1: δεν
0: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Α, δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή. Δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Καλά, τώρα,
0: δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Κυριακή,
0: δεν
1: θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ. Ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, ή θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay, είναι
1: δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάες των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάστες περιοχές χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80 στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις. Άντε, δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, ναι, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις. Καλά, το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ. Τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, ξαναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό, πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Και εγώ και το θεωρώ. Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ μου, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φάει και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν βάλει χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για να άξω και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
1: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο,
1: και στην Αττική.
0: Και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρεζερβέ.
1: Όπως το πες. Και πήγαινα με εμείς, λέγαμε, όχι, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση είναι, παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα, έτσι, για τους πολίτες. Υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
1: πολύ
0: περιορισμένα.
1: Λίγο.
0: Δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15
1: ναι, ναι, ναι,
0: ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι, 10 είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, δεν λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα νότια προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά. Δεν είναι τόσο εύκολο
1: μια
0: για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχεις και μέσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Η βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
3: Η βουτιά δροσιάς ωστόσο είναι τσουχτερή.
4: Φεύγει ένα 80 ας πούμε και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
3: Τις οργανωμένες πλάζι, τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
5: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα, μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα, είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
6: Οι τιμές στις ξαπλώστρες παράδειγμα είναι λίγο τσιμπημένες.
7: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
6: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή. Άλιμο. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
1: Σοβαρό λόγο με τώρα.
0: Κι όμως.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροτές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Α, ο ναι. Σπύρος για παράδειγμα. Για
1: καλά,
0: να αγοράσεις, λέει, ειδική σου ομπρέλα θέλει 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε, δείτε, εγώ μερικές φορές, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά. Να
0: βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα Παντελής.
1: Τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίναμε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
1: Ωραίες παραλίες, πεντακάθαρες. Εντάξει, όλο το, εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστερες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
1: Στα καρεκλούδια
0: και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
1: Στην ομορφιά σου, άμα αρχίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστερες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
8: Την ίδια ώρα, οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες στις θάλασσες φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες, οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ. Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
9: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει αλλά. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένο. Έχει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
10: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώς στη ζωή είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
11: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλ είναι το να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Σπουδαμε, λέω, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, σε να δούμε τόσο.
12: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
1: Δεν είναι κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow, λέω, αλλά ο φίλος μας.
1: Η κυρία έβρε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5-10 φαντάσου και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
1: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο, το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρεις το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
1: Θα πάω το καρεκλούδι μου και θα
0: να φύγεις για Κύπρο.
1: Για Κύπρο.
0: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
12: έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο, παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό, μαγικό στα 70 χιλιόμετρα, πανέμορφο μέρος, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr, είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην Ανατολική Αττική, οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις κοντινές παράλιες.
1: Γιατί ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι, 34 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία, έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια, λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα σαραντάρια και τα 38άρια. Θυμάσαι την παρατεταμένη αυτή ζέστη πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αρνιακό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή τη ζέστη. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
1: για πολύ καιρό
0: συνεχόμενα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, okay. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό, δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
13: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε τρία άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
14: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο, σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
15: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανέβει το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, γιατί μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα, μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φάει ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν λιγότερο. 40-50. Οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται. Εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι. Ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι, ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι. Γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η τζίρη στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακα. Όμως, δύο μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
0: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Δεν θυμάσαι ξέρω. Που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
0: Φτάνουμε. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως, το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσω τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως, μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μία πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι. Ψηλά είναι ακόμα. Ψηλά.
0: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999. Αλλά σπάει
1: το
0: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί...
1: Έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
0: Μακάρι να πέσουν κι άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
1: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουν
0: από ό,τι
1: ήταν
0: τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
1: Έλα πάμε, γιατί θα φωνάζει ο Τζόρτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
0: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Ακριβώς.
12: Ένεν και κάτι γουάου.
0: Ένεν και κάτι γουάου.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε και εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Εγώ πήρα το ευρωπαϊκό, δεν έχω να πω κάτι.
0: Έτοιμη είσαι, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει

0: Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει, παιδιά, 22 ετών, φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση, ναι, από την Opinion Poll για το Axion 24.
1: Α, να πω εγώ, θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα, πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός, είναι. Οπότε δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο-τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ, ναι, μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το Πασόκ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί. Έτσι.
1: Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση, το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνεται και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί και όλα στην κοινοβουλευτική της ομάδας, αν εξαρτοποιούνται 5 βουλευτές. Ο κύριος Αχτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουν
1: σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένας.
1: Πάει.
0: Ένας, παιδιά, ένας.
1: Ένας,
0: παιδιά, μη στριμώ. Όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του Πασόκ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένω ότι ακόμα το Πασόκ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος
1: τύπου.
0: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι Εντάξει. θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια, το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμάλια, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα. Έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις. Να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Μέχρι τότε. Όμως φαίνεται μία προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά.

0: κάτω κόμμα. Και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα πόλη, λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Πάντως αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
2: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στην τρίτη θέση?
3: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φουσκοδεντριές.
2: Δηλαδή?
3: Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άνοιξη, φουσκώνουν όλα.
2: Α, φουσκώνουν όλα.
1: Έχουμε φουσκοδεντριές.
0: Γι' αυτό.
1: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδέντριες. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
4: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
1: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
4: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι, το νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά τελευταία.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να στο προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
4: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πυριός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από
0: Θεούλης. Θεούλης είσαι απλά.
1: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
4: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
1: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
4: Καθυστερεί στην Αττική Οδό άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Παρακαλώ.
1: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατοί, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο κυρίως της κέντρο-αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή για μια επένδυση
1: 4
0: δισεκατομμυρίων για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και πληρώνουν κανονικά φόρους για αυτές τις συγκεκριμένες περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν. Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν, μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση, μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα. Έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της, κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά λοιπόν η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Σβέρνιτσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η Οικονομική Εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα. Να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση. Αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016 που λέει ότι μόνο στη Σβέρνιτσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνιτσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω είναι περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
1: Και
0: υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το ΡΑΜΑ. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, είτε έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους, για ένα κομμάτι ψωμί, ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει δεν είναι δικά σου, δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στο νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια στα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένα και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδέντριες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο. Κιλά. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίγο με τα καλαμάρια, λίγα με τα καλαμάρια πρωί-πρωί.
1: Καλοκαίρι είναι, τα καλαμάρια έχουν τη δυναμική τους. Και τα καλαμαράκια δηλαδή, και εσύ που είσαι καλαμάρης.
0: Ακούστε λέει όμως το τραγούδι, έτσι. Βουτάνε όλοι, αλλά δεν βγάζουν ψάρια.
1: Βουτάει ο Ζέπος.
0: Και βγάζει καλαμάρια.
1: Άλλοι όμως,
0: να τα μόνο τα καλαμάρια.
1: Βγάζουν κάτι ροφούς, να!
0: 13 κιλά.
1: Που ωραίος ο ροφός.
0: 13.500 για την ακρίβεια.
1: Ποιος τον έβγαλε?
0: Ο Παύλος ο Πολάκης, ρε παιδί μου. Αφού σου λέει δεν κάνουμε που δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ας πάω για ψάρεμα.
0: Να πάω για ψάρεμα.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέει δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή κάτι.
0: Ναι, αλλά εδώ σου λέει έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές.
1: Κοσμογονικές, ναι.
0: Έκανε το κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας. Φεύγουν από την Νέα Αριστερά για να πάνε εκεί.
1: Αφωνία
0: δική μας. Και τα λοιπά. Τα όργανα θα συνεδριάσουν το Σάββατο που μένει εκεί. Τι να κάνω, λέει και εγώ. Θα πάω, λέει, για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα. Και έβγαλε ροφό. 13.500.
2: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1990 και όχι μόνο το. Θυμάται και την πέτρα που ήταν,
1: ναι,
0: ο ροφός.
1: Αλλά έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε,
1: 13,5 κιλά και λέει.
0: Κιλά.
1: Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα το είδα τη φωτογραφία μόνο,
1: ναι,
0: με το ροφό.
1: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
1: Το να λέω. Oh. Και η καρφάρα βέβαια αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος ψάρια. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης, εντάξει αυτό να το πούμε κιόλας, αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν
0: να πολλά σενάρια.
1: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
1: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Το ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν, έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είτε, είναι στο τρίτο.
1: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει: ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσή.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση. Την μπέρδεψε πάρα πολύ.
1: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτεψη χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου,
1: ναι,
0: στο Άξιον 24.
1: Ναι, το
0: και
1: τη
0: μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό,
1: ναι,
0: με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει να.
4: 13,5, συγγνώμη.
3: 13,5, 13,5 κιλά. Εντάξει, ας ψαρέψει καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, μας έδειχνε καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία 13, Κουκουδάκη.
3: Πόσο είπες, 15,5?
4: Κυρία Κουκουδάκη.
3: Α, στον εκεί. 13,5, τι είπες, ρε παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Επαναγία μου.
4: Πώς μπερδεύεις?
3: Το ένα είπες.
4: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
3: συγγνώμη,
4: είναι 13,5%.
3: Ο ροφός είναι
4: 13,5%. Το 15,5% είναι με τον Τσίπρα και ωραία, ο Τσίπρας δεν έχει καμία, εντάξει, σχέση με τον Πολάκη.
3: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
1: Μπέρδεψε, κυρία
0: Βούλτευση. Μπέρδεψε. Τι να κάνει.
1: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Θεά. Είναι θεά.
0: Χθες έκανε τρεις εμφανίσεις.
1: Είναι δε ασταμάτητη. Ακούραστη.
0: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρώτου.
1: Ναι.
0: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: «Σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να μην με διακόψει η κυρία Βούλτευση», είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι «πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια». Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
5: Η η κυρία Βούλτεψη, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
6: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα, πρέπει να κλείσουμε, έχει διάλειμμα.
5: Η κυρία Βούλτεψη είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
3: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
1: Τσίπρας
3: έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
6: Ελάτε,
1: κύριε
3: Θανασίου. Σε τη συντάξη από τις χείρες και τα ορφανά.
1: Σας παρακαλώ. Κύριε Θανασία, δηλαδή.
3: Ακούω αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
1: Σας παρακαλώ.
5: Να μην με ξανακαλέσετε.
3: Εντάξει.
5: Με τέτοιες συνθήκες.
3: Ναι, να τους φέρνετε μόνους τους.
6: Ελάτε.
7: Όχι, να μιλήσει η κυρία.
6: Όχι, θα
3: κλείσουμε. Τι να κάνουμε, κύριε, να ερχόσαστε μόνοι.
6: Λοιπόν, κυρία Θανασιάδη.
7: Σας δίνω
3: το λόγο. Να σας φέρνουνε μόνους σας.
1: Με το Θεό.
3: Ακούστε.
1: Ελάτε, πείτε
3: τώρα.
1: Πείτε,
3: έχετε
1: εδώ.
8: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
6: Ναι.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
8: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί δεν. Μπορώ να μιλήσω μόνη μου.
3: Μπορώ να
8: πω κάτι που δεν έχω καμία σχέση.
3: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
1: Ελάτε, πείτε
3: τώρα. Έχετε εδώ.
8: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
1: Εντάξει, απίστευτη.
0: Μιλάω και για σένα, λέει στην κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
1: Αυτό μιλάω και για σένα.
0: Οι άλλοι δημοσιογράφοι σε καημένοι λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή λυπηθείτε μας λίγο. Παναγία μου, πρωί πρωί.
1: Τι ζούμε.
0: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα. Αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε. Σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
1: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
0: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτό όλο κοντά το βλέπει.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν βλέπουμε καμία συμφωνία. Τώρα είναι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για πάυση των εχθροπραξιών.
1: Συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site, ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά. Τίποτα.
0: Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα $95 το βαρέλι, κοντά στα $94 αυτή τη στιγμή τιμή του Brent.
0: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
1: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Νομίζω σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμείνει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
9: Όπα, τέτοια! Ένας.
0: Ένας-ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνει φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός, εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
1: Σάββατο, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα οι εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Πάνου, μέρος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κ. Πολάκη και του κ. Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Εγώ
0: άκουσα τον κ. Γιαννούλη, για παράδειγμα.
1: Είναι μπερδεμένα.
0: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
7: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
9: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
7: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
1: Μπράβο στη δημοσιογράφο.
0: Θύμισε η Χρύσα η Φόσκολη.
1: Α, η Χρύσα ήταν. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία επισήμανση.
0: Εσείς κανονικά λέτε πρέπει να
1: μπει.
0: Ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
1: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
0: Και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί της ουσίας.
1: Άλλη γραμμή.
0: Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές.
1: Ναι, στις δεύτερες
0: εκλογές. Ναι, κάτσε για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
10: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
11: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι.
10: Λοιπόν,
11: στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
10: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
11: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
10: Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
11: Ναι.
10: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
11: Αρχηγό ποιον.
10: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος θα είναι πρώτος, εννοεί ποιος θα είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κύριου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
0: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς λέει: ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε και κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
1: Μπερδεύομαι.
0: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα
1: μπερδεύομαι πιφ
0: στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
1: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα πολύ γνωστά στελέχη που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Θέμα είναι τι θα κάνει ο Τάκης.
1: Ποιος Τάκης?
0: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη?
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Πού γύρισε?
1: Βέβαια.
0: Η Γεωργία. ναι. Το Παγκράτη.
1: Όλοι αυτοί. Τι
0: θα κάνουν. Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης. Τέλει. Το 2024 και μας είχε πει.
9: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
12: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι.
12: Ποιος
9: άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
12: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
9: Ναι.
12: Ποιος.
9: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
12: Γύρισε ο Τάκης.
9: Ναι.
12: Αλήθεια.
9: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
1: Γύρισαν αυτοί.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
0: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορία άξιον. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.
1: Πρέπει να θεμάσαι. Εντάξει, πάντως έχει πολύ τζέρτζελο, ξαναλέω, στην κεντροαριστερά.
0: Θα περάσουμε, ωραία. Όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Και στην κεντροδεξιά.
1: Στην κεντροδεξιά, εγώ περιμένω το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα δούμε και εκεί. Περίμενε.
0: Γιατί
1: αυτό
0: και εκεί θα ανάψουν φωτιές.
1: Θα ανάψουν. Α, και αυτός ο κύριος Σαμαράς γυνάτη που το έχει, ρε παιδί μου, να κάνει κόμμα. Σώνει και καλά. Θέλει να κάνει κόμμα. Τέλος.
0: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου.
13: Καλημέρα και πάλι.
0: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
13: 9 και 20, γι' αυτό.
0: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
13: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο μπορεί να ήθελα.
0: Σε παρεξήγησα.
13: Απροσπέλασος ο Κηφισός.
1: Ωραία.
13: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Αμαλίας και στην Ομόνοια της Μάρνης στα δύο Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους κατάμεστους στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Παρακαλώ.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
14: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
15: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Και συνέχισε, κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
1: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού, κύριο Τσίπρα, και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα μετά.
0: Αυτό για τα Περιστέρια.
1: Η αναφορά.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Απλώ το θεώρησα τελείω.
0: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες ασπάζονται όλοι.
1: Και όλα τα κόμματα.
0: Δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας με συστημικά κόμματα.
15: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό. Και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
16: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
17: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
0: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος, μέχρι να βρουν το βηματισμό.
1: Να δούμε,
0: τους.
1: Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω, ξαναλέω, και το πρόγραμμα, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και στο κόμμα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Φύγαμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. What are you?

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη.
1: Βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγω βλάβης στη σηματοδότηση. Πρόκειται, σύμφωνα και με ανακοίνωση στα ΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Η στασή δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Ωστόσο, αυτά τα τέσσερα σημεία δεν λειτουργούν σταθμοί, λοιπόν, σε Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Πειραιάς. Λειτουργεί η γραμμή Ταύρος Πειραιάς.
0: Αυτά λοιπόν για όσους θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό. Ναι, είναι και δύσκολη ώρα, οπότε μέχρι τον Ταύρο τα δρομολόγια. Έτσι. Καλημέρα, Τόρπη. Καλό μήνα και σε σένα. Ο Τόρπη επανέρχεται στο θέμα με την Αλβανία. Υπάρχει, λέει, ο νόμος και του ισχυρού και ο νόμος του ισχυρού, όχι μόνο ο νόμος της λογικής και του πολιτισμού. Τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν τα μέτρα πίεσης από την ελληνική πλευρά και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιατί, λέει, όσοι εκπροσωπούν το κόμμα Καριστιανού δίνουν μόνο συνεντεύξεις χωρίς να συμμετέχουν σε πάνελ που να έχουν αντίλογο. Φοβούνται κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσκλήσεις και τις αρνούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουν το παρόν και σε τηλεοπτικά τραπέζια. Τώρα, τι θέμα έχει προκύψει με τις κάμερες. Τις έξυπνες κάμερες, όπως λέμε, AI. Τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Και το λέω γιατί. Γιατί βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν SMS, τους ήρθαν SMS ότι έχουν παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν, όμως δεν είχαν κάνει αυτή την παράβαση. Δηλαδή, άκουσα μια περίπτωση ενός ανθρώπου που του ήρθε παράβαση για τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση. Ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδικός? Δεν είναι ένα θέμα αυτό και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές.
0: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί

0: ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε όσο δεν το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
0: Α, εκπαιδεύονται.
1: Μαθαίνουν ώστε το επόμενο διάστημα να μην υπάρχουν λάθη. Πάντως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 52 περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα έχουν κάνει λάθος.
0: Πάντως επειδή τα πρόστιμα δεν είναι και μικρά, έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά, οι κάμερες θα πρέπει να είναι προσεκτικές, αλλά τώρα τι να τα βάλεις με το AI. Τέλος πάντων, όταν σας έρχεται μια κλίση στο κινητό, κοιτάξτε αν όντως έχετε κάνει αυτή την παράβαση.
1: Επίσης, το μήνυμα που θα σας έρθει στο κινητό θα σας παραπέμπει στο gov.gr. Όχι σε άλλα link περίεργα.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν πατάτε οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά.
1: Θα μπαίνετε στο gov.gr με τους κωδικούς σας και εκεί θα βλέπετε τα πάντα. Μην πατάτε link γιατί πρόκειται για απατεώνες.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
0: Την πέμπτη για το 2026.
1: Είναι η πέμπτη για το 2026.
0: Πιστεύτε.
1: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά.
0: Αυτό
1: του ζευγαριού.
0: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
1: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος.
0: Έβαλε
1: στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος την σκότωσε. Ταυτόχρονα, αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
0: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε, τι να πω τώρα, τόσο άδικα για και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της, γιατί λέει ότι του έχει ζητήσει και διαζύγιο και
1: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε
0: αλλά
1: όλοι.
0: Δεν θέλω τώρα
1: όλοι
0: και
1: έχουν αρχίσει και μιλάνε
0: ακόμη και
1: άκουγαν καυγάδες ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη
0: και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
1: Ακριβώς. Και πολλοί λένε τώρα
0: είναι πολύ αργά
1: ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα. Ναι. Τώρα όμως έγινε το κακό.
0: Έτσι θα συμφωνήσω.
1: Η κοπέλα έφυγε, έχασε τη ζωή της, άφησε πίσω δύο παιδιά ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
0: Πιστεύω.
1: Ευτυχώς θα πει κανείς, δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
0: Φυσικά θα το μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
1: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτό θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά, είτε θεωρεί ότι

0: του ανήκει ο
1: άλλος. Είναι κτήμα του και ότι δεν της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν είναι, υπάρχουν λόγια.
0: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Ένα νέο παλικάρι, μόλις τα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό, στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε καταλήψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννινα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες, αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι, για έναν άνθρωπο, πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
1: Είχαμε όπως είδαμε, τροχαίο,
0: και στην Αχαΐα.
1: Ο πατέρας με το γιο.
0: Πατέρας με το γιο.
1: Τρομερό με μηχανή κι αυτό.
0: Και τι να πεις πάλι, προσοχή, συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
1: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην άσφαλτο πραγματικά και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς
0: χάνουμε νέους ανθρώπους.
1: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
0: Τώρα 33, 17 το άλλο παλικάρι.
1: Μην το συζητάς.
0: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.

0: Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει δύο και είναι και η μέρα Τρίτη, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις στο κασίδι το κεφάλι θα τα μάθει τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες, λοιπόν, είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα, τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα. Έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση, αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
0: Μπράβο τους.
1: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τον σταθμό του μετρό να παίξουν πιάνο. Mm-hmm. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, ναι. Μπήκε μέσα στο σταθμό του μετρό.
1: Έχει γίνει viral.
0: Και έπαιξε πιάνο καταπληκτικός.
1: Καταπληκτικός.
0: Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
1: Γίνεται χαμός αποτελεσμός στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
1: Και να δώσω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, για αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε βάλτο νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς, ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θέρμα για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε που ξεκινήσατε αμέσως τα μηνύματα. Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Καλά είναι. Ναι, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Επιμένει έντονα η δισογραφία στα πολλά θεματάκια τα οποία αφήσαμε σε εκκρεμότητα από χθες. Γιατί τα αφήσαμε σε εκκρεμότητα? Διότι θα υπήρχε η εξέλιξη. Η εξέλιξη η οποία ήρθε μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Είναι ο κύριος Γιάννης Καραγκευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο. Για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, θέλουμε να μας πείτε και τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θα θέλατε άρδιν να αλλάξει. Εάν βαριέστε να γράψετε στο studio papakirialfm.gr, παρόλο που ξέρετε με το που στέλνετε το mail, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, εκεί βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το πρωινό κάπως έτσι.

σε ισχυρό επιταχυντή των εξελίξεων στην πλευρά της αντιπολίτευσης, στην πλευρά της κεντροαριστερής πολυκατοικίας εξελίσσεται ο Αλέξης Τσίπρας. Η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ιστορικός αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή. Σκόνη και θρύψαλα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μπροστά τους το Σάββατο μια κρίσιμη συνεδρίαση. Για να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα πάει όλο αυτό. Προτείνουσε η παρούσα Βουλή όσον αφορά στο Σύνταγμά μας, κατέθεσε η πλειοψηφία ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, την αιτιολογική έκθεση. Ενδιαφέρουσα η πρόταση για μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Νέες δημοσκοπήσεις, προβληματισμός και ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ. Προβληματισμός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα τα συζητήσουμε και θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Θανάσης Τσίτσας. Τετάρτη σήμερα, φτάσαμε αισίως στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές η σημερινή μας ατζέντα, το σημερινό ημερολόγιο. Πολλά πράγματα έχουν συμβεί, άλλωστε η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται. Είναι σαν ένα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο αστείο που κάνει η ιστορία, που παίζει με τους ανθρώπους, όπως και να το κάνουμε. Όπως παραδείγματος χάρη το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Επειδή λοιπόν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αυτό το μικρό θεματάκι, θα βάλω μέσα σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη μικρό. Είναι θεματάρα να ξέρετε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αλβανία, αυτό το οποίο συμβαίνει και σε Σβέρνιτσα. Το έχουμε ακολουθήσει τα χνάρια όλης αυτής της ιστορίας και μάλιστα καταλήγουμε σε πολλές δεκαετίες πίσω όσον αφορά στην ιδιοκτησία, στο ιδιοκτησιακό καθεστώ των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί στην Αλβανία. Αμέσως μετά λέει την εποχή του Χότζα δόθηκαν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και μάλιστα πήραν και την εθνικότητα, την ελληνική από το ελληνικό κράτος σε συνδυασμό και σε συνεργασία με το αλβανικό από τότε, μετά την εποχή του Χότζα. Υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι ουσιαστικά ο Ράμα, εντάξει, δεν περίμενε την αντίδραση, λέει, δεν περίμενε ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα, δεν περίμενε ότι θα του τραβούσαν τα αυτή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα του υπενθύμιζαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η Αθήνα του υπενθύμισε και η πρεσβεία της χώρας μας στα Τύρανα ότι τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, το ευρωπαϊκό κεκτημένο προστατεύει την ιδιοκτησία και το περιβάλλον και ασφαλώς εάν θέλει να υπάρξουν και να συνεχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συμμορφωθεί και ο κύριος Ράμα. Λίγο δύσκολο, δύσκολο ξεδύσκολο, έτσι πρέπει. Πάντως από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές επίκαιρες ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο από Έλληνες ευρωβουλευτές, πράγμα το οποίο έχει καταστήσει σαφές η ελληνική πλευρά ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία αλβανική κυβέρνηση να κάνει ό,τι γουστάρει. Το κτηματολόγιο είναι μπάχαλο. Τώρα θα μου πεις, μιλάμε εμείς εδώ στη χώρα μας για κτηματολόγιο? Έλα μωρέ τώρα. Στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας, το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Από τότε φυσάγαμε.

Από το κακό στο χειρότερο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα, έτσι τα ονομάζει η Ουάσιγκτον, στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούζ, ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής. Δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους, ενώ τρεις πύραυλοι προς τον Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την πολεμικού τύπου ατμόσφαιρα, το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, ο Θεός και η ψυχή τους ένα πράγμα. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά με τον Θανάση Τσίτσα, εκεί γύρω στις 5:30 θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες τις εξελίξεις και βεβαίως και το στίγμα από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Τώρα τι να σας πω, περιπλέκεται το όλο πράγμα. Άκουσα πολύ προσεκτικά, διαβάζω και στα τηλεγραφήματα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έχει εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Μοσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Άλλα ντάλα. Γενικότερα, άλλα ντάλα. Νομίζω ότι κάνουν μια διαχείριση, πολύ ατυχέστατη διαχείριση επικοινωνιακού τύπου. Να δούμε πού θα πάει αυτό. Επαναλαμβάνω, έχουμε μπλέξει και μάλιστα έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια. Πολύ άγρια. Την ώρα λοιπόν που οι πολίτες εξακολουθούν να μετράνε τα ευρώ τους για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα, την ώρα που η ακρίβεια παραμένει στα ύψη, δεν έχει λυθεί απολύτως τίποτα, τη στιγμή που το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλέον προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, είχαμε επιτέλους και την πρόταση, κατέθεσε εχθές την αιτιολογική έκθεση η πλειοψηφία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, τις προτάσεις, είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή, τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό το οποίο προτάσω και βάζω ως αστερίσκο, να ξέρετε, μεταξύ όλων των υπόλοιπων, διότι υπάρχει πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Υπάρχει ασφαλώς πολύ έντονη συζήτηση για το τι ακριβώς θα γίνει με την, με την περιευθύνης υπουργών, τι θα αλλάξει, θα σας πούμε τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση. Πολύ όμως ενδιαφέρουσα η πρόταση να μειωθούν οι βουλευτές από 300 σε 200. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, παραγγελιά του Δημήτρη του Σταυρακάκη, παρακαλώ.

Έτσι όπως χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή, όπως χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου σε πολιτικό επίπεδο εδώ στη χώρα μας, νομίζω ότι ένας Θεμιστοκλής είναι ότι πρέπει για την ημέρα. Το πιο διάσημο αρχαιογνωμικό που αποδίδεται στον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό Θεμιστοκλή είναι το «πάταξον μεν, άκουσον δε». Η φράση αυτή που σημαίνει «χτύπα μεν, αλλά άκουσέ με πρώτα». Λίγο πριν την ιστορική ναυμαχία της Αλαμίνας, γιατί έχει και ιστορία από πίσω της αυτή η φράση, το 480 π.Χ., ο Σπαρτιάτης Ναύαρχος, ο Ευρυβιάδης, ήθελε να αποχωρήσει ο ελληνικός στόλος. Ο Θεμιστοκλής επέμενε να πολεμήσουν στενά εκεί στους κόλπους της Σαλαμίνας, στα στενά εκείνα. Ο Ευρυβιάδης εξοργίστηκε και σήκωσε το ραβδί του, τη βακτηρία του, για να τον χτυπήσει. Ο Θεμιστοκλής, αντί να αντιδράσει επιθετικά, διατήρησε την ψυχραιμία του και του είπε αυτή τη φράση, παρακινώντας τον να ακούσει πρώτα την επιχειρηματολογία του και μετά ας τον χτυπήσει. Σας έχω κι άλλο. Προς τον Σιμονίδη, αξιούντα εκεί των τιμή δικαίων, είπε το εξής: «Ούταν εσύ ποιητής αγαθός εις παραμέλος άδων, ούταν εγώ Χριστός άρχων παρανόμων κρίνων. Ούτε εσύ θα ήσουν καλός ποιητής αν τραγουδούσες χωρίς να ακολουθείς τη μελωδία, ούτε εγώ θα ήμουν Χριστός άρχων αν αποφάσιζα χωρίς να ακολουθώ τους νόμους». Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Και σας έχω και μπόνους: «Δύο γαρ οίκιν έφη θεούς κομίζων, πειθώ και βίαν». Φέρνω μαζί μου δύο θεούς, την πειθώ και τη βία. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.

205 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, γιατί βιαζόμαστε μπας και φύγει το 2026 και μαζί του πάρει και όλα τα δεινά που έφερε, διότι με την πρώτη μέρα που μπήκε το 2026 κάτι του γύρισε, δεν ξέρω, αστρολογικά, του Ντόναλντ Τραμπ, ναι, ξέρετε, του Σέριφμαν και του Deputy Sheriff εκεί του Divans, και μας έχουν αλλάξει τα φώτα σε όλα τα επίπεδα και πολύ περισσότερο στο οικονομικό ενεργειακό, αλλά βεβαίως όλα αυτά είναι απόρρια ενός πολέμου που ξεκίνησε χωρίς αρχή, μέση και από ό,τι φαίνεται τέλος. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά. Οφείλω να σας πω το εξής. Έβαλε μια κόκκινη γραμμή, λέει, το Ιράν. Και αυτή η κόκκινη γραμμή έχει να κάνει με το Λίβανο. Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ, δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία οποιασδήποτε παραπάνω συζήτησης και διαπραγμάτευσης η Τεχεράνη. Γι' αυτό το λόγο ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος. Θυμάστε το χθεσινό ρεπορτάζ του Θανάση. Ήταν πραγματικά, όχι απλά to the point. Μετά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να ψάχνονται για το τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου. Εγώ προσωπικά δεν εξακολουθώ. Συζυγικό καυγαδάκι ήταν. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Αυτά έχουν συνεργασίες, έχουν τα πάνω τους, έχουν τα κάτω τους. Νομίζω όμως ότι η γενική γραμμή είναι συγκεκριμένη και είναι μία. Και την έχουν και οι δύο σχεδιάσει αυτή τη γραμμή. Για να μην γελιόμαστε. Έλεγα λοιπόν για τη συνταγματική αναθεώρηση, για τις προτάσεις της πλειοψηφίας. Ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση της πλειοψηφίας. Είναι προτείνουσα η συγκεκριμένη Βουλή. Κατατέθηκε αργά το βράδυ στην Βουλή η αιτιολογική έκθεση. Να ξέρετε το εξής. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, είναι αναθεωρητική η επόμενη, εάν σε αυτή τη φάση, όταν θα ξεκινήσει η συζήτηση και στο τέλος της ημέρας, τα άρθρα τα οποία θα έχουν περάσει με 180 πλάς ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 150 και μία ψήφο. Και το ανάποδο. Εάν τώρα υπάρξουν άρθρα τα οποία θα περάσουν μόνο με τις ψήφους της πλειοψηφίας, δηλαδή 150 πλάς, στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική, χρειάζεται 180 πλάς για να περάσει το οποιοδήποτε άρθρο και να γίνει άρθρο του συντάγματός μας. Νέο ασφαλώς πολιτικό σκηνικό, αυτό φαίνεται πως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό καταγράφεται και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι ξεκάθαρο ότι η παρουσία, η ολική αυτή επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε πώς θα πάει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πάντως τα μαντάτα δεν είναι καλά. Έχω μιλήσει με πάρα πολλά στελέχη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα από αυτά περιμένουν το σωστό timing για να παραιτηθούν. Διαλύθηκε ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 από αυτούς έδωσαν τα ονοματάκια τους ότι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ήταν μια δύσκολη αλλά επιβεβλημένη ανάγκη, λένε αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν. Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, η οποία κυρία Αξιόγλου παρέδωσε
και τη βουλευτική της έδρα. Παραιτήθηκε και από βουλευτής. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%. Έχει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με 13,5%. Και εκεί για την τρίτη θέση γίνεται σκληρή μάχη. Δίνεται πραγματικά σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Καταγράφουν απώλειες η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, από το 7,5% πέφτει στο 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%, ανύπαρκτος σχεδόν ο ΣΥΡΙΖΑ, και την νίκη την καταπίνει στην κυριολεξία η ελπίδα για τη δημοκρατία.

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, και για να είμαστε απόλυτα μα απόλυτα ειλικρινείς, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί από τα δύο κόμματα τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο, βγήκαν στο ξέφωτο της πολιτικής. Βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα τον γνωρίζουμε, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Με τις κινήσεις αυτές ωστόσο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει. Γι' αυτό το λόγο και λέμε ότι θα υπάρξουν πάρα μα πάρα πολλές εξελίξεις και στο κόμμα του εκεί της πλατείας Κουμουνδούρου. Στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται, στο 1% οι Δημοκράτες, στο 1% η Νίκη, στο 2,5% το Μέρα 25, στο 3% η Φωνή Λογικής, τα υπόλοιπα σας τα είπαμε, και η σκληρή μάχη 10% το ΠΑΣΟΚ, 9,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Μάνο μου, καλή σου μέρα. Ο Μάνος ο Νιφλής. Τώρα το είδα το μήνυμα. Τι να κάνω. Εντάξει. Δύο μάτια, δύο χέρια, ένα μυαλό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πολλές φορές καλημέρες στην αγάπη μου. Καλή εκπομπή. Γιάννη Κολοκυθά και σε σένα. Να προσέχετε στο δρόμο μέχρι να φτάσετε στο στούντιο. Λοιπόν. Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά, Μάνο μου. Ξυπνάς κόσμο. Άμα ξυπνάς κόσμο. Εντάξει. Το θέμα είναι να μην ξυπνάς τον κόσμο όπως κάνουμε εμείς. Μας έρχονται κάτι φλασιές και αρχίζουμε και παίρνουμε τηλέφωνα δεξιά και αριστερά. Ανοίγουν το μαγαζί στο Open, ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, εκεί στις 6 ώρα. Εμείς το μαγαζί εδώ στο Real FM το έχουμε ανοίξει από τις 5. Χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης όσο πιο δυνατά μπορούμε. Και βεβαίως εδώ είμαστε για να ελέγξουμε και όλες τις μορφές εξουσίας. Τι φοβερό σημείο είναι αυτό σε αυτό το τραγούδι, πάμε μαζί. Πάμε.

Πολλές καλημέρες στο συνονόματο, το Σπύρο, τον ταξιτζή, ο οποίος θέλει νωρίς το μήνυμά του, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να προσέχει στο δρόμο. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, τα έχουμε πει μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφει στο σπιτικό σου. Νάτος και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε. Σπύρο μου λέει, η θανατική ποινή στην Ελλάδα είναι πλέον επιβεβλημένη για αυτούς που δολοφονούν αποδεδειγμένα. Δεν γίνεται ένας αποδεδειγμένα δολοφόνος να βγαίνει από τη φυλακή σε 12 χρόνια και να ζει τη ζωούλα του και ο άλλος να είναι στο χώμα. Και φαντάζομαι αναφέρεσαι σε αυτό το πραγματικά απίστευτο, τραγικό περιστατικό στην Καλαμάτα. Μία ακόμη γυναικοκτονία. Το λέω έτσι, ξέρετε, επειδή κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό αρχίζουν οι συζητήσεις. Ανθρωποκτονία, χάθηκε μία γυναίκα από έναν νταΐ. Την μαχαίρωνε επί δύο λεπτά. Και θέλετε να σας πω κάτι? Επειδή διαβάζω στο ενικός.gr ότι υπάρχουν νέες μαρτυρίες, ότι δεν περνούσε καθόλου μα καθόλου καλά, ότι ήταν μία κόλαση η ζωή της μέσα στο σπίτι. Αυτός είχε λέει και ψεύτικο προφίλ με το όνομα θάνατος. Δηλαδή, τι αρρώστια είναι αυτή? Το διαβάζω στο ενικός.gr, όπου υπάρχει ρεπορτάζ για αυτό το τραγικό, πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η ίδια δεν ήταν ευτυχισμένη, σκεφτόταν να πάρει διαζύγιο. Οι πληροφορίες λένε ότι οι εντάσεις μέσα στο σπίτι είχαν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητας του ζευγαριού. Αυτά. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα πριν συνδεθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξεερωτεύεστε. Εκμεταλλευτείτε αυτό το τεραστίο διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του σταθμού μας και μείνετε συντονισμένοι. Και αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από το Düsseldorf. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Στέλνει την καλημέρα του. Να περνάτε όμορφα εκεί στα ξένα. Νάτος και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Και κάτι ελληνικό λέει σήμερα. Φουλ στο τζατζίκι και κρεμμύδι. Τι φωτογραφίες μου έχει στείλει, μωρέ. Τι φωτογραφία μου έχει στείλει, πανάθεμάμαι. Νάτο εδώ πέρα. Τρώνε πίτα, κύριε Καραγευρέκη. Πιτόγυρο και στο Σίδνεϊ. Αμέ, πιτόγυρο παντού, σε όλο τον πλανήτη. Τις πατατούλες τις βλέπω, δεν τις βλέπω πολύ χαρούμενες. Τελεί. Πατατούλες δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενες. Ο Αριστοτέλης μου στέλνει και τη θερμοκρασία στο Σίδνεϊ από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ. Για να δούμε εμείς πώς πάμε, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω λίγο αυτό το σημείο, κύριε Καραγευρέκη. Παρακαλώ.

και του ντου και σε όλα μέσα. Είναι ακριβώς σαν την πολιτική ζωή της χώρας μας. Όλα μέσα ένα πράγμα και προσπαθούμε να βρούμε οι υπόλοιποι, οι ψηφοφόροι, αυτοί που θα κληθούμε την ημέρα των εκλογών και θα βρεθούμε μπροστά στην κάλπη για να επιλέξουμε αυτόν που θα μας κυβερνήσει για τα υπόλοιπα χρόνια. Πάντως, καμία δημοσκόπηση δεν φέρνει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, του πρώτου κόμματος δηλαδή, δημοσκοπικά πάντα, κοντά στην αυτοδυναμία. Ούτε καν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα, θα βγάλει την μπέμπελη. Μην πάρει ομπρέλα, δεν πρόκειται να βρέξει. Κάνα μαγιουδάκι, ξέρεις εσύ τώρα, ρίξ το μέσα στην τσάντα. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος που θα σε βγάλει η μέρα. Πού θα σε βγάλει το διάβα. Πού θα φτάσεις μέχρι το τέλος της ημέρας. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας, πάρα μα πάρα πολλά. Τον παλμό της πόλης θέλω να μου δώσετε. Να, ο Νάσος εκεί από το γυμνό Ευβίας. Φίλε Σπύρο, καλημέρα σε όλους σας, αρτοποιός. Καλημέρα και στον συνάδελφο Νίκο στη Νέα Σμύρνη. Ναι, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Νικόλας. Τι γίνεται, είναι κρίμα αλλά και πολύ σπαστικό το 80% των δελτίων να ασχολείται με τον Τσίπρα και την παρέα του. Πίστεψέ με, τον κόσμο τον απασχολούν πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Καλή συνέχεια εκεί στο στούντιο. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Παρόλα τα αυτά, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο ζούμε σε πολιτικό επίπεδο τις τελευταίες ημέρες, από τις 21 Μαΐου θα σας πω εγώ, που επισήμως ανακοίνωσε το κόμμα η κυρία Καριστιανού, πολύ περισσότερο από τις 26 Μαΐου και μετά, όταν ανακοίνωσε τις δικές του προθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας, όταν έφερε την Ελλάς στη ζωή μας, αυτό το κόμμα που έχει δημιουργήσει όχι απλά έχει δημιουργήσει ζητήματα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, τίνει να τα απορροφήσει όλα, τίνει να τα διαλύσει όλα επί ταχυντής εξελίξεων ο κύριος Τσίπρας. Όταν θυμάστε, ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον λέγαμε, είχαμε βάλει τον τίτλο ότι είναι η συγκολητική ουσία. Φεύγοντας ο Αλέξης Τσίπρας με την παρέτησή του, είδατε ότι μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια διαλύθηκαν τα πάντα. Σε πόσα κομμάτια έσπασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αυτό να μετρήσετε, καταλαβαίνετε πάρα πολλά. Από το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από το ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης με το ένα νι. Από το ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς η Νέα Αριστερά. Όλα αυτά τα κόμματα... Ο κύριος Κασελάκης έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την περιβόητη εκείνη της εποχής διαδικασία και τώρα έχει και αυτός το δικό του κόμμα, παίρνοντας και αρκετά στελέχη.

0: Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Καλή σου μέρα, καλή Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος, καλημέρα. Η νέα δήλωση του πολίτη, του Predator. Εσύ, βρε Τάσο μου, να σου πω κάτι. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, υπήρξε μία δήλωση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη μία καταδίκη στο κεφάλι του πολύ βαριά. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση να κάνει τη δουλειά τους. Θα πω εγώ πάρα μα πάρα πολύ ταπεινά. Καλημέρα Κώστα από τα Πατήσια. Για να επιμένει η Τουρκία στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, αποδεικνύει κάλλιστα ότι έχει στόχο την κατάληψή τους. Έχουμε Θανάση Τσίτσα, έχουμε Θανάση Τσίτσα. Πάμε μια βολτίτσα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξαναδίνουν πανεπιστημιακές. Ναι. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Καθόλου, κάθε μέρα τα λέμε και να μην έχουν άγχος πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα να μην έχουν άγχος.
1: Ναι, άγχος υπάρχει τώρα στον Περσικό. Είχαμε πάλι μια ανήσυχη νύχτα. Ο Αμερικανικός στρατός και το Ιράν ανέφεραν αμφότεροι μια σειρά νέων επιθέσεων. Ενώ οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσιάζουν μια ασαφή εικόνα για το σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ιράν πριν από λίγες ώρες εκτόξευσε πυράβλους και πραγματοποίησε επιθέσεις με drones εναντίον δύο γειτονικών χωρών της περιοχής, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, καθώς και εναντίον πολιτικών πλοίων που διέρχονταν από τα κοντινά ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετά από τα βλήματα δεν έφτασαν στο στόχο τους λόγω αστοχίας κατά την πτήση, ενώ άλλα αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις. Οι πρόεδροι της Επανάστασης ανέφεραν ότι στόχευσαν τα γιού του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Η κεντρική διοίκηση δηλώνει ότι ανταποκρίνεται σε αυτή τη νέα επιθετική ιρανική συμπεριφορά με αμυντική συμπεριφορά. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα ενός ιρανικού στρατιωτικού σταθμού επίγειου ελέγχου στο νησί Κέσμ, στα ανοιχτά των ακτών του Ιράν. Αυτά τα πλήματα τα επιβεβαίωσε και η Τεχεράνη. Σήμερα το πρωί είχαμε μια φορτισμένη ακρόαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Είναι η πρώτη δημόσια μαρτυρία του Υπουργού Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Ο Ρούμπιο έδωσε τον τόνο της αμερικανικής στρατηγικής, αλλά αντιμετώπισε από τους γερουσιαστές μια έντονη αμφισβήτηση. Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες, ο Αμερικανός Υπουργός ισχυρίστηκε ότι έχουν συμφωνήσει με την Τεχεράνη να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος που πριν από ένα μήνα αρνούνταν ακόμα και να το αναφέρουν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτό δεν εγγυάται ότι θα οδηγεί σε μια αποδεκτή συμφωνία και ότι θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα, ενώ παράλληλα αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οικετεύουν το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θεωρεί ότι διαπραγματεύεται ήδη από θέση αδυναμίας. Ο Ρούμπιο αποκάλυψε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοσδαμπά Χαμενή, που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τα αμερικανικά πλήγματα σκότωσαν τον πατέρα του την πρώτη μέρα του πολέμου, εμπλέκεται πλέον σε αυξανόμενο βαθμό, αν και όλες οι επικοινωνίες του γίνονται γραπτός και μέσω μεσαζόντων. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 3-5 ημερών στην απάντηση των διαμεσολαβητών.
0: Πάντως, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, θα πω εγώ και θα βάλω πάρα πολλά εισαγωγικά, ούτε δεκάχρονα δεν θα έκαναν έτσι. Είναι φοβερό δηλαδή.
1: Είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, η οποία βέβαια έχει δημιουργηθεί κυρίως εξαιτίας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και το λάθος εκτιμήσεων που έχουν κάνει σε ό,τι αφορά το ιρανικό καθεστώς. Το έχουμε ξαναπεί, ο αποκεφαλισμός ιρανικής ηγεσίας

0: Ουσίας δεν έφερε αυτά τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν. Φαίνεται ότι τα πολλαπλά επίπεδα τα οποία είχε προετοιμάσει το καθεστώς σε περίπτωση απώλειας του ανώτατου ηγέτη της λειτουργούν. Άλλωστε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παραδεχτεί ότι διαπραγματεύεται με ευφυείς ανθρώπους και το γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποιος έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, εικασίες υπάρχουν, εκτιμήσεις υπάρχουν, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση το τελευταίο χαρτί των Ιρανών, το οποίο τους βγήκε και αυτή τη φορά, ήταν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο προκάλεσαν νέα αναστάτωση και νέα πάυση των συνομιλιών, κάτι που η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τηλεφώνημα χτες του Αμερικανού Προέδρου στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπου κυριολεκτικά σκοτώθηκαν από τις πρωτοβουλίες του Τελαβίβ να εισβάλλει στον Νότιο Λίβανο και κυρίως να κάνει επιχειρήσεις και μέσα στην πρωτεύουσα, στη Δυρυτό.
1: Άντε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα πλέον κάποια χρονοδιαγράμματα δεν έχουμε. Προχωράμε μάλλον στα τυφλά, έχω την εντύπωση.
0: Ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει. Πάντως είπε ότι ακόμα και αν γίνει μια προσωρινή παύση, υπάρχει μια συμφωνία σε ένα μνημόνιο κατανόησης, οι πραγματικές διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αντέξει ο πλανήτης αυτό το και μήνες, διότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη ενεργειακά. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά καλή σου μέρα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και για τη συνδρομή σου καθημερινά, διότι είναι ο άνθρωπός μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μας λέει τα πράγματα και τα μαθαίνει από πρώτο χέρι και τα μοιράζεται μαζί μας. Τι καταλαβαίνουμε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Επειδή δεν θέλω να αφήσω σε εκκρεμότητα το μήνυμά σου, Κώστα, απλά έπρεπε να συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών που επιμένει ουσιαστικά, όπως γράφεις, η Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει την τέταρτη στρατιά, έχει τη στρατιά του Αιγαίου, όπου εδρεύει στη Σμύρνη και μάλιστα όποτε κάνει ασκήσεις αυτή η στρατιά υπάρχει σενάριο κατάληψης νησιού. Έτσι, σενάριο επί χάρτου για κατάληψη νησιού και μάλιστα έχει αποβατικές δυνάμεις επί το πλήστον. Έχει κομμανταρέους, έχει διάφορα. Συν το γεγονός ότι έχει σε πυραυλάκια η Τουρκία, στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος πάντων, για να μην το βαραίνουμε, γιατί μας ακούει κιόλας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, ναύαρχέ μου, υποναύαρχος εν αποστρατεία ο κύριος Πιταράς, και αναφέρει μάλιστα για την τουρκική προκλητικότητα ότι έχει ξεπεράσει τα χωρικά όρια της ανέδειας, του θράσους και του έσχους, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ναύαρχος. Αυτό λέει επιβεβαιώνεται από την αδύρυτη πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία καλλιεργείται τεχνιέντος και παντιοτρόπος, τεχνιέντος μεν, παντιοτρόπος δε, η συνείδηση στον τουρκικό λαό του μίσους και της επιθετικότητας κατά της πατρίδας μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ίσως από τα πιο επικίνδυνα από όλα τα σενάρια, από όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και προέρχονται από την γειτονική χώρα, είναι το γεγονός ότι στα σχολεία ήδη διδάσκεται η γαλάζια πατρίδα, έτσι όπως την έχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν, τα παιδιά μεγαλώνουν εκεί στην Τουρκία έχοντας στο μυαλό τους ότι οι κακοί Έλληνες μας έχουν πάρει το μισό Αιγαίο, οι κακοί Έλληνες μας έχουν πάρει τα νησιά. Φαντάζομαι ότι από τα βιβλία αυτά δεν θα πολύ αναφέρονται στο γεγονός ότι η περιοχή εκεί στη Μικρά Ασία ήταν ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός μας, οπουδήποτε και αν σκάψουν αρχαιοελληνικά ευρήματα έρχονται στο φως Όχι. Αυτό θα το περάσουν προφανώς στο πλαίσιο της δικής τους λογικής με διαφορετικό τρόπο. Τέλος πάντων, να μην φτάνουμε στο σημείο να λέμε πραγματάκια παραπάνω από αυτά τα οποία χρειάζονται. Κλείνω λέγοντας το εξής. Κάνοντας το ρεπορτάζ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, για το περιστατικό το οποίο συνέβη στην Αλβανία, εκεί στη Σβέρνιτσα, όλοι μου έλεγαν το εξής. Ότι υπάρχει πολύ έντονη τουρκική παρουσία. Θέλει να φτιάξει αυτό το τόξο η Τουρκία. Αλβανία, Σκόπια, πάει λέγοντας. Λίγο εκεί η Βουλγαρία τους τα χαλάει, αλλά okay. Τελικά το θέμα στα Βαλκάνια όσον αφορά στην ειρήνη δεν πολύ λύθηκε, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε. Γεια σου ρε Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα Σπύρο, στην Ιαπωνία δεν μαθαίνουν τα παιδιά να κυνηγούν βαθμούς. Τα μαθαίνουν να χτίζουν σεβασμό, πειθαρχία, καλοσύνη, ομαδικότητα, χαρακτήρα και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Επειδή έχουμε ακροατές, έχουμε Έλληνες που βρίσκονται στην Ιαπωνία. Έχουμε και τον φίλο μας που είσαι εσύ σήμερα από το Ho Chi Minh, από το Ho Chi Minh City, και μας ενημερώνουν, μας λένε πολλά πραγματάκια τα οποία δυστυχώς μας κάνουν λίγο να αισθανόμαστε άσχημα εδώ στη χώρα μας για το πόσο πίσω έχουμε μείνει. Καλημέρα και από Δανία, από τον Χάρη. Καλή σου μέρα Χάρη μου. Δανία, σε ποια πόλη είσαι? Στείλε μας παραπάνω λεπτομέρειες. Ο Χρήστος από την Κυψέλη. Σπύρο, καλημέρα. Αύξηση εισοδημάτων των βουλευτών, λέει, της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 στο 2023. Δεν θα πω τώρα τους αριθμούς, γιατί δεν τους είχα σημειώσει, δεν τους έχω τώρα μαζί μου. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ξέρετε τι, παίρνουν ένα σταθερό, με μια σταθερή βουλευτική αποζημίωση. Κάποιοι από αυτούς είναι και υπουργοί, υφυπουργοί, παίρνουν και την αποζημίωση του υπουργού και του υφυπουργού. Δεν είναι λογικό, ακόμα και εμείς, στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας, όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε μια σταθερή δουλειά, μια σταθερή εργασία και παίρνουμε τα χρήματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Και είναι καλούτσικα τα χρήματα. Ασφαλώς δεν φτάνει τη βουλευτική αποζημίωση, αλλά είναι καλούτσικα τα χρήματα. Εάν έχεις κάνει τα κουμάντα σου και τα έχεις κάνει με σωστό τρόπο, ναι, μπαίνει σε μια διαδικασία, σου μένουν ρε παιδί μου και χρηματάκια. Τώρα θα μου πεις ρε Παπαδάκη τι λες. Ναι, η πλειοψηφία δεν είναι έτσι του ελληνικού λαού, δυστυχώς. Δυστυχώς. Όχι μόνο δεν είναι έτσι, τα μηνύματα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και όλοι μα όλοι μας λέτε το εξής: δεν μου φτάνουν τα χρήματα για να περάσω το μήνα. Η ακρίβεια στις υπεραγορές έχει γονατίσει τα νοικοκυριά. Μετά ψαχνόμαστε και λέμε, α, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα νέο ζευγάρι, να προχωρήσει ένα νέο ζευγάρι στη ζωή του, να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια ρε παιδί μου. Πώς, όταν ξέρει ότι δεν θα τα βγάλει πέρα. Τρεις κατηγορούμενοι, μάλλον όχι, να το πάμε από την αρχή. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο, όπως έκρινε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, έθεσε την δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, του Χαράλαμπου Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, του Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχιοθέτηση. Γι' αυτό το λόγο πάντα λέμε, αυτό μαλλιάζει η γλώσσα μας, κουραζόμαστε, μερικές φορές μας ψέγεται κιόλας ότι αμάν. Έτσι όμως είναι, πρέπει να έχουμε, να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνη, να περιμένουμε να κάνει τη δουλειά της. Πόσο δε μάλλον που στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ λοιπόν να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Πάντως υπήρξαν αντιδράσεις και από τον κύριο Αθανασίου και από τον κύριο Χατζηβασιλείου. Και μάλιστα ο κύριος Χατζηβασιλείου αισθάνεται πάρα πολύ, πώς να το πω, έχει απαυδίσει, διότι όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι ενεπλάκει το όνομά του, του στέρισε και τον υπουργικό του θόκο. Τέλος πάντων, αυτά είναι ανθυπολεπτομέρειες, αλλά το λέω διότι το αναφέρει συχνά πυκνά ο κύριος Χατζηβασιλείου. Είναι πάντως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε πει. Πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Αυτοί οι ανέντιμοι, αυτοί που βρήκανε τον τρόπο να βάλουν όχι το δάχτυλο μέσα στο βάζο με το μέλι, αλλά ολόκληρο το χέρι μέχρι τον αγκώνα. Πρέπει να επιστρέψουν. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να επιστραφούν τα κλεμμένα.

0: Και επειδή πάντα φωνάζουμε και μιλάμε για τα τροχαία τα οποία γίνονται στη χώρα μας, στην πρωτεύουσα, για την απροσεξία, είμαστε τζαμίδες. Είμαστε τζαμίδες και έχουμε κακή συμπεριφορά στο δρόμο. Πολύ κακή συμπεριφορά. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 619 τραυματίστηκαν σε 526, είναι τρομακτική η αριθμή, σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Μόνο αυτό. Εάν αυτοί οι αριθμοί δεν σας σοκάρουν, για να βάλετε μυαλό και να κυκλοφορείτε σωστά και να οδηγείτε σωστά στους δρόμους, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δημήτρης Σταυρακάκης, εδώ στο στούντιο, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του
1: Ρελεφέ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ η μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού. Είναι διεθνής με εθνική Ουκρανία, το Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. Πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Χθες, επίσημα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κάτι που αναμένονταν, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλ Καλίτς. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, φανερά ικανοποιημένος και ο ίδιος. Σε καλωσορίζουμε και πάλι στο σπίτι σου, είπε, έγραψε, πάει ο Ολυμπιακός. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης.
2: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
1: Πάμε τώρα στο μπάσκετ σήμερα.
0: Καλώς ήρθες Κώστα, να πούμε. Κάτσε να το πούμε κι εμείς. Καλώς ήρθες Κώστα.
1: Και τι είχε φύγει.
0: Εντάξει, το μυαλό του εδώ ήταν, αλλά το σώμα
1: ένας παίκτης, ένας παίκτης που παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς και σοβαρούς τραυματισμούς, είχε πίστη, είχε προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Και ο συγκεκριμένος παίκτης, επαναλαμβάνω, είχε σοβαρούς τραυματισμούς που θα μπορούσε άλλος να είχε διακόψει την καριέρα του. Όμως αυτός ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στις 9 απόψεις στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οτίτιδα, θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Χθες το βράδυ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπερίλαβε στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς τον Κόρι Τζόσεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός είναι επίσης η Μακίσικ και Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στην τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση των Φαρίτ. Θυμίζω ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες για να αγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα,
0: πολλές απουσίες και οι δύο ομάδες.
1: Τι πολλές απουσίες, ο Ντόρση είναι μια απουσία.
0: Α, κάτσε, δεν είπες και άλλους. Όχι.
1: Δεν προσέχεις όμως και. Όχι, δεν προσέχεις. Αν με πρόσεχες, θα άκουγες. Πάμε, ρεπετησιόν.
0: Ρεπετησιόν.
1: Ναι, είπα λοιπόν ότι ο Ντόρσεϊ είναι εκτός.
0: Ωραία.
1: Ότι στους 8 ξένους που πρέπει να δηλώσει για τους τελικούς, έβαλε τον Τζόσεφ αντί του Μόρις.
0: Ωραία.
1: Και εκτός μένουν οι Μακίση και Φαλ.
0: Ωραία. Άρα ο Μακίση και ο Φαλ είναι εκτός.
1: Ναι, αλλά έχει ακόμα άλλους 8. Είναι 8 οι ξένοι. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Ναι. Έκοψε λοιπόν Μόρις, Φαλ και Μακίσικ. Οπότε πού βλέπεις απουσίες εσύ?
0: Τους έκοψε τρελάνεις. Ο Μπαρτζόκας. Εντάξει, όχι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, άλλο κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες, μιλάω τα ελληνικά πολύ καλά.
0: Ναι, δεν είπα εγώ. Εγώ δεν τα ακούω πολύ καλά.
1: Εσύ μάλλον δεν ακούς πολύ καλά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει 6.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τους έχει όλους. Αναγκαστικά. Λοιπόν, τώρα η Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει με τον Άντωνι Ρόλα. Η Αρόλα, συγγνώμη, για να έρθει να αναλάβει τεχνική ηγεσία στη θέση του Σλότ, ο οποίος έφυγε για τα επόμενα 2 χρόνια. Ενώ ο Ελκαμπή έβαλε το 4ο γκολ. Μην γελάσεις με αυτό που θα πω. Είσαι έτοιμος. είσαι έτοιμος να το πεις, γιατί από ποδόσφαιρο ξέρεις μέχρι τον, τον από ποδόσφαιρο ξέρεις μέχρι τους μολάους και τον, όχι τι μου κάνανε, γιατί είσαι έτοιμος να την πεις τώρα, θα την πεις, ενώ εγώ θα πω την είδηση.
0: Μεγάλη ομάδα ο Μολαϊκός.
1: Ναι, και τον άλλον που είχαμε πάει, είχαμε παίξει το 84 και ψάχναν να βρουν έναν παίκτη και το φωνάζαν Αγιάλα. Πώς λέγανε, εκεί στο πες κάτι χωριά, όχι στο Γήθιο.
0: Σκάλα.
1: Όχι
0: στο,
1: άλλο.
0: Στον Ευρώτα.
1: Ο Ευρώτα Έλους. Στον, ναι. Στον Ευρώτα Έλους. Ναι, ναι, ναι. Κύπελλο Ερασιτεχνών. Ναι. Φωνάζανε έναν τύπο Αγιάλα και εμφανίζεται και ένας τύπος, τον έψαχνε ο πρόεδρος γιατί είχε πάει για τις ντοματιές.
0: Ναι, εντάξει. Πάνω απ' όλα η.
1: Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τον έψαχνε και δεν μπορούσε να. Και λέει είναι ο καλός μου αυτός. Έξι γκολ είχαμε ρίξει εκεί τότε. 6-0. Φύγαμε 6-0. Λοιπόν. Ο Ελ Καμπί λοιπόν σε φιλικό παιχνίδι για το Μαρόκο πέτυχε το τέταρτο τέρμα. 4-0 κέρδισε το Μαρόκο την Μαγαδασκάρη σε φιλικό παιχνίδι. Είσαι έτοιμο να το πει.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Σε άλλα φιλικά
0: σοκολάτα
1: παιχνίδια.
0: Σε άλλα φιλικά. Βανίλια Μαδαγασκάρη.
1: Σε άλλα φιλικά παιχνίδια.
0: Αυτά ήξερα. Εγώ δεν ήξερα ότι ήμουν και ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, συνέχισε παρακαλώ.
1: Το Βέλγιο νίκησε εκτός έδρας στην Κροατία 2-0. Ναι. Και η Ουαλία με την Γκάνα ήρθε 1-1. Σου θυμίζω ότι την κάνανε στο Μουντιάλ. Γιατί είσαι έτοιμος να πεις πάλι. Εντάξει, είσαι έτοιμος να ρίξεις τις βόμβες σου.
0: Περισσότερο θα έλεγα για την Ουαλία. Εκεί στη Μεγάλη Βρετανία δεν ενώνονται να φτιάξουν μια εθνική ομάδα.
1: Πρέπει να ξέρεις. Να απαντήσω σε αυτό, αφού πρώτα πω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι 9-7 κέρδισαν εκτός έδρας στον Ναυτικό Μούλο Βουλιαγμένης και με 3-1 νίκες επέστρεψαν μετά από ένα χρόνο στο πρωτάθλημα. 16ο τίτλο για τα κορίτσια της εθνικής του Ολυμπιακού. Πρέπει να σου πω ότι στο ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία παίζουν ξεχωριστά, η Μεγάλη Βρετανία παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακόμα και στο Μουντιάλ, Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία,
0: ναι,
1: Σκωτία, Ουαλία, ξεχωριστά.
0: Το εντάξει, ίδιο πράγμα.
1: Ενώ στα υπόλοιπα αθλήματα παίζει η Εθνική Μεγάλης Βρετανίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μήπως ενωθούν. Δηλαδή να τους υπενθυμίσουμε ότι.
1: Τι να ενωθούν, δεν γίνεται να
0: ενωθούν. Να τους υπενθυμίσουμε ότι η Αγγλία δεν έχει πάρει πανευρωπαϊκό σε επίπεδο
1: ναι,
0: εθνικών ομάδων.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουν αυτή τη χρονιά να το πάρουν.
0: Και έχει πάρει η Ελλάδα. Απλά το υπενθυμίζω. Η Δανία, αυτό.
1: Ποιος,
0: δεν έχει. Η Αγγλία δεν έχει πάρει πανευρωπαϊκό.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ούτε Μουντιάλ. Έχει χρόνια
0: όχι,
1: να πάρει.
0: Μουντιάλ έχει πριν το πήρε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο
1: ναι,
0: πόλεμο.
1: Μετά το απροσδιορίστου, εντάξει.
0: Έτσι, εκεί στο Γουέμπλεϊ. Ναι. Το παλιό Γουέμπλεϊ.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, το σχόλιο για τη Μαδαγασκάρη δεν θα ήθελα να το ακούσει.
0: Όχι, όχι. Είπα απλά ότι βανίλια Μαδαγασκάρη, ναι. Σοκολάτα Μαδαγασκάρη. Πολύ.
1: Ένα ταξιδάκι μα στη Μαδαγασκάρη θα το ήθελε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά θα το ήθελα. Είναι
1: καλημέρα.
0: Ακόμα και για να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Νομίζω ότι ενημερωθήκατε και για τα αθλητικά και για τις απουσίες του Ολυμπιακού. Την εξής μία από τον Ντόρσεϊ. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που κάθε φορά δείχνετε απέναντί μου. Εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα αμέσως μετά. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, έλα το είπα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναστή! Έλα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: 5 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε.
1: Στεφανία Κασίμισο, ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκη, το άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και έχουμε να πούμε πολλά. Τι είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπω?
1: Ποια από όλες?
0: Αυτή που κάθονται όλοι μαζί.
1: Με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, λες?
0: Την έχασα. Α, και ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, ναι.
1: Αυτή με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, ναι.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Έχει το ενδιαφέρον της. Έχει το ενδιαφέρον. Θέλω να γνωρίσω.
0: Πολύ δυνατό.
1: Θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα.
0: Ούτε εγώ στο γάμο μου δεν τα έκανα αυτά.
1: Ναι, θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα αυτόν που σχεδίασε το τραπέζι. Θέλω πραγματικά αυτόν ή αυτήν, δεν ξέρω.
0: Πάντα να ξέρεις, επειδή το λέω και για τους γάμους, πάντα έχεις καλό σκοπό.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, πειράζει που εγώ θέλω να γνωρίσω ποιος είναι αυτός ή αυτή που έφτιαξε το τραπέζι.
0: Όχι, αλλά επειδή ξέρεις, καταρχάς να πούμε τι είναι. Είναι σε μια εκδήλωση, είναι έτσι, μια εκδήλωση της Μασούτης, κατά τα άλλα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίαση εταιρεία στην ελληνική αγορά. Οπότε. Υπάρχει ένα τραπέζι που κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τα λέω με τη σειρά, γιατί μπορεί να ήταν και διαφορετικό το sitting, αλλά να άλλαξε για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Α, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν ακόμα χειρότερο?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Α,
0: λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Λέω. Ο για κύριος, νομίζω ότι δεν ξέρω, έχει συγκεκριμένο. Για να δούμε. Έχει τα μπελάκια.
1: Έχει τα μπελάκια μπροστά. Ναι.
0: Κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης, δίπλα ο κύριος Αποστολίδης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βλέπω τα μπελάκι.
0: Βλέπω. Πρέπει να κάνω zoom. Τώρα είναι, θα πρέπει να το. Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ, να δει τα μπελάκια. Α, κάνουμε ένα zoom. Κοίτα να σου πω, ένα μεγάλο όνομα γράφει εκεί μπροστά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πλάκα έχει.
1: Είναι πραγματικά, εγώ θέλω να το γνωρίσω.
0: Τον κύριο Αποστολίδη για δικηγόρο φαντάζομαι τον φάρανε εκεί.
1: Ναι, σε περίπτωση που κάτι συμβεί.
0: Κάποια μήνυση.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, εντάξει, και η κυρία Κωνσταντοπούλου δικηγόρος είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάει προς την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, τώρα φαίνεται. Είναι καρέ αυτό, φωτογραφικό.
1: Ναι, είπα εγώ ότι δεν είναι καρέ.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να δούμε και το βίντεο. Αλλά πραγματικά θερμή παράκληση. Ήθελα να γνωρίσω και αν είναι δυνατόν.
0: Τον άνθρωπο.
1: Να φιλοξενήσουμε στον αέρα τον άνθρωπο που είπε.
0: Του.
1: Ναι, που είπε ότι. Ας βάλουμε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής στο ίδιο τραπέζι.
0: Κοίτα να σου πω, πολύ σωστό είναι. Το σωστό βασικά αυτό είναι.
1: Ναι, μα μεταξύ μας ναι.
0: Όχι, να σου πω, βλέπω και άλλη μια φωτογραφία στο Twitter, στο λογαριασμό στο X του κύριου Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Που είναι και ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια είναι δυο τους, δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο τραπέζι, καταλαβες.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Μισό λεπτάκι, θα δούμε το φόντο.
0: Δεν μπορώ να το δω τώρα, είναι πολύ
1: νομίζω
0: κοντινό το
1: ότι
0: πλάνο.
1: Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι στο
0: είναι
1: ίδιο.
0: Πολύ κοντινό το πλάνο για να σε βοηθήσω. Κρίνω από. Κι όμως να ξέρεις. Τέλος πάντων, θα το μελετήσουμε στο διάλειμμα. Βλέπω από πίσω πάντως έναν άνθρωπο. Και είναι ίδιο. Αλλά δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα για τον κόσμο πάρα πολύ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν είναι ακριβώς ίδιο τραπέζι και έφυγε άνθρωπος.
1: Δεν νομίζω ότι θα καθόν. Ναι, εντάξει. Φαίνεται πρώτα απ' όλα ότι κάθεται στην θέση του κυρίου Θεοδωρικάκου, αν θεωρήσουμε ότι είναι το ίδιο τραπέζι. Αλλά μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα είχε κάνει τα κουμάντα του πρώην πρωθυπουργός.
0: Μπορεί να πέρασε.
1: Για το χωροταξικό.
0: Ναι, έκατσε για ένα drink μόνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και να τι. Ναι. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, αυτή είναι ωραία καμιά φορά αυτά τα παραπολιτικά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, στους καλύτερους γάμους. Παιδιά, μπράβο.
1: Πόσο δε μάλλον στη δική μας οικογένεια που το τελευταίο χρονικό διάστημα περνάει μια συνεχόμενη κρίση.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε βεβαίως για τους βουλευτές, μιλάμε για τα κόμματα.
0: Την πολιτική οικογένεια. Και πρωτοξαδέρφια και όλα.
1: Όλα, τα πάντα. Πάντως, δεν συγγνώμη,
0: πριν πάμε στα πολιτικά, να σου πω κάτι, ότι αυτό όντως συμβαίνει στους γάμους. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στους γάμους, πάντα ένας δυσαρεστημένος θα υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: I've been there.
0: Ναι, αλλά είναι φοβερό. Το λέω και στα παιδιά, τα νέα. Και τα όχι νέα, λοιπόν. που ετοιμάζονται να παντρευτούν, ό,τι και να κάνετε, παιδιά, όσο και να ξοδέψετε, ναι, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει για κάτι. Κανένα άγχος. Θες να γκρινιάξει για το τραπέζι επειδή δεν ήθελε να κάτσει δίπλα στο Παπαδάκι, δίπλα στην Κασίμη ή επειδή δεν ξέρω τι. Θες επειδή η νύφη έχει πάρει 3 κιλά και το νυφικό της είναι λίγο τσίτα στην κοιλιά. Θες επειδή παίζει λίγο περισσότερα ελληνικά την ώρα που είναι το γλυκό και έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει το γλυκό και να αρχίσουν τα ελληνικά αμέσως μετά.
1: Αυτό το πράγμα και αυτό το άγχος, σας φέρνουμε τέτοιο, φάτε το γρήγορα γιατί έρχεται το επόμενο.
0: Μπορώ να πω άπειρες γκρίνιες. Θες ότι το φαγητό ήταν φτωχό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Φάτε σπίτι σας, που λέω.
1: Εν πάση περιπτώσει, να έρθετε χορτάτη. Δεν ερχόσαστε για να φάτε στο γάμο. Ρε φενέ, θα κάνουμε.
0: Έχει και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, πολλά, το ναι. θέμα είναι μια βραδιά, είναι παιδιά.
1: Έτσι, έτσι. Να αποφύγουμε τις πολλές κακουχίες γενικότερα στους γάμους, στα τραπέζια. Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολλές έτσι. Εντάσεις, να πω, εντάσεις. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξε εκεί. Πάντως την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω ιδιαίτερα, πώς να το πω.
0: Ρώτα την εκπρόσωπη της Ελλάς.
1: Την κυρία Δημογλίδου.
0: Α, ναι.
1: Την κυρία Δημογλίδου εννοείς.
0: Ναι.
1: Τι ρωτήσεις. Ήταν και η κυρία Δημογλίδου.
0: Όχι, είπε, ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Δεν τη βλέπω πάντως. Τη βλέπω λίγο κουμπωμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει. Δεν μπορούν να δουν
1: και άλλοι. Και ο κύριος Αποστολίδης στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ένα ύφος. Εγώ γιατί είμαι εδώ ανάμεσά τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αποστολίδη για να μάθουμε ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με όλους βασικά και με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν.
1: Για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Μπράβο, μπράβο πάντως. Η εκδήλωση νομίζω ότι πήγε καλά.
0: Μπράβο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Θα συζητηθεί σίγουρα.
1: Σίγουρα. Έχει
0: συζητηθεί από τις 6 το πρωί.
1: Έτσι. Τι άλλα.
0: Σε άλλα, ναι, να πούμε επειδή τη ώρα κάτσε να ήθελα να πω ποιοι γιορτάζουν.
1: Α, τώρα, ναι, ναι, για πες.
0: Ναι. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται λοιπόν η μνήμη. Της Οσίας Ιερίας και του Αγίου Ιπατίου Μάρτυρος.
1: Nice.
0: Λοιπόν, άρα γιορτάζουν Ιερία, Ιέρια, Ιπατία, Ιπατούλα και Πατούλα.
1: Εντάξει, δύσκολα ονόματα, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας εάν σας έχουν δώσει αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, μα βάλετε υποκοριστικά τώρα.
1: Δηλαδή, ας πούμε το Πατούλα, είπες.
0: Ναι.
1: Πατούλα, ας πούμε πώς.
0: Δεν μπορώ, μου έρχεται τώρα, αλλά δεν θα σου το πω.
1: Δηλαδή, επειδή μάλλον μας ήρθε το ίδιο πράγμα, μου κάνει τίποτα. Αλλά. Τούλα. Περίμενε. Κάτω στο χωριό στους Μολάους, εμείς έχουμε το υποκοριστικό Τούλα. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, αρετή, αρετούλα, τούλα.
0: Εντάξει. Ναι. Ρωτάει, βρε Σαπρανίδη, ποιο είναι το υποκοριστικό της Πατούλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Παναγιώτα, τώρα. Παναγιωτούλα, τούλα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εκλεκτή, εκλεκτούλα, τούλα.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου.
1: Τι θες να κάνω. Μου κάνουν ήδη τη ζωή ποδήλατο. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Χθες, όπως πήγαινα με το αυτοκίνητο, μπροστά ήταν ένας ποδηλάτης. Είδες, αν ήταν με τέτοιο το μηχανοκίνητο, όπως λένε, αν ήταν με πατίνι, θα είχε εξαφανιστεί με 70 χιλιόμετρα. Ο ποδηλάτης ο Άμυρος, επειδή ήταν και λίγο ανηφορικός ο δρόμος, αγκομαχούσε. Από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, εγώ στοϊκά πήγαινα πίσω του, τον Νατάλο. Πίσω από μένα υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος δεν ξέρω, είχε γίνει ένα με την κόρνα. Είμαι εκεί μία ώρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι εξαιρετικό πολιτισμό, αν δεν υπάρχει λόγος.
1: Εννοείται. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι οποίοι έχουν το.
0: Πάντως, κορνάρουμε λιγότερο, η αλήθεια, σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Γεγονός, κορνάρουμε λιγότερο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι βλαμμένοι, οι οποίοι με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, μπει το πρώτο πράγμα.
0: Ναι. Πάντως, είσαι στενό, γιατί υπάρχει μεγάλη βιασύνη, είναι και αυτό το πρόβλημα.
1: Α, ειδικά στα στενά,
0: δεν σου λέγανε άλλη φορά εδώ από κάτω. Υπήρχε αυτή η μεγάλη βιασύνη στο στενό να πάμε με 80 χιλιόμετρα.
1: Ναι, γιατί σε ένα στενό μπορεί άνετα να πας με 80 χιλιόμετρα, ρε παιδί μου. Να, και πρόσεξε τώρα. 10 άνθρωποι, άκου τους αριθμούς. Είναι συγκλονιστικοί οι αριθμοί. Για όλους εσάς που έχετε αυτή την οδηγική συμπεριφορά, που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο και νομίζετε ότι ο δρόμος σας ανήκει και πηγαίνετε όπως γουστάρετε. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Ρε πάτε με τα καλά σας. Είσαστε σοβαροί. Οδηγήστε σαν άνθρωποι. Τηρήστε τα όρια κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας.
0: Γενικά το ακούω.
1: Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? 526 τροχαία, 10 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή έλεος. Έλεος. Πώς φαίνεται ο κύριος Τσίπρας?
0: Από ποια άποψη?
1: Γενικό.
0: Δεν τον είδα χθες.
1: Δεν
0: εμφανίστηκε.
1: Άνοιξε και κόντρα, υπάρχει και μπιφ και με το Ράμα.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε χθες. Ναι. Από πρωί-πρωί το είπαμε.
1: Ξεκάθαρα νομίζω ότι γίνεται ισχυρός επιταχυντής εξελίξεων στην κεντρική
0: αριστερή. Δεν μπορώ με τον επιταχυντή και τον καταλήτη.
1: Μα πώς να κάνουμε τώρα, αφού είναι και καταλήτης και επιταχυντής, και να δούμε αν θα είναι και συγκολητής.
0: Ωραία. Αυτό μας λείπει.
1: Ναι, διότι δεν λέγαμε παλιά ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία.
0: Ήτανε, ρε παιδί μου.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστεράς θα ξαναγίνει συγκολητική ουσία? Πάντως υπάρχει τρομερή ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ, στην εξωματική αντιπολίτευση.
0: Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν έχουν εκνευρισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο εκνευρισμό.
1: Καλά, και στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, λένε εμάς δεν μας αφορά ο Τσίπρας. Την αντιπολίτευση αφορά ο Τσίπρας. Αλλά για, έναν.
0: Στο Μαξίμου θα μπορούσε να μην τους νοιάζει ο Τσίπρας.
1: Ναι, για
0: ή
1: κάτι.
0: Ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν και χαρούμενοι που ο Τσίπρας ανεβαίνει.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Πολλές δηλώσεις κάνουν για κάτι που δεν τους ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, πώς να μην κάνεις δηλώσεις. Πρέπει να.
1: Αυτό.
0: Πάντα εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είσαι έναν αντίπαλο δεύτερο και σχετικά ισχυρό. Εντάξει, να μην σου φάει και τη θέση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα από αυτό.
1: Ξέρεις τον αντίπαλο, την ισχυρότητά του δεν είναι τέτοιο.
0: Και είναι αρκετά μακριά, νομίζω, για να έχει η Νέα Δημοκρατία την άνεση αυτή τη στιγμή να κάνει δηλώσεις, νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά κάνουν πάντως δηλώσεις.
0: Καλά κάνουν. Εγώ θα ήθελα πάντως έναν αντίπαλο σχετικά ισχυρό και έναν τρίτο λιγότερο ανίσχυρο πιο κοντά μου.
1: Δεν πάνε καλά και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι,
1: τα δημοσκοπικά ποσοστά.
0: Γι' αυτό θα
1: ποσοστά.
0: Ήθελα ένα τρίτο σχετικά ισχυρό πιο κοντά.
1: Ναι. Αναφέρεσαι στην κυρία Καρισιανού?
0: Όχι.
1: Στον κύριο Δουλάκη?
0: Ναι. Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Με αυτόν έχει συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάτι πρέπει να γίνει με τον κύριο Δούκα εκεί πέρα, γιατί ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν
0: έχουν συμφωνήσει βέβαια στο Πασόκ. Η αλήθεια είναι υπάρχει αναφορά στην απόφαση του συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση, μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά. Εντάξει, ένα συνέδριο είναι, ρε παιδί μου.
1: Α, το υποβαθμίζουμε και αυτό.
0: Δεν το υποβαθμίζω.
1: Όχι εσύ. Δεν μιλάω για σένα.
0: Δεν το υποβαθμίζω.
1: Γιατί εσύ μεταφέρει το κλίμα. Γιατί αυτό είναι το κλίμα.
0: Δεν
1: έλα,
0: μόνο
1: ένα συνέδριο. Βγάλαμε και 5 αποφάσεις και τι έγινε.
0: Δεν το υποβαθμίζω. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι ισχύει.
1: Αυτό λένε και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ότι οποία υπάρχει απόφαση.
1: Ότι υπάρχει απόφαση και εντάξει,
0: και
1: ρε παιδί μου,
0: ένα
1: συνέδριο ήταν. Αυτό νομίζω η πορεία, δεν είπε κανείς ότι είναι το ενδιάμεσα όμως θα πάρει μαζί.
0: Επειδή έχουμε. Όχι, η πορεία γράφει το συνέδριο, αναφέρεται σε μη συνεργασία με την. Συγγνώμη. Σε μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Με την Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Και μετά τις εκλογές. Αρχικά υπήρχε αυτή η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου που ερμηνεύτηκε ότι μέχρι τις εκλογές μία λέξη ήταν, τέλος πάντων ξεκαθαρίστηκε μετά. Εντάξει. Απλώς ξέρεις, καμιά φορά και η πολιτική είναι αρκετά έξυπνη. Και ειδικά κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποιούν με πολύ τέχνη τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαστε πάντα. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι όταν λείπει μία λέξη, όταν χρησιμοποιείται μία διαφορετική λέξη.
1: Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Μολυβιάτης ότι που νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ τις διπλωματικές του ικανότητες και ιδιότητες. Ότι όταν ακούτε, λέει, γενικότερα από διάφορες συσκέψεις των Αντάλλων ότι είχαμε έναν επικοδομητικό διάλογο, ότι το ένα το άλλο έχει γίνει μπάχαλο.
0: Ναι, αυτό με τον επικοδομητικό διάλογο, πράγματι. Λοιπόν, χθες, πάντως σου λέω, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθώ να σκεφτώ. Επειδή πολλές φορές γίνεται και μια ανάλυση για το ποιον έχει επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είχε επιλέξει κάποια στιγμή τον κύριο Δρουλάκη, μετά λέγανε ότι είχε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα. Τώρα νομίζω θα περιμένει λίγο. Νομίζω τον κύριο Τσίπρα έχει επιλέξει.
1: Θα περιμένει για να δει ποιον θα επιλέξει.
0: Θα περιμένει να δούμε ποιον θα επιλέξει.
1: Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Στην προκειμένη δημοσκόπηση επιλέγει η Τσίπρα, μάλλον.
1: Ναι. Και γενικότερα οι πολίτες είναι αυτοί που επιλέγουν αντίπαλο στον αντίπαλο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Επαναλαμβάνουμε, συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την τελική εικόνα. Μόλις φύγει αυτή η ομίχλη, μόλις φύγει αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί, κατόπιν των εξελίξεων και των ανακοινώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα διαμορφωθεί και τι διακυμάνσεις θα υπάρχουν. Διότι να, στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μία ή δύο ήταν οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν τέταρτο το Πασόκ. Τώρα στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ είναι τρίτο.
0: Μη μου λες.
1: Ναι, με τεράστια διαφορά από το τέταρτο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ποια είναι?
1: 9,5 με 10.
0: Η πρόθεση, έτσι, σωστά.
1: Με για την πρόθεση.
0: 25,5 η Νέα Δημοκρατία, 13,5 η Ελλάς, 10 το Πασόκ, 9,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού. 6 το ΚΚΕ, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 η Πλεύση, 3 η Φωνολογική, 2,5 το ΜΕΡΑ25, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 1 η Δημοκράτες, 1 η Νίκη. Πουθενά δεν είναι η Νέα Αριστερά, η οποία πουθενά είναι κάπου.
1: Τα άμαθες τα νέα.
0: Τα άμαθα. 12% η αναποφάσιστη. Άρα η γκρίζα μαζί με την αποχή είναι, που είναι 1,5, 13,5 η γκρίζα ζώνη.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Των αναποφάσιστων. Και βέβαια πρέπει μένει να δούμε, λένε δημοσκόποι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων βρίσκεται στη ζώνη του δεν θα πάω να ψηφίσω.
0: Ναι, οπότε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ είναι σημαντικό. Εκεί, δεν είναι ότι έχουν απορροφηθεί στα δύο νέα κόμματα, μάλλον βρίσκονται εκεί.
1: Επίσης... Μα φαίνεται ξεκάθαρα η τάση ότι όσο ανεβαίνει η μπάρα της Ελλάς, τόσο μειώνονται τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Το άλλο κόμμα.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Μειώνεται, πρόσεξε, μειώνεται το άλλο κόμμα και μειώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Μειώνονται τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
0: μειώνονται τα ποσοστά του κυρίου Βαρουφάκη. Συγγνώμη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου μειώνονται και από την, από ό,τι φαίνεται, και από την...
1: Κυρία Καριστιανού, σωστό, σωστό. Ούτως ή άλλως
0: έχει μια δημοσκοπική κάθοδο το Πλεύση αυτή τη στιγμή.
1: Όπως φαίνεται ότι η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στο όριο του 1%. Στο όριο του 1%.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: και
1: δηλαδή
0: και
1: για την απόλυτη κατάρρευση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουμε...
0: Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Η
1: δεν
0: κοινοβουλευτική
1: υπάρχει.
0: Ομάδα δεν υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.
1: Αποχώρησαν όμως και 143 άτομα.
0: Ναι, σωστά.
1: 143 στελέχη. Πόσα στελέχη είχε πλέον η Νέα Αριστερά?
0: Εντάξει, είχαν
1: παραπάνω.
0: Φύγει αρκετή, αλλά ναι. Το λέω τυπικά ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει τίτλοι τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι έχει πάρει κάποιο το κόμμα και το έχει κλειδώσει.
1: Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες, όχι κοινοβουλευτική ομάδα, λάθος έκφραση. Έχουμε μεγαλύτερο αριθμό, έλα θα το πω, θα μου έρθει.
0: Ο μεγαλύτερος είναι. Ο μεγαλύτερος.
1: Την περίοδο των μνημονίων έχω την εντύπωση.
0: Πάνω από 40.
1: Μήπως ήταν καμιά πενινταριά, δεν το θυμάμαι. Εσύ θα το βρεις, θα το ψάξεις. Πάντως,
0: είναι...
1: 40 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Δεύτερη...
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι,
1: το πράγμα.
0: Είναι αξιωματική.
1: Κοίταξε. Φαντάζεσαι να πει ο Αντώνης Σαμαράς, και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Να πει ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, ελάτε τώρα να μαζευτούμε που είμαστε όλοι ανεξάρτητοι, γιατί ανάμεσα στους ανεξάρτητους είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά είναι και κάποιοι.
1: Είναι περισσότεροι, ανήκουν στην αριστερά.
0: Διαφωνούν,
1: ναι, ρε, παιδί
0: οι άνθρωποι.
1: Μου. Φαντάζεσαι να πει ότι.
0: Πήγαινε εσύ καλύτερα.
1: Όχι, ο Χριστός. Να βάλουμε τέλος στους διαχωρισμούς στη δεξιά, στην αριστερά, στα πάνω, τα κάτω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε όλοι μαζί. Τους κάνουμε και πλακίτσα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται και το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτή τη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιο πρόβλημα.
0: Πάντως 7 βουλευτές ανακοίνωσαν με επιστολή την ανεξαρτοποίησή τους. Ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε.
1: Η κυρία Χτσιόγλου σε δεύτερο χρόνο.
0: Και σε δεύτερο χρόνο και από τη θέση του βουλευτή.
1: Βουλευτή.
0: Λοιπόν, Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη, ο κύριος Ζεϊμπέκ και ο κύριος Τζανακόπουλος αποχώρησαν από τον κόμμα. Είπαν ότι υπάρχει ανάγκη συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, ένα μέτωπο τέλος πάντων. Λοιπόν, και ποιος παίρνει θέση, κυρία Τσόλος, ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί είχε κλείσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα εξαρτητοποιηθεί. Εντάξει. Η κυρία Χτσιόγλου δηλώνει παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι από την ενεργό πολιτική. Πληροφορίες την θέλουν να συνομιλεί, να βρίσκεται κοντά τέλος πάντων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με τους υπόλοιπους ή τουλάχιστον άμεσα. Οπότε θα δούμε για το. Δηλαδή τα υπάρχουν ονόματα που ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο κύριος Χαρίτσης ήταν, και η κυρία Φωτίου και ο κύριος Γιαννακόπουλος. Αλλά λέω τυχαία ονόματα τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι ενδεχομένως θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και κάποιοι οποίοι δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γέφυρες.
1: Γέφυρες.
0: Γέφυρες.
1: Να... Building bridges.
0: Να μην υπάρχουν γέφυρες.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: We are not
0: ή να μην μπορούν
1: bridges.
0: Να χτιστούν γέφυρες. Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Σημείο... Αν φέρουμε Κινέζους, μπορούν να χτίσουν γέφυρες παντού.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω κάτι βιντεάκι εκεί πέρα. Έχουν χτίσει γέφυρες.
0: Είναι... Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ,
0: σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαζόντουσαν, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι... Η Νέα Αριστερά άφησε αιχμές για όσους αποχώρησαν. Προφανώς και το συνδέει με την. Την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Απλώς αφήνει στην ΕΧΜΕ ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, θα μπορούσε η αποχώρηση να έχει γίνει νωρίτερα για να απεφευθούν κάποια φαινόμενα παράλυσης.
1: Αν μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Γιάννης από τον Εύωσμο. Μας ακούνε σήμερα από τη Δανία, από την Ολλανδία, από τη Βιέννη, από την Αυστραλία. Έχει γίνει ένας πανικός από τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ο Γιάννης λοιπόν από τον Εύωσμο λέει το εξής. Μου λέει, μιλάω ως οικονομολόγος που στο Πανεπιστήμιο έκανε μαθήματα στατιστικής. Αυτό το οποίο έχουμε πει, το είπαμε χθες, το λέμε γενικότερα, ναι. Στεφανία, ότι κοιτάζουμε μόνο την πρόθεση ψήφου και δεν δίνουμε καμία σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Πρώτα απ' όλα, και λέει μάλιστα, η εκτίμηση ψήφου ότι δίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είπαμε ότι δεν δίνουμε σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Είπαμε το εξής. Ασφαλώς και τα ευρήματα της εκτίμησης ψήφου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Δεν μπορεί κανένας μα κανένας, η βάση μάλλον της ανάλυσης για μας τους πολιτικούς συντάκτες, είναι η πρόθεση ψήφου. Διότι η εκτίμηση ψήφου θα αλλάξει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Οι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή μπορεί να τους βάζεις δεξιά και αριστερά, ότι δηλαδή από το 13% το 5% θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις όταν είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση και όταν, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούμε να μιλάμε για την εκτίμηση ψήφου και θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η εκτίμηση ψήφου από την πρόθεση ψήφου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, κανένα εξάμηνο πριν. Ενδεχομένως να είναι πολύ πιο ενδεικτική η εκτίμηση ψήφου. Αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Αυτά, Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα τα αυτά και για το μήνυμά σου.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία για ένα τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού στο Μενίδη. Δεν πρέπει να έχει γίνει αυτή τη, εννοώ τώρα, αλλά θα το. Πρέπει να είναι χθεσινό βραδινό. Αλλά θα μάθουμε περισσότερα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε μετά.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εγκατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Συνεγρήμωση με τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και του 86 περί ευθύνης υπουργών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέφθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, για να σας ενημερώνουμε για πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και εμάς πάρα πολύ, πραγματικά, για να φτιάχνουμε λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας, ρε παιδί μου. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, ρε τι μνήμες, δηλαδή την Παρασκευή 5/6 μεθαύριο, γκρίζ. Για να θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Έτσι, όχι ότι το 1978 που βγήκε εμείς το είχαμε δει σε πρώτη προβολή, στις επαναλήψεις κι εμείς. Αλλά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Όσοι βρεθείτε, πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Νομίζω ότι θα απολαύσετε αυτή την προβολή και όλα τα υπόλοιπα. Έχει και popcorn. Τέλεια. Αγαπάμε popcorn. Ειδικά όταν είναι δωρεάν όπως θα δίνουν εκεί. Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα

0: Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030, δηλαδή greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, Μπονίρ, καλημέρα. Μας έστειλε μια κούπα ο Μπονίρ με λογότυπο, σε φωτογραφία, αλλά δεν ανοίγει φωτογραφία.
0: Για να δω την κούπα, τι κούπα.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να την ανοίξεις.
0: Η κούπα αυτή που θα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εννοώ του μπάσκετ. Κούπα πρωτάθλημα.
1: Κούπα πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, κούπα καφέ το άνοιξα εγώ.
1: Α, άνοιξε.
0: Πίνεις καφέ, είσαι AI και πίνεις ένα καφέ χαμογελώντας.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Διότι it's the economy, stupid.
0: Πάντα.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι μπορούμε και το προλαβαίνουμε, Δημήτρη μου. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εδώ χαλάρα.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά που έλεγε και
2: εγώ. Αυτό το χαλαρά με αρχώνει.
0: Χαλάρα, χαλάρα.
1: Ναι. Το λέμε πρώτα απ' όλα για να το πιστέψουμε εμείς. Χαλαρά. Όπως και λέμε κιόλας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το λέμε όχι για τους ακροατές και τις ακροάτριες, για μας, για να το πιστέψουμε εμείς.
2: Ναι, κατά το. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, λέμε και το άλλο. Καινούρια μέρα, όλα καλά θα πάνε. Λίγο αισιοδοξία, βρε παιδιά. Να ακούσουμε και καμιά καλή είδηση. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για πες μας μια καλή είδηση, αν μπορείς, παρακαλώ.
2: Ωραία, παιδιά. Άντε, βγήκα σήμερα το πρωί για να σας πω μια καλή
0: είδηση. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, που έχουμε στο ενικός.gr και στο οικονομία.gr σε λίγο. Σε πάρα πολύ
0: αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Θυμάσαι, Σπύρο, θυμάσαι, Στεφανία, το πρόγραμμα που λέγαμε Νταντάδες της γειτονιάς, όπου θα μπορούν μέσα οι γονείς να μπαίνουν σε μία πλατφόρμα, να κάνουν μία αίτηση και να παίρνουν βάουτσερ έως και 500 ευρώ προκειμένου να τα δίνουν στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια που θα διαλέξουν μέσα από την πλατφόρμα, για να κρατούν τα παιδιά τους από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Έχουμε πληροφορίες στον ενικό ότι σήμερα το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα δημοσιεύουμε και κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται, καταγράφεται το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο την πλατφόρμα την έχουν επισκεφθεί 81.000 ενδιαφερόμενοι και ήδη επιμελητές, δηλαδή και επιμελήτριες, όπου μπορεί να είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, που να κρατάνε δηλαδή το εγγονάκι, το ανιψάκι και να παίρνουν και 500 ευρώ. Και μάλιστα οι επιμελητές ή επιμελήτριες μπορούν να κρατούν μέχρι και 3 παιδιά το μήνα, που σημαίνει ότι μπορούν να παίρνουν 1.500 ευρώ το μήνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα και πολλές φορές λέω πρέπει να δούμε τα προγράμματα στην πράξη, αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά σημαντικό, διότι πρώτον λύνει ένα πρόβλημα των γονιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μία ταντά για να κρατήσουν τα παιδιά τους και να πάνε να δουλέψει η μάνα, ο πατέρας, όταν το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Και δεύτερον, υπάρχει ένα σημαντικό εισόδημα για όλους αυτούς, τον παππού, τη γιαγιά, όπου κρατούν τα εγγονάκια ή το θείο της που κρατούν τα ανιψάκια, που είναι και ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα για όλους αυτούς. Όλα αυτά λοιπόν τα δημοσιεύουμε στον ενικό.gr και στον οικονομία.gr, όπου έχουμε αναλυτικές λεπτομέρειες και θα σας πω ότι ήδη έχουν υποβληθεί 1.419 αιτήσεις από μελητές και μελήτριες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και να μπουν να το διαβάσουν για να δουν τις λεπτομέρειες. Είμαι σίγουρος από την άποψη ότι πριν από πάρα πολλούς μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, μας είχε πει για το τι μελιγενέστε και μας είχαν κατακλείσει με ερωτήσεις οι ακροατές και οι ακροάτριες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Οπότε πολύ καλά κάνεις και μας το πας και ένα βήμα παραπάνω αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ, Δημήτρη.
2: Αυτό που λες. πόσα προγράμματα στα τόσα χρόνια, γιατί με εξαίρεση τη Στεφανία που είναι στη δουλειά 1-2 χρόνια, γιατί

0: την 20 χρονών
1: COVID.
2: Σωστό, σωστό.
0: Εμείς πήρω
2: έχουμε τις
0: δεκαετίες στο ρεπορτάζ. Πρώτη φορά βλέπω ένα πρόγραμμα που έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Και ξέρετε γιατί έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση?
1: Γιατί επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Στεφανία μου. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
1: γιατί έχει αυτό το πολυνόμο σχέδιο?
0: Παιδιά, το πολυνομοσχέδιο, μιλάμε για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει ουσιαστικά όλα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση το τελευταίο δίμηνο, που αφορά τις 72 δόσεις, που αφορά τα 150 ευρώ στους νέους και 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία, θα ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Και τα 150 ευρώ που θα δοθούν στους νέους θα ξεκινήσει η διαδικασία στο τέλος Ιουνίου. Από εκεί και πέρα υπάρχει η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερες ενοικιαστές, διότι διευρύνονται του ενός ενοικίου, διότι διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πει τους τελευταίους δύο μήνες, που ουσιαστικά θα δούμε σιγά σιγά το 300 του συνταξιούχος, το οποίο θα δούμε, το ξεπάγωμα των λογαριασμών μου έρχονται τώρα ένα προς ένα, τα οποία θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, αρχής γενομένης από τις 72 δόσεις και το 150 νέος, να υλοποιούνται σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά αυτό το πολυνομοσχέδιο έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, γιατί τέθηκε σε διαβούλευση. Μένει να δούμε και την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται ως ένα μικρό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ανάχωμα σε όλη αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Είδατε χθες και τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Στο 5% για το Μάιο κατατάσσει τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Να θυμίσω ότι ήταν 2,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat. Άρα βλέπουμε ένα διπλασιασμό του πληθωρισμού. Πάνω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία με 6,3% πληθωρισμό και η Λιτουανία με 5,1%. Και κάτω από εμάς είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες. Γερμανία 2,7% πληθωρισμό, Ισπανία 3,1%.
1: Πολύ δυνατά πάμε, Δημήτρη.
0: Άρα βλέπετε Ιταλία 3,3%, Πορτογαλία 3,1%. Σε κάποιες χώρες που οι οικονομίες μας είναι σχεδόν οι ίδιες, όπως για παράδειγμα με την Πορτογαλία. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι επιμένει ο πληθωρισμός πάρα πολύ. Ένας πληθωρισμός ο οποίος φυσιολογικά, φυσικά είναι μάλλον αποτέλεσμα και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την ενέργεια ουσιαστικά να καίει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τα τρόφιμα και τα ενίκια.
2: Θεωρείς, σκέφτονται να κάνουν κάτι στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο ή μπα?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και διάφορα μέτρα τα οποία θα πάρθουν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά το έχει αποκαλύψει και πριν από 2-3 εβδομάδες η Real News, είναι ότι θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για ακόμη 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Ωραία, περίμενε μισό λεπτάκι. Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι το μοναδικό που έχει, θα σου πω. Είναι το μοναδικό μέτρο που έχει στα χέρια του ο ελεγκτικός μηχανισμός για να βάλει πρόστιμα για εσκροκέρδια και κερδοσκοπία, να το πούμε απλά. Διότι δεν αφήνει, δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πολλούν τρόφιμα, για παράδειγμα, να πολλούν τα προϊόντα τους σήμερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από αυτό με το οποίο τα πολλούσαν το 2025. Είναι ένα σημαντικό μέτρο και η παράτασή του είναι εξίσου σημαντική. Επίσης, θα υπάρχουν.
2: Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όμως δεν υπάρχει το προσωπικό για να κάνουν τους ελέγχους.
0: Το ακούω αυτό που λες. Υπάρχει η Εθνική, η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ζωή εδώ και περίπου 4-5 μήνες. Έχει βάλει κάποια πρόστιμα. Αλλά αυτό στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι τον καταναλωτή και όλοι σε εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα μπουν πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε να μειώνονται οι τιμές. Και μάλιστα, επειδή το συζήταγα τις προάλλες και με τη Στεφανία, που συζητάγαμε διάφορα θέματα που πρέπει να έχουμε και στο ελληνικό.gr και στην οικονομία.gr, λέγαμε, και πραγματικά και είναι και μια πρότασή μας, αντί να μπαίνουν πρόστιμα, να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που έχουν παραβεί την νομοθεσία να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους για κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Μάλιστα.
0: Για πάντα, δεν ξέρω. Αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει να μειώνονται οι τιμές. Αυτή τη στιγμή τόσο η ενέργεια, δηλαδή τα καύσιμα, όσο και τα ενίκια, όσο και οι τιμές βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, είναι τρεις βασικές αιστείες ακρίβειας που πραγματικά έχουν επιφέρει ένα σημαντικό, ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
2: Βοήθειά μας, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για τα μαντάτα τα οποία μας φέρνεις κάθε φορά. Να ξέρεις, επειδή βλέπω σε αυτό το τραπέζι το περιβόητο και κενές θέσεις, να ξέρεις ότι εκεί θα σε βάλουμε.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
2: Ναι, ναι, είναι ωραίο τραπέζι. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης.
0: Η παιδιά την είδα αυτή τη φωτογραφία πρωί-πρωί. Βλέπετε την αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι και ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης. Είναι απίστευτη φωτογραφία. Αυτός που υποθέτω, ο οποίος τους έβαλε όλους μαζί, μάλλον είχε καιρό να ακούσει ειδήσεις ή να σκοτήσει.
1: Όχι, ίσα-ίσα.
2: Ζήτησα.
1: Εγώ είπα μπράβο.
2: Ζήτησα πραγματικά, επειδή η Στεφανία το ξέρουμε όλοι, έτσι. Εάν τη βάλεις να ψάξει κάτι, θα το βρει.
1: Αυτά Χριστούγεννα, βέβαια.
2: Θέλω να μου βρει τον άνθρωπο, αυτόν ή αυτήν που έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και να το βγάλουμε στον αέρα, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Θα ασχοληθεί ο Χριστούλιας, σου λέω.
2: Τώρα στο μεταξύ βλέπω το εξής. Η ταμπελίτσα με τον αριθμό 6 του τραπεζιού.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πέσει. Είναι κάποιος την έριξε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι, Σπύρο μου.
2: Τι παρατηρώ κι εγώ πρωί-πρωί.
1: Εγώ παρατηρώ ότι δεν έχει ξεκινήσει το φαγητό ακόμα. Πήγα να πω κανείς δεν τρώει ψωμί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Δεν νομίζω να έπαιρνε αρκεί για φαγητό.
1: Δεν είχαν όρεξη. Δεν βάριες.
2: Και ακόμα και αν είχαν όρεξη, ναι, νομίζω ότι...
1: Εξαιρετικό.
2: Εξαιρετικό, πραγματικά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και πριν προχωρήσουμε, γιατί θα πάμε και μια βολτίζα στα περίπτερα λίγο πιο νωρίς σήμερα, ελπίζω να προλάβουμε. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σινέμα Kids, στο ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Δίδυμοι Μπελάδες». Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σινέμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για την ταινία «Δίδυμοι Μπελάδες» του 1998. Είναι η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνες εξετάσεις και σήμερα υποψήφιοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Και να μην νομίζετε ότι αυτά είναι τα δυσκολότερα.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνο
1: σίγουρο. Τα δυσκολότερα έρχονται μπροστά σας. Απλόχερα θα σας έρθουν, μη ανησυχείτε καθόλου. Θα θυμάστε αυτές τις ημέρες και θα αναπολύτε και όλες.
0: Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω να ξαναπάω στο λυκείο εξάλλου.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, εσύ δεν.
0: Και απορώ ποιοι δεν θέλουν.
1: Εσύ δεν απέχεις και πάρα
0: όχι,
1: πολλά.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Το λέω.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κούτρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ μου. Πρέπει αυτό τον καφέ να το πιούμε κάποια στιγμή. Πόσους καφέδες έχουμε πει ότι θα πιούμε και δεν τελικά. Με τη δουλειά αυτή, πάμε γρήγορα στην βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπως σας είπε η Στεφανία, θα την κάνουμε σήμερα λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε και Vodafone Business μετά τις 7. Έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσες, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό Υγείας που εχθές δεν προλάβαμε να τον βγάλουμε στον αέρα, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πολύ σωστή παρατήρηση της εφημερίδας. Τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Αυτά από την εφημερίδα, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Λοιπόν, απογευματινή, στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μήνα λέει η εφημερίδα και εγώ, να τα ξέρεις αυτά. Και έχει αναλυτικά τα μέτρα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΕΠΕ στο αρχείο έρευνα για Χαράλα Παθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Ανέβε, το είπαμε αυτό. Όντως, δεν προέκυψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντιες. Σκληρή ανακοίνωση αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων βλέπει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Μάλιστα, ναι, Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Μας τα είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, και πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Και ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης, νέα απάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω Gov. Ακόμη μια απάτη και πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου. Απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και, Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι. Αυτό πρέπει να διαβάσεις, Σπύρο, εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Που τους πιάνεις κάθε πρωί στο στόμα σου.
1: Ναι.
0: Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτάρεσκοι δεν τους έχεις πει.
1: Όχι. Αλλά θα το βάλω. Θα βάλω και αυτή τη λέξη στο λεξιλόγιο μου.
0: Λοιπόν, Τραμπ σε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Και νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Ανέφικτη συνύπαρξη λόγω διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Έχουμε δώσει μπόλικο ρεπορτάζ. Διαβάστε για την Καθημερινή. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τον Οκτώβριο, νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όσο πάει και το πάει πιο πίσω ο Ερντογάν. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση. Και έχει και την αντίστοιχη, την ανάλογη φωτογραφία. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
0: Το Μανιφέστο. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Ισαγγελέως. Ο ΠΚΠΕ στο αρχείο δικογραφικού τους βουλευτές της Δημοκρατίας Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Ακόμη θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Πασόκ εννοώ. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα.
1: Πάμε γρήγορα στα νέα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές και αναφέρει κιόλας και τα τέσσερα τα κίνητα, τους δικαστικούς, οι συντάξεις και τα επιδόματα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα.
0: Ριζοσπάστης, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγή Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Περνάμε στην Εσπρέσο. Η σιωπή των αμνών δεν το χωράει ο νους. Ο σύζυγοκτόνος Καλαμάτας πότισε με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούσουν ποτέ τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Αυτά από την Εσπρέσο. 45 μαχαιριές. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, και κλείνω με την. Βλέπω ότι δεν υπάρχει. Ναι, κλείνω με την Political. Πολύ γρήγορα. Ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ένοχης της κυβέρνησης. Στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χάτζη Βασιλείου. Λοιπόν, με αυτά τα. Και με την Political κλείνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο ενώπιο σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτιση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Συνεγκρεμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με επιτυχία πέρασε τις ιατρικές εξτάσεις ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του από την ΑΕΚ. Ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στην Τραμπζον Σπορ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσει στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εγώ τα έχω πει για έγκυρη ενημέρωση να διαβάζετε nikos.gr, δεν με ακούτε. Εντάξει. Δεν με ακούτε καθόλου. Α, μετά, κακό του κεφαλιού σας.
1: Δες.
0: Κακό του κεφαλιού σας.
1: Διαβάσα και εγώ κάτι άλλο και την πάτησα.
0: Λοιπόν, μα είναι δυνατόν.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Και εσύ βρούτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μπέρδεψα
0: τις μέρες. Έλα ρε παιδί, εντάξει, σημαίνει αυτό.
1: Άρα...
0: Πρώτη φορά ξανασημαίνει. Άρα τι?
1: Αρχαία ελληνικά.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Μαθηματικά, βιολογία.
0: Δεν θα το κάνω σαν τις γιορτές. Έχω το Μάνο τον Ιφλή που κάθε φορά που κάνω λάθος στη γιορτή και στέλνω χρόνια πολλά αλλού με ψέγει να πούμε και μετά βγαίνει στην, στην εκπομπή.
1: Θα διαβάσουμε το πράγμα με τις Πανελλήνιες.
0: Ναι. Το πρώτο, στο enikos.gr μπείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες.
1: Το περιμένω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το έχει ζητήσει να το ανεβάσουν.
1: Παραγγελιά.
0: Το ρεπορτάζ λοιπόν γίνεται κατόπιν παραγγελιά. Να το ξέρετε. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, όλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εύβοια Βιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς ταλαιπωρείται, δεν θα σας πω τώρα τα γνωστά σημεία. Στον Κηφισό γίνεται, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω και πάει λέγοντας. Επειδή λοιπόν είναι καλοκαιράκι, 3 Ιουνίου, εγώ να ξέρεις χειμώνα καλοκαίρι, τρώω παγωτό. Τρομπόλικο παγωτό. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, θα μπορούσα, πώς να το πω, να ζω με παγωτό. Και επειδή κάθε δεύτερη Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε μαζί μας, θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο συνδέω το παγωτό με το Vodafone Business. Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business βεβαίως, όπου σε αυτή την ενότητα εδώ και πάρα πολλούς μήνες ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μια ιστορική ελληνική βιομηχανία παγωτού με παρουσία που ξεκινά από το 1958, παρακαλώ. Η Alpha Ice Creams ξεκίνησε από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως η πρώτη τζελατερία στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να παράγει ποιοτικό παγωτό με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες, την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαζί μας είναι η εκπρόσωπος της εταιρείας, κυρία Χρύσα Ψωμιάδου. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψωμιάδου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Alpha Ice Creams και τη δραστηριότητά της.
2: Φυσικά, η Alpha Ice Cream είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και τη διάθεση ποιοτικών παγωτών σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Όπως αναφέρατε και εσείς, η εταιρεία ξεκίνησε το 1958, πάμε 68 χρόνια σχεδόν, από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν η πρώτη ζελατηρία στην Ελλάδα που παρήγαγε παγωτό από φρέσκο γάλα και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Σήμερα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, διατηρώντας όμως τη φιλοσοφία σταθερή. Δηλαδή, ποιοτικό παγωτό, χωρίς έτοιμα μείγματα και συντηρητικά. Και δίνουμε έμφαση στις αυθεντικές γεύσεις και στις εξαιρετικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε.
0: Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι, ότι η ποιότητα φαίνεται να αποτελεί το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας. Πόσο σημαντικές είναι λοιπόν οι πρώτες ύλες για το τελικό προϊόν, κυρία Ψωμιάδου?
2: Οι πρώτες ύλες είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ας πούμε μέσα στις 55 γεύσεις σχεδόν που μπορείτε να βρείτε σε εμάς, η βανίλια Μαγαδασκάρης, η σοκολάτα Βελγίου, η φυσική μας τυχαρχείου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από τη Φλόρινα και το Πήλιο, αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία που έχουν οι πρώτες ύλες για μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
2: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο ή πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
2: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής μας.
1: Λοιπόν, πώς αξιοποιείτε τις λύσεις του Vodafone Business στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό της, και του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας που έχει στην λειτουργία της μιας επιχείρησης?
2: Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τη Vodafone εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας μας. Σταθερή, κινητή, ίντερνετ, IoT λύσεις. Η δουλειά μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην X-WAN Policy, καθώς εξυπηρετούμε περισσότερους από 1.000 ενεργούς πελάτες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η δυνατότητα να εκδίδουμε απομακρυσμένα τιμολόγια μέσα από τα οχήματα πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, γιατί δεν μπορεί να χαθεί ούτε μία ημέρα λειτουργίας.
0: Να περάσουμε λίγο στα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business. Πώς τα αξιοποιείτε αυτά τα εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας?
2: Φυσικά, μέσα από τις εφαρμογές Outlook, Teams, Excel και το Word μπορούμε να οργανώνουμε καλύτερα την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων, να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες και να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και απομακρυσμένα. Η αξιοπιστία των υπηρεσιών του Vodafone Business μας βοηθά να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις καθημερινές μας εργασίες.
1: Αναφερθήκατε και στις IoT λύσεις από το Vodafone Business. Πώς σας βοηθούν στην πράξη?
2: Ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία όλων των θαλάμων, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, απομακρυσμένα όλο το 24ωρο, ακόμα και από το κινητό μας. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε αυτόματα alert σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απόκληση στη θερμοκρασία, και αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι η αλυσίδα ψύξης λειτουργεί σωστά σε κάθε στάδιο και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων που φτάνει τελικά στον καταναλωτή, στους καταναλωτές.
0: Και τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Alpha Ice Creams από τον ανταγωνισμό, και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας, κυρία Ψωμιάδου?
2: Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στις αυθεντικές πρώτες ύλες είναι το αρχικό που διαφοροποιεί, πιστεύουμε τουλάχιστον ότι διαφοροποιεί την εταιρεία μας. Παράλληλα, η εμπειρία πολλών δεκαετιών, όπως σας είπα, από το 1958, η συνέπεια και η συνεχής εξέλιξή μας μας έχουν βοηθήσει να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, αλλά και στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των καταναλωτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η σωστή οργάνωση είναι πιο σημαντικές από ποτέ, επιχειρήσεις όπως η Alpha Ice Creams δείχνουν πως η παράδοση μπορεί να συνδυάζεται με την καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία. Και να σας διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Γιώργο από την Αγγλία που λέει ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης είναι απίστευτη. Λοιπόν, κυρία Ψωμιάδου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή μέρα και καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Αυτά για σήμερα από την ενότητα. Η επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business, με μπόλικη γεύση, δροσιά.
1: Μια βανίλια Μαδαγασκάρη τη θέλω. Η αλήθεια είναι.
0: Βανίλια Μαδαγασκάρη σε μένα, ξέρεις.
1: Με λίγο σοκολατίτσα.
0: Η σοκολάτα Βελγίου μου.
1: Εξαιρετική.
0: Στο μεταξύ, για τη βανίλια Μαδαγασκάρης το συζητούσαμε νωρίτερα το πρωί με τον, με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη.
1: Ναι.
0: Διότι παίζει κάποια ομάδα με την εθνική ομάδα της Μαδαγασκάρης και έκανα το αντίστοιχο σχόλιο, το οποίο δεν του άρεσε ιδιαίτερα του Δημήτρη. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να πάρετε λοιπόν βανίλια Μαδαγασκάρης ή σοκολάτα Βελγίου ή ό,τι άλλο θέλετε, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην κίνηση, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πραγματικά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή λοιπόν στον Κηφισό, όπου έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα. Έχω, βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Σε δύο, σε τρία τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εσύ που κατεβαίνεις στον Κυφισό, μη γελάς με αυτά που ακούς για τον άγνωστο οδηγό που ταλαιπωρείται στην άνοδο, διότι θα ταλαιπωρηθείς αν δεν ταλαιπωρείσαι ήδη. Και εσύ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού. Φτάνει σε πρώτο χρόνο μέχρι και τον κόμβο της Ρενό εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ανοίγει ο δρόμος και από το ύψος της Βικέλα μέχρι και ένα λεπτάκι, μέχρι και τη Λιωσίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας πάσει ο λίγον τι τα νεύρα. Να μην σας πάσει τα νεύρα, να ακούτε Real FM, να ενημερώνεστε, να ακούτε μουσικές και ψυχραιμία. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Αθηνών έχει το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, εκεί στην Κουμουνδούρου θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά είναι και η πλατεία Κουμουνδούρου που υπάρχει και ένα κτίριο εκεί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το κλασικό Αρδιτού, μην. Καθίστε, χαλαρά, χαλαρά. Από Ριζάρι μέχρι το φανάρι του Χίλτον, επίσης.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά, ναι, όσο μπορείτε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Στην Κατεχάκη θα ταλαιπωρηθείτε επίσης. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης και φτάνει, ωραία Παναγιά μου, φτάνει μέχρι... μετά τον Καρέα, το επόμενο φανάρι.
1: Εσύ,
0: μετά τον
1: αυτό είναι
0: Καρέα,
1: πολύ κίνηση που λες.
0: Εκεί που είναι μέχρι την ΑΣΔΑΜ, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση. Μια χαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.

0: Τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λάζαρος επισημαίνει και αυτός για τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα τροχαία, ατυχήματα, δυστυχήματα. Είναι πραγματικά τρομακτική η αριθμή. Γεια σου Θανάση. Καλημέρα από Ιαπωνία εν μέσω τυφώνα.
1: Από την Ιαπωνία.
0: Εν μέσω τυφώνα.
1: Α, τυφώνας, νόμιζα ότι ήμουν εγώ, συγγνώμη.
0: Όχι, Στεφανία, είναι τσουνάμι. Ναι, εν μέσω τυφώνα ο χορός λέει καλά κρατήσει την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Μόνο ο Σαμαράς έλειπε από τους συνδετημόνες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σας δώσαμε ρεπορτάζ εχθές για τον κύριο Σαμαρά. Δεν σας δώσαμε. Αναλυτικότατο. Αναλυτικότατο. Είναι έτοιμο, λέει, και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και όλα.
1: Εντάξει, τώρα αν θα το κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει την αίσθησή μας. Άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η αίσθηση.
1: Όχι, εννοώ άλλο η ετοιμασία ενός κόμματος και άλλο κόμματος και άλλο η ανακοίνωση.
0: Σωστό. Και τι πράγματα θα φέρει.
1: Εντάξει, κι άλλο να φτιάξει ένα κόμμα και άλλο να θα κατέβει τελικά σε εκλογές.
0: Σωστό και αυτό επίσης.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας λίγο με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που έχουμε πολύ καιρό να τον φιλοξενήσουμε στον αέρα και να τα πούμε δημόσια. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών μεταξύ άλλων και συνταγματολόγος. Έχει πολλές ιδιότητες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον κύριο Κατρούγκαλο αυτό το πρωινό. Παρόλα τα αυτά, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα στους γιο σας, στους ακροατές μας.
0: Να την κάνω ευθέως την ερώτηση.
1: Ευθέως.
0: Πλέον υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά στην πολιτική ζωή, στην πρώτη γραμμή, με ένα κόμμα που θα βρίσκεται επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας.
2: Είναι φανερό ότι η παρουσία του κύριου Τσίπρα αλλάζει το σκηνικό. Υπήρχε από παλιά μια αποδρομή της κυβέρνησης, αλλά δεν υπήρχε κάποιος που να παίρνει απέναντι και να εμφανιστεί ως εναλλακτική κυβερνητική λύση. Νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα καλύπτει αυτό το κενό, φυσικά στο πλαίσιο και μιας ευρύτερης εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ όμως αυτή την περίοδο είμαι στον ΟΗΕ, η θητεία μου είναι περίπου στα μισά. Mm-hmm. Επομένως δεν θα έχω άμεση ενεργή ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική ζωή. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι πολύ καλά κάνει ο Αλέξης και βασίζει και το πολιτικό αυτό εγχείρημα κυρίως σε νέα πρόσωπα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό, με τον όρο. Δεν είναι ακριβώς όρος που έχει θέσει, αλλά μάλλον είναι το να μην υπάρχουν ενεργεία βουλευτές.
2: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και πολύ καλά έχει κάνει το πώς θα προχωρήσει στο στήσιμο, στη στελέχωση του νέου κόμματος. Νομίζω και από ηθική άποψη το φαινόμενο της αποστασίας έχει τραυματίσει αρκετές φορές την ελληνική πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα τώρα. Κανείς δεν κατηγορεί όσους προτίθενται να πάνε στο νέο κόμμα ότι το κάνουν με κάποια ιδιοτελή κριτήρια. Αλλά και οι εντυπώσεις μετράνε και νομίζω πολύ καλά κάνει.
0: Εσείς μετά τη λήξη της θητείας σας...
1: Σε δύο χρόνια
0: Είσαστε στο μέσο της θητείας σας, φαντάζομαι ότι σε δύο χρόνια ξεμπλέγετε από εκεί. Θα βλέπατε τον εαυτό σας λοιπόν.
2: Η θητεία μου είναι 3 συν 3 χρόνια.
0: 3 συν 3.
2: Είναι πολύ μακριά, δεν νομίζω ότι το συζητάμε.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά, αυτό είναι θέμα βέβαια όσων μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή του κόμματος. Δεν βλέπω αρνητικό να έχουμε κι άλλα αριστερά κόμματα στη Νέα Βουλή. Είναι φανερό όμως ότι τώρα το βάρος της εκπροσώπησης της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης είναι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί μόνος του να προτείνει.
2: Όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καταλήτης προφανώς για μια ευρύτερη δημοκρατική συσπήρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
2: Νομίζω οπωσδήποτε, ναι. Και άλλων δυνάμεων, αλλά νομίζω τουλάχιστον η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι οι βασικοί παράγοντες της κυβερνητικής εναλλακτικής.
1: Μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν μια σύμπραξη εκλογική ή μετεκλογική. Το λέω δηλαδή επειδή είχε αρχίσει μια συζήτηση και για κοινό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό το λέω.
2: Κακά τα ψέματα μέχρι τις πρώτες εκλογές, γιατί νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε και δεύτερες. Δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις για συνεργασία. Είναι το ζήτημα που ποιος θα είναι πρώτος από την αντιπολίτευση. Όταν αυτό το πράγμα λυθεί, όταν ξέρουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα τεθούν τα ζητήματα των συνεργασιών και με ποιο τρόπο θα μπορεί αυτή η συνεργασία να γίνει.
0: Να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας. Υπήρξατε Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, είσαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθείτε τις εξελίξεις από πάρα πολύ κοντά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή μας, κύριε Υπουργέ? Έχουμε μια Τουρκία, έναν Ερντογάν απέναντί μας, ο οποίος μονίμως και συνεχώς εγείρει διάφορα ζητήματα. Έχουμε θεματάκια και με την Αλβανία, με το τελευταίο περιστατικό στη Σβέρνιτσα. Δεν θα λέγαμε ότι η γειτονιά μας βρίσκεται στην καλύτερη φάση της?
2: Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι θα μπορούσε το καλύτερο. Έχουμε μια διακοπή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι μόνο αυτή που ακολουθούσαν η κυβέρνηση, που ακολουθούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη γενικότερη παράδοση της Ελλάδας να αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την γειτονιά μας, τον Αραβικό κόσμο, την Αφρική, την Κίνα, πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Εννοώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που, αντί για αυτή την παραδοσιακή μεταφορά της γέφυρας, χρησιμοποίησε τον όρο «προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης» για να περιγράψει το τι είναι η Ελλάδα. Και αν αυτός ο όρος που τον χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά, τον εμφύλιο πόλεμο, μπορεί να πει κανείς ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα διπολικό κόσμο, αυτό που είχε χωρίσει τον πλανήτη στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατόπεδο της Σοβιετικής Ένωσης, στο νέο πολυπολικό κόσμο είναι προφανώς εσφαλμένος ο όρος. Βλέπουμε μια πλήρη αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και στην περιοχή μας μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαμορφώνεται ένα σουνιτικό τόξο στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, που μέχρι τώρα ήταν σχετικά απομονωμένο, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να προβληματίσει την ελληνική διπλωματία και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, που υπάρχει βέβαια μια 20ετία διαμόρφωσης στρατηγικών ισορροπιών. Δεν μπορεί όμως η ελληνική διπλωματία να γνωρίσει και το φαινόμενο και το έγκλημα της γενοκτονίας που γίνεται εκεί, αλλά και την αναδιάταξη των δυνάμεων στον αραβικό κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και η επιθετικότητα της Τουρκίας, που ποτέ δεν έχει εξαφανιστεί. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται η κυβέρνηση να μην είναι διατεθειμένη να τα αντιμετωπίσει παρά μόνο τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? LED! Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Αναλυτικά στο real.gr. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και του 86 περί ευθύνης υπουργών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθηκε στη Βουλή. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Θα μου επιτρέψεις το τελευταίο ημίωρο να το ξεκινήσω ευχάριστα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια, παρακαλώ. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο, κυρία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλαιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, υφυπουργός Υγείας.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για τις προσλήψεις. Είχαμε πει και για τις προσλήψεις γιατρών και για τις προσλήψεις νοσηλευτών. Τώρα τι βρίσκεται στον αέρα, τι τρέχει, ποιες προκηρύξεις?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών, 1131 θέσεις, και σε λίγες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπές ειδικότητες για την περιφέρεια και κάποιες περιφερειακές.
1: Ναι, για τους γιατρούς άρα είναι στον αέρα, έτσι?
2: Είναι στον αέρα.
1: Και πώς, πού κατανέμω τις νέες θέσεις αυτές?
2: Κατανέμονται σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στην Αττική, και αφορούν όλες τις ειδικότητες. Είναι μια υποκήρυξη πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και για το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν λέμε τις επόμενες μέρες, μπορεί να έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό?
2: Ναι, να πούμε εδώ ότι για το νοσηλευτικό προσωπικό στην Αττική έχει ανοίξει η πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή

0: Βέβαια για άλλους λόγους, αλλά αυτό το οποίο έγινε στο Αττικό νοσοκομείο, που φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και ψάχαμε να βρούμε αν τελικά βρίσκεται σε καραντίνα το νοσοκομείο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση? Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Τελείως άσχετα και ξεχωριστά θέματα.
0: Ξεχωριστά θέματα, ασφαλώς.
1: Ναι. Ο έμπολα είναι ένας ιός που υπάρχει και αρκετά χρόνια στην Αφρική, με ένα συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης. Κατά καιρούς γίνονται εξάρσεις της εμφάνισης του επιδημίες, τοπικές επιδημίες. Δεν έχει καταγραφεί τις προηγούμενες φορές κανένα κρούσμα στην Ελλάδα και ελάχιστα κρούσματα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε δεν αναμένεται να προκαλέσει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε περιοχές της Αφρικής, όπως και έχουμε μια έξαρση τοπική επιδημία αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Επιδημία, όχι η πανδημία. Επιδημία. Καλά κάνετε και το, και το τονίζετε. Μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται, παρεπιπτόντως, γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα των θεραπείων για τον καρκίνο?
1: Έχουμε μια πολύ ενθαρρυντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο που έγινε στο Σικάγο και για ένα καρκίνο του παγκρέατος που ήταν αρκετά δύσκολη θεραπεία. Έχει βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο είναι εξαιρετικά υποσχόμενο, η αμιβανταμπάμπι, αν το λέω σωστά, το οποίο διπλασιάζει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμή. Εξαιρετικό, πολύ καλό νέο. Είναι αυτό που λέμε ότι η επιστήμη στο τέλος θα νικήσει.
2: Είναι πολύ νωρίς, είναι νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για να πάρει αδειοδότηση, επειδή το ξέρετε και καλύτερα εσείς, γιατί έχουν έτσι γεννηθεί ελπίδες σε ασθενείς?
1: Είναι στη φάση τριών κλινικών μελετών, είναι προς το τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή θα πάρει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
2: Βέβαια, ναι, εντάξει,
1: γιατί προφανώς. Είναι διαφορετικό FDA, είναι διαφορετικό EMA, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων. Αλλά έχουν τελειώσει οι κλινικές δοκιμές, γιατί ένα φάρμακο είναι η έρευνα, είναι οι κλινικές δοκιμές στα εργαστήρια, σε πειραματόζωα, μετά είναι σε ασθενείς. Έχει τελειώσει και η φάση 3, δηλαδή, που είναι για τους ασθενείς. Άρα είναι εξαιρετικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρει την άδεια.
2: Α, μάλιστα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κύριε Υπουργέ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το γεγονός, και στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες, για την αναμονή. Εξακολουθεί και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματος χάρη μηνύματα που λένε ότι στα έκτακτα σε εφημερεύουν νοσοκομείο. Μέχρι να μπω σε κρεβάτι, αφότου είχε περάσει βεβαίως από τα επίγοντα, πέρασαν μέχρι και 6 ώρες.
1: Οι 9 ώρες ήταν η αναμονή όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα στα τμήματα στα επίγοντα. Στα επίγοντα, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τις 5 ώρες. Είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό είναι ο χρόνος που έχουν και άλλες ειδικότητες, και θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Έχουν μια πολύ σημαντική βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε με τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού στα επίγοντα, που έχουμε πάρει από γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς που εργάζονται στο τμήμα επιγόντων. Δεύτερον, είναι η ανακαίνιση, η αναδιάρθρωση των επιγόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, αλλά να έχεις ένα ξενικό το οποίο είναι μακριά από τα επίγοντα, μπορεί να χρειάζονται και μισή ώρα για τη μεταφορά κάθε ασθενούς. Αν είναι δίπλα, μπορεί να χρειάζονται μόνο 5 λεπτά, οπότε κερδίζεται πολύ μεγάλος χρόνος. Και ο τρίτος είναι το βραχιολάκι, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μας βοηθάει να βλέπουμε πού υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ώστε να παρεμβαίνουμε και να διορθώνουμε.
0: Από το σύστημα αυτό, πού έχετε εντοπίσει τις περισσότερες καθυστερήσεις, και βεβαίως να μας διευκρινίσετε και αυτό το οποίο ξεκινήσατε να λέτε και σας διάκοψα.
1: Είπατε και εσείς 5 με 6 ώρες.
0: Ναι.
1: Ένα μέτριας βαρύτητας περιστατικό, ένα τροχαίο με ένα ελαφρύ κάταγμα, θα πρέπει να το δουν 4 διαφορετικές ειδικότητες τουλάχιστον. Γενικός χειρουργός, ορθοπαιδικός, νευροχειρουργός, θωρακοχειρουργός, να κάνει αξονική, να κάνει υπέρηχο, να κάνει εργαστηριακή εξετάσεις, το οποίο πρέπει να έχουμε και τα αποτελέσματα.

0: είναι σαν να επισκέπεται 7 διαφορετικούς σταθμούς σε ένα απόγευμα. Ή πολλές φορές που ακούμε πήγα στα επίγοντα στις 6 ώρα και έφυγα στις 1 η ώρα το βράδυ, στις 2 η ώρα το βράδυ. Και πάμε και βλέπουμε το περιστατικό. Και αυτό το λέω και ως γιατρός που έχω εργαστεί σε επίγοντα, έχω εργαστεί και στη Νίκαια και στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Μπορεί να έχει ολοκληρώσει ο ασθενής σε 5 ώρες τις εξετάσεις και, και τους γιατρούς και να είπε μία από τις ειδικότητες, ένας συνάδελφος, ξέρετε, θα το ξαναδώ σε 2 ώρες. Κάτι που κάνουμε αρκετά συχνά η νευροχειρουργία, για παράδειγμα. Οπότε ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και 7 και 8 ώρες, αλλά είναι χρόνος ο οποίος γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να παραμείνει τόσο χρόνο στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και πρέπει να διευκρινίζονται αυτά τα πράγματα, γιατί οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε πόση ώρα. Το θέμα που έχει είναι πόση ώρα περίμενε για να αρχίσει η πρώτη εξέταση.
1: Μάλιστα.
0: Αν η πρώτη εξέταση ξεκινάει σε μισή ώρα, 40 λεπτά, σε μία ώρα, από εκεί και πέρα τα επίγοντα, η ροή τους είναι πλέον απόφαση των γιατρών πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί.
1: Χθες,
0: να πούμε ένα παράδειγμα, το ΚΑΤ είχε 2,5 σχεδόν ώρες αναμονής και το Πέδων Αγίας Σοφίας 1 ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Αυτή η χρόνη είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι.
2: Ναι. Αυτή η χρόνη είναι όντως μικρή και είναι και διαχειρίσιμη. Οι υπόλοιποι 5 και 6 ώρες, το ξέρετε και εσείς, το καταλαβαίνετε, επειδή είσαστε γιατρός και έχετε δουλέψει.
0: Και γι' αυτό είναι ένα λεπτό όμως. Γιατί πρέπει να βάλουμε και εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί άμα σας λέω ότι οι 5 ώρες, και γι' αυτό είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, είναι η ώρα που είναι η αναμονή στα επίγοντα ενός μέτρου περιστατικού.
2: Άρα, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει θετικό πρόσημο για εσάς?
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ίσως σοβαρότερη από τον καιρό της ίδρυσής του, σε ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα και έχουν διορθωθεί αρκετά πράγματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ. Ανακαινίζουμε κτίρια, γιατί είχαμε και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια, το οποίο βοηθήσαμε
0: πολύ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση, μπορεί να τη δει κανείς στο κινητό του με το My Health Hub. Έχουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι πολύ μεγάλη στροφή του Υπουργείου Υγείας για να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και να σταματήσει να είναι Υπουργείο Ασθένειας. Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν σε μια χώρα η οποία ή σε ένα σύστημα το οποίο βγήκε από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις, ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ίσως την καλύτερη από τον καιρό της ίδρυσης του.
1: Κύριε Θεμιστοκλέος, έγινε μια έρευνα πριν από λίγες μέρες από την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία καταγράφει όμως την ίδια ώρα που μας λέτε αυτά. Και δεν παραγνωρίζει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Ωστόσο, καταγράφει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κέντρα υγείας και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο και σε Κρήτη. Σε κέντρα υγείας δηλαδή νησιών, με κλειστές ΜΕΘ, με κλινικές να υπολειτουργούν, με μεγάλες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Και όλα αυτά ενώ έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν και σε ένα-δυο μήνες θα κορυφωθεί.
0: Ναι. Όλα αυτά έχει ένα μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι το που βρισκόμαστε, που ήμασταν και που είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και αλλά που ήμασταν πότε, σε σχέση με πότε, θέλω να πω, δεν είστε κυβέρνηση ένα χρόνο.
0: Όχι, με πριν από 2 χρόνια και με πριν από 7 χρόνια και με πριν από 20 χρόνια, σας λέω διαχρονικά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στους γιατρούς που έχει αλλάξει αρκετά το εργασιακό πλαίσιο, έχουμε αύξηση του μισθού, αύξηση στις εφημερίες, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, δυνατότητα αύξηση ιδιωτικού έργου. Έχουμε καλύψει θέσεις που διαχρονικά μέναν κενές και άγονες. Και στις δύσκολες περιοχές, από τις 300 τέτοιες θέσεις, από το 2010, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, δεν υπήρχε κανείς υποψήφιος, έχουμε καλύψει τα 2/3.
1: Στη Κρήτη είναι που υπάρχουν ελλείψεις που βλέπω, είναι δύσκολη η περιοχή, ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, βλέπω στο Βενιζέλιο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πάντα τα στοιχεία, είναι περιοχή ακριτική.
0: Όχι, δεν είναι ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, το Παγνί και το Βενιζέλιο, αλλά το Παγνί έχει αύξηση στους γιατρούς περίπου 20%. Το να έχει μία κλινική συγκεκριμένη σε ένα νοσοκομείο, που δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια άδεια, μπορεί να έχουμε παρατήσεις για ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να χαλάει τη γενική εικόνα. Σας το λέω, η Κρήτη έχει πολύ περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. το ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη, έχει περίπου 20% περισσότερους γιατρούς.
2: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Αν δεν πάμε να. Ναι, εντάξει, ήθελα να μας πει λίγο περισσότερο για τις ελλείψεις, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ρωτήστε μα. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Το ότι, ότι θα υπάρξουν περιοχές στη χώρα, ειδικά με το γεωγραφικό ανάγλυφο που έχει η Ελλάδα, με την πολύ μεγάλη δυσκολία στα νησιά, θα παρουσιαστεί ένα κενό, είτε γιατί δεν έχει καλυφθεί η θέση, είτε γιατί η θέση έχει καλυφθεί, αλλά υπήρξε ένα ρωτική άδεια. Που το ΕΣΥ είναι ένας ζωντανός οργανισμός, και ακόμη και σε αυτό ή στις μετακινήσεις που κάνουμε το καλοκαίρι έχουμε θεσπίσει 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση επιπλέον του μισθού.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
2: Ναι.
0: Είναι ένας διαρκής
2: αγώνας. Απλά αυτό το ποσό δίνεται για μία φορά, οπότε μετά αρχίζει η μάχη της καθημερινότητας, κύριε Υπουργέ.
0: Το ποσό γίνεται στη μετακίνηση το καλοκαίρι για να καλύψουμε την αυξημένο κόσμο στα νησιά. Μετακινούμε κόσμο από τα αστικά κέντρα.
1: Ναι.
0: Σε κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού.
1: Με την, ένα επίσης σημαντικό θέμα και δεν το συζητάμε συχνά, είναι η ανακουφιστική φροντίδα. Εσείς ως Υπουργείο έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για αυτό?
0: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει ολοκληρωθεί όλη η νομοθεσία γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα, το προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε να έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική και ένα οδικό χάρτη στο πώς θα δημιουργήσουμε μονάδες σε νέα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που προβλέπονται κλίνες ανακουφιστικής. Στην Αθήνα γίνεται συζήτηση να δημιουργηθεί μια μονάδα στους επόμενους 12 ή 18 μήνες, για να είμαι πιο ακριβής, και έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, περιλαμβάνει και εκπαιδεύσεις γιατρών, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς, ειδικά στους ασθενείς σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι κάτι το οποίο εκκρεμεί χρόνια.
2: Χρόνια, πολλά χρόνια, και μας δίνει είδηση τώρα ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Να έχουμε και ανακουφιστική φροντίδα στη χώρα μας.
0: Σωστά.
2: Μάλιστα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Υπουργέ. Διότι αυτό όντως χρειάζεται και το επισημαίνουν συνάδελφοί σας, εσείς ο ίδιος, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Και βεβαίως να είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Real FM. Τάκης
3: και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ρωμαίος,
15: Γιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
12: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
15: τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ρωματζάδα μας διώχνει σιγά σιγά, κύριε Σαβρανίδη.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς είναι εκεί που θες να πας, να ξέρεις, έχεις. Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Μας στέλνει ο Γιάννης, επειδή μας στέλνει καθημερινά θερμοκρασία 13 βαθμούς, ό,τι πρέπει για σένα.
0: Είναι μια χαρούλα, είναι μια χαρούλα. Εδώ έχουμε ένα καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Είναι καλοκαίριασε.
0: Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο?
0: Μέχρι 32 θα φτάσει.
1: Μια χαρά.
0: Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εσύ δεν παίρνεις ούτε ζακέτα.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, και τι άλλο να πάρω?
0: Ένα μαγιουδάκι, ρε παιδί μου,
1: ένα παγωτό.
0: Όχι μόνο ένα, γιατί άμα ξεκινήσει με το ένα παγωτό, δεν σταματάς ποτέ στο ένα παγωτό.
1: Προσοχή, ένα παγωτό αρκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω.
0: Όπως θα λες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα.
1: Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, παντού λέμε τώρα. Στην πρωτεύουσα και παντού.
1: Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα και στην Ιαπωνία και στο Χοτσιμίχ και από όπου μας
0: ακούνε.
1: Δανία, Ολλανδία, στο Λονδίνο. Είμαστε... Μας έγραφα νωρίτερα. Λοιπόν.
0: Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Διεθνή
1: και
0: καριέρα κάνετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 5 Ιουνίου, το βάλετε το Γκρίζ. 1978 αγέννητη. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με τον Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας να
1: Very
0: πάτε.
1: Nice.
0: Έτσι, να δούνε και το Γκρίζ. Γενικότερα, τι ωραίες εποχές που ήταν, πώς εξελισσόταν η αγάπη, ο έρωτας ανάμεσα στους νέους.
1: Αυτός ο ρομαντισμός.
0: Αυτός ο ρομαντισμός.
1: Λείπει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Με το μαλλί εκεί του Τζον Τραβόλτα. Πρέπει να φύγουμε, κύριε Σαπρανίδη.
1: Ούτε ένα τίποτα δεν μας αφήνει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν μαζί σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης μαζί σας στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για χαρά.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλίση Σοφία, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
29: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
2: Αυτοί που φεύγουν.
3: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
2: Σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
4: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες.

0: φύγουν.
1: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
0: Σας
2: πολύ.
0: Αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που φεύγουν.
6: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Και αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
3: Αυτοί που φεύγουν.
9: Έτσι είναι, Αμαλία μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
10: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνουν αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
9: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
10: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
9: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
10: και
9: τότε.
10: Και δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγαν για τον Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα.
9: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
10: Α, τον έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
9: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
10: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και σε συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχώρησαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
9: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
10: Α, δεν το ξέρεις.
9: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
10: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
9: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
10: Αυτό δεν το ξέρω.
9: Ή θα πάνε όλοι?
10: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες προφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
9: Ναι, γιατί να πούμε ότι η παρέδωσε κυρία Αχτσιόγλου είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
10: Και την πήρε ο κ. Δραγασάκης.
9: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι.
10: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Αχτσιόγλου. Που ήταν και νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας. Ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ. Τώρα, αν αυτό εκείνη αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
9: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα. Ελλάς, δηλαδή, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
10: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά θα γίνουν δηλαδή θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλιά, οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό, αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα ως εκπροσώπους τύπου, άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
9: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 και τα λοιπά.
10: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
9: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
10: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παραιτήθηκε και από βουλευτής και τα λοιπά, και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα, και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πώς όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
9: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
10: Ανεξάρτητος όμως.
9: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
10: Βεβαίως.
9: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
10: Και μετά ανεξαρτοποιηθεί.
9: Ακριβώς.
10: Να πούμε πια ότι η ανεξάρτητη βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη, κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. Έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
9: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
10: Δεν υπάρχει
9: δηλαδή,
10: αυτό το
9: αυτός
10: πράγμα.
9: Αυτός ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται τη διάσπαση, δηλαδή πραγματικά.
10: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
9: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
8: Όπα! Όπα τέτοια! Ένας-ένας!
9: Ένας-ένας παιδιά με τη σειρά! Από την άλλη το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
10: Ναι.
9: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου.
11: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
12: Δεν έχει, κύριε Αχτσιόγλου.
11: Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
9: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
10: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει: μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στο Τσίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία ανήκαν. Συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις. Μάλιστα, το κόμμα σου είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Αυτό.
9: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
13: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και πιστεύτηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους Ισραγενεί.
9: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
10: η κυρία Σένα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Α, και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα και αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
10: βία 2. Ναι, δεν είχε, δηλαδή δεν είδε και δικούσε την είσοδο του καν στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά σου λέει φύγαμε, κάναμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
9: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
10: Ναι.
9: Ναι, λέει, σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
10: Ποιανού?
9: Εδώ τώρα έχουμε άλλα θέματα.
10: Για πες μου.
14: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε ήταν σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νοτική Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
10: Φιλόξενο.
9: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου.
10: Παιδιά. Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
9: Φυσικά και υπάρχουν.
10: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
9: Φυσικά.
10: Η κυρία Αχτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια. Αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Και ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ. Άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
9: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
10: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
9: Και διαφορετικές
10: εγώ.
9: Και οι πολιτικές ανάγκες.
10: Έτσι είναι,
9: ανάγκες
10: ακριβώς και βεβαίως καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη Λιμνικό μου, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα, και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
9: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
10: Πάρα
9: γιατί
10: πολύ.
9: Θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ,
10: εκεί
9: όπου
10: θα
9: συνεδριάσουν τα όργανα.
10: Ακριβώς.
9: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
10: Ακριβώς.
9: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
10: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
9: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
10: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος κ. Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπηρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην γκρίζα ζώνη. Έτσι. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει, γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα, έχουμε ξαναδεί, να έχουν έτσι μια φόρα γιατί είναι νέα κόμματα και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost και μετά να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
9: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
10: Ναι, έχει ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
9: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
10: Ναι.
9: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
10: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
9: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους
10: της. Ναι, όπως έχει πάει στη Λάρισα, το έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
9: Φυσικά.
10: Να πούμε καλή επιτυχία
9: καλή
10: σε
9: επιτυχία.
10: Όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω
9: ναι,
10: σωστά.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
9: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
10: Αρχαία. Μ' αρέσουν, λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
9: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακαιρματισμός, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα, γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντιπαλωδέο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι. Σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον πόλο, το αντιπαλωδέο τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα αντιπαλωδέο και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μη λέμε από τώρα να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
9: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο, οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει ο Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις, που ο καθένας, κάθε λίγο και λιγάκι, είχε και μία διαφορετική άποψη. I don't want you. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο. Επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε. Θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
10: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Έχουμε μεγάλα... Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
9: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
12: Άκρως ανησυχητική έλλειψη εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2%, που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
15: Πολύ χαρήκαμε.
12: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
16: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
9: Άκουσες τι δήλωσε ο Φάμπιος ο Πανέτας?
10: Τι είπε ο Πανέτας?
9: Δεν άκουσες?
10: Όχι.
9: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
10: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
9: από
10: σου
9: από τις αρχές του 27?
10: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δάνειό σου και το δάνειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον λέει όπως. Γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2 στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
9: καλά,
10: πιο πάνω.
9: Εμείς είμαστε πολύ λάθος, ναι, παιδί μου.
10: Λέω
9: είμαστε
10: όμως,
9: τρίτοι.
10: Ναι, είμαστε τρίτοι. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων κτλ.
9: Καύσιμα κυρίως.
10: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα, και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε οι δόσεις των δανείων παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα. Είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα? Τρεις δεν έχει.
9: Ναι.
10: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
9: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
10: Πολύ ωραία.
9: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα, λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
10: Θάνομαι, θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι με, εδώ και χρόνια κειμενόμενο. Με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα και άρτες κτλ.
9: Στο κειμενόμενο είμαστε.
10: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειοληπτών θα πληγεί από την αύξηση του επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
9: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμαλία. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό. Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει. Εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: «Μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις». Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
10: Κοσμητικά επίθετα.
9: Ναι.
10: Τον έλουζε.
9: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι.
10: Ναι,
9: αν δεν
10: το
9: ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα
10: ήσουν
9: να λες, λέει, καλά, εντάξει,
10: ναι,
9: θα κάνει τώρα, το διαψεύσει.
10: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό? Λόγω του Λιβάνου. Και τον έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η κεχηρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
9: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και, και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
10: Να πούμε τα υπόλοιπα.
9: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.
17: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
18: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό συζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
20: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου πριν από λίγο στη γέφυρα Ροσινιόλ. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μεσανατολή με ακατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται συνομιλίες για οικεχειρία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδόν τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα για γονείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Δαντάδες της γειτονιάς».
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην Ανόδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αρδιτού Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Στους 97,8.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε. Όλοι θα φύγετε. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, είπα, ακούω ποιος κορνάρει, λέει ο Βολάνιος, όχι. Ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
7: ναι,
6: θα
7: οπωσδήποτε,
6: έχουμε...
7: οπωσδήποτε.
6: Έτσι, γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
7: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έξω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
6: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβίνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
7: Ναι, εδώ όμως υπάρχει...

0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Ωπ, τι έγινε, ήρθες από Στουτγκάρδη, καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε, με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
0: Είδηστε, έγινε χθες το βράδυ.
1: Εγώ δεν είδα.
0: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
0: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιους έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσε. Ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και την κυρία Κωνσταντοπούλη, ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος ευτυχώς. Λοιπόν,
0: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του ο κύριος Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ροτώντας εκεί.
1: Κοιτάει από την άλλη πλευρά.
0: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, θα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
1: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
0: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
1: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποιο του έβαλε μαζί.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση.
1: Εντάξει,
0: βέβαια. Πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται
1: τώρα. Εντάξει, αλλήμονο τώρα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, βρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
2: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
0: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
1: Ρε Πανάθεμα, που το θυμήθηκες.
0: Αυτό πάει.
1: Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και. Φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
0: Αυτοί μιλήσανε.
1: Μια χαρά μιλήσανε.
0: Πάλι καλά.
1: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο ενικός.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και ακόμα και να μην το ήξερες ότι είναι ψυχρά.
0: Ναι.
1: Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχεις καταλάβει.
0: Υπάρχει μια ψυχρασία.
1: Υπάρχει ψυχρασία.
0: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο ενικός.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Ξανά με 15,5.
1: Όπως και στην Opinion Poll για το Action.
0: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ με 11,5.
1: Τρίτο το Πασόκ,
0: λοιπόν. Πολύ κοντά όμως.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
1: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου, που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο. Βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαγγελώνεται, καλά, η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με

0: βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Για και να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά.
0: Α,
1: Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%.
0: Σταθερό.
1: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5%. Πλεύση 5. Φωνή Λογικής 3,5%. Και Μέρα 25 3%.
0: Βλέπεις.
1: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλης.
0: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Πάλης δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ. Πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάπα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
0: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει, τις θέσεις της σε βασικά ζητήματα και τις θέσεις
1: πρόσωπα.
0: Πρόσωπα. Και της κυρίας Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν. Θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν. Δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέση του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως φαίνεται μία τάση.
0: Ξεκάθαρη τάση.
1: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
0: Ξεκάθαρη.
1: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλυμο, αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Μας πέθανες, αδερφάκι.
0: Πω, Παναγία μου, και
1: μας πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
2: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια Ιωσήφ μου και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
1: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι. Γαβράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο. Ξέρω τι τρως.
1: Κυρίως. Hey. Το τζακίζω το γαύρο.
3: Real FM.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
17: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
16: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
17: ΕΣΧΑ?
16: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
17: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
16: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεμάη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Χαρίδημο. Πώς να το μεταφέρουμε, βρε Χαρίδημε, τώρα σχολιάζει την είδηση που λέγαμε νωρίτερα για το τραπέζι που βρέθηκαν χθες πολιτικοί. Δεν μπορούμε, βρε Χαρίδημε, τώρα να το μεταφέρουμε.
1: Και ο Γιώργος λέει: ο αγαπητός Παναγιώτης, αν και γάβρος, γιατί δεν μας λέει τους δρόμους που δεν έχουν κίνηση.
0: Σωστό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, αλλά τι να κάνει το παιδί, την κίνηση λέει. Έχει παντού κίνηση.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. 15% λέει η Ελλάς. Ο κόσμος λέει δεν πάει καθόλου καλά. Αγαπητέ φίλε, γιατί.
1: Γιατί δεν πάει καλά. Μια χαρά πάει ο κόσμος.
0: Είναι η επιλογή που κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου στο 15%. Ο καθένας κρίνει και έχει την άποψή του. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Η Αμαλία Κάτζου μας έχει ετοιμάσει λοιπόν τα νέα της. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Πότε θα τη λάβουν οι δικαιούχοι? Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Θα γίνει με βάση τα φορολογικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει στην δήλωση του 2024. Του 24, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το 25 ακόμα δηλώσεις. Τελειώνει τέλος Ιουλίου οι δηλώσεις. Άρα με τα εισοδήματα του 24. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα, 150 για κάθε παιδί. Καλύπτει περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γίνεται αυτόματα στο iBank χωρίς αίτηση, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχητο. Εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για ζευγάρια και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Λοιπόν, οι κύριες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Ιουνίου. Θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στις 31 Αυγούστου για νέες καταχωρήσεις, όταν μπουν και άλλοι που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, στις κοινές δηλώσεις το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο, ενώ σε χωριστές μοιράζεται ισόπασα μεταξύ των γονέων. Δηλαδή, αν οι σύζυγοι κάνουν μαζί δήλωση, θα πάρουν το 150 ή όταν έχει την παιδιά το 300, θα το πάρει ο υπόχρεος, αυτός που είναι ο βασικός στη δήλωση. Αν κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει στο iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου, με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει: είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
1: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο, εγώ λέει θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας.
2: Νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
1: Ναι, δεν το γνώριζε αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει?
0: Λέει δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι πάνω αυτό από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης γιατί κτλ. Και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
0: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
1: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται και από άλλο χώρο,
0: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτά για το έκτακτο την εφάπαξη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α20 αιώνα. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα. 40.000 για τις οικογένειες προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
0: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Πασοκάρα!
0: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Πού θα πάμε? Ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ο ΠΚΠ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζηβασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
0: Για τις έξυπνες κάμερες που σας λέγαμε χθες.
1: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στους δρόμους.
0: Τη νέα συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
1: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
0: Τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο.
1: Ναι. Που δίνουν πραγματικά.
0: Σας λέγαμε και χθες.
1: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι και για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
0: Είναι για το πάγκρεας.
1: Για το πνεύμονα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας το χάπι, ναι. Το οποίο δοκιμάζεται. Ναι. Αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες,
1: ναι.
0: Για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
1: Μάλιστα.
0: Και τα λοιπά.
1: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, πολύ. Τον καθηγητή, ναι. Να μας πει περισσότερα. Και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, εξαιρετικά.
1: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
0: Μόνο
1: στο
0: αυτό.
1: Λέω εγώ.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι. Να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, πατίνι με δύο επιβαίνοντες, δύο πάνω, χωρίς κράνος.
1: Ωραία.
0: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα.
1: Πω, πω.
0: Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
0: Μέσα στο σκοτάδι, στην
1: Άντε
0: Κηφισίας.
1: Άντε να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
7: Μια καρέκλα να τα πω!
6: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
8: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
6: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
7: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Real FM, η ώρα είναι 9.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ρωσινιόλ και από κόκκινο μήλαιο σε Γάλαιο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μένονται τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά και της Τεχεράνης κατά Αμερικανικών συμμάχων στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδόν τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήριου 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην κορυφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσες ανηφοριές όμως.
0: Έχει
1: και
0: λίγο.
1: Θέλω και λίγο ίσωμα εγώ. Θέλω,
0: έχει
1: το θέλω
0: λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη ανηφορά. Ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, άλλο τι ανηφόρε. Ανεβαίνει κάποια στιγμή πριν να έρθει και κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου. Το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός με τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις, βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια, ναι, σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί. Ναι. Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6 παρά 20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν επάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci. Που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει ο δημοσιογράφος, του λέει: ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη? Λέει: ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό να βάζει τη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε: να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λέει, είναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, ναι, απόσταση.
1: Καλά, το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφεύγω τις κακοτοπιές, φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση όταν έχει κίνηση. Χαμός.
0: Το 45% λοιπόν, Αμαλία, των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ κοντά. Είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών, έτσι το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vinci. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο, το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε.
1: Καλά, το σύστημα.
0: Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά, σίγουρα, τα ποσοστά ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στα μονοπάτια της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι υγεία και ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινός.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα και ότι αυτά είναι ανάβαση. Και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω. Κάτι άλλο βλέπω. Την πατσοκυλιά βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμίατρο. Δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Μπρε, Ιωσήφ, και τώρα που έλεγες και για, την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη κτλ. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα και ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GovGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμορρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη,
3: άρα
2: στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα. Θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε.
1: Ναι,
0: πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ τους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί, όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι. Αλλά πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι πάντα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει. Κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται. Έτσι θα πάμε, νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ, δηλαδή, με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις μου, πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είναι.
1: Φίλους οι οποίοι.
0: Έχει και το κεφαλάκι σου,
1: ακριβώς, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει
1: 6... στο... Το λεωφορείο δεν το ξέρει. Στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το έχουν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
1: Ναι.
3: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Χελ, που είναι ένας πραγματικός τόπος, και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα. Πάνε
1: γυρεύοντας τώρα.
0: Πάνε και αυτοί γυρεύοντας
1: τώρα.
0: Του διαβόλου πράγματα.
1: Διαβόλου, θα μπει το λεωφορείο εσύ.
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
1: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
1: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
1: ναι,
0: και τα
1: καλά,
0: λοιπά, με το που θα δουν το 6, εγώ το χάραγμα, το τσιπάκι,
1: δεν
0: το αντίχριστος.
1: Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τώρα που είπα αντίχριστος, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου.
4: Καλημέρα.
0: Κίνησες στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
4: Καλύτερα νέα δεν έχω, που κολλάμε τον αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα ένα συνειρμό τώρα.
4: Α, όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, καταλάβες. Έλα Παναγιώτη μου.
4: Πάντως καλή λύση τα παντίνια και τα ποδήλατα. Αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν δυστυχώς τα παρατηρώ και εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε. Συνεχίζει την καθιερωμένη ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Μάρνη Πατησίων και Πειραιός. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στη Σομυρίδου Σκυλίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούσας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλήσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
1: Μια είδηση τελευταία στιγμή, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
0: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας, θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να είμαστε να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε, ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνουν, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν είναι δικό μας θέμα. Ας το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
5: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
6: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
5: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
6: ναι,
5: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
7: Αν ο Τσίπρας είναι πρώτο
5: κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
7: Άρα δεν το θόλωσε ο κ. Δούκας.
5: Το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει. Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
0: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη τη Μίνα Καραμίτρου είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber Internet. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
8: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την οικηχηρία, μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Εναργύρου έως Μοσχάτο. Στην Κυφισία στον άξονα Μάρου σε Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαραμίζεσαι.
1: Άσε με ρε παιδί μου να το απολαύσω.
0: Τι κάνεις, τι κάνω και σου ηλίκια είναι αυτά.
1: Διευθύνω.
0: Ποια?
1: Είναι ορχήστρα.
0: Ποια είναι η ορχήστρα?
1: Που παίζει εδώ, Κάρμεν. Μπιζέ.
0: Πάντως το ζει.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα μπορούσε να...
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά θα μπορούσε να ήσουν μαέστρος.
1: Θα μπορούσα.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα λάθος.
0: Έκανες λάθος, ναι. Σε είδα τώρα που, το... που έκανες το μαέστρο. Μεγάλη επιτυχία. Θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Είδαμε τη Μαρία τη Χριστοδούλη. Τι ζούμε πραγματικά στο στούντιο.
1: Κάνετε πραγματικά.
0: Παίρνει και το ανάλογο ύφος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα
0: Μαρία,
1: το ζω, ρε παιδί μου.
0: Όντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το βλέπουμε εμείς. Κάθε φορά που το ζεις εσύ.
1: Αντί να λες και ευχαριστώ, κρινιάζεις και από πάνω.
0: Γελάω απλά. Ναι. Δεν μπορώ. Έχω ξεκαρδίσει στα γέλια.
1: Έτσι πάντα δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το Βελανίδη. Τι να καταλάβει.
0: Αυτό που το πας. Εννοεί και Σαριανή πάλι. Το Δουκάτο.
1: Εμείς εκεί στο Δουκάτο με Ζορζ Μπιζέ μεγαλώσαμε. Ο σπουδαίος αυτός λοιπόν συνθέτης έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή 3 Ιουνίου του 1875. Έζησε μόλις 37 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να αφήσει σπουδαίο έργο. Η Κάρμεν είναι το δημοφιλέστερο όλων. Είναι και το τελευταίο έργο το οποίο δημιούργησε στη σύντομη ζωή του. Αν και εγώ, για να λέμε και τις αλήθειες, εγώ λατρεύω τους αλλοιείς μαργαριταριών. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει και μια ποιότητα. Και διευθύνει κιόλας.
0: Ο ποιότητα άλλο τίποτα.
1: Γιατί γελάς, κάτσε, δεν μπορώ να σε καταλάβω τέλος πάντων.
0: Όχι, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν.

0: πολιτικό σκηνικό, είναι και η περίοδος τέτοια, είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια, δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανού.
1: Βγαίνει στα κανάλια, βγαίνει συνεντεύξεις.
0: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
1: Ναι.
0: Στον Αντένα. Εκεί πέρα που πάλι.
1: Κάνει σκληρή επίθεση,
0: στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, έχει, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής της τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
2: Πολύ γκλάμουρ θα πω. Ναι. Στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
3: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντ.
1: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανού.
0: Αλλά επικεντρώνει την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καριστιανού, είναι σκληρή.
0: Μα συνέχεια,
1: δεν το αφήνει σε χλωροκλαρί.
0: Τώρα απ' την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες. Ναι.
0: Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νηφούδης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νηφούδης, λοιπόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
1: Φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
0: Ο κύριος Νηφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
1: Είναι επιχειρηματίας.
0: Είναι επιχειρηματίας και επιτυχημένος ο άνθρωπος. Και μπράβο, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
4: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
5: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
4: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
5: Και τι
4: οπότε
5: περιμένετε να.
4: Εννοείται το 15-19.
5: Όχι, τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
4: Α, γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Τι. Είναι φαύλος
0: κύκλος. Τι λέει η αφού βλέπετε τους εργαζόμενους σας να τελειώνει ο μισθός στους 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τώρα είναι
1: βάση του προπολογισμού και τα λοιπά.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προπολογισμό. Δεν γίνεται. Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά Ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιαννούλη τον παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε για κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλας στο τέλος ότι έχουμε καμιά αιμονή. Εντάξει. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
1: Δεν υπάρχουν, αλλά την άλλη φορά θα τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεστάλ πραγματικά.
0: Έχα την ευκαιρία σου. Ναι, εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, το ανεβάζω.
1: Όπου βγήκα να πνίγω με τα καλώδια.
0: Εσύ εδώ πέρα γέλαγε. Εσύ γέλαγε. Εσύ πέσει πάνω.
1: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσωσε. Και εκείνο έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώς πήγα να πνιγώ μόνη μου.
0: Κάνετε το αποκλειστικό.
1: Βέβαια.
0: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πέντα κάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στην τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.

0: από το 2023, όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κίνησε τα πράγματα στον χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία. Και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
1: Καλά, γιατί μου κοιτάζεις έτσι, δεν κατάλαβα. Με απειλείς.
0: Όχι, το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή της τρίτης θητείας Μητσοτάκη. Η παραίτηση, λέει, από την έδρα της στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Έφη Αξιόγλου.
1: Πώς τα λέει, πώς τα λέει.
0: Αυτό το κορίτσι. Από το 2023.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αξιόγλου.
1: Ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εγώ, λέει, ξέρετε τι βλέπω. Ότι τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τσακώνονται μεταξύ τους, θυμούνται πράγματα που έγιναν το 15, το 16 και ξεχνάνε να αναδείξουν τα προβλήματα του 25-26. Μα δεν πάει μπροστά έτσι η χώρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαρίκα σε αυτό το οποίο λέει.
0: Έχει πολύ δίκιο.
1: Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι τώρα που βλέπουμε εκεί στην αντιπολίτευση και δει στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, βλέπουμε να τσακώνονται για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά ξεχνάνε την ουσία. Που είναι τα προβλήματα του 25-26, το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες. Και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα, λοιπόν, χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
2: Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
3: Ναι. Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια. Και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12. Που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
2: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους, σε τι είδους καρκίνους
3: του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
2: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
3: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
2: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
3: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Ναι. Για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές ερευνές.
0: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ
1: θετική. Εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη, είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευθεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει θεραπείες για όλες τις ασθένειες, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος και των ερευνών και των κλινικών δοκιμών.
0: Ναι. Αυτό ακούω αυτό και αυτό θα είναι ένα από τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης πια έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη και στο κομμάτι του καρκίνου που πάρα πολλοί ασθενείς και το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρχει πλήρης ίαση. Αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια υπάρχουν αντιμετωπίσει με καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως το πάγκρεας, και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
1: Από τις πιο δύσκολες. Έτσι, αν όχι πιο δύσκολο.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν πάνε όλα καλά
1: τις
0: έρευνες, μακάρι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρώτερες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
1: Καλημέρα, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ε1 έως Ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο Τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες. Γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά,
0: ναι,
1: ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από Ε1 έως Ε5.
0: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
1: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Πιστεύω. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα. Η Μαρία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ναι.
1: Το τηλέφωνο είναι το τάδε και τα λοιπά. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
0: Ναι, αλλά...
1: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί
0: αυτό το
1: κομφούζιο.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει η τροχιά, η αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
0: Για πες.
1: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι. Το ψάξα δηλαδή πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
0: Πολύ ωραίο δώρο.
1: Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
0: Πολύ ωραίο και αυτό το δώρο.
1: Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σήματρον Traditional Village, είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αγαπητέ Σωτήρη, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε, θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Μοσχάτο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο έως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την εκεχηρία μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για γονείς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αναλυτικά στο enikos.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5% τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το ΠΑΣΟΚ από 12% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, 6,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Ελληνική Λύση με 5,5%, 7,5% είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, επίσης 7,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, το Μέρα 25 στο 2,5%, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5% πήγε στο 2% και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5% στο 1% αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με τη Νίκη, από το 1,5% στο 1%. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%, και ακολουθούν Καριστιανού στο 6%, Βελόπουλο στο 5%, Κωνσταντοπούλου στο 5%, Κουτσούμπα στο 4%, Λατινοπούλου στο 2%, Βαρουφάκης στο 2% και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης. Εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει, το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους, αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος, ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη, λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμή σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία. Χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν 2 παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μένονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Άνοδο 2% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο του Πειραιά, στην Ομηρίδου Σκυλίτσι και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί

πηγή ελευσίνας και σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ONEX και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχτηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές». Και ένας καλός φίλος,

ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει, μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα και Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης, πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά. Έχουν

0: Μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής έως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Δίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Δίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η ελεύθερη ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική, πρώτο πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεσσαλονίκη.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος-πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Εντάξει, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα, ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία, στην Αλ-Καλίτς, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει, ομάδα... του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει, και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπεριέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στο Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματίας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, στη θέση του πήρε ο Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάντερ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ2, ώρα 9, οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
6: Μια καρέκλα να τα πω!
5: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
7: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
5: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
6: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Χαρνών, ενώ βελτιώνεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακενδίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κουζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασία νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο έπληξε με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο 2% της τιμής του πετρελαίου Brent. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία, χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν 2 παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
23: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
25: Γιατρέ μου.
26: Πείτε μου.
25: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
26: Μάλιστα.
25: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
24: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή Άντωνη Ραόλα έχει έρθει η Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
0: Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
1: Την Τρίτη, τι να κάνω, Ρενικό.
0: Εξαντλήθηκαν, ε.
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η τίνος είναι και η ερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
1: Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα φεύγουν.
1: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
0: Ναι, από τα παράθυρα.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια είπε φρέσκα πράγματα, και δεύτερον, λυπάμαι που θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα από αξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές. Άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι 2 προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό, έστω και λίγο, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
0: Απιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%?
1: Εγώ νομίζω εκλογικά, επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
1: Προφανώς τώρα.
0: Ούτε εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
1: Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκη αυτό? Θα αλλάξει καλύτερα, με συνέτερο από το μόνος του.
0: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
1: Προφανώς το ερώτημα ή τοποθέτηση.
0: Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου, που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω, που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι στη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα, και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
0: Λες για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ό,τι είχα να πω πολιτικά το είπα, τέλος, ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα, εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
0: με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά κοινωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
2: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σπόρο για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό. Εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
0: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει.
2: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ποια είναι, ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστίας σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση», με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτήν καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
0: Το έχετε πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
2: Καθόλου.
1: Τώρα, κύριε Σουκαλά.
2: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
1: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρθεί εντόνως. Τι θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί. Έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας, αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική, χρησιμοποιώ τη λέξη σωστή νομίζω, για να υπάρξει μία συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν?
2: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Και εκεί θα δούμε, επί τη βάση των προγραμμάτων, αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
2: Δεν τα βάλαμε με κανέναν, με το χάρη τον Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
1: Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
2: Ναι, πρωτιά Πασόχ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο, όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το «δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
2: Θα σας πω.
1: Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
2: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει την πολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή δεν έχει ως προϋπόθεση.
0: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας.
2: Είναι ότι δεν μπορεί. Και αυτό ξέρετε ότι το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι λένε ξεκάθαρα, προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επαναστατήσει.
0: Το λέει κάποιος αυτό?
2: Το λένε όλα ποιος, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
2: Ο κύριος Κερίδης προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω, άμα θέλετε, στο γραφείο σας.
0: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
2: Έχει πει, προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνουμε ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
0: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του Sky η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη?
2: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσύ.
1: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε, εγώ δεν το συμμερίζομαι δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
2: Αυτό νομίζω θέμα ότι είναι εμίχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
1: Οικονομικών ή πολιτικών?
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
2: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
0: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα το έχετε ξεκαθαρίσει.
2: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
0: Για τα πανεπιστήμια.
2: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει τέτοια κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε 13 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθον πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Επλήγει το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω για την οικονομία, κύριε Τσουκαλά, αλλά έπεσα τώρα πάνω σε μία ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο Twitter, που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό με το τραπέζι χθες στα 50 χρόνια του Μασούτη, όπου βρέθηκε κάποια στιγμή να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και λέει στην ανάρτησή του ότι το ΠΑΣΟΚ, αντί να ασχολείται με σοβαρά θέματα και με την πολιτική, ασχολείται με παραπολιτικά ανεφουσίας, διότι εγώ κάθισα, λέει, στο τραπέζι αυτό για 3 λεπτά για να μιλήσω στον Υπουργό Ανάπτυξης που ήταν εκεί, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, και αυτό έγινε μεγάλο θέμα. Επειδή ανέβασα τη φωτογραφία το πρωί, το ήξερα ότι θα γίνει φασαρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διαφημίστηκε και η εκδήλωση του Μασούτη.
1: Στεναχωρέθηκε ο Άδωνης τώρα που έγινε φασαρία.
0: Το ΠΑΣΟΚ, λέει, ακόμα δεν έχει μιλήσει για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία μου που κάθομαι κοντά στον Ανδρουλάκη και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και ποιος έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά νομίζω...
0: Βγάλατε ανακοίνωση, λέει, από το κόμμα. Βγάλατε ανακοίνωση για τη φωτογραφία.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
1: Τι χρειαζόταν αυτό τώρα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του.
0: Λοιπόν, οικονομία. Τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια? Είδαμε τον πληθωρισμό το Μάιο στο 5%. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί να επιλέξει ο πολίτης να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Τι παραπάνω θα του δώσει σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο?
2: Ακριβώς το κλειδί είναι αυτό που λέτε των επόμενων εκλογών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο βιωτικό επίπεδο? Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν εστρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Ποια είναι η διαφορά? Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε? Να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατική έλεγχη στο ράφι, στο τέλος. Με αποτέλεσμα ό,τι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχη σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι είδαμε μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μία μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδανε να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
1: Το
2: πολύ
1: σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
2: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, νομίζω, τη μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός? κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
1: Μάλιστα.

0: αυτή η ακρίβεια.
1: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές, δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει ειδικό φάκελο, όπως ο κύριος Αθανασίου, ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζη Βασιλείου, και πολλοί μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της αγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
0: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο, εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιφεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε και την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Σύντομα, για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
0: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχει δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσει και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
2: Μάλιστα.
0: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή ή κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο, δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες, πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης.

0: Νάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ροσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 160.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό και Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
9: Καλημέρα και στους δύο.
10: Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
8: Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, ότι ναι, προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
10: Έτσι μας είπε, ναι, ναι.
9: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα έτσι λίγο.
8: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
10: Έχει και κάτι πάνω κάτω.
9: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτό τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα, ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι,
10: ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. μέσα. Mm. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτιμάτε.
9: Αφού πρώτα την κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ, για τον δημοψήφισμα.
10: Όχι, δεν το είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα, αλλά ας τα αφήσω τις Τσίπρας πίσω αυτά.
9: Ναι, ναι, ναι,
10: να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
9: Ναι, ναι.
10: Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα Γκάλοπ.
9: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ό,τι η ΠΑΣΟΚΗ.
8: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
10: Για να τις αναζητήσει μετά.
8: Και το ρωτώ, διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
9: Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
8: Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
9: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
8: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση, αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί, και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
9: Αν με αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα, με συγχωρείτε, της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσπορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσφερος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
10: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
8: Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε εσύ, Αντώνη.
10: Ναι.
8: Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7.
10: Όπα.
8: Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι. Όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
9: Ναι.
10: Πέταξα την ερώτηση.
8: Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα?
10: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη, οπότε την αποσύρω τη δική μου.
9: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά.
10: Ελάτε σιγά σιγά, το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
9: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 77 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο
10: 2015.
9: Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός. Το έκανε το 93, η παράταξη έδειξε μεγάλη, πώς να το πούμε.
8: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
9: Να απορροφήσει.
10: Βάζεις ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
9: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες, έτσι, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αποφύσεις.
10: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
9: το
10: τουρκικά.
9: Διασκεδάζετε, βλέπω.
10: Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
8: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
9: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα, κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
8: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
10: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα
9: καλά,
10: νερά...
9: Καλά, εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
10: Τι δεν έχουμε, αρχίζω βοριά, δεν τελειώνει ποτέ.
9: Από το 1830 μέρος του Εθνικού Κορμού. Δεν είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
10: Και η ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
9: Ναι, μας κάνει θεωρείτε... πλάκα η Τουρκία τώρα. Ναι, θεωρείτε... Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι υπηρεπές. Ναι, διότι έχουμε ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
10: Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
8: Μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
9: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
8: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
9: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
8: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία.
10: Μπορεί να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα όπου είπατε, να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
9: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
10: Μάλιστα.
8: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
8: Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
11: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
12: Μια καρέκλα να τα πω!
11: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
13: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
11: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
12: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου?
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
15: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
19: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
21: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
22: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
21: στο onassis.org.
23: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
27: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
28: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Real FM. Η ώρα είναι 12.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
34: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ένικο που είχε ανέβει στην ταράτσα του κτηρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασίας νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο απάντησε με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο πάνω από 2% της τιμής του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε στους 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που έγινε στην Παιανία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Αγιούμπελ Καμπί να πετυχαίνει το τέταρτο τέρμα, το Μαρόκο νίκησε με 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας εν ώψη της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Κροατία-Βέλγιο 0-2 και Ουαλία-Γκάνα 1-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση πριν το καλό μεσημέρι, γιατί μόλις μούσκασε μήνυμα.
1: Όχι πάλι πληθωρισμός.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πολιτικό είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Επειδή έχεις την εμπειρία. Εντάξει, έχουν μία μπάνκα, ρε παιδί μου, τα data, τα τηλεφωνικά, καλούν οι άνθρωποι κτλ. Αυτά είναι διασκορπισμένα, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Σωστά τα τηλεφωνήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα πώς κολλάει το μήνυμα και μπήκα ενθουσιασμένος. Γιατί σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν ότι για να έχεις μία κανονική εικόνα, μία έτσι γερή, δυνατή εικόνα, έτσι, που μπορεί και πάλι να πέσει έξω, θα ήταν πολύ σκόπιμο να γίνεται, ας πούμε, μία δημοσκόπηση ανά νομό.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν ποτέ έχει παραγγείλει κάποιος ή παραγγέλνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι κι εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έλεγα «Οπ, τώρα ας πούμε έχω πρόβλημα με τους αγρότες, πες μου τι γίνεται εκεί». Λέω εγώ τώρα. Ή αν είχα πρόβλημα να μετρήσω κάποιο βουλευτή, κάτι, να δω τι ψάρια πιάνει ο Παπαδημητρίου στη Β' Αθήνας, ξέρω κι εγώ, όπως λέγαμε παλιά.
1: Παλαμίδες.
0: Ναι, λοιπόν λέω το εξής τώρα, ότι λέω το εξής. Μου έστειλε τώρα φίλος, βαθύς Πασόκος, μου έστειλε, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, τη χαρά του μου το έστειλε, είχε ενδιαφέρον. Έκανε μία μέτρηση το TV Κρέτα σε όλη την Κρήτη. Και το έχει.
1: Ποια εταιρεία?
0: Ανανομώ.
1: Το TV Κρέτα το παρήγγειλε. Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι, το TV Κρέτα το παρήγγειλε. Ναι, δεν έκανε τη μέτρηση για λογαριασμό του TV Κρέτα. Έγινε και στους τέσσερις νομούς εκεί. Και έχει.
1: Ας την εταιρεία, παίρνουμε τα αποτελέσματα τώρα, με κρατάς αγωνία.
0: Καλά, για να μου το έχει στείλει Πασόκος, τι θα έχει.
1: Τι?
0: 23%.
1: Πόσα παίρνει ο ΠΚΠ, από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Γι' αυτό σου λέει έχει νόημα. 23% το ΠΑΣΟΚ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία, έτσι, πρώτο το ΠΑΣΟΚ, 12,8% Τσίπρας, οκ, okay. Ελληνική Λύση 7,6%, βλέπω μετά 5,5% το ΚΚΕ, στο 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Και 3,3 πλεύση ελευθερία. Τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, είναι η αποτύπωση μια εταιρεία, μια μέτρηση στην Κρήτη, σε μια περιοχή. Αλλά ως προβληματισμό το θέτω. Δεν θα είχαμε μια πιο καθαρή εικόνα αν είχαμε μέτρηση ανά νομό?
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει για να βγάλει την πανελλαδική.
0: Ας μην τη βγάλει την πανελλαδική.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια. Και μπορούν και να γίνουν. Ναι,
0: ναι. Φαντάζομαι έχουν πολύ ψηλό κόστος.
1: Οι βάσεις δεδομένων των. Και είναι καλό να βγάλουμε έναν από τους καλούς μας δημοσκόπους και επιστήμονες να μας τα πούνε πώς δουλεύουν. Μιας που έχει μπει στη συζήτηση και κάθε τόσο μπαίνει βέβαια. Είναι και τυχαίο. Δηλαδή και έχουν μια μεγάλη βάση δεδομένων στα στοιχεία που έχουν βγάλει τα προηγούμενα. Αλλά ως προς τα τηλεφωνήματα είναι μάλλον τυχαίο. Μέχρι ότου να φτιάξουν το δείγμα έτσι όπως το θέλουν. Δηλαδή, σου λένε πώς είναι φτιαγμένη η κοινωνία, έχει τόσους δημόσιους υπαλλήλους σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει εγώ να ρωτήσω στους 1200, 1300, όποιο είναι το δείγμα, και να έχω αναλογία ίδια. Έτσι. Άρα, παίρνουν πολλά περισσότερα τηλεφωνήματα μέχρι ότου να καταλήξουν στο να έχουν αυτή την αποτύπωση, ναι, την αποτύπωση που θέλουν.
0: Θεωρώ δηλαδή, εάν τώρα ήμουν αρχηγός κόμματος και είχα την οικονομική ευχέρεια, αυτό θα έκανα. Θα παρήγγειλα μία δημοσκόπηση για κάθε νομό.
1: Γιατί το λες την οικονομική ευχέρεια?
0: Ξέρω, γιατί φαντάζομαι είναι ακριβό αυτό.
1: Γιατί κοστίζει.
0: Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, για να βάλεις
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό θα το ρωτήσουμε τους.
0: Πόσο κάνει? Πώς την παραγγείλουμε εμείς?
1: Θα ρωτήσουμε πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πληρώσει δημοσκοπήσεις πολλές. Με παλαιότερη.
0: Προσωπική σου?
1: Όχι,
0: όχι, όταν πολιτευόσουν, δεν λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Σε έχει μετρήσει όταν.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ω Sky. Ω Sky είχαμε. Και μάλιστα είχαμε μια πολύ μακρά συνεργασία με μια εταιρεία και μετά με μια άλλη. Και πληρώναμε. Κανονικά. Ναι. Επειδή τα υπέγραφα εγώ, ξέρω δηλαδή ακριβώς και πόσο πληρώναμε. Και πληρώναμε για να μην πληρώσουν άλλοι. Γιατί αλλιώς μπορεί να στην πληρώσει κάποιος άλλος. Κάποιος που ενδιαφέρεται, ας πούμε, να κάνει μια έρευνα για κάποια προϊόντα.
0: Okay.
1: Και να παρακαλέσει εκεί που κάνει την έρευνα για τα προϊόντα τα δικά μου, μέτρα και αυτά. Και εκεί μπορείς να μετρήσεις πολύ εύκολα τον Μάνο Νιφλή, τον Πάπη.
0: Ναι, ναι, χώνεις μέσα, ναι.
1: Και μετά να τον βρεις και να πεις, έκανα μια έρευνα εγώ για τα προϊόντα.
0: Και μου προκύπτει και αυτό.
1: Έβαλα και σένα μέσα, να τι μου έδωσαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτι εκ των αυτών και δια των αυτών και γίνεται πάσα αρετή και φθήρεται, ομοίως δε και τέχνη. Εκ γάρ του κιθαρίζειν και οι αγαθοί και κακοί γίνονται κιθαριστέ. Αυτά γράψαν τα παιδιά σήμερα, αρχαία ελληνικά. Ή στη νέα ελληνική, ο Αριστοτέλης στην εθνική του Νικομάχη, τα Νικομάχια που λέμε, λέει, επίσης, κάθε αρετή γεννιέται και καταστρέφεται από τα ίδια πράγματα και με τα ίδια μέσα. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τέχνη, γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές.
0: Σωστό.
1: Ε? Γουστάρισε στο τέλει.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
1: Βέβαια, μπορεί να έχεις τα ίδια μέσα. Το τι θα καταφέρεις είναι άλλη υπόθεση.
0: Αν ήμουν στην τρίτη λυκείου και καλούμη να απαντήσω σε αυτό, να γράψω επ' αυτού, θα έγραφα καλύτερα, θα προτιμήσω τον ντράμερ.
1: Ναι.
0: Κιθαρίστα
1: ή ντράμερ. Ναι, ναι. Πάντως είναι φοβερή ατάκα. Μπράβο του Αριστοτέλη.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι, νομίζω ότι μπορεί να παίξει άνετα σε κάποιο ένας ράπερ να το φτιάξει αυτό, γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά από, γιατί γράψανε σήμερα και αρχαία τα παιδιά. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη γράφουν αρχαία, δεν τα καταργήσαμε τελικά. Το τι τσακωμή έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Οι μεγαλύτερη τσακωμή έχουν γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, για τις πανελλαδικές και τα αρχαία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, θα μπούμε καθόλου στα πολιτικά της ημέρας, δηλαδή σε αυτό το κουτσομπολιό, το καφενιακό, όλο αυτό που γίνεται. Γιατί καφενιακό.
1: Κοιτάξτε, αν είναι να κάνουμε καφενιακό κουτσομπολιό, θα φέρεις καφέ.
0: Ναι.
1: Και θα το κάνουμε. Δεν το αρνούμε, γιατί είναι πολύ ωραία δουλειά.
0: Έχω πιει τρεις καφέδες εγώ από το πρωί, γιατί δεν σηκωνόμαστε την ίδια ώρα. Και λογικό είναι να μην σηκωνόμαστε την ίδια ώρα.
1: Γιατί εγώ πόσες έχω πιει.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, ας το πάμε ξεροσφύρι. Χωρίς καφέ. Αν και είναι, τώρα δεν είναι ώρα για καφέ, τώρα είναι ώρα για τσίπουρο.
1: Τώρα που το λες, επειδή πήγα σήμερα στο αιματολογικό του Αττικού, δεν μου είχαν πει τίποτα. Αλλά λέω τώρα, εντάξει, ήπια τους καφέδες μου, αλλά λέω τώρα, ας μη φάω τίποτα, διότι δεν ξέρεις. Μπορεί να θέλουν να πάρουν αίμα, να έχουν τις περιέργειές τους. Συνήθως όταν δίνεις αίμα, δεν σε θέλουν να εισφάει. Εγώ είχα πει μόνο τους καφέδες μου. Τους το λέω εκεί. Μου λένε, α, δεν είναι πρόβλημα, αλλά θα κοιτάξουμε εμείς. Μου πήρανε μισό κιλό αίμα. Και αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Εσύ δεν
1: πρέπει να σου πω, το αίμα μου είναι κόκκινο ακόμη.
0: Πήγες και πήρες ένα χυμό και νομίζω ότι η λύση σε αυτό θα ήταν ισοτονικό. Δεν είναι χυμός.
1: Λοιπόν, έμεινα μισό λεπτό κοιτάζοντας τέτοια, αλλά έχω μια αντιπάθεια στα ισοτονικά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά.
1: Αλλά έχεις δίκιο εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: έπρεπε να έχω πάρει ισοτονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή δυστυχώς είμαι πολύ παραδοσιακός τελικά. Τι να σου κάνουν οι αντιδραστικοί, οι δεξιοί, έτσι είμαστε.
0: Δεν είσαι αντιδραστικός. Απλώς έχεις μείνει σε προηγούμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πήρες πορτοκαλάδα και μία φρυγανιά.
1: Ξέρεις ότι έφτασα σε σημείο. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι άκου να δεις, Μπάμπη, δεν θα ξαναπάς να δώσεις αίμα. Εγώ πήγαινα και έδινα αίμα. Δεν με φόβιζε ποτέ η βελόνα, όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαινα λοιπόν και έδινα αίμα. Το θεωρούσα καθήκον. Μέχρι που κάποια στιγμή μου λέει ο θειός μου, ο γιατρός μου, λέει, δεν πρέπει να δίνεις αίμα. Ο θειός μου ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη μεσογειακή αναιμία. Μου είχε διαγνώσει ότι εγώ έχω μεσογειακή αναιμία και μου λέει, δεν πρέπει να δίνεις
0: αίμα. Εσύ δεν πρέπει να δίνεις αίμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως πήγαινα. Έτσι, κάποια στιγμή άσα με ρωτάνε, μήπως αυτά, έκανα το βλάκα. Προσιαδείς τώρα, απάτη μεγάλη. Κανονικά θα έπρεπε να έχω τιμωρηθεί αγρίως. Πάντως μου δίναν τότε πορτοκαλάδα, αυτό ήθελα να καταλήξω. Πολύ ωραία πορτοκαλάδα. Από αυτές φτιάχνανε παλιά με τον συμπυκνωμένο χυμό.
0: Τις νοσοκομιακές.
1: Νοσοκομιακές.
0: Ναι, βέβαια, γιατί παλαιότερα στο νοσοκομείο, εγώ έχω μεγαλώσει με αυτές, γιατί στο σπίτι είχαμε με ένα-δυο φορτηγά τέτοιες.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα μάνα νοσηλεύτρια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε γινόντας πάντα το νοσοκομείο, έρχονταν με ένα κυβότιο τέτοιο.
1: Τέλεια.
0: Οπότε έχω πιει πολύ και βυσσινάδα φυσικά, έτσι.
1: Ναι. Εσύ τώρα θες να συζητήσουμε γιατί ο Γεωργιάδης πήγε και κάθισε δίπλα στον Ανδρουλάκη.
0: Όχι μωρέ τώρα, εντάξει, έλα. Αν και έχω μάθει το παρασκήνιο γι' αυτό, ότι ο Γεωργιάδης φώναξε το φωτογράφο, βγάλει φωτογραφία και πήγε κάθισε και φώναξε το φωτογράφο.
1: Καλά, σου όπου κάτι, πηγαίνει ο Άδωνης βγάζει φωτογραφίες.
0: Σου έχω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.
1: Θα είχαν την ευκαιρία να είναι δίπλα στο Νικόλα.
0: Άκουσε, έχω πολύ ωραίο θέμα που ξέρω θα σου αρέσει πάρα πολύ και το έχει πολύ ωραία αποτυπωμένο η Εφημερίδα των Συντακτών. Ξέρω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι απρόσεκτοι αυτάρεσκοι. και μπαίνοντας μέσα θα ξετρελαθείς και με το πολύ ωραίο στήσιμο των ποσοστών.
1: Πολύ ωραίο γραφικό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Το βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση 2026. Το 25% των οδηγών στέλνει και ή διαβάζει μηνύματα email. 25%. Έτσι. Αυτό είναι η αποτύπωση του προφίλ.
1: 4.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ.
0: 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Wow.
0: 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 52%, έτσι. 42% είναι το αγαπημένο σου, ξεχνά να βγάλει φλας.
1: Okay.
0: Okay. 66% μιλά στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 66%.
1: 2 στους 3.
0: Ναι. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Εδώ μου πεις και τι θα κάνεις. 41%.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Βέβαια. 55% τώρα πάει στη συμπεριφορά, προσβάλλει άλλους οδηγούς. Άι μωρί, πλύνε κανένα πιάτο.
1: Από μέσα του ή απ' έξω του, αυτό είναι.
0: Νομίζω για να τους προσβάλλει, το κάνει απ' έξω του. Το 37%, αυτό είναι τραγικό. Το 37% σήμερα, ναι, τη 2026, δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του.
1: Πόσο είπες?
0: 37%.
1: Αυτό είναι πάνω από ένα στους τρεις.
0: Είμαστε γίδια. 22% κατεβαίνει από, άκου αυτό, 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να διεπληκτιστεί με έναν άλλον οδηγό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Κατάλαβες.
1: Εκπλήσωμε, νόμιζα θα είναι πολύ μικρότερο.
0: Ναι, 22%. 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Δεν έχω
1: πάλι
0: πονέσει ποτέ περισσότερο από αυτήν την ιστορία.
1: Αναρωτιέμαι γιατί φτιάξαν τους αυτοκινητοδρόμους με τρεις λωρίδες.
0: Ναι,
1: αφού εγώ. Η μία είναι άγνωστη.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: πάει
0: ναι.
1: κανείς.
0: Ναι.
1: Ή πάω εγώ. Παρντών, δεν πρέπει να το πω αυτό μέχρι το μικρόφωνο.
0: Πάντως είναι τραγικό το ποσοστό.
1: Είναι τραγικό.
0: Και αυτό δείχνει πόσο οδηγικά αμόρφωτοι είμαστε, έτσι. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο. Καλά, προφανώς προέχουν άλλα πράγματα που έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα κτλ. Όμως σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, αυτή η γελοιότητα που κάνει κάποιος, ότι και καλά δεν είμαι αριστερά για να πάω πιο γρήγορα και πάω στη μεσαία λωρίδα και έχω αποφασίσει να πάω και κάτω από το όριο. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέει κανείς να κάνεις τον Άιρτον Σένα, αλλά γιατί το κάνεις αυτό το μπαγάζ? Γιατί κολλάς όλο
1: θα
0: το
1: σου
0: πράγμα?
1: Πω γιατί το κάνει.
0: Εγωισμός είναι.
1: Δεν είναι μόνο εγωισμός, για να είμαστε.
0: Ναι.
1: Που το έσχισε το πουκάμισο. Λοιπόν, δεν βαριέσαι. Αφού εδώ τώρα πληρώνω ένα χιλιάρικο για να αγοράσω σχισμένα ρούχα. Λοιπόν, όχι, το κάνουν και γιατί έχω παρατηρήσει πολλοί οδηγοί έχουν δυσκολία στο να αλλάζουν λωρίδες. Τους είναι δύσκολο, τους είναι.
0: Ναι, βρε, μπαμπή,
1: δεν αισθάνονται αυτή την ευκολία να κοιτάξουν, να βγάλουν το φλάς και να αλλάξουν λωρίδα.
0: Επικαλούμε τη μαρτυρία σου, έχεις πει δημοσίως ότι όσο με έχεις δει στο δρόμο είμαι ένας ήρεμος οδηγός. Δεν κάνω, δεν έχω κανένα λόγο, βαριέμαι να κάνω.
1: Κυριολεκτικά.
0: Λέω λοιπόν ότι με εκνευρίζει πολύ αυτός που μπαίνει στην αριστερή λωρίδα και πηγαίνει ούτε καν, όχι παραπάνω, ούτε καν στο όριο. Με εκνευρίζει, δεν θα πάω από πίσω του να κολλήσω, να κορνάρω οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά είναι αστείο και το κάνουν αρκετοί αυτό και δεν αλλάζουν τη λωρίδα. Ο άλλο που δεν τρέχει.
1: Στους μεγάλους δρόμους, λες, γιατί στην,
0: ναι,
1: πόλη,
0: εγώ σου λέω, πούμε, στην Αττική
1: πόλη
0: οδό.
1: Δεν μετράει.
0: Εγώ σου λέω στην Αττική οδό. Σου λέω για πάντα σε μεγάλους δρόμους. Και λες, ρε εσύ, και πάλι χρησιμοποιώ τον μπαγάσα. Ρε μπαγάσα, βιάζομαι να πάω, δεν θα ξεφύγω να πάω στα 180, αλλά έχω όριο, α πούμε, ξέρω και εγώ 80-90. Άσε με να περάσω να πάω στη δουλειά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το βασικό είναι, θέλετε να προσπεράσετε, προσπεράστε, ξαναμπείτε δεξιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι,
1: μπορείς
0: ναι.
1: να έχεις, είναι ο κανόνας παντού στον κόσμο και τον τηρούν απαρεγκλήτως. Έχω ταξιδέψει σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη πολλές φορές. Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Απαρεγκλήτως. Δεξιά δεν έχεις ποτέ κενό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν είσαι άδειος δεξιά, θα μπεις δεξιά.
0: Θα σου πω, εγώ πάντα μπαίνω, κάνω προσπέραση. Όχι, δεν κάνω προσπέραση, να το πω διαφορετικά. Αλλάζω λωρίδα. Βγαίνω αριστερά, προκειμένου να προπορευτώ, να το πω έτσι. Γιατί δεν ονομάζεται προσπέραση, έχω αλλάξει λωρίδα και προχωράω. Ξαναμπαίνω πολύ αργότερα δεξιά, πάντα, για να μην έχω το άγχος να έρθει ο άλλος να μου κολλήσει από πίσω και να πάει πιο γρήγορα και
1: να πάει γρήγορα. Ναι.
0: Που δικαίωμά του. Λοιπόν,
1: όπως οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι στην Ευρώπη. Και αλλού και στην Αμερική, εκτός από ορισμένους κοντά στις μεγάλες πόλεις, είναι δύο λωρίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αριστερά.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το χειρότερο που μπορεί να σου πετύχει είναι η Γερμανία.
0: Χρησιμοποιείται η. Εγώ έχω οδηγήσει στην Αυστρία.
1: Αυστρία έχουν όρια. Στη Γερμανία.
0: Δηλαδή από τη, έχω πάει από Βιέννη σε Σάλτσμπουργκ.
1: Σύμφωνα. Στη Γερμανία υπάρχουν πολλές autobahn που δεν έχουν όριο ταχύτητα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έτσι και μείνει πολλή ώρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Έρχεται η Porsche. Ή έτσι ναι. αλλιώς και σου είναι στα 10 σαντιμέτρα από mm-hmm. τον πίσω προφυλακτήρα
0: ναι.
1: με τα φώτα αναμένα mm-hmm. για να μην σου πω ότι κορνάρουν κιόλας mm. διότι θεωρείται απαράδεκτο να είσαι αριστερά και εκεί επειδή ναι. είναι και ελεύθερη η ταχύτητα γίνεται χαμός.
0: Άκου να ολοκληρώσω λοιπόν με το υπόλοιπο. Το 46% των Ελλήνων οδηγών ρυθμίζει το GPS του ενώ οδηγεί. Εντάξει. Το 7% σταματάει τακτικά για να πάρει έναν υπνάκο.
1: Πού μωρέ σταματάει να πάρει ένα πινάκο.
0: Μου έχει τύχει, θέλω να ξέρεις.
1: Αλλά όταν είσαι κουρασμένος επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και οφείλω να σου πω ότι μου έτυχε φέτος, την αρχή της χρονιάς, από το κανάλι πριν έρθει εδώ, αισθάνθηκα σκοτωδύνη από την κούραση.
1: Μπράβο, εκεί το
0: και
1: είναι...
0: σε πάρκινγκ και έκλεισε τα μάτια μου για 10-15 λεπτά.
1: Και είναι ένα από τα προβλήματα, δεν είναι το μοναδικό της Αττικής Οδού,
0: mm-hmm.
1: ότι δεν έχει με τη συχνότητα που επιβάλλεται για έναν
0: ναι.
1: δρόμο ταχείας κυκλοφορίας mm-hmm. σημεία που να μπορείς να σταματήσεις.
0: Λοιπόν, σου λέω έτσι και τα τελευταία.
1: Βέβαια υπάρχει λέα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά έπρεπε να έχει κι άλλα.
0: Το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα ανά ώρα. Το 76%.
1: Εντάξει.
0: Με υψηλό ποσοστό.
1: Όλοι.
0: Το 35% κάνει προσπέραση από δεξιά στον αυτοκινητόδρομο. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Από δεξιά.
1: Γι' αυτό με έλεγα για ανοιχτά μικρόφωνα.
0: Ναι. 52% χρησιμοποιεί Bluetooth κατά την οδήγηση. Εντάξει, αυτό κανονικό είναι.
1: Αυτό ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν το λέει ως πρόβλημα. Τα χαρακτηριστικά μας.
1: Αλλά τι κάνουμε.
0: Έτσι. Τα χαρακτηριστικά μας. Χρησιμοποιεί Bluetooth λοιπόν το 50% κατά την οδήγηση. Άκου όμως αυτό. Το 45% κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει.
1: Α,
0: μανούρα.
1: Bullying.
0: Ναι, 45%. 52% δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας. Ισχύει επίσης. Και 28% έχει νιώσει σαν να έχει αποκοιμηθεί για λίγα δευτερόλεπτα ενώ οδηγεί. Εφιάλτης είναι αυτό.
1: Εφιάλτης,
0: το έχω αισθανθεί και έχω τρομάξει τον εαυτό μου.
1: Κι εγώ. Ναι. Εγώ.
0: Αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό καφενείο.
0: Ναι.
1: Τέλειο, ναι, δεν έχω τίποτα να πω.
0: Ενδιαφέροντα αυτό όμως. Ναι. Νομίζω δεν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.
1: Έχω όμως σε άμεση αντίδραση σε όλα αυτά να σου πω mm-hmm. ότι χθες τα μάτια σας τα πάντα όλα. Το brand είναι ήδη στα 98-99.
0: Καλά, πόσο ήταν χθες, 96 μου το δίνε σιγά τώρα.
1: Ήταν 96 και πήγαινε προς τα κάτω. Τώρα είναι συνεχώς προς τα πάνω και με τα καμώματα πάλι εκεί πιάστηκαν. Λίγο, όχι πολύ. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, διάβαζα ένα άρθρο προηγουμένως, είναι πόσα θύματα έχει ο Ρώσικος στρατός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει τίποτα περισσότερο, εδαφικός. Έτσι λένε ότι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η διαφορά του από πέρυσι, να έχει πάρει δηλαδή, όχι ότι είναι λίγα, αλλά πρέπει να έχει πάρα πολλούς νεκρούς εξ αυτού του λόγου.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας πόλεμος, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει κανονικότατα.
0: Ναι, όντως το είμαι, γιατί εδώ θα γίνει κυπριακό αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά οι Ουκρανοί στο μεταξύ βγάζουν λεφτά, ενώ έχουν αρχίσει και βγάζουν λεφτά από την τεχνολογία που έχουν αναπτύξει σε αυτό το πόλεμο που θα τέλειωνε σε τρεις εβδομάδες ο Πούτιν θα ήταν στο Κίεβο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και έχουν περάσει, πώς το έχουν περάσει.
1: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημιώρου. Τίτλ Edition, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
3: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και 2 αεροσκάφη. Ένας νεκρός και άγνωστος αριθμός τραυματιών από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $98 το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. 13 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμή σε Αγρίνιο και Κοζάνη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΗΚΕΠΕ. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Μάρνη προς Πατησίων και στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

Σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής να πούμε ότι μάλλον είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει με το που μπήκαμε στο στούντιο. Ο Γιώργος από λογιστικό γραφείο λέει: παρακαλούμε πολύ, πείτε ότι έχει πάλι, και το τονίζει σοβαρό το πρόβλημα, η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπαίνει εδώ και μέρες. Δηλαδή λέει: τι στο καλό πρέπει να γίνει για να το φτιάξουν. Μάλιστα.

0: Ο Σπύρος ρωτά κάτι. Και επειδή ξεκίνησες, λέει, μάλλον με τις δημοσκοπήσεις, εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν δίνεται στα ποσοστά των κομμάτων και η απόκληση, δηλαδή 12% συν πλην 2. Διότι έτσι θα ήταν πιο ξεκάθαρα η διακύμανση των ποσοστών και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Έτσι, θα έπρεπε αυτό να ήταν απαιτούμενο για να θεωρείται έγκυρη η δημοσκόπηση.
1: Το δίνουν οι δημοσκόποι αυτό. Δίνουν την απόκληση. Εμείς δεν τη μεταδίδουμε, διότι συνήθως είναι συμπλήν 2 σε όλους.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, σχολιάζει και ο Παναγιώτης. Έτσι γίνονται τα λεφτά για να πιει τσάμπα πορτοκαλάδα, πάει στα νοσοκομεία και δίνει αίμα. Για τη φρυγανιά όμως, είναι και η φρυγανιά στη μέση.
1: Φρυγανιά δεν έχω φάει ακόμη από το πρωί, δεν έχω φάει τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Τι σημαίνει απαιτητικά τα θέματα, δύσκολα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι σήμερα στα μαθηματικά βιολογία.
0: Υψηλών απαιτήσεων.
1: Για καλά διαβασμένου στα αρχαία. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Το απαιτητικά σημαίνει δύσκολα πάντως.
0: Υψηλών απαιτήσεων.
1: Αλλά είναι ευγενική διατύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.

0: λέει ο Νικηφόρος, πηγαίνω στην Αττική Οδό αριστερά με το όριο. Έχω άλλον δεξιά μου που πηγαίνει επίσης με το όριο. Έρχεται ο άλλος, κολλάει πίσω μου. Τι να κάνω, αν επιταχύνω θα περάσω το όριο και θα φάω κλίση. Αν φρενάρω για να μπω δεξιά, ο Καραγκιόζης θα πέσει πάνω μου. Τίποτα δεν κάνει, συνεχίζει αφού στο όριο, συνεχίζει κανονικά στην πορεία σου εκεί που είσαι. Το θέμα είναι πώς βρέθηκες αριστερά. Δεν θα σου πει ο Μπάμπης Παπαδημήτρου, δεν τον πρόλαβα.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε.
0: Γιατί εκεί βρίσκεται ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, γενικός τακτικός συνομιλητής μας, γενικός γραμματέας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας θα μιλήσουμε τώρα, έτσι, και σε άλλους κλάδους. Αλλά και για το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές εργαζομένων που είχαμε συζητήσει θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, σου λέει ότι η κυρία Κεραμέως. Έτσι, πώς είπες?
1: Ανδρών γυναικών.
0: Ναι. Θες να ξεκινήσουμε από την επέκταση? Κύριε Μιλαπίδη, καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενική.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ωραία. Τώρα δηλαδή πού πάει η ψηφιακή κάρτα που δεν ήταν πριν?
2: Κοιτάξτε, χθες ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί το μέτρο της ψηφιακής κάρτας σε δύο φάσεις. Η πρώτη επέκταση έγινε μόλις χθες και αφορά τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή τα νοσοκομεία, τα θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, εννοούμε τις εταιρείες περιορισμένης απασχόλησης και τα γραφεία ευρέσεων εργασίας, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και μπαίνουμε και σε υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και λοιπές υπηρεσίες. Άρα μπαίνουμε σε έναν πυρήνα υπηρεσιών που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Πρέπει να πω ότι ρητά εξαιρούνται οι γιατροί εξαιτίας και οδοντίατροι εξαιτίας της φύσης της απασχόλησης. Ωστόσο, όλο το περιβάλλον προσωπικό, δηλαδή νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και ούτω καθεξής, εντάσσονται, διοικητικό προσωπικό, εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα είναι σε εφαρμογή, πιλωτική εφαρμογή. Θα διαβουλευτούμε για να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, από τις 12 Εκτεμβρίου θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους που μόλις ανέφερα να σημαίνουν την ψηφιακή τους κάρτα. Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα για να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί προστατευτικά για τους εργαζόμενους και ενισχύει και τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Ακριβώς εξαιτίας της μείωσης ανεργίας, οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας μετατοπίζουν και

0: λιανικό εμπόριο, αλλά ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στα καταστήματα, είναι και οι όμιλοι υπόλοιποι και όλα τα συστήματα που είναι από πίσω, η τεχνική και ούτω καθεξής δεν ήταν. Άρα όλοι οι πάροχοι που παρέχουν αυτή τη στιγμή τηλεπικοινωνίες, οι νυν και οι επόμενοι που είναι να μπουν στον κλάδο, θα εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα.
1: Το ερώτημα, πόσες καινούργιες ώρες παραπάνω εργασίας έγιναν που δεν τις είχαμε πέρυσι?
2: Πόσες κερδίσαμε, ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022, όπως ξέρετε. Με τις δύο φάσεις που πάμε να επεκτείνουμε, η μία ήταν αυτή που ανέφερα, η δεύτερη θα είναι στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών διαφημίσεις, logistics και ούτω καθεξής, είναι και άλλες εταιρείες. Θα φτάσουμε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα. Η νέα επέκταση δηλαδή θα αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους και είμαστε περίπου στο 1,9 με 2 που καλύπτεται. Άρα αν πούμε ότι το σύνολο του εργατικού δυναμικού των μισθωτών είναι λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια, θα είμαστε στα 2,5 εκατομμύρια σε σύνολο 3 που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος του 2026. Mm-hmm. Σε επιμέρους κλάδους, ξέρετε τα νούμερα που έχουν βγει για τον τουρισμό και λοιπούς χώρους όπως η εστίαση, σταθερά είμαστε στον τουρισμό, έφτασε κάποια στιγμή να είναι 1200% πάνω.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι ξαφνικά άρχισαν να δηλώνουν τώρα υπερορίες? Όχι, στην πραγματικότητα αποτυπώθηκε ένας πραγματικός χρόνος απασχόλησης που μέχρι όμως την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας μπορεί να μην πληρωνόταν, μπορεί να μην δηλωνόταν και ούτω καθεξής.
1: Ωραία, γι' αυτό πείτε μας, κύριε Μιλαπίδη, μια περίπτωση ενός κλάδου που είχε εφαρμόσει για ένα διάστημα και τώρα είμαστε στο νήσιν ένα, δηλαδή έχουμε δεύτερο χρόνο που τον εφαρμόζει. Εκεί έχουμε διαφορές.
0: Ναι, ναι, παραδείγματος χάρη στον κλάδο της βιομηχανίας και της ενέργειας είναι σταθερά τα νούμερα πάρα πολύ ψηλά, άνω του 150 με 200%, και η ενέργεια που μπήκε τελευταία τον Νοέμβριο του 2025 αυτή τη στιγμή δίνει υπερορίες πάνω από 250%, που σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να μην είναι τέλειο, λειτουργεί όμως ως τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει υπερορία δηλώνεται και πληρώνεται, και επίσης δεν παρατηρείται τόσο συχνά το φαινόμενο που στην αρχή παρατηρούνταν. Αυτά είναι βέβαια στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Τι δηλαδή, να λέει ένας εργοδότης σε έναν εργαζόμενο, ολοκλήρωσε το 8ωρό σου, χτύπα την κάρτα σου και ξαναγύρνα μέσα να δουλέψεις. Είναι φαινόμενα τα οποία γίνονται και σήμερα, γίνονται σε πολύ μικρότερο βαθμό και ο σκοπός είναι να μην γίνεται καθόλου. Τα πρόστιμα είναι υψηλά. Σημασία έχει, όπως είπα, να προωθείται και ο ανταγωνισμός μέσα σε ένα κλάδο.
1: Καλά, βέβαια οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρεώνουν στον πελάτη, έτσι?
0: Κοιτάξτε, από εκεί και
1: δηλαδή
0: πέρα
1: τα περνάνε στον πελάτη τώρα, αφού τις πληρώνουν και τις πληρώνουν κανονικά, με κρατήσεις, με εκείνο, με άλλο, σου λένε κάτσε, τα βάλουμε στο λογαριασμό.
0: Είναι θέμα μισθολογικού κόστους, έχετε δίκιο, και μη μισθολογικού. Παρά τα αυτά, εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης και εξαιτίας της αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων εξαιτίας της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για κοινωνικά μέτρα από την κυβέρνηση, γιατί όσο υπεραποδίδει η αγορά εργασίας και αυξάνονται τα έσοδα, τα ασφαλιστικά, δημιουργούνται συνθήκες για επιστροφή των χρημάτων αυτών στην κοινωνία. Δηλαδή η ψηφιακή κάρτα αυξάνει πάρα πολύ τα ασφαλιστικά έσοδα σε ένα σύστημα το οποίο είναι κατά βάση
1: ελληματικό. Αυτό δεν το ήξερα, και Μιλαπίδη. Δηλαδή η κυβέρνηση παίρνει από τα ασφαλιστικά έσοδα των ταμείων και δίνει παροχές?
0: Θα σας δώσω. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει το εξής, ότι όταν υπάρχει ένας στόχος στο μεσοπρόθεσμο, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι, τώρα για τους ακροατές μας, υπάρχουν κάποιοι στόχοι μακροπρόθεσμοι σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, όπου υπολογίζονται κάποια έσοδα. Όσο περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα, τόσο αυξάνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας της, γιατί μεγαλύτερος μισθός, μεγαλύτερες υπερορίες, περισσότερες εισφορές. Άρα αυξάνονται έσοδα και δημιουργείται μια καλύτερη εικόνα από το αναμενόμενο, από τους στόχους που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση, και έτσι αυτό αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης, ούτως ώστε αν η ελληνική κυβέρνηση πέρα από το πλεόνασμα, μέσα στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν και τα ασφαλιστικά έσοδα, και εκεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις κοινωνικής πολιτικής ή κάθε άλλου είδους πολιτικής.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τώρα για την ισότητα. στις εργασιακές σχέσεις, το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές, μάλλον. Να το πω διαφορετικά. Σε τι φάση βρισκόμαστε, κύριε Γενικέ?
0: Σωστά, κύριε Νιφλή. Καλά το θέσατε, γιατί νομίζω ότι η ισότητα και η ίση μεταχείριση δεν είναι προφανώς μια καινούργια έννοια. Δεν είναι μια νέα ιδέα. Υπάρχουν όμως δεκαετίες που δεν εφαρμοζόταν πάντα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

0: τι διαπιστώνει η Ευρώπη? Διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανδρών γυναικών mm-hmm. και στην Ελλάδα. Υπάρχει συνταξιοδοτικό χάσμα, γιατί μικρότερη μισθή υπό εκπροσώπηση γυναικών, χαμηλότερες συντάξεις. Είναι περίπου 25% οι συντάξεις των γυναικών λιγότερες από των ανδρών mm-hmm. αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και περίπου 13% είναι το μισθολογικό χάσμα. Τι λέει λοιπόν η οδηγία? Λέει ότι θα αμείβεσαι με βάση την αξία σου και με βάση την προσφορά σου και όχι με βάση το φύλο σου. Εισάγει δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, από την αρχή της συνέντευξης για μια εργασία, για πρώτη φορά οι υποψήφοι αποκτούν ουσιαστική πληροφόρηση για το επίπεδο αμοιβής. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω το εύρος των απολαβών για τη θέση για την οποία προορίζομαι. Mm-hmm. Και ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητά πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου. Μια πρακτική που συχνά απαρήγαγε υφιστάμενες ανισότητες. Και κατά τη διάρκεια πλέον της εργασιακής σχέσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, πρέπει να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Τι είναι αυτό? Είναι περίγραμμα θέσης και αμοιβή που αντιστοιχεί, ούτως ώστε αν ένας άντρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα, με το ίδιο επίπεδο ευθύνης, με την ίδια εμπειρία, κάνουν ανάλογες δουλειές, να μπορούν προφανώς να δικαιολογούνται αποκλήσεις.
1: Τώρα είναι μεγάλη η κουβέντα και είναι πολλές οι απορίες. Έχουμε ανοίξει την κουβέντα εμείς με αφορμή τη συνέντευξη που είχε δώσει τηλεοπτικά η κυρία Κεραμέο στην εκπομπή στο Open, και το συζητούσα και εδώ με τον Μπάμπη. Η ίση αμοιβή, η ισότητα στην αμοιβή, θα προβλέπεται, θα καλύπτει και τον άνδρα σε άλλες περιπτώσεις? Για να είμαστε ξεκάθαροι, το πανευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για να καλυφθούν περισσότερο οι γυναίκες, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως εδώ φαντάζομαι ότι σίγουρα θα υπάρξουν και περιπτώσεις ανδρών οι οποίοι θα είναι αδικημένοι έναντι γυναικών.
0: Ακριβώς. Η οδηγία έρχεται να φωτίσει όλες τις ασυμμετρίες, όλες τις ανισότητες ανεξαρτήτως του φύλου. Τι λέμε? Αν κάνεις ανάλογη δουλειά με κάποιον συνάδελφό σου δίπλα, mm-hmm. να μην είναι το κριτήριο των απολαβών, των αμοιβών σου, το φύλο.
1: Από την άλλη τώρα, αυτό πώς μπορεί να τεκμηριωθεί? Δηλαδή, εγώ είμαι εργοδότης και έχουν προσληφθεί δύο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τα ακριβώς τα ίδια προσόντα, ακριβώς ίδιες σπουδές ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος πάντων, ο ένας είναι πιο ευχάριστος με τους πελάτες, εγώ θα πω. Γιατί δεν μιλώ για μετρήσιμα πράγματα, αποδοτικότητα, πωλήσεις για παράδειγμα, ότι ο ένας κάνει περισσότερες πωλήσεις από τον άλλον, οπότε είναι ευδιάκριτο. Πώς θα δικαιολογήσω ότι θέλω να πρημοδοτήσω τον έναν που είναι πιο ευγενικός, για παράδειγμα?
0: Σωστά. Στην πράξη αυτά είναι τα ερωτήματα. Mm-hmm. Ας δώσουμε, πέρα από το παράδειγμα που είπατε, προφανώς αποκλήσεις και διαφοροποιήσεις δικαιολογούνται. Δεν μιλάμε για εξίσωση αμοιβών, δεν μιλάμε για ισοπαίδωση. Μπαίνει μια στοχοθεσία. Να το πω έτσι λαϊκά, έκανε καλύτερο σκορ ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της χρονιάς καλύτερο από τον διπλανό του, προφανώς θα αμευθεί παραπάνω. Δεν θα δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Κάθε άλλο. Εργασιακή ειρήνη επιδιώκει το νομοσχέδιο. Όμως, οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων θα πρέπει να κάνουν, θα έχουν μια υποχρέωση reporting. Δηλαδή, θα βγάζουν ετησίως τα στοιχεία τους σε σχέση με τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία, και θα μπορεί ο Χρήστος, ο Γιώργος, η Μαριάννα να συγκρίνουν τις απολαβές τους σε σχέση με τη μέση αμοιβή της ίδιας θέσης. Και εκεί, αν υπάρχουν αποκλήσεις που δεν δικαιολογούνται, να ζητήσουν τους λόγους για τους οποίους έχουν διαφορετική μεταχείριση. Στόχος δεν είναι η γραφειοκρατία, στόχος είναι η εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
2: με
1: πολύ.
2: Ευκαιρία, μια στιγμή.
1: Ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε το ρολόι.
2: Έχουμε παράπονα εδώ ότι η ΔΥΠΑ, που δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά πιο εύκολα θα έχετε εσείς, ότι δεν λειτουργούν τα κομπιούτερ της εκεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος.
0: Αν αναφέρεστε στον κοινωνικό τουρισμό που προσφάτως είχε πολύ μεγάλη.
2: Μόνο για τον τουρισμό ήταν. Όχι, μας λένε λογιστήρια ότι και για ζητήματα απασχόλησης, ανεργίας, αυτά δεν μπορούν να μπουν.
0: Το πληροφοριακό σύστημα. Ναι. Να το δούμε, να το μεταφέρω.
2: Να το δείτε, κύριε Μιλαπίδη.
0: Εντάξει.
1: Το έχουμε μεταφέρει και μέσα από χθες, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Επειδή ξανά είχαμε προλίγου.
0: Ναι. Ωραία, θα το κάνω.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή ή κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο. Δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
7: Είναι κάτι, παιδιά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα Μαρία, πάτα το να το προλάβουμε. Α, εντάξει, συγγνώμη, σε ευνηδίας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Παναγιώτης Βολάνιο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων, Σταδίου, Μάρνη και Πειραιός. Ουρές οχημάτων έχουμε ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου, Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι κάτω Πατήσια και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να έχεις κάθε μεσημέρι να μας κάνεις την καρδιά αγκινάρα.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Απειλή.
2: Έτσι, το θέμα είναι ότι έτσι όπως τον βλέπω είναι ικανός να πραγματοποιήσει την απειλή του. Εσύ να προσέχεις.
0: Ναι, εγώ δεν τίθεται ζήτημα. Να πω ότι και χθες το απόγευμα είχε πάρα πολύ κρίση. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Δηλαδή, εμένα μέχρι. Είχε πήξει και η Αττική Οδός. Ανέβαιναν προς Κάντζα και είχε πήξει η Αττική Οδός. Γινόταν τρελής.
2: Αφού έχουν βάλει όσες έχουν βάλει τέλος πάντων κάμερες. Δεν μπορούν να μας πούνε αν η κίνηση έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί. Να προδώσουν κάποιο στοιχείο. Εγώ τη βλέπω ακατάστατη την κίνηση. Ξαφνικά δεν έχει και ξαφνικά έχει. Στα ίδια σημεία. Εκτός από
0: καλά,
2: τα.
0: Αυτό μπορούν να το κάνουν εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά τώρα.
0: Δεν είναι τώρα οι κάμερες.
2: Ναι, νομίζω ότι όταν δεν έχει, πραγματικά δεν έχει πλέον. Δηλαδή ο κόσμος προσέχει πολύ τις μετακινήσεις του.
0: Ναι. Τι να σου πω. Χθες το απόγευμα πάντως μου έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ μεγάλη κίνηση και στο Κηφισό. Και στην Αττική Οδό, από την έξοδο προς Μαρκόπουλο, γινόταν τρελής. Δηλαδή, εγώ ταλαιπωρήθηκα. Ήθελα να πάω στην Κάντζα και έκανα πόση ώρα. Αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Real FM. Η ώρα είναι μία.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
14: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και 2 αεροσκάφη. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι προφανώς στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, ωστόσο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας νεκρός άγνωστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα επιχείρηση πραγματοποιεί η αστυνομία σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχώρησε σε 13 συλλήψεις ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε στους 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που έγινε στην Παιανία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
20: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
22: Γιατρέ μου.
23: Πείτε μου.
22: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
23: Μάλιστα.
22: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκείνη τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Μας ήρθε και η ειδοποίηση νωρίτερα από το Ενικό στο Οξόμενο και στο Δελτίο Ειδήσεων εναντίον, να πούμε, σε αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, τον Άγγελο Αντωνόπουλο που φύγει από τη ζωή. Έτσι. Ένας πολύ πολύ ωραίος άνθρωπος τον γνώρισα με αφορμή τα γυρίσματα και τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενόπεσον Οποίο. Δύο συνέντευξεις είναι στο Ενόπεσον Οποίο που θα δείτε σε λίγο στο ενικός.gr. Η τελευταία ήταν πριν από λίγα χρόνια. Και λέω πολύ γρήγορα, έτσι, πάντα ευγενής, έτσι, bon viver, ο συγκλονιστικός bon viver της εποχής του Άγγελος Αντωνόπουλος, ευγενής μέχρι τα βαθιά γεράματά του, δεν αλλάζει να μου πεις αυτό, η παιδεία και η ευγένεια. Κάναμε μια κουβέντα και του παίξαμε ένα απόσπασμα. Εγώ είχα κολλήσει με ένα τραγούδι, το Δάκρυμα Σταλιά Σταλιά, το οποίο το είχε χορέψει στην ταινία Μικρός Δραπέτης. Δεν είναι από τις πολύ γνωστές ταινίες. Και είχε χορέψει το Ζεϊμπέκικο αυτό, το Δάκρυμα Σταλιά Σταλιά, και το είδα και φνηδιάστηκε στον αέρα. Και λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου, πού το βρήκατε αυτό? Είχα ξεχάσει αυτή την ταινία, ότι έχω χορέψει Ζεϊμπέκικο και σε αυτή την ταινία. Το είχα σβήσει από το μυαλό μου εντελώς. Και μου είχε κάνει τότε εντύπωση και είχε συγκινηθεί. Τέλος πάντων. Ένα σπουδαίο ηθοποιό, ένα πολύ ωραίο άνθρωπο. Πολύ ωραίο άνθρωπο.
1: Λοιπόν, καλό του ταξίδι. Πράγματι, όπως λες, υπάρχουν άνθρωποι που λες, ρε παιδάκι μου, δεν σου χρειάζεται, δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό να τους ρωτήσεις κάτι από αυτά που μας χωρίζουν, μας κάνουν. Και. Έτσι, απλώς είναι ωραίοι άνθρωποι, ναι, και πορεύονται.
0: Είναι αυτό που
1: κάνουν θέλεις. Τη δουλειά τους.
0: Μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε χαρακτηρισμούς, να αποδώσουμε επίθετα και να πούμε ήταν το ένα ή το άλλο. Και είναι κάτι πάρα πολύ απλό που τα περικλεί όλα. Ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, ευγενής. Ευγενής. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, χθες λοιπόν έβαλες φυτίλια με τον πληθωρισμό, κάτσε και τα κοίταξα με λεπτομέρεια. Και είναι πρόβλημα μεγάλο το γεγονός ότι. Εκεί που έχει ξεφύγει, στο μεταξύ βγήκε.
0: Παιδιά, συγγνώμη που σε διακόπτω για τη φορά. Έχετε στείλει κάποιοι λογιστές μήνυμα για τη ΔΥΠΑ και βλέπω ότι η μεγάλη σας αγωνία είναι να βγάλουμε τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ όταν έχουμε δώσει το θέμα να το δει και ο κύριος Μιλαπίδης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το. Δηλαδή μας την πέφτετε γιατί δεν βγάζετε την διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Και όχι να λυθεί το πρόβλημα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα το είπα Μπάμπη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι, και ύστερα ακούνε, ξέρουν στη ΔΥΠΑ ότι το έχουμε πει και χθες. Τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε. Το πότε θα βγάλουμε ποιον θα μας επιτρέψετε να το αποφασίζουμε εμείς μέχρι νεωτέρας. Και αν έχετε την εντύπωση ότι δεν ιεραρχούμε σωστά τις ανάγκες σας, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά η ιεράρχηση γίνεται από εμάς, από κανέναν άλλον. Έλεγα λοιπόν ότι κάτσα λοιπόν και κοίταξα με λεπτομέρεια τα στοιχεία. Εκεί που έχουμε πρόβλημα. Στο μεταξύ και ο κεφαλάς των σούπερ μαρκετάδων που βγήκε και μας εξήγησε τα διάφορα μας, και επειδή θα βγει μια λεπτομερής αναφορά του ΙΕΛΚΑ, που είναι το Ινστιτούτο που ψάχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι ότι εκεί που πονάμε είναι τα ζαζαβατικά, τα φρέσκα. Όπου το Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσει η ιστορία με το Ιράν, ήδη είχε γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή έτρεχαν οι αυξήσεις στις τιμές των φρέσκων σε εμάς με τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τρεις φορές. Και αυτό διατηρήθηκε αυτούς τους μήνες. Επίσης μετά, όταν μπήκε το πετρέλαιο στο equation, δηλαδή να τσιμπάει, και εκεί, παρόλο ότι έχουμε δηληστήρια δίπλα στην πόρτα μας, ότι κάνουν καλές προμήθειες τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, τα ίδια το λένε. Είχανε γενικές, βγάλανε ανακοινώσεις και τα δύο είπανε ότι έχουμε κάνει καλές προμήθειες, δηλαδή σε καλές τιμές. Αυτό έχει. Δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν με τα δηληστήρια. Ένα είναι να έχουν επαρκείς ποσότητες, ώστε να μην μείνουμε από τα πετρελοειδή. Και το δεύτερο, να το κάνουν σε καλές τιμές. Και τα ίδια είπανε ότι και ποσότητες έχουμε, μην ανησυχείτε, και καλές τιμές βρίσκουμε. Και εκεί υπήρξε μία άνοδος, προτού παρέμβει η κυβέρνηση με το πάγωμα του περιθωρίου κέρδους. Και γι' αυτό και ακούω και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραπονιέται ότι γιατί σταμάτησε τον έλεγχο του κέρδους στην πόρτα του δηληστηρίου. Απαντήσεις υπάρχουν, Αλλά καλό είναι να συζητιόνται, να συζητάμε και τα θέματα αυτά για να μην συζητάμε μόνο τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και ο τρίτος τομέας που επίσης έχει θέμα σπουδαίο και δεν τον έχουμε κάνει τίποτε απολύτως, αλλά απλώς επιδοτούμε, είναι το πάρτι με τα ακίνητα. Το λέω επίτηδες εγώ το πάρτι με τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Διότι έχει γίνει εδώ και 1,5-2 χρόνια ότι θα ανέβουν οι τιμές των ακινήτων, οκ. Okay. Αλλά τέτοια σπέκουλα με τα ακίνητα δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Τι εννοείς, για πες γιατί...
1: Εγώ έχω τις ξέρεις αντιρρήσεις μου. Όλοι οι ειδικοί που βγαίνουν και λένε «Α, ανέβηκαν, α, θα ανέβουν», ενώ πράξεις συγκεκριμένες δεν έχουμε. Λέει, για να βρεις ακίνητο,
0: ναι,
1: για να βρεις ακίνητο στην Κυψέλη 75 τετραγωνικά, πρέπει να σκάσεις 800...
0: Πάντως, μιλούσα προχθές με άνθρωπο της αγοράς που μου έλεγε ότι τα προγράμματα ανακαινίζω και τα λοιπά, τα οποία έχουν, δίνουν ένα κίνητρο για να ανοίξουν σπίτια, να μην παραμένουν κλειστά, να διατεθούν δηλαδή στην αγορά, ώστε να ρίξουν τις τιμές, να διατεθούν περισσότερα σπίτια και να ρίξουν τις τιμές των ενοικίων, μου έλεγε ότι θα έχουν δυστυχώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Θα ανεβάσουν τις τιμές, αγάπη μου.
0: Ακριβώς.
1: Για έναν απλό λόγο. Όταν ο άλλος, για να το μαζέψει κάπως, σύμφωνοι, άσε τη βάζει το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λέω, κάνει 6.000, 8.000. Mm-hmm. Αφού θα τα έχει βάλει τα λεφτά αυτά, που δεν είναι. Mm-hmm. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που ρίχνουν μέχρι και 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα. Σου λέει, οκ, okay, έβαλα 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα για να το κάνω καλύτερο. Πώς θα τον νοικιάσω 400 που τον νοικιάζα? Θα τον νοικιάσω 600, θα τον νοικιάσω 700. Διότι πρέπει κάποτε να βγάλω τα λεφτά. Αν δηλαδή αυξήσει 200, πες ότι τον νοικιάζε κάποτε,
0: mm-hmm,
1: και έχει βάλει τώρα 200 ευρώ παραπάνω να θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Με το 200. Μέχρι πότε θα φτάσει για να ξοφληθούν τα 10 χιλιάρικα που έχει βάλει μέσα?
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Άρα θεωρώ ότι τώρα κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, πολλές φορές, αν δεν κάτσεις να το συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς ή δεν κάτσεις γενικότερα να κάνεις μια δεύτερη-τρίτη σκέψη, λες, α, δίνουν λεφτά για να ανακαινήσει όλο στο σπίτι του, να μην το έχει κλειστό, αφού δεν είχε λεφτά για να το φτιάξει, να το νοικιάσει, να το φτιάξει και να το διαθέσει. Όμως ο άλλος, όταν μπορέσει και το αναβαθμίζει, αναβαθμίζει και την τιμή του.
1: Τι θα κάνει?
0: Ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντοτε της άποψης ότι, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Σου λέει, αυτό δεν είναι στην πρώτη του νεότητα το διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει και 40 χρόνια από πάνω του. Αλλά αυτό είναι και στο δίνω σε καλή τιμή.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι δυνατόν και εμείς που ψάχνουμε για διαμέρισμα, οι ενοικιαστές, mm-hmm, να λέμε, πω, πω, αν τη δεις την τουαλέτα, συχαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά,
0: ναι,
1: με συγχωρείτε, αν είναι να στο δίνει ο άνθρωπος φθηνότερα,
0: mm-hmm,
1: κάτσε και φρόντισε το.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ναι, κάπου λίγο, λέω, αυτά, ναι, αυτά τα τρία είναι που μας κοστίζουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο από τις ευρωζώνες. Mm-hmm. Και αυτό, mm-hmm, είναι πρόβλημα πραγματικό.
0: Ναι. Εδώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, λέει η Μαριάνθη, δεν, και καλώς το λέω, μην είστε παραξηγιάρδες, λέει, μάνα, φωνάζουν γιατί οι διαπαγγελματίες έχουν προθεσμίες και πρόστιμα λογιστές. Μα γι' αυτό το είπαμε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ρε παιδιά. Απλώς λέω ότι δεν έχει νόημα, κολλάμε, βγάλτε την διοικήτρια. Το λέμε για να γίνει το τρέχουμε αρμοδίως. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή για, θεωρώ, ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόσωπο. Ο κύριος Πάρης Κοκκουλόπουλος, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, έτσι πολύ έμπειρος.
1: Αντιπρόεδρος στη Βουλή.
0: Παλιός κοινοβουλευτικός, αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοκκουλόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μπάμπη, θα ξεκινήσεις?
1: Όχι, γιατί εγώ είμαι έτοιμο να κάνω. Ναι, μα και εγώ είμαι έτοιμο να κάνω την ίδια ερώτηση. Όχι, μην προβοκάρετε τον κύριο Κοκκουλόπουλο, σε παρακαλώ. Μου είναι συμπαθής και δεν μπορώ.
0: Άσε να το κάνω, κύριε.
2: Αυτά μηδένα.
0: Έτσι, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ.
2: Είμαστε σημάδια εχθροπάθεια.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ας μην τη διευρύνουμε.
0: Κύριε Κουκλόπουλε.
2: Υπάρχει και αλληλοχημίες και φιλίες προσθέτουν.
0: Έτσι, εδώ, επειδή είστε παλαιότερος κοινοβουλευτικός, πολύ έμπειρος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Παλαιός κοινοβουλευτικός δεν είμαι.
0: Εντάξει, αλλά έχετε πολύ παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Να το πω διαφορετικά, γιατί είστε τέτοιο. Ιδρυτικό, γι' αυτό το λέω. Πριν πάμε στη γενική σας θεώρηση για το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ στο εξής και με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για την κεντροαριστερά, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τη στιγμή που γίνεται η παρέμβαση Δούκα αλλά και το περιεχόμενο. Για να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σας ρωτώ ευθέως, κινείται στη σωστή κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν ακούσει κανείς προσεκτικά τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα, Λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Απλώς το ζήτημα των συνεργασιών, το να το θέτουμε εμείς, είναι φυσικά απόφαση συνεδρίου, προοδευτική διακυβέρνηση και όλα αυτά. Ωστόσο, να θέτουμε ζήτημα συνεργασιών εμείς σήμερα, είναι από κάθε άποψη δεν είναι σωστό, έτσι. Από οποιοδήποτε και αντίθετο, όχι από το χάρη του, δεν σχολιάσω.
0: Όχι, δεν είναι. Ως άποψη, λέω. Ως άποψη, ως στρατηγική.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί από την άλλη, βέβαια, ανέδειξε ένα θέμα ότι υπήρξε ένα ηχηρό, όχι από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
0: Άμπραβο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έμεινα άναδος, συγχωρήστε μου σας διακόπτω, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Παρακολούθησα προχθές μία κουβέντα που είχε ο κύριος Μαργαρίτης σε παράθυρο με τον κύριο Νιφούδη από το κόμμα Τσίπρα. Και έλεγε ο κύριος Νιφούδης, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας με ένα κόμμα που έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει κλέψει, έχει κάνει, έχει ράνει. Και έβλεπα τον κύριο Μαργαρίτη να λέει αυτό που λέτε είναι πολύ ελαττωνικό. Και λέω κάτι έχω χάσει εγώ τώρα. Παρακαλέτε το Πασό και συνεργασία το κόμμα Τσίπρα.
2: Όχι, δεν πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Έτσι. Το ένα θέμα που είναι θέμα αρχής, ας πούμε, είναι ότι κανένα κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος, αν θέλει να είναι σοβαρό, έτσι.
0: Έτσι.
2: Μιλάει καθαρά, δημόσια και δεν είναι παράκλητος, όπως είπαμε. Έτσι. Παράκλητος είμαστε ως Πασόκ και νομίζω και τα άλλα κόμματα. Εγώ δεν το μονοπολώ για εμάς. Για του λαού και της πατρίδας είμαστε παράκλητος, όχι άλλων κομμάτων. Έτσι, είτε δεξιά μας είτε αριστερά μας. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι από την ώρα που έχει κάνει την εμφάνιση του κ. Τσίπρας και αναφέρομαι σε αυτά που μόλις είπατε με τον κ. Νιφούδη και σε αυτά που τον κ. Τσίπρας, εγώ είπα και χθες, το λέω και σε εσάς, επαναλαμβάνω, ότι ο Πασόκ δεν έχει μιλήσει ακόμα, γιατί φύγονται ευαίσθητα ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία μας και εμείς την βορυχία με λάβαρα και πρόσωπο δεν θα επιτρέψουμε, έτσι. Πριν πω αυτό, γερνηθεί, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω, είναι ευραία πεποίθησή μου. Νομίζω το έχουμε πει και μαζί ξανά, ότι για το σήμερα ενδιαφέρουν οι πολίτες. Ενδιαφέρονται να ακούσουν προτάσεις για σήμερα και αύριο. Θέματα σαν αυτό που προλίγου συζητούσε πριν να ανοίξουμε την κουβέντα μαζί, έτσι. Και πολλά άλλα. Ο κόσμος θέλει, έχει πιεστικά, η χώρα έχει προβλήματα εντελώς ριζικά διαφορετικά. Ριζικά διαφορετικά σήμερα. Λοιπόν, να μην αρχίσουμε τις αναλύσεις. Λοιπόν. Δεν προσφέρει κουβέντα για το παρελθόν, ωστόσο, όταν προκαλούμε, θα απαντούμε.
0: Ναι,
2: δεν
0: σωστά.
2: Μπορεί δηλαδή να ακούμε τέτοια πράγματα του κύριου Νιφούδη, έτσι όταν ακούμε να φορέσουν Ανδρέα Παπανδρέου και να ρωτήσουν λοιπόν μέσω ημών του κύριου Τσίπρα και του κύριου Νιφούδη. Σε ποιον Ανδρέα αναφέρεται, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, καταγκαμένο με τον οποίο στην κυβέρνηση ή σε κανέναν άλλο Τσίπρα, ή σε κανέναν άλλο Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι.
0: Εδώ να σας το απαντήσω, Πάπης, γιατί εγώ φωνάζω συνέχεια γι' αυτό. Εγώ φωνάζω σε αυτό, αλλά διαφωνεί ο Πάπης Παπαδημητρίου. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα ο χώρος αυτός και ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε το Πασόκ ότι κατέστρεψε την Ελλάδα και επικαλούνται, έκαναν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και αναρωτιέμαι αν τελικά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου Πασόκ ή ήταν άλλο κόμμα.
2: Όχι, γιατί υπάρχει να πάμε και παραπίσω. Δηλαδή, με Μητσοτάκη, η κυβέρνηση η όλη αριστερά που θέλει να επανασυστήσει ο κύριος Τσίπρας και του κυρίου Κουτσούμπα συμπεριλαμβανομένης, να πω έτσι, για να στείλουν τον Ανδρέα στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή η πλάκα με τον Πασόκ, ας πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε δημόσιο διάλογο, δεν μιλάω τώρα για συνεργασίες, θέλουμε να κάνουμε σοβαρό δημόσιο διάλογο για τα προβλήματα του σήμερα. Του σήμερα, έτσι. Σήμερα βλέπετε δηλαδή έχει μια νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ πέρα όχι με καμία διάθεση διμέτωπου. Είμαι μια φωνή που φωνάζω γιατί γνωρίζω το θέμα. Ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν εφαρμόστηκε η πρώτη φορά η τεχνική λύση το 2014. Δεν είχα εγώ την ευθύνη, αλλά δεν παριστάνω τον ανήξερο. Και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχω πει δύο απλά πράγματα, κύριε Νιφλή, ότι όλο το θεσμικό υπόβαθρο που έχει σχέση με τις χρηματοδοτήσεις. Θόλωσε, λάσπος, έγινε ολισθηρότατο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύεται ότι είναι το εθνικό απόθεμα, το οποίο ξαναβρήκε η χώρα στα χέρια της στις αρχές 18 και είχε προϋπάρξει ένα ολισθηρό θεσμικό υπόβαθρο και επειδή ο Μητσοτάκης είχε τελευταία προτεραιότητα την αγροτιά, εξελίχθηκε όλο αυτό μπροστά στα μάτια του με τον ίδιο να διαφορεί. Αυτή είναι η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα τα άλλα με τους κουμπάρους, με το τούτο, με τα άλλα είναι άλλα υπαρκτά ζητήματα, λένε δευτερεύοντα θέματα. Αυτό είναι το ζήτημα του ΠΚΠ. Θα μιλήσουμε σοβαρά γι' αυτό.
1: Γιατί τότε, Πάρη Κουκουλόπουλε, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ανταλλάσσετε ευρυσίες με την κυβέρνηση, με τον Μητσοτάκη, είσαι μπήξε, είσαι δείξε. Δεν λέω εσείς προσωπικά όμως. Ναι, αλλά δεν λέω εσείς προσωπικά. Ο αρχηγός σας όμως το έκανε. Συμμορία, κλέφτες. Και έβαζε τον εαυτό του δηλαδή.
2: Πολιτικά. Εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός είχε στο τέλος των πολιτικών του προτεραιοτήτων το αγροτικό και ουσιαστικά το τραβήξουμε, όχι από τα μαλλιά. Αν το απλώσουμε ρεαλιστικά τώρα σε μια κουβέντα, θα δούμε ότι αυτό αγγίζει την κατάρρευση της περιφέρειας του κομματιού εκείνου που δεν του αγγίζει ο τουρισμός. Θα πάμε από εκεί στο δημογραφικό, θα βρούμε μια ολόκληρη αιμονή της κυβέρνησης του real estate, τον τουρισμό και την κατανάλωση με πλήρη διαφορία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτιά. Θα βρούμε πολύ σοβαρά ζητήματα και εδώ είναι η εδραία πεποίθηση που πρέπει να καλλιεργήσουμε στον ελληνικό λόγο, ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Δεν είναι μονόδρομος αυτός στον οποίο μας έβαλε ο κ. Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι καθαρό για μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι που θέλω να πω καθαρά και δυνατά. Εγώ πιστεύω στον δημόσιο διάλογο, τον δημοκρατικό, με όλες τις δυνάμεις. Έτσι, για να αναβρεθούν.
0: Έχετε αποκλείσει και εδώ θέλαμε και την άποψή σας. Συνεδριακά ήταν λάθος η απόφαση, μάλλον εγκλωβιστήκατε στην απόφαση να μην συζητήσετε καν με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, δεν ήταν λάθος.
0: Δεν ήταν λάθος.
2: Όχι, δεν ήταν λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, πού θα κρυφθούν οι εκλογές. Λέμε τώρα για τα γκάλουπ και πού βρίσκεται ο ένας και ο άλλος. Οι εκλογές πιστεύω βαθιά ότι θα κρυφθούν στο κόστος ζωής, στο ιδιωτικό χρέος που έχει εγκλωβισμένα 4 εκατομμύρια αφημί, στην ενεργειακή δημοκρατία και την κατάρρευση ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής περιφέρειας. Αυτά είναι τα 4 μεγάλα ζητήματα. Στο οποίο θα κρυφθούν οι εκλογές και εδώ το Πασόκ υπερτερεί προγραμματικά. Το Πασόκ πρέπει να επιμείνει, γιατί έχει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση που προσέξει, εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ανοίγει άλλους δρόμους σε αυτά τα 4 κρίσιμα μέτωπα, χωρίς να τάζει συστάσεις και όλα αυτά τα φοβερά που ακούσαμε το 2015. Λοιπόν. Και εμείς εκεί θέλουμε να επικεντρώσουμε.
1: Άρα τελευταία ερώτηση, τελευταία απάντηση, όσο γίνεται πιο γρήγορα, κύριε Κουκουλόπουλε. Το Πασόκ πάει για αντιμέτωπο.
2: Εντάξει, όπως θέλετε, πέστε. Το Πασόκ πάει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να έχει περιθώρια επιλογών το βράδυ των εκλογών. Για να μπορεί να μιλήσει καθαρά, αλλά από μια θέση ισχυρή και όχι από μια θέση ανίσχυρη. Γιατί κύριε Παπαδημητρίου, τα έχουμε κουβεντιάσει και κάτι δύο πολλές φορές μαζί. Η πολιτική ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια υπόθεση συσχετισμών. Αλλιώς μιλάει το 8, αλλιώς το 18. Απλά πράγματα.
0: Έτσι, σωστό.
3: Έτσι, σωστό είναι αυτό.
1: Έγινε τα ξανά.
0: Να είστε καλά,
1: λέμε,
0: κύριε Κουκουλόπουλε. Έχετε το νου σας, γιατί με ειδοποιούν τώρα πάνω στα δικά σας τα χωριά, έχει κάτι συλλήψεις.
2: Μα γι' αυτό έβγαινε.
1: Έχει βγει.
2: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Έχει γίνει χαμός.
1: Ναι, αν είχαν ξυπνήσει λίγο νωρίτερα, θα ήταν και λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
4: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας, ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα $98 το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του νομισματοκοπίου.

0: Τώρα να. Α, κάτι θες να πεις, πες.
1: Όχι, αλλά έχω να πω διάφορες ανακοινώσεις εδώ.
0: Όχι, έχεις να πεις. Λέω κάτι έχεις να πεις. Μου λέει όχι, αλλά έχω να πω.
1: Ναι, ανακοινώσεις έχω.
0: Παρακαλώ.
1: Ανακοίνωση πρώτη.
0: Νόμιζα ότι εμποδίζει κάποιο αυτοκίνητο κάτω στο πάνελ. Πει αριθμό.
1: Η Σιάμο, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977, έχει ξεχωρίσει στην κατασκευή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, συνδυάζοντας την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Έχει πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν, προσήλωση στη λεπτομέρεια από τη Σιάμο για καθημερινή ηρεμία. Διότι η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω στην. Να κάνω σχόλιο στον απόχο τη συνέντευξή μα, τη συζήτησή μα με τον κύριο Κουκλόπουλο, αλλά δεν θα αφήναμε σε καμία περίπτωση μία κυρία να μας περιμένει στο τηλέφωνο με τίποτα, και ειδικά αυτή την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Έτσι.
1: Τι άλλο θα πεις για την
0: Κατερίνα άνθρωπο που μας δίνει. Βέβαια. Και εγώ και λίγα λέω. Τον άνθρωπο που μας δίνει την νομικό, που μας δίνει τα φώτα της κάθε φορά στα θέματα που προκύπτουν με τα δανειακά ζητήματα, με όλο αυτό. Ξέρω το κόλλημά σου ότι θες να μιλήσουμε για το ελβετικό φράγκο, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι πριν την κυρία Φραγκάκη.
1: Προφανώς προηγείται το ότι θέλεις να ρωτήσεις.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ ωραία σας λόγια.
0: Και λίγα είναι, κυρία Φραγκάκη. Και λίγα.
1: Φτάνει, είπαμε, λοιπόν, μας ακούνε κι άλλοι.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Φραγκάκη. Έχει ακουστεί η δημιουργία. Όχι, έχει ακουστεί. Έχει πάει στη Βουλή. Είναι η δημιουργία αυτού του φορέα, ναι, για την 12ετή μίσθωση.
2: Και επαναπόκτηση του ακινήτου.
0: Και επαναπόκτηση του ακινήτου.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ τουλάχιστον έχω πάρα πολλές απορίες και φαντάζομαι ότι ίσως να έχουμε κοινές απορίες, γιατί δεν έχουν δοθεί ακόμη διευκρινήσεις, που φαντάζομαι επίσης ότι θα δοθούν. Δηλαδή, τι λέει, για να το καταλάβει ίσως και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει, τι λέει, ότι ένας κόκκινος δανειολήπτης, αν είναι ευάλωτος, δεν είναι για όλους, αν είναι ευάλωτος, για να αποφύγει τον πληστηριασμό, μπορεί να του διατεθεί να νοικιάσει το σπίτι του. Δεν θα το ανοικεί.
2: Ακριβώς.
0: Να το νοικιάσει το σπίτι
1: χάνει
0: για 12 χρόνια. Χάνει την ιδιοκτησία για 12 χρόνια. Και αφού περάσουν τα 12 χρόνια, μπορεί να το αγοράσει έναντι του 30% της εμπορικής αξίας που θα έχει τότε.
2: Πολύ, πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι, ναι, μια λύση, mm-hmm, την οποία την θέλει πολλοί κόσμος, να σας πω. Mm-hmm. Κυρίως όσοι βλέπουν ότι οι οφειλές τους, λόγω όλων αυτών των δύσκολων χρόνων, θα έλεγα, έχουν φτάσει στο Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι, και βρίσκουν μια λύση μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία είναι κάτι σαν πτώχευση. Mm-hmm. Είναι πρακτικά πτώχευση, δηλαδή ουσιαστικά ζητάμε τη διαγραφή των οφειλών μας από το δικαστήριο, και η διαφορά είναι ότι εφόσον είμαστε ευάλωτοι, έχουμε το δικαίωμα μέσω του φορέα να αποκτήσει ο φορέας το ακίνητό μας, mm-hmm, να έχει το ακίνητό για 12 χρόνια, να πληρώνουμε ένα μίσθωμα και ίσως να πάρουμε και επιδότηση. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πράξη, γιατί καλά τα λέμε εμείς.
0: Σωστά.
2: Αλλά αλλιώς είναι η πράξη, θα τα πούμε και για το ελβετικό τι συμβαίνει μετά.
0: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να σώσει και το ακίνητό του και να διαγραφούν οι οφειλές.
0: Ερώτημα. Να διαγράφονται οι οφειλές. Ό,τι έχει δώσει, γεια σας. Ό,τι έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη το τι έχει δώσει. Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι ότι μιλάμε για την εμπορική. Μετά από 12 χρόνια θα μπορεί να το αγοράσει στο 30% της εμπορικής αξίας.
2: Σωστά. Σωστά, που είναι σημαντικό και αυτό.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα δούμε τότε μετά από 12 χρόνια τι θα ισχύει. Σκεφτείτε ότι και ο νόμος Κατσέλη, όταν ξεκίνησε, είχε μια τελείως διαφορετική μορφή.
0: Mm-hmm.
2: Μετά κάποιοι επωφελήθηκαν, άλλοι καταστράφηκαν και λόγω του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή δεν ήταν και η πανάκια για όλους. Κάποιοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι οφειλές τους. Γενικά το ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος, εγώ βλέπω ότι δεν λύνεται εύκολα. Δηλαδή λύνεται για κάποιο χρονικό διάστημα, βρίσκουν μια λύση, μετά συνεχίζουν να χρωστάνε, μετά μπαίνουν σε μια διαδικασία.

0: διαδικασία νέας ρύθμισης. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Φαύλος κύκλος.
0: Ναι. Ένας φαύλος κύκλος.
1: Εμένα με προβληματίζει μόνο θα ήθελα να δω όταν μας δώσουν συγκεκριμένα δεδομένα κριτήρια.

0: φορέα που αποκτά το ακίνητο.
1: Ναι, αλλά...
2: ακριβώς. Αλλά θα βγαίνει αυτοματοποιημένα μέσω της πλατφόρμας. Θα είναι κάπως σαν τον εξοδικαστικό, για να σας δώσω να καταλάβετε, που θα βγάζει εμπορικές αξίες, θα βγάζει το ενίκιο. Δηλαδή...
0: Είμαι περίεργος, δεν έχουμε περιπτώσεις ακόμη. Έχουμε ανθρώπους που έχουν
1: καταλάβει.
0: Γιατί είμαι περίεργος, τι ενίκιο θα βγάλει αυτή η διαδικασία.
1: Αλλά τώρα θα μπει αυτό. Και μάλιστα αφήνει, έχουν αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο. Πολύ σωστά το άφησε και η κυρία Φραγκάκη, είπε να δούμε αν θα επιδοτείται και αυτό. Γιατί ξαναλέμε, μην ξεφύγει το μυαλό μας, δεν είναι για όλους τους κόκκινους δανειολήπτες, είναι για τους κόκκινους ευάλωτους δανειολήπτες.
2: Θα σας πω από την εμπειρία μου ότι πολλές φορές εμείς εξιδανικεύουμε τους νόμους διαβάζοντάς τους και όταν, και το έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές, στην εφαρμογή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή σκεφτείτε κάποιος ο οποίος θέλει να πτωχεύσει, να του βγάλει η πλατφόρμα, επειδή ας πούμε το σπίτι του είναι σε μια καλή περιοχή, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, για τον ΑΒ λόγο έχει εμπορική αξία υψηλή, και να του πει: πτωχεύεις μεν, χάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αλλά πρέπει να πληρώνεις ένα ενίκιο ύψους 800 ευρώ. Ναι. Όταν πρακτικά αν ρύθμιζε, θα πλήρωνε πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε.
1: Σωστό.
2: Η ενίκια, και εδώ θα είμαστε πάλι να το σχολιάσουμε.
1: Γι' αυτό έχει δίκιο ο Μπάμπης, το ύψος του ενικίου θα παίξει ένα ρόλο σε αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε, ελβετικό.
0: Το ελβετικό. Το ελβετικό, από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχει συναντήσει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ελβετικό και περίμεναν πώς και πώς μια λύση για να βγουν από αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν με την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου.
2: Λοιπόν, θα σας πω τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι κάνουν αιτήσεις. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές αιτήσεις.
0: Ναι, λίγη μέχρι τώρα η προθεσμία.
2: Λίγη προθεσμία. Μέχρι στιγμή, σας το λέω, δεν ευδοκιμεί καμία. Γι' αυτό λέω πάλι είναι η εφαρμογή. Δηλαδή τι γίνεται, κάνουμε την αίτηση και μας πετάει εκτός ρύθμισης, γιατί λέει ας πούμε έχεις υψηλότερη περιουσία από αυτό που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή πρέπει η περιουσία, η αξία, η εμπορική του ακινήτου να είναι έως 285.000. Οι περισσότεροι μπορεί να έχουν ας πούμε 300, βγαίνουν εκτός ρύθμισης, άρα δεν μπορούν να ενταχθούν. Ενδιαφέρον υπάρχει. Ισχύει όμως μόνο για τους συνεπείς. Το είχαμε πει ότι δεν πρέπει να βάλετε μόνο τους συνεπείς. Άρα οι συνεπείς που προσπαθούν να ενταχθούν δεν έχουν τα κριτήρια που ορίζουν όμως, με αποτέλεσμα να μην γίνονται ρυθμίσεις. Βγαίνουν όλοι εκτός ρύθμισης. Όχι όλοι, περισσότεροι.
0: Αν κυρία Φραγκάκη, το ίδιο το ακίνητο για το οποίο γίνεται τώρα η συζήτηση αξίζει περισσότερο από αυτό το ποσό που είναι το όριο.
2: Ναι. Συνεχίζεις τη ρύθμιση που ήδη έχεις. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Άρα δεν μπορείς να μετατρέψεις το ελβετικό.
2: Όχι, και παραμένεις στο ελβετικό φράγκο. Δηλαδή είναι μία ρύθμιση η οποία έτσι, που θα δούμε βέβαια στο, τα τελικά νούμερα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα αφορά ελάχιστους. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου και σας λέω, έχω κάνει πάρα πολλές αιτήσεις μέχρι στιγμής και δυστυχώς οι περισσότερες δεν προχωρούν.
1: Σημαντικό επίσης. Για να δούμε και στην πράξη εδώ πώς λέει.
0: Ναι. Έτσι. Τα στοιχεία είναι σωστά που έχουμε μπροστά μας, ότι είναι περίπου 9.000 από τις 38.000 περιπτώσεις.
2: Ναι, 9.000, και θα σας πω γιατί είναι από τις 38, γιατί οι περισσότεροι είναι εκτός ρύθμισης. Mm-hmm. Άρα δημιουργήθηκε μία ρύθμιση για πολύ λίγους από ό,τι φαίνεται. Και να δούμε από τους 9.000 ποιοι θα αποδεχτούν την πρόταση που θα βγει. Δηλαδή αν η πρόταση είναι χειρότερη σε σχέση με αυτή που έχουν, που δεν το πιστεύω, γιατί πάλι με βάση τον κανόνα φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη, αλλά διαβάσουμε πρώτα τις συμβάσεις και μετά θα αποφασίσουμε αν ήταν μια καλή ρύθμιση.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό θα το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα το πρόβλημα, μέχρι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέω μέχρι και, αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλο, όχι μόνο εμείς. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, διότι είναι ίσως από τα θέματα που προέκυψαν με τη βύθιση της οικονομίας μετά το 10, 11, 12 και αυτά τα χρόνια, και το οποίο το σέρνουμε πάνω από δεκαετία τώρα. Εγώ δεν βλέπω, ειλικρινά, δεν βλέπω πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Δεν λύνεται.
2: Θα σας πω το εξής, και ο κόσμος το ξέρει. Υπάρχουν συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγω το ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια, έχουμε ζήσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, θέλανε μια καινούργια ρύθμιση. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε να διαβάσουν τις συμβάσεις τους, υπέγραψαν χειρότερες συμβάσεις, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από τόκους υπέρογκους τόκους. Και επειδή οι άνθρωποι δεν πήγανε

0: σε έναν δικηγόρο, δεν πήγανε σε έναν ειδικό να τους δώσει μια συμβουλή, έρχονται να πληρώσουν διπλάσια δάνεια. Και απορώ πού βρίσκονται εκεί πέρα κάποιοι κανόνες από ανεξάρτητους φορείς. Δεν χρειάζεται όλοι να τρέχουμε στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται να χαλάμε λεφτά στα δικαστήρια. Αυτό που χρειάζεται είναι το κράτος να βοηθάει τον πολίτη που δεν γνωρίζει, που είναι αδαής, ώστε ο ισχυρός, δηλαδή οι τράπεζες, κακά τα ψέματα, είναι πιο ισχυροί σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να υπογράψει μια σύμβαση, να μπορεί τουλάχιστον έστω και μετά να βρει το δίκαιο του. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Και γι' αυτό το ιδιωτικό χρέος, αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές, σας λέω από την καθημερινή μου εμπειρία τα τελευταία 15 χρόνια, δεν πρόκειται να λυθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκάκη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Γεια.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Δεκάδες οι συλληφθέντες και οι εμπλεκόμενοι, εκτιμήσεις ότι τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία. Βροχή ή κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους το τελευταίο δίμηνο. Δεκάδες οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Λοιπόν, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή πρέπει να έχει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που απαιτείται. Αυτά τα προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Vodafone.gr, κάθετος business, για να τα μάθετε όλα. Στο συνέδριο το οποίο θα γίνει 8 και 9 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα, το οργανώνουν μάλλον η Nextis Now και η Dome Consulting Firm. Είναι το τίτλος είναι Ελλάδα 2030 στο Ατενέουμ Intercontinental. Είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και να πάει σε βάθος η ανάλυση σχετική για το τι πρέπει να γίνει στον ορίζοντα του 2030. Περισσότερες πληροφορίες θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς και θα σας πει τα πάντα. Άλλο έχεις να μου πεις, δεν έχεις?
19: Έχω να πω ότι έχουν έρθει δεύτερο, τρίτο μήνυμα που έρχεται. Επειδή είπες πριν για τα θέματα που έπεσαν στη βιολογία, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή,
18: τα θεωρούν πολύ δύσκολα και ότι ήταν εκτός...
19: Ναι, λέει, τσάκισαν τα παιδιά με θέματα που αφιβάλλω αν μπορούν οι ίδιοι να λύσουν. Τόση κόπη, τόσους αγώνες οικογενειών και παιδιών στον κάλαθο. Μάλιστα.
18: Ναι. Μια ανακοίνωση της μαθηματικής εταιρείας είναι ότι τα θέματα των μαθηματικών τώρα ότι ήταν προβλεπόμενα από την ύλη και δεν ήταν μεγαλύτερες δυσκολίες από τα περσινά.
19: Για τη βιολογία βλέπω ότι υπάρχει
18: θέμα. Στη βιολογία υπάρχει θέμα.
19: Ναι, ναι. Να το δούμε.
18: Το σημειώνουμε, ναι. Γιατί όταν υπάρχει θέμα εμείς θα το ψάξουμε όπως θα ψάξουμε για τη ΔΥΠΑ. Φαγωθήκατε, αμάν πια. Ναι. Θα την ψάξουμε,
19: λοιπόν.
18: Θα την πάρουμε από το λαιμό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το επαναλαμβάνω. Το επαναλαμβάνω. Μήπως και δεν το πρόσεξαν, ότι ένα πλήθος ψηφιακών απειλών που υπάρχουν για να προστατέψετε την επιχείρησή σας θέλετε Vodafone Business με τη Cyber Security και συμβουλευτικές υποστηρίξεις που θα προσφέρει στην επιχείρησή σας από Harker και Ιούς. Vodafone.gr, κάθετος business για τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.
19: Γεια σας.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
12: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
12: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
12: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
12: Τρεχάτε για να δείτε!
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου!
14: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου σήμερα, με τις νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άλμα του πληθωρισμού τον Μάιο εξαιτίας των ενεργειακών ανατιμήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχώρησε σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, που δρούσε από το 2019, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο στο 5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία.
1: Καμπανάκι κινδύνου κρού η Κομισιόν για μαζικές απολύσεις θέσεων εργασίας στις χώρες μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Αιτίες το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση, υποπίεση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και πράσινες τεχνολογίες.
0: Στο κόκκινο εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ και δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ το Ιράν λέει ότι έχουν σταματήσει εδώ και ημέρες.
1: Δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή εκείνα των αρχαίων ελληνικών.
0: Βροχή η κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
0: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο.
0: Στα αθλητικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
1: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις συλλήψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε Θεοδόση Πάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
4: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται, έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά ακριβώς φοροδιέφευγαν κιόλας.
4: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύαζαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις, αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
0: Το μεγάλο φαγωπότι έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Στο άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση, μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
5: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Ότι η σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος θα έριξε σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
1: Πάντως αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από το Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Άνηση μάχη με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστουλιά.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%, άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, που και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μαΐο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%, όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν βρίσκεται, δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις ΗΠΑ.
0: Όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας, και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο Brent, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι, και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
1: Έμειναν αμετάβλητες.
0: Μπράβο, είναι Σωστά. περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
1: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
0: είναι
1: θα
0: πολύ αυξημένη.
1: Σημαντικά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι ο μεγάλος...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανισχύει ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσεις. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
4: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται η Ελλάδα, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ανέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο, οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενοίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των οικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα, η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται, γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα, η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια, καθώς, όπως αναφέρεται, προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει η απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλίμακωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι, καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, Θανάση Τσίτσα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στοχών και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Γερουσία ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιπλοείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνεται από θέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Γερουσία προειδοποίησε ότι διαπραγματεύσαν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, ναι, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουσταμπά Χαμενέι, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι η πιθανότητα θα συναντηθεί με τον Χαμενέι κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία, εκτίμηση από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, τους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Μία τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερες Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις ως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση σε τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
8: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και εντός της ύλη. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές, έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις του Λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
8: Ναι, τα τελευταία υποερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλη. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
12: Είναι κάτι, παιδιά.
11: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
12: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς από τις ψηφιακές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά οδικά σημεία. Από τα τέλη Μαρτίου και το τέλος Μαΐου, οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 2.450. Αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους ή κίνηση σε λεωφορείο-λωρίδα. Δεκάδες είναι οι οδηγοί, ωστόσο, που αρνούνται ότι έχουν διαπράξει παράβαση και μπαίνουν σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κλήσης. Βροχή πέφτουν λοιπόν οι κλήσεις, βροχή και οι ενστάσεις, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Οι κάμερες AI έχουν μπει εδώ και λίγο καιρό στη ζωή μας και από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν πιλωτικά παραβάσεις σε 8 σημεία της Αττικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμφανίζονται κάποια λάθη στις καταγραφές. Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων. Από αυτές έγιναν αποδεκτές οι 52, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
3: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές. Οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται? Από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
2: Περιορισμένος αριθμός ενστάσεων αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχεία χρόνου σε 17 περιπτώσεις, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά σε 12 περιπτώσεις ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο των αστυνομικών, οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το υλικό, το οποίο καταγράφεται από τις κάμερες.
1: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα. Πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
2: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
4: Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε τρεις παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο.

0: κινήσει τη αποστάθμιση, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπισθεν. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων. Και όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένας έξω από
1: Απίστευτο.
0: Την μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
1: Μάλιστα, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
0: Βεβαίως.
1: Και παραμένει εκεί μόνο του.
0: Για σωληνωμένο ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς μόλις κατάλαβαν το τι έχει συμβεί προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς χτες το απόγευμα προς βραδάκι τρινήσαμε και δύο άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Αφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρήσυρε έναν 65χρονο άντρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
1: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, δύο νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές Θεοδόση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε πτήση από το Ντουμπάι. Εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1.000.000 ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Το ανέβασα.
0: Του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1.000.000.
1: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
0: Ούτως ή άλλως, βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους αρμόδιους. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν εντοπίστηκε το 500.000 ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εν προκειμένου 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν δύο άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90.

0: 4 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξόδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως ησυχαστήριό του τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, αλλά μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, τα Ολύμπια, στην αρχαία Ολυμπία, και όπως είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020 στο Ενώπιος Ενωπείο, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Άρχισε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Κάρολου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
0: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων.
2: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
3: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφίσουν, να το τραβήξουν και το παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η Δραματική Σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η Δραματική Σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολ του Κουν.
2: Κάρολος Κουν.
3: Λοιπόν,
2: μέγας δάσκαλος.
3: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
2: Για πολλά χρόνια.
3: 35 χρόνια.
2: 35 χρόνια.
3: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
4: Αθλητικά.
5: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
6: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίσικ και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα θα κριθεί συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
7: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
6: Και ο Ντίνος Μήτογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
8: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
6: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Καλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
9: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου,
4: στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
6: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ταξίδεψε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης Κική Λιώση. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η Αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004, η Κική Λιώση.
10: Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League, να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
11: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, ήταν καλύτερα σήμερα και γύρισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τις αθλητριές μου όλα αυτά τα χρόνια για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
12: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση. Κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική τους, στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν γενικά έθριο ουρανό, σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε σε ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείεται ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
5: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο, θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Και στο ενικός.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
16: Μια καρέκλα να τα πω!
15: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
15: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
16: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
15: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: You shall not pass!
19: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
20: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
24: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
25: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
27: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ με καλοκαιρινό τραγούδι αρχίσαμε, καλοκαιράκι. Έτσι να μπαίνουμε λίγο σε mood, σε διάθεση. Αλλά θα σας πούμε και σε λίγο γιατί το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. Μαζί ο Νίκος φυσικά, ο οποίος είναι στο δρόμο και έρχεται.

ωραία και μεθαία, αλλά από την άλλη, έτσι όπως λένε οι πάντες, υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο πιθανό, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι θα έχουμε ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια των τελευταίων ετών, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

0: Βέβαια, για να μην είμαστε εντελώς έτσι, μην μας πιάσει τώρα απόγνωση. Δηλαδή, καλοκαίρι είναι, ζέστη θα έχει, όλα τα καλοκαίρια έχει ζέστη. Υπάρχουν και μετεωρολόγοι που λένε ότι η Ελλάδα, η ζέστη στην Ελλάδα θα είναι ήπια. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε από την εκκινητοποιημένη Αττική.
0: Έτσι, έτσι. Μην τη χάσεις, οπωσδήποτε.
1: Δεν είμαστε συνηθίσει αυτό το διάστημα. Είναι η κίνηση πολύ λιγότερη. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί.
0: Κάτι θα έχει συμβεί.
1: Το αίτημα προς Ελευσίνα και το λέω γιατί εγώ ήμουν εκκινητοποιημένος από πριν από τη Μαραθώνος, ερχόμενος από την Παιανία και βλέπω ότι συνεχίζεται η ουρά όσο φαίνεται στο βάθος. Άρα υπομονή.
0: Υπομονή και πάντως βλέπουμε, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ που μιλάς, που κάθε μέρα μου λες εδώ τα μετεωρολογικά, γιατί κάποιοι μετεωρολόγοι λένε ότι ο καύσωνας Δυτικής Ευρώπης μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα, αλλά θα την επηρεάσει ενδεχομένως μπορεί και οριακά, μπορεί να παραμείνει ήπια δηλαδή η ζέστη και όχι ακραία.
1: Κοίταξε, θα έχουμε σε λίγο, καταρχήν ο Τάσος Αρνιακός τα λέει κάθε μέρα εξαιρετικά, θα έχουμε τον κύριο Λοβάρδο που κάνει λίγο πιο μακροπρόθεσμες προγνώσεις.
0: Ωραία.
1: Μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, διότι εγώ έχω στο μυαλό μου ένα καυτό καλοκαίρι, ήδη βλέπω να έρχονται 37 από Σαββατοκύριακο, 36-37 τοπικά, και ακόμα είναι στον Ιούνιο, και θα φτάσουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο.
0: Αυτό
1: και
0: είναι το θέμα.
1: Τόσο υψηλές θερμοκρασίες σημαίνει εγκεφαλικό από τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί χωρίς κλιματιστικό δεν μπορεί να
0: βέβαια, πώς μπορείς να κάτσεις χωρίς κλιματιστικό και μιλάμε και αν διαρκέσει και τόσο πολύ το φαινόμενο, μιλάμε για τουλάχιστον 3 μήνες κλιματιστικού.
1: Εντάξει, θα έχεις καμπανεβάσματα, αλλά να σου πω κάτι, το μεγάλο ζήτημα δεν είναι, τα καλοκαίρια είναι πάντα πια το έχουμε συνηθίσει το ένα πιο ζεστό από το άλλο. Αυτό που δεν έχουμε συνηθίσει, επειδή η Έλλη Κοκκίνου τραγουδούσε το καλοκαίρι αυτό που υπόσχομαι δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε στην Αθήνα.
1: Δεν υπόσχομαι καθόλου να αναδεώσω το καλοκαίρι, γιατί αυτό που βλέπω να γίνεται από τον πόλεμο, το πράγμα πάει όλο και πιο εφιαλτικά. Οι εξελίξεις τελευταίες ώρες είναι δραματικές. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ξεκίνησε η μέρα με μια επίθεση των Αμερικανών με πυράβλους σε πλοίο στα στενά του Ορμούς, και στο νησάκι και στα στενά του Ορμούς, και απάντησαν οι Ιρανοί, χτυπώντας με πυράβλους πρώτα Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που αποκρούστηκαν οι επιθέσεις, αλλά μετά ξαναχτύπησαν. Και έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στο πιο σοβαρό χτύπημα του τελευταίου διαστήματος στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Με νεκρό, με δεκάδες τραυματίες, προς ένα διεθνές μεγάλο αεροδρόμιο, κέντρο ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και στην Ασία και στη Νότια Αφρική, Κουβέιτ, Αμιράτα, Αμπουντάβι, Ντουμπάι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Και πόσο καιρό λέμε ότι ο πόλεμος αυτός βαίνει προς το τέλος του. Το λέμε, αλλά τελικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
1: Όχι. Εγώ χθες σου έλεγα ότι ο πόλεμος ξαναρχίζει. Και στο έλεγα διότι έβλεπα και είδα μετά την εκπομπή ένα μεγάλο άρθρο στη Wall Street Journal που έλεγε ακριβώς ότι το ρήγμα Νετανιάχου Τραμπ οδηγεί σε επανέναρξη του πολέμου. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Τρομάζει από τις επιπτώσεις. Δεν ήθελε ποτέ να πάει έτσι.
0: Δεν το φανταζόταν, αλλά υπάρχει, ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή. Όχι από την αρχή, από όταν βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα τίνει να γίνει μια πραγματικότητα η οποία συνέχεται.
1: Ο Νετανιάχου λοιπόν
0: συνεχίζεται.
1: Θέλει να τελειώσει τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δεν ακούει τίποτα. Σήμερα ο Τραμπ επιβεβαίωσε αυτό τον ακραίο διάλογο που είχε με τον Νετανιάχου, you fucking και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: και
0: αυτά τα οποία λέγαμε χθες.
1: Τάπα στον Νετανιάχου, διότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχίζει να χτυπάει εκεί όταν όλοι οι φίλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Άρα οι σχέσεις των δύο ανδρών πρέπει να είναι σε οριακό σημείο.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε τον Νετανιάχου να συνεχίζει να χτυπάει, να το λέει, να το λένε όλοι οι υπουργοί του άμυνας εξωτερικών, ο Τραμπ να υποστηρίζει χθες το βράδυ ότι μια χαρά εγώ συνεχίζω τη διαπραγματεύση, θα έχουμε συμφωνία.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τα λέει μόνος του από ό,τι φαίνεται.
1: Όμως το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων το διέψευσε αυτό, είπε ότι εδώ και μέρες έχουν σταματήσει τις συνομιλίες, διότι χτυπάει, όσο χτυπάει το Ισραήλ, το Λίβανο, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Και είχε φανεί από χθες το βράδυ ότι πάμε σε δραματική επιδείνωση.
0: Άρα, άρα έχουμε δύο δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος λέει ότι προσπαθεί, ότι έχει τελειώσει τον πόλεμο, προσπαθεί να τον τελειώσει.
1: Καλά,
0: έχουμε ένα Ιράν να τον διαψεύδει. Και έχουμε όμως αυτή τη στιγμή και έναν Νετανιάχου, το τρίτος παράγοντας, και ένας τέταρτος παράγοντας. Το έχω τώρα μπροστά μου και το διαβάζω. Ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ, φρενάρει την παγκόσμια οικονομία. Ο αντίκτυπος είναι παντού αισθητός.
1: Πριν πάμε στον αντίκτυπο, εδώ έχουμε πραγματικά γεγονότα στις τελευταίες 4-5 ώρες. Έχουμε την πιο σοβαρή επίθεση στο πόλεμο, που είναι πυραυλική επίθεση του Ιράν σε τρίτη χώρα, σε αραβική χώρα, και Μπαχρέιν και Κουβέιτ, αλλά εκεί χτύπησαν, στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει, ναι, μας χτύπησαν υποδομές, διπλωματικές αποστολές, το αεροδρόμιο, πολιτικούς στόχους, θα απαντήσουμε. Το Κουβέιτ είναι αραβική χώρα. Και το Κουβέιτ δεν είναι μόνο του Λουκία. Αν οι αραβικές χώρες αποφασίσουν να χτυπήσουν το Ιράν, πάμε σε ανεξέλεγκτη γενίκευση του πολέμου.
0: Ακριβώς, γιατί θα φτάσει, θα πάρουν το Κουβέιτ, δεν το αφήσουν μόνο του οι αραβικές χώρες. Ήδη η Ιορδανία. Η Ιορδανία καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ. Υπάρχουν. Το Κουβέιτ δεν είναι μόνο του, δεν είναι μια χώρα εκεί μόνη του. Δεν τα βάζει.
1: Και το Ιράν λέει, εμείς χτυπήσαμε, ναι, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, γιατί τα χρησιμοποιούν συστηματικά οι Αμερικανοί για να εξαπολύουν σε βάρος μας επιθέσεις. Είναι γεμάτα αμερικανικές εγκαταστάσεις. Και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και τα Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Άρα, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Δραματική επιδείνωση στο μέτωπο του πολέμου. Και αυτό αποτυπώνεται στο πετρέλαιο, το οποίο δεν διώνει ταχώς ξανά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, με νοπή την απειλή των Ιρανών. Δεν θα κλείσουμε μόνο τελείως ασθενά του ορμούς, αλλά και το πέρασμα, εκεί που είναι η Εμένη, αρχή Ερυθράς Θάλασσας, το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, που σημαίνει στραγγαλισμός ολοκληρωτικός της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Να πω κάτι όμως, ότι αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σύμφωνοι η οικονομία πλήττεται και πλήττεται προς κάθε μεριά, προς κάθε μέρος του πλανήτη μας. Επίσης πλήττεται όμως και το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπάρχει παραβίαση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
1: Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Τη στιγμή που χρησιμοποιούν ως βάση τις αραβικές χώρες οι Αμερικανοί για να χτυπούν το Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ λέει τέλειωσε ο πόλεμος και μιλάμε και την άλλη εβδομάδα θα συμφωνήσουμε, θα πίναν λούβες, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Την ώρα που ο Νετανιάχου, η παράφορο μεταβλητή του συστήματος, λέει εμείς δεν σταματάμε, τα χτυπάμε μέχρι τέλους, γιατί και τα πυρηνικά στο Ιράν υπάρχουν και η Χεζμπολά υπάρχει και στο Νότιο Λίβανο υπάρχουν, αυτό όλο δημιουργεί ένα τοπίο φρενοκομείου.
0: Είναι πραγματικά ένα καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, έχει ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνει. Εγώ δηλαδή μετά από τα χθεσινά και τα σημερινά, είναι αυτό που λέγαμε και συζητάμε και λες πολύ σωστά σήμερα, ότι δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα.
1: Και επίσης στο κομμάτι της οικονομίας, ακόμα και αν μεθαύριο που δεν θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε μέρα λείπουν 7-8 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, γι' αυτό και ανεβαίνει η τιμή. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι εκθέσεις που δείχνουν ότι και θα ανέβουν οι τιμές και θα μας λείψει, θα έχουμε λείψεις. Θυμάστε τις εκθέσεις που λέγαμε ότι αν μπούμε Ιούνιο, είμαστε Ιούνιο, με κλειστά στενά του ορμού, τι θα σημαίνει αυτό για την κυροζήνη, για τα αεροπλάνα, για τις αεροπορικές εταιρείες. Όλο αυτό λοιπόν είναι εφιαλτικό σκηνικό της απόλυτης αβεβαιότητας, με την Ελλάδα να έχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, 5%, η Ευρωζώνη είναι 3,1% που μας το έχει οδηγό και το μπροστά μου. Άρα με 20%, το 5% πώς έρχεται τον προηγούμενο μήνα, από την ενέργεια. Είναι 20% πάνω. Άρα η Ελλάδα έχει 5% πληθωρισμό και ακόμα είμαστε στην αρχή, στο μέσο, είπα όχι στο τέλος, και μπαίνουμε με αυτές τις συνθήκες το καλοκαίρι. Τώρα, κατάλαβες γιατί θα έχουμε τελειώσει το βιβλίο και το κύριο Λαγουμπάρδο.
0: Απαραίτητος τους έχουμε. Είναι απολύτως χρήσιμη για μας σήμερα αυτή η κουβέντα και για τους ακροατές μας, διότι όλα είναι μπροστά μας από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, έφτασα να ανεβαίνω γιατί έχω να σου πω πάρα πολλά νέα.
0: Έχουμε και πολύ ωραία instantané για το, μάλλον πολύ ωραίο ρεπορτάζ και από πίσω. Έρχεσαι, ανεβαίνεις γιατί φοβερή φωτογραφία που ήταν Άδωνης Γεωργιάδης, Θεοδωρικάκος, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ότι θα συζητήσουμε για τον, με τον Νίκο είναι, δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία η οποία χθες πραγματικά έγινε viral. Ήταν σε ένα τραπέζι, ροτόντα που λέμε, που θυμίζει ροτόντα γάμου, έτσι όπως το λέω εγώ. Βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να συνομιλεί με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δίπλα του τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάει πάνω, λίγο το ψηλά, ας πούμε. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου παραδίπλα να κοιτάει χαμηλά. Και να μιλάει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έχει πολύ παρασκήνιο και πολύ ζουμί όλη αυτή η ιστορία και είναι και σπαρταριστή. Θα τα πούμε όταν έρθει και ο Νίκος αναλυτικότερα.

Σε άλλες ειδήσεις, ο κακός χαμός, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, συνεχίζεται ανάμεσα στα κόμματα με τις συνεχιζόμενες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά όχι αυτοδύναμη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική, την Ελλάς, να βγαίνει δεύτερο και το Πασόκ να είναι τρίτο, με τέταρτη την κυρία Καριστιανού. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το σκηνικό έχει δημιουργήσει απανωτές καραμπόλες και φυσικά τεράστια ανησυχία σε όλα τα κομματικά επιτελεία.

Παράλληλα, πραγματικά αυτό που περιγράφαμε πριν από λίγο με τον Νίκο, τις εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την ιρανική επίθεση, μιλάμε για ένα νεκρό, μιλάμε για πολλούς τραυματίες, ζημιές σε διπλωματικές αποστολές, τουλάχιστον 63 τραυματίες στο Κουβέιτ. Το Ιράν επέριψε ευθύνη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και τις εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις του δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και το θέμα, το μεγάλο θέμα τώρα είναι τι ισχύει με τις πτήσεις, διότι τα πράγματα είναι οριακά και είναι και πολύ επικίνδυνα από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά όλο αυτό θα έχει ήδη, έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τουρισμό του αραβικού κόλπου και στις αραβικές χώρες, και πραγματικά ποιος να το περίμενε, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι χώρες οι οποίες άνθιζαν τουριστικά κυριολεκτικά ερημώνουν.

Λοιπόν, σήμερα μέχρι τις 5 κοντά σας, όπως κάθε μεσημέρι, η Λουκία Γκάτσου. Σε πολύ πολύ λίγο είναι κοντά μας και ο Νίκος Αστραβελάκης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ τα συντονίζει όλα μας, βοηθάει μας, κλείνει τους καλεσμένους στη δημοσιογραφική μας παραγωγή. Είναι η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Αντώνη Μορτάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Περιμένουμε να μας πείτε τι, πώς είστε, πώς σας φαίνεται, τι γίνεται, που είστε, αν είστε κολλημένοι στην κίνηση.

0: Γεια σας.
1: Καλώς τον. Καλώς τον.
0: Μην πάτε από την Αττική
1: Οδό. Όχι, μην πάτε από την Αττική Οδό. Ο Νίκος είναι παθών
0: λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Έχω εδώ να σας πω. Καταρχήν, λοιπόν, έχετε δει τη φωτογραφία.
1: Την περιέγραψα τη φωτογραφία. Μπορείς να μας πεις τα
0: ντεσού.
1: Τα ντεσού.
0: Λοιπόν, καταρχήν, αυτή βέβαια δεν πρέπει να τη δείξουμε. Δεν περιγράφεται.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Διότι είναι.
1: Προσπάθησα να την περιγράψω.
0: Είμαστε. Να είμαι πιο παραστατικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν έχουν σερβίρει ακόμη τα ψωμάκια.
1: Όχι, όχι.
0: Τα
1: όχι,
0: μαχαίρια.
1: Τα ψωμάκια είναι πάνω.
0: Περίμενε. Τα μαχαίρια. Είναι στη θέση τους. Δεν τα έχουν μετακινήσει. Γιατί με μαχαίρια έχει, με ρώτησαν, έχει μαχαίρια, είναι εκεί.
1: Είναι εκεί, κάθονται
0: λοιπόν,
1: τα μαχαίρια.
0: Αριστερά, ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει στον κύριο Θεοδωρικάκο κοιτάζοντας τα μάτια.
1: Ναι, και φαίνεται ότι έχουν καλό κλίμα μεταξύ
0: τους. Δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, στο μέσον, όπως βλέπουμε, κέντρο τραπέζι, ο κύριος Ανδρουλάκης
1: κοιτάζει. Απλανές το βλέμμα.
0: Περιστέρι στο ταβάνι.
1: Αυτό, κάτι. Απλανές.
0: Το έχει δει, το περιστέρι.
1: Απλανές, ναι, πάνω
0: ναι.
1: Το βλέμμα.
0: Μετά ένας κύριος με μούστα, τον ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτός ο κύριος, προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι, πρέπει να είναι παλιός. Παλιός.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Κάτι του Πασόκ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Νομίζω.
0: Λοιπόν, μοιάζει το Λουκά Αποστολίδη,
1: είναι
0: κατάλαβες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Μπορεί δεν θυμόμουν το όνομα.
0: Μοιάζει, ναι.
1: Ναι.
0: Και δεξιά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει ένα ύφος, δεν κοιτάει πάνω, κοιτάει κάτω του τύπου. Τι μου τύχε τώρα
1: τι
0: απέναντί
1: το,
0: μου.
1: Αυτό, γιατί να το τραβάω εγώ αυτό. Μου. Γιατί να το
0: λοιπόν,
1: τραβάω.
0: Στην αρχή όλοι θεωρήσαμε ποιος είναι αυτός. Είναι εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης. Μεγάλη εταιρεία. Ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε να βάλει στο ίδιο τραπέζι Άδωνη Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου. Άθροισμα είναι 72 μηνύσεις μεταξύ τους όλοι. Ναι, μα δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή,
1: το μόνο που καταλαβαίνω, που και πάλι θα μπορούσε να τους χωρίσει, είναι ότι έβαλε δύο αρχηγούς κομμάτων στο ίδιο τραπέζι. Ότι και καλά να τους τιμήσει αρχηγή κόμματος. Αλλά συγγνώμη, από ταξιδεσία δεν τα πάει καλά όποιος έκανε την ταξιδεσία.
0: Μα δεν την έκανε, περίμενε. Το πρώτο σχόλιο που έκανα είναι γιατί δεν έβαλε πλαστικά μαχαίρια. Για στερένια. Μην έχουμε κανένα ατύχημα, λέω, όταν ψάχνει κανένα μαχαίρι. Λοιπόν, τη λύση την έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως πάντα, με ανάρτησή του. Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Λέει, πρόσεξε, ο κύριος Ανδρουλάκης, που ακόμα δεν έχει κάνει διαρροή για την πρόταση του Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ του Τσίπρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από το Μασούτη και έκανε διαρροή, μην τυχόν πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Άδωνης. Άνω κάτω τελεία. Τι διαρροή έχει κάνει το γραφείο τύπου του Πασόκ, γιατί έχει σημασία αυτό, τη δημοσιοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει το Πασόκ. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω, λέει το Πασόκ, προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με Ζωή και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Μασούτη, που ήρθε για 5 λεπτά, έφυγε λίγο για 5 λεπτά και όταν σηκώθηκε έκατσε ο Άδωνης να μιλήσει στον κύριο Θεοδωρικάκο. Άρα τι λέει το Πασόκ? Μην πιστέψετε ότι ο Άδωνης είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, προσωρινά. Okay. Συνεχίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει, δηλαδή χρειάστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει διαρροή για να πει ότι δεν ήμουνα στο ίδιο τραπέζι. Έχω εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδης λογικής του Πασόκ. Πάει για μονοψήφια, είναι αναποφευκτό. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι με τον καλό μου φίλο Μασούτη για τα 50 χρόνια κτλ. Κτλ. Κάθομαι σε τραπέζι με Καραμανλή, τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό. Με τον Στουρνάρα, δίπλα ο Θεοδωρικάκος, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης και κάποια στιγμή σηκώθηκα να μιλήσω με τον Τάκη, τον Θεοδωρικάκο και μας βγάλανε φωτογραφία, λέει ο Άδωνης. Άρα δεν ήμουν εγώ εκεί για δύο λεπτά.
1: Ωραία. Άρα ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας Μασούτης θα έκανε το ρόλο στο τραπέζι.
0: Όχι,
1: αυτό του
0: δεν ήταν ο Άδωνης.
1: Δεν ήταν ο Άδωνης, δεν το καταλάβαμε.
0: Έχει συνέχεια,
1: ήταν
0: περίμενε.
1: Ήταν να μην είναι ο Άδωνης εκεί.
0: Λοιπόν, ανέβασα λέει αυτή τη φωτογραφία, πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που ήταν μεταξύ τους, πρόσεξε το καρφί του Άδωνη, πολύ θερμοί, κράτα το αυτό.
1: Εντάξει, το κρατάω.
0: Όχι, Ανδρουλάκη
1: ζωή.
0: Στη
1: φωτογραφία πάντως δεν φαίνεται ότι ήταν Ανδρουλάκη,
0: ναι, αλλά σπέβδει να τρολάρει και να πει ότι ο Ανδρουλάκης με τη ζωή ήταν πολύ θερμή.
1: Τα ντοκουμέντα άλλα
0: ναι.
1: Λένε όμως.
0: Δεν
1: έχει κυκλοφορήσει φωτογραφία που να είναι θερμή.
0: Λέει ο Άδωνης, με Ανδρουλάκη και ζωή δεν αντίλαξα ούτε κουβέντα.
1: Ωραία.
0: Δεν διανύουμε άλλωστε περίοδο αμοιβαία συμπάθεια. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού. Ένας έλεγε το ένα, άλλος το άλλο. Λοιπόν, άρα πού καταλήγουμε.
1: Εντάξει, και ο λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης δεν μπορούσε να μην το αφήσει αυτό σχολείο στο βέβαια.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα περιμένω την απάντηση Ζωής και την απάντηση Ανδρουλάκη. Ότι ο Ανδρουλάκης κατηγορείται ότι διέρευσε για να πει δεν ήμουν με τον Άδωνη.
1: Λες να μπουν σε διαδικασία τώρα να απαντήσουν για μια φωτογραφία.
0: Και να θα απαντήσουν, βέβαια. Και η Ζωή λέει ότι ήταν τάτσι με τσικότσι με τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει αυτό.
1: Λέει αυτό ο Άδωνης.
0: Ναι, για με υπάρχει αυτό, δεν ξέρω. Έτσι λέει. Εγώ θέλω απάντηση. Διότι η καιρή είναι πονηρή. Διότι όταν ο κύριος Δούκας λέει, αν είμαστε δεύτερη και τρίτη, να τα βρούμε μεταξύ μας.
1: Ναι, δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης υπονοεί από αυτή τη φωτογραφία και από μισό λεπτό. Και από αυτή την αυρότητα, πες ότι κάθονται σε ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, και μιλάνε. Ότι τι, ότι θα συνεργαστούν και μετεκλογικά. Δηλαδή αυτό είναι
0: εγώ
1: σαν
0: λέω
1: να κάνουμε πώς
0: άλλο.
1: Σου πω, ένα άλμα, άλμα λογική.
0: Ζητείτε κάποιος να μιλάει με κάποιον και λέει η Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαστείτε με τη Ζωή. Λέει το Πασόκ εμείς. Καμία σχέση. Και λέει ο Άδωνης, να το μιλάνε.
1: Αυτό θα το εξάγουμε από ένα, από μια εγώ. Ρωτώντα γάμου που άδωνη. Είναι σαν ρωτώντα γάμου. Όχι,
0: τι
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Εγώ αυτό. Δεν πιστεύω τίποτα. Εμένα μου αρέσει, κάνω ρεπορτάζ και λέω, καταγράφω τα δεδομένα και λέω πόση πλάκα έχει. Και τι άλλο έχουμε να ζήσουμε.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό για σένα, αλλά λέω, εννοείται. Αλλά λέω ότι καμιά φορά μην δίνουμε στα πράγματα περισσότερη σημασία από ό,τι έχουμε.
0: Ίσα ίσα, διότι... δεν δίνω καμία σημασία.
1: Δεν λέω για σένα, δεν το λέω για σένα, Νίκο μου. Αλήθεια, σου λέω, δεν το λέω για σένα. Εμείς σχολιάζουμε τώρα μία φωτογραφία που είδαμε.
0: Αντιθέτως, λέω ότι έχουμε πλούσια τροφή ως δημοσιογράφοι με την ανάρτηση του Άδωνη να ψάξουμε να δούμε τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Ζωή, για να κάνουμε πλάκα, διότι το μόνο που μας απομένει σε αυτό το πολιτικό σκηνικό φρενοκομείο που ζούμε είναι η πλάκα. Δεν υπάρχει
1: λίγο.
0: Κάτι άλλο, ναι. Μόνο αυτό. Λοιπόν, έχουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις και στον κύριο Θωμά Γεράκη, ο οποίος θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 5 παρα 25, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, το διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή, διότι είπαμε ότι το πρώτο θέμα της ημέρας είναι η επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ και είναι και τα ελληνοτουρκικά, διότι διαβάζω ότι οι Τούρκοι λένε, δεν ξέρω, δεν το επιβεβαιώνουν όλοι, κάποιες πλευρές, πάνε για Οκτώβριο το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Τι σημαίνει
1: για
0: αυτό.
1: Γιατί.
0: Ναι, ξέρω, γιατί μπορεί να θέλουν.
1: Έχει να κάνει να θέλουν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί με τα ΟΤΙΔΕΣ.
0: Μπορεί να θέλουν να μην θερμαθούν τα νερά του Αιγαίου πριν από την άφιξη Τραμπ, ο οποίος 7 και 8 Ιουλίου θα είναι στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, να θέλει να δείξει το καλό πεδίο.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Να θέλει να παίξει το χαρτί με καλό πεδίο. Ακόμα δεν τα βάζουμε στο διαφημιστικό
0: διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Real FM. Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο κατέθεσε η Αθήνα για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. 3 FM 97,8 Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Όπως κάθε μεσημέρι και απόγευμα, 3 με 5 εδώ Λουκία. Και αρχίσαμε νωρίς φωτιές. Άκουσες τώρα την Ελένη για φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ναι. Δεν είναι μεγάλη, χαμηλή βλάστηση είναι. Έχει κινητοποίηση μεγάλη πυροσβεστική. Δεν φυσάει. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 35 βαθμούς. Αλλά ξεκινήσαμε νωρίς και νομίζω ότι επειδή.
1: Και επειδή έχουμε θερμό καλοκαίρι.
0: Όχι μόνο, δυναμώνουν οι άνεμοι. Θα έχει και 36-37 και δυνατούς ανέμους τις επόμενες ημέρες. Κράτα στο βάθος του μυαλού σου ότι θα είναι το πρώτο διάστημα με φωτιές φέτος το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε να είναι περιορισμένες, όχι καταστροφές μεγάλες και προφανώς όχι ανθρώπινα θύματα. Αυτό είναι το πρωτεύον. Λοιπόν, έχουμε είδηση. Και είδηση, θυμάσαι που σου έλεγα χθες για το Bloomberg την πληροφορία για την ρήτρα διαφυγής,
1: ναι,
0: και το συζητούσαμε.
1: Φυσικά. Και είναι κάτι που περιμέναμε εδώ και καιρό, λοιπόν, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άκου τελικά τι αποφάσισαν. Πριν από 2 λεπτά βγήκε η είδηση, επιβεβαιώνεται όπως πάντα το Bloomberg. Η Κομισιόν λοιπόν ανάβει πράσινο φως ώστε το κάθε κράτος μέλος της και η Ελλάδα να μπορεί να δαπανίσει το 0,3% του ΑΕΠ. Αυτό για εμάς είναι πρακτικά, το κάνω πενταράκια, 660 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά όχι περισσότερο από 1,320 στην τριετία. Άρα δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τόσο, στην τριετία μπορεί να είναι 2,03.
1: Ναι.
0: Ή φέτος και του χρόνου, ή του χρόνου και του παραχρόνου. Αυτό για την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Μη φαντάζεσαι ότι θα μοιράσει χρήματα για fuel pass ή για λογαριασμούς. Όχι.
1: Όχι.
0: Υπάρχει και συγκεκριμένο πλαίσιο που ορίζει η Κομισιόν για την ενεργειακή ασφάλεια, το ονομάζει. Πού μπορούν να πάνε τα χρήματα αυτά? Να δώσει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση 660 εκατομμύρια, χωρίς να μετρούν στις δαπάνες, σημαντικό αυτό, έξτρα. Γιατί? Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιδότηση. Να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας. Να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ ή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
1: Απλά δηλαδή, πρέπει να εξειδικευτούν όλα αυτά, γιατί καλά τα λέμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να αγοράσει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, είναι πολύ ακριβό.
1: Αυτό όχι, θέλω όχι, να όχι, πω. Όχι, είναι όχι, πάρα όχι, πολύ ναι, ακριβό. Ναι. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, άρα, έτσι όπως το λέμε, είναι σαν να. Γι' αυτό λέω να εξειδικευτούν.
0: Ούτε παραγγελία να τον είχαμε αργότερα τον κύριο Στοδουλίδη, που θα τον έχουμε στις 4 και 5, διότι ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του, είναι γιακός επιθεωρητής. Αλλά σου λέω εκ των προτέρων, δεν είναι για να επιδοτήσει λογαριασμού ρεύματος. Δεν είναι για fuel pass και επιδότηση στην αντλία. Είναι για περισσότερο ενεργειακές υποδομές για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Ναι, το θέμα είναι να φτάσουν όμως στους πολίτες και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ελαφρυνθούν.
0: Ναι, υπάρχουν ήδη τέτοια προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση. Είναι σημαντικά.
1: Ναι, μιλάμε για τα fuel pass όμως.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν εννοώ αυτά. Όχι, υπάρχουν προγράμματα για την κατάσταση ενεργοβόρων συσκευών.
1: Ναι, εντάξει. Γι' αυτό είναι αυτό. Αλλά μιλάμε και, για το πώς
0: εσύ
1: μπορεί
0: λες
1: να.
0: Το άλλο.
1: Ναι, εγώ λέω το άλλο. Για την
0: εκεί
1: τσέπη
0: μας.
1: Ναι, διότι έχουμε, είπαμε, μπροστά μας ένα θερμό καλοκαίρι, τα air condition θα είναι στο full και οι λογαριασμοί θα είναι στο Θεό.
0: Λουκία μου, πες μια μεγάλη καληνύχτα στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: η οποία θα έπρεπε,
1: καληνύχτα,
0: γιατί είναι και συμφέροντα στη μέση, ειδικά ο Βορράς. Ναι, η οποία, ναι, κοιμάται όρθια και η οποία,
1: ναι,
0: δεν
1: και
0: έχει πάρει.
1: Και πληρώνει και ξενοδοχείο. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Κανένα οριζόντιο κανονικό μέτρο,
1: ναι,
0: για να βοηθήσει τους πολίτες των κρατών μελών, ναι, να ανταποκριθούν, να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου, είναι μαζί μας. Κύριε Φίλη, κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα. Πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Ούτε να σας είχαμε παραγγελία τέτοια μέρα, διότι πρώτο θέμα παγκοσμίως είναι η δραματική επιδείνωση στην κατάσταση των πολεμικών μετόπων και συγκεκριμένα η επίθεση, η πυραυλική του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μια αραβική χώρα, η πιο σοβαρή από την αρχή του πολέμου. Δεν είχαμε ποτέ σε εγκατάσταση αεροδρομίου, διεθνούς αεροδρομίου σε αραβική χώρα από την έναρξη του πολέμου, τέτοια επίθεση, με νεκρό, με δεκάδες τραυματίες, με καταστροφές σε υποδομές και πλήγματα, όπως λέει η κυβέρνηση του Κουβέιτ, και σε διπλωματικές αποστολές. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η επίθεση, κύριε καθηγητά, η οποία λέει το Ιράν ότι έγινε ως απάντηση στη χρήση του εδάφους του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν από τους Αμερικανούς για να χτυπούν πλοία και δικούς τους στόχους.
2: Η αίσθησή μου, για να μπω από επίθεσή μου, κύριε Στραβελάκη, παραμένει ότι τόσο οι Ιρανοί όσο και οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον όπως αυτή έλαβε χώρα τις πρώτες 37 μέρες.
0: Ναι.
2: Γιατί να σημειώσουμε για τους ακροατές μας ότι η περίοδος της κατάπασης του πυρός, άλωση και χειρίας που έχει ακολουθήσει, είναι πολύ μεγαλύτερη χρονικά από ότι των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Εδώ διαφωνώ μαζί σας. Και θα σε εξηγήσω το γιατί διαβάζοντας το.
2: Διαφωνείτε ότι είναι μεγαλύτερη επιχειρία από ό,τι.
0: Όχι, όχι, όχι. Διαφωνώ. Διαφωνώ στην χαμηλών τόνων προσέγγιση. Εγώ θεωρώ, και θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, βλέποντας τα τελευταία γεγονότα, τα έλεγα πριν στη Λουκία. Δηλαδή, ότι ο Τραμπ δίνει τον υπερπάντων αγώνα για να εμφανίσει μια εικόνα ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, ότι εγώ μιλάω και τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ πριν από λίγο επιβεβαίωσε την εκρηκτική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου, που του λέει απίθανα πράγματα, τον βρίζει στην πραγματικότητα, επειδή ο ίδιος ο Τραμπ μίλησε προχθές όταν κινδύνευσαν να αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Μίλησε διότι το Ιράν είπε αποχωρώ, διότι το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και όσο χτυπάει εγώ αποχωρώ. Μίλησε με Νετανιάχου και με Χεσμπολά για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος για να ρίξει τους τόνους. Ανακοινώνει ο Τραμπ ότι μια χαρά πήγαν. Και έρχεται ο Νετανιάχου με τον Μπενγκβίρ και λένε όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και βγαίνει και Χεσμπολά και λέει: εμείς θα συνεχίσουμε. Και μετά αποκαλύπτω άξιος μια εκρηκτική συνομιλία του Τραμπ που έξαλλος. Παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει: τι κάνεις, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Εκεί είμαστε. Ο Τραμπ συνεχίζει και τα ξημερώματα τον έβλεπα να λέει: συνομιλώ για να κάνω συμφωνία και έρχεται. Και το Ιρανικό πρακτορείο λέει: όχι. Έχουν διακοπεί οι συνομιλίες και όσο χτυπάει το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Χεσμπολά, εμείς αποχωρούμε από τις συνομιλίες. Και τα ξημερώματα είχαμε για πέμπτο κατά σειράν ξημέρωμα κανονικό πολεμικό επεισόδιο. Εγώ δεν το λέω αυτό, κυρία κύριε καθηγήτα. Εγώ το λέω μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, αυτή είναι η γνώμη.
2: Εντάξει, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας.
0: Μα γι' αυτό και συζητάμε.
2: Ελπίζουμε όλοι να δικαιωθώ εγώ και όχι εσείς στην παρούσα φάση, αν μη τι άλλο, και θα σας εξηγήσω γιατί διαφωνώ μαζί σας. Κάθετα και οριζόντια κιόλας.
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτον, το να έχουμε μια απάντηση των Ιρανών ή κάποιες αψιμαχίες μεταξύ των δύο πλευρών το έχουμε δει να συμβαίνει εδώ και εβδομάδες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άρα ξέρουμε ότι και οι δύο πλευρές μπορούν και διαχειρίζονται.

0: στιγμή, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να συνεχίσει με τις επιχειρήσεις και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Και αυτοί με τη σειρά τους.
1: Ο Τραμπ με τίποτα δεν θέλει, γιατί έχει τεράστια προβλήματα και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών και λόγω οικονομίας. Θέλει να τελειώσει αύριο ο πόλεμος.
0: Αρχίσετε να συμφωνείτε μαζί
1: μου. Όχι, δεν θέλουν οι Ιρανοί. Πολεμάνε δύο.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Είναι όλα σχετικά. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν είναι ότι καταρχάς είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι διαιρεμένο.
1: Σωστά.
0: Κατά δεύτερον, οι φοβοί της Επανάστασης είναι αυτοί που έχουν αναλάβει τα ημεία εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Κάνουν
0: από
1: κουμάντο,
0: τη στιγμή που
1: έτσι.
0: Έγινε η εξουδετερώση της ιεραρχίας με τον τρόπο που έγινε.
1: Έτσι.
0: Ξέρουμε ότι οι φοβοί της Επανάστασης είναι πάρα πολύ σκληροί. Ξέρουμε όμως ότι είναι και πραγματιστές και αυτό το οποίο θέλουν είναι να επιβιώσουν στην εξουσία. Και γνωρίζουν οι φοβοί της Επανάστασης, θα μου επιτρέψετε να εκτιμήσω, ενδεχομένως λανθασμένο, θα το δούμε, ότι αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους, δεν θα είναι ανάλογες των πρώτων 37 ημερών, αλλά θα είναι σφοδρότερες. Σε μια τέτοια περίπτωση, το καθεστώς, κάποια στιγμή όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, θα έχει να αντιμετωπίσει μια τεράστια οικονομική καταστροφή, η οποία έρχεται να καθίσει πάνω σε μια ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία, την οποία περνούσαν οι περισσότεροι Ιρανοί ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα λοιπόν, αν οι φοβοί της Επανάστασης επιδιώκουν την επιβίωσή τους, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να τραβήξουν το σκηνή μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αν το τραβήξουν περισσότερο και το σκηνή σπάσει, τότε όντως το ρίσκο το οποίο παίρνουν είναι πολύ μεγάλο, γιατί οι επιχειρήσεις των Αμερικανών θα είναι τέτοιες που δεν θα αφήσουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
1: Θα ήμουν έτοιμο να συμφωνήσω μαζί σας, αν είχαμε το χτύπημα στο Κουβέιτ. Mm-hmm. Διότι το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κύριε καθηγητά, δεν έχει ξαναγίνει από την αρχή του πολέμου χτύπημα σε διεθνές αεροδρόμιο αραβικής χώρας. Τέτοιας έκτασης, η εικόνα δείχνει έγιναν καταστροφή, νεκρό, ναι, τραυματίες.
0: Έχουν υπάρξει νεκροί και σε άλλα χτυπήματα των Ιρανών στις χώρες μέσα Ανατολής.
1: Ναι, αλλά τόσο σφοδρό χτύπημα σε αεροδρόμιο δεν το έχουμε ξαναδεί και
0: κάτι τέτοιο. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Οι Ιρανοί στόχευσαν εξ αρχής στις χώρες του κόλπου. Δύο ήταν τα όπλα του. Το ένα, το πυρηνικό, ήταν το στενό του Ορμούς και το κλείσιμο αυτού. Και το δεύτερο ήταν η στόχευση των χωρών του κόλπου. Ξέρετε ότι σήμερα το Κατάρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός LNG, δηλαδή υδροποιημένου φυσικού αερίου, ουσιαστικά δεν μπορεί να παράξει και δεν μπορεί να εξάγει
1: φυσικά
0: το υδροποιημένο φυσικό αέριο.
1: Πολύ για 3 με 5 χρόνια. Είναι εκτός.
0: Ξέρετε ότι σήμερα στο Κατάρ και στις περισσότερες χώρες του κόλπου η πληρότητα των ξενοδοχείων είναι κάτω από 10%.
1: Πιθανόν
0: το ξέρετε.
1: Έχει καταστραφεί η Qatar Energy, η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας αερίου στον κόσμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό επηρεάσει καταλυτικά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών? Όχι. Ακόμα και το θέμα του Λιβάνου. Είδατε ότι οι Ιρανοί έθεσαν ως ζήτημα την κατάπαυση του πυρός και ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου του χαλάει τη σούπα, κάλεσε τον Νετανιάχου και όπως αναφέρατε πριν, είχε αυτή την έντονη συνομιλία μαζί του. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Αμερικανοί θα ήθελαν να επιστρέψουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Ακόμα και οι φρουρίδες της Επανάστασης, οι οποίοι φαίνεται να τραβούν περισσότερο το σκηνή από ότι ο Τραμπ, ακόμα και ο Τραμπ, ο οποίος μπορεί να κάνει σήμερα έναν τακτικό ελιγμό ή τακτικιστικό ελιγμό και αύριο να δώσει εντολή να ισοπεδωθεί το Ιράν.
2: Ναι, αυτό είναι. Πόσο μπορούμε, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Άλλα λέει τη μία ώρα, όχι αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου. Άλλα λέει τη μία στιγμή, άλλα λέει την άλλη.
0: Και δεν φημίστηκε για την υπομονή του.
2: Ναι, δεν φημίζεται ούτως ή άλλως για την υπομονή του, αλλά πραγματικά μας έχει τρελάνει. Δηλαδή, ανά 15 λεπτό αλλάζει άποψη.
1: Ναι, απλώς το μόνο που συμφωνούμε με τον καθηγητή ότι ο Τραμπ είναι η μόνη σταθερά αυτή τη ιστορία. Θέλει χθες να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Να δεν θέλουν οι υπόλοιποι.
1: Δεν θέλουν οι υπόλοιποι, ναι.
0: Το υπόλοιπο είναι σχετικό. Γιατί αν οι υπόλοιποι εννοείται τους Ισραηλινούς και τους Ιρανούς,
1: δεν
0: σε
1: θέλει
0: κάποιο βαθμό θα το δεχτώ. Ειδικότερα τους Ισραηλινούς. Αν εννοείται τον υπόλοιπο πλανήτη, όλος ο πλανήτης.
2: Όχι, εννοούμε τους Ισραηλινούς και τους Ιρανούς. Τους Ισραηλινούς και τους Ιρανούς. Ο πλανήτης φυσικά και θέλει να τελειώσει, γιατί το οικονομικό αντίκτυπο είναι τεράστιο, κύριε καθηγητά.
0: Όχι μόνο. Πολύ σωστά το λέτε. Και όχι μόνο. Αλλά εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Ξέρετε, δεν παίζουν μόνοι τους αυτοί οι τρεις παίκτες, όσο ισχυροί και να είναι. Γιατί και το Ιράν, όσο και αν οι φοβοί της Επανάστασης έχουν τη δική τους ατζέντα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει κάποιους πάτρονες, έχει κάποιες χώρες οι οποίες είναι σημαντικές για αυτό, όπως είναι η Κίνα. Η Κίνα δεν λέει ότι θέλει σόνι και δεν να τελειώσει τώρα ο πόλεμος, γιατί όσο βλέπεις τον αντίπαλό σου, εν προκειμένου τις ΗΠΑ, να βυθίζεται σε μια κατάσταση αδιέξοδη, τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως, όταν οι συνέπειες του πολέμου αρχίζουν να κουμπούν και την Κίνα ή και άλλες χώρες που είναι κοντά στο Ιράν, όπως έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει, σας διαβεβαιώ ότι οι Κινέζοι, έστω και διακριτικά, θα ασκήσουν μια πίεση στο Ιράν, ώστε να μην έχουμε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν μη τι άλλο, και να βρεθεί μια κοινή λύση. Κατά την άποψή μου, το λέω εδώ και περίπου 10 μέρες, είμαστε πιο κοντά στην εξέβρεση μιας λύσης από ότι στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από αυτό που συνέβη ακόμα και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, γιατί θέλω να σημειώσω, κύριε Στραβελάκη, ότι είχαμε πρώτα την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και εν συνεχεία τη συνέντευξη Τραμπ, όπου έφτασε

0: σημείο να πει, θα μου πείτε σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστος. Θα το δεχτώ αυτό, ότι θα μπορούσε να συναντηθεί ακόμα και με το Χαμενεΐ. Τώρα, ότι ο Τραμπ μπορεί και για λόγους τακτικούς να δημιουργεί, να καλλιεργεί μια υπεραισιοδοξία, έτσι ώστε μετά να πει ότι δεν ευθύνομαι εγώ για την επιστροφή στον πόλεμο, ευθύνονται οι Ιρανοί, το ακούω και αυτό και δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Όμως, αν τα βάλουμε κάτω τα δεδομένα, επιμένω ότι καμία από τις δύο πλευρές, ενώ Ιρανοί και Αμερικανοί, δεν θέλουν ο πόλεμος να ξεκινήσει και πάλι. Οι Ισραηλινοί είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί οι Ισραηλινοί είχαν μια πρώτον χρυσή ευκαιρία να ξεριζώσουν το Ιράν και το καθεστώς του. Δεν το κατάφεραν, παρότι εξουδετέρωσαν πολλούς από τους δορυφόρους τους στην περιοχή. Δεύτερον, να έχουμε κατά νου ότι ο Νετανιάχου σε λίγους μήνες έχει εκλογές. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του βγαίνουν από τα δεξιά και του λένε ότι αυτό που σήμερα έχουμε καταφέρει σε σχέση με το Ιράν δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, ο οποίος ξέρει ότι αν χάσει τις εκλογές μπορεί να έχει προβλήματα, όπως του είπε και ο Τραμπ στην τηλεφωνική επικοινωνία, υφαίρεται να του είπε, με τη δικαιοσύνη, προβλήματα διαχρονικά τα οποία έχει καταφέρει να υπερβεί λόγω του ότι παραμένει πρωθυπουργός της χώρας. Επομένως, έχουμε και ένα προσωπικό στοιχείο σε όλο αυτό, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, ας το κρατήσουμε αυτό, ναι μεν τάσεται με τη συνέχιση, υπέρ της συνέχισης του πολέμου εναντίον του Ιράν, τάσεται όμως σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς υπέρ της συνέχισης του πολέμου απέναντι στον Λίβανο ή ειδικότερα απέναντι στη Χεζμπολάχ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξαναλέει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πάει σε εκλογές, το συνυπολογίζει εν προκειμένου Νετανιάχου.
1: Επειδή ξέρω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω αν έχετε ένα λεπτό για μία ακόμα ερώτηση ή πρέπει να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Το ερώτημά μου είναι, σας άκουσα προσεκτικά. Εγώ διαφωνώ στο εξής. Ο Τραμπ, συμφωνούμε σε αυτό, θέλει να τελειώσει θέση τον πόλεμο. Νομίζω δεν θέλει καν να τον αρχίσει τον αίσθημα ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό το λέει κάθε πέντε λεπτά και οι υπουργοί του και η Χεζμπολάχ το ίδιο αυτό. Οι Ιρανοί λένε ότι όσο χτυπάει ο Νετανιάχου, δεν μιλάμε για να τελειώσει ο πόλεμος. Εγώ αυτό δεν το βλέπω να κλείνει για να τελειώσει ο πόλεμος. Όσο οι Ιρανοί δεν μιλάνε, όσο ο Νετανιάχου χτυπάει, πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω ότι θα ξαναρχίσει με τη μορή που το ξέραμε, αλλά τέτοια χτυπήματα κρατούν σε κατάσταση ομοιρίας την παγκόσμια οικονομία. Οι Ιρανοί απειλούν να κλείσουν όχι μόνο τα στενά του ορμούς που κρατούν κλειστά, αλλά και τη Ερυθρά Θάλασσα. Άρα εγώ δεν βλέπω ένα γενικευμένο πόλεμο. Βλέπω τέτοια επεισόδια που θα κρατήσουν αυτή την εικόνα για καιρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Οι παίκτες πάντως, κύριε Στραβελάκη, επιτρέψτε μου να σας πω, στο τέλος της μέρας, ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δείχνει έναν ανορθολογισμό πολλές φορές στις επιλογές του, επειδή συνυπολογίζει τις αγορές και δεν μπορεί να
1: τα καταφέρει. Όχι συνυπολογίζει, απλά ξεκινάει τη μέρα.
0: Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Προσμετρά, ας το πούμε έτσι, την άποψη των αγορών, επειδή οι Ιρανοί, θα το πω για μια ακόμα φορά, όσο και αν θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι, στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα πάνω χέρι. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο.
1: Όχι.
0: Οι νικητές είναι χώρες που δεν συμφωνούν.
1: Αλλά
0: δεν
1: ούτε είναι ηττημένοι οι Ιρανοί. Εγώ διαφωνώ με τον Τραμπ.
0: Ναι, λοιπόν, είναι χαμένοι. Η εκτίμηση λοιπόν η δική μου είναι, και θα το πω για πολλωστή φορά, ότι σήμερα που μιλάμε, ακόμα και μετά το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, είμαστε πιο κοντά σε μια όχι οριστική διευθέτηση, σε μια παράταση της εκεχηρίας. Δεν μιλάω για οριστική διευθέτηση, είμαστε μακριά από την οριστική διευθέτηση, κατά την άποψή μου. Πιο κοντά λοιπόν σε μια παράταση της εκεχηρίας παρά σε επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι αψιμαχίες, βλέπετε ότι τα δύο μέρη είναι σε θέση να τις απορροφούν και να μην επιτρέπουν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι και ένας πόλεμος επικοινωνιακός και ένας πόλεμος κύρους, όπου η κάθε πλευρά θέλει να αποδείξει προς το ακροατήριό της και το εγχώριο αλλά και το εξωτερικό, ότι είναι αυτή η οποία κέρδισε περισσότερα από ό,τι έχασε από αυτή την εξελίξη, από ό,τι τέλος πάντων έχει ξεκινήσει από την 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα.
1: Ναι, απλώς ξέρετε ότι όσο κρατάει αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, οι επιπτώσεις έρχονται στην τσέπη μας. Είναι η παγκόσμια οικονομία σε ομοιρία, είναι το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι ξανά, είναι τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που λείπουν κάθε μέρα από την παγκόσμια αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα και μήνα-μήνα, χωρίς να διαφαίνεται διέξοδος τουλάχιστον στο πεδίο της οικονομίας. Εγώ αυτό μετρώ.
0: Γιατί
1: εμείς είμαστε πολύ μακριά, δεν θα έρθει ο πόλεμος σε εμάς, αλλά οι πτώσεις έρχονται σε εμάς στην οικονομία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους. Κάποιες χώρες έχουν αναγκαστεί ήδη να προσφύγουν στο Διεθνές Μονετικό Ταμείο.
1: 98-24 τώρα που μιλάμε το πετρέλαιο. Μια ανάσα από τα 100.
0: Μάλιστα. Έχουν ζητήματα κάποιες άλλες χώρες σημαντικά με τα λιπάσματα και με άλλα παράγοντα.
1: Λιπάσματα. Τα οποία και εμείς. Και εμείς.
0: Για τις καλλιέργειες, έτσι.
1: 40% πάνω από τα λιπάσματα.
0: Βεβαίως, αν πάντως δοθεί μία ανάσα μέσα από μία συμφωνία η οποία θα είναι συμφωνία γέφυρα και συμφωνία που θα βάλει ένα, ας το πούμε, χρονοδιάγραμμα κάποιων ημερών, ένα πλαίσιο. Μία συμφωνία οδικός χάρτης ουσιαστικά. Εκεί η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα υπάρξει αποκατάσταση, γιατί για να υπάρξει αποκατάσταση όλων αυτών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο θα χρειαστούν μήνες για να μην πω χρόνια. Έτσι, πάντως σίγουρα μήνες. Αλλά η εκτίμηση είναι ότι ακόμα και οι τιμές πετρελαίου μπορεί σχετικά σύντομα, το σχετικά σύντομα εννοώ αν υπάρξει αποκατάσταση της τάξης, να επιστρέψουν σε τιμές που είναι διαχειρίσιμες για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια φορά θα τα πούμε για τα λειτουργικά, κύριε Φίλη, που έχουν επίσης
0: μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Καθηγητά.
1: Κωνσταντίνος Φίλης. Κωνσταντίνος Φίλης Λουκία. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαφορετική προσέγγιση μπορούν οι ακροατές να βγάλουν συμπεράσματα για ότι έχουμε μπροστά μας. Ένα είναι βέβαιο σε αυτό που συμφωνούμε, ότι ο πόλεμος είτε τελειώσει τώρα, είτε τελειώσει σε λίγο καιρό, είτε πάει ήπια, είτε πάει κλιμακωτά, οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι εδώ και θα συνεχίσουν να τις πληρώνουμε. Εγώ αυτό μετρώ, Λουκία, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό που αφορά την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
4: Μια καρέκλα να τα πω!
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
5: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείου. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
24: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
25: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
26: Όχι.
25: Όχι.
26: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
27: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
28: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
29: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
30: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
29: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
31: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
32: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
33: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
34: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν με 4 ελικόπτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη, ανατμήματα έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο κέντρο κυρίως σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ως εξέλιξη με υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία, χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Επιτροπή διαπιστώνει για πρώτη φορά, 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, απόλυτη συμμόρφωση με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί από ψαράδες στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα μας προφανώς στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ωστόσο, όλοι ανεξαρτήτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σε 13 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία σε επιχείρηση που πραγματοποιεί σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα και το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης, τον 30χρονο διεθνή Βούλγαρο Μάρτιν Ατανάσοφ, απέκτησε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με εξαιρετικό κλασικό τραγούδι Λουκί επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, αυτό το επίσης καλοκαιρινό απόγευμα, όπως όλα τα τελευταία του Ιουνίου, από τότε μπήκαμε στον Ιούνιο και τα τελευταία του Μαΐου, Λουκί ήταν καλοκαιρινά, με 34-35 βαθμούς, θα φτάσουμε και 37. Και θα είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε τώρα, διότι ο συνδυασμός της ζέστης των καυτών θερμοκρασιών με τις υψηλές τιμές της ενέργειας νομίζω προκαλεί εγκεφαλικά, και έχουμε και τελευταία εξέλιξη του Blue που μας αποκαλύπτει.
1: Γιατί δεν μας αποκαλύπτει το Bloomberg. Την περιμέναμε και
0: ακριβώς,
1: τόσο καιρό.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να εξοδέψει 660 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον το χρόνο για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση? Γιατί δεν είναι αυτό που θέλεις, Λουκία. Σε βεβαιώ ότι αυτό που θέλεις και που θα ήθελαν οι καταναλωτές
1: είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή
0: επιδοτήσεις,
1: να δούμε αλλαγές στην τσέπη μας, τέλος πάντων. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
0: Θα πω εγώ μείωση φορολογίας.
1: Βέβαια.
0: Που είναι πάρα πολύ ψηλή. Έβλεπα το πρωί.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι. Στη ρήτρα διαφυγής, η μείωση φορολογίας δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
0: Όχι, απολύες.
1: Είναι βέβαιο αυτό?
0: Απολύες.
1: Κάτσε.
0: Όχι.
1: Δεν είναι στα εργαλεία.
0: Όχι. Θα σε ακούσουν οι Ευρωπαίοι, θα μας διώξουν και τους δύο μαζί.
1: Γιατί να μας διώξουν?
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Το είπε.
1: Δεν κατάλαβα. Υποτίθεται ότι στα εργαλεία μέχρι τώρα ήταν. Και εμείς κάποια στιγμή μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια αυτά. Δεν είναι ούτε σε αυτά τώρα.
0: Θα μας διαφωτίσει
1: ο
0: κ.
1: Χριστοδουλίδης.
0: Θα σου απαντήσουμε ένα αριθμό. Από τα 100 ευρώ που παίρνουμε κάθε χρόνο ως εισόδημα οι Έλληνες, πόσα πληρώνουμε σε φόρους?
1: Πολλά.
0: Πόσα?
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
0: Τα 55.
1: Ωραία.
0: Και είναι και έμεση φόρη.
1: Και καλύπτει τα μαθηματικά.
0: Τα 55. Είναι πάρα
1: ξέρω
0: πολύ.
1: Ξέρω όμως πόσο βάζουμε όταν βάζουμε στην αντλία 40 ευρώ, πόσα είναι φόρη και πόσα είναι καύσιμο.
0: Διότι εγώ ακούω τώρα να κάνω το συνήγορό σου.
1: Να μου τον κάνεις.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ακούω εσένα πολλές φορές να λες στους υπουργούς, γιατί δεν μειώνεται αυτό το φόρο.
1: Ακριβώς.
0: Και περίμενε. Σου απαντούν, κυρία μου. Εμείς βάζουμε κριτήρια. Όχι, βάζουμε κριτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί αν μειώσουμε το φόρο.
1: Ναι, θα,
0: λένε,
1: πάει όλους,
0: θα πάει
1: σε όλους. Ναι, οριζόντια. Θα το εκμεταλλευτούν και οι πλούσιοι.
0: Να ρωτήσω, αυτό ισχύει μόνο στη μείωση
1: και οι τουρίστες?
0: Είμαι να σου πω. Αυτό ισχύει στη μείωση ή στην επιβολή του φόρου? Δηλαδή, όταν επιβάλλεται ο έμεσος φόρος, δεν επιβάλλεται σε όλους το ίδιο? Δεν πληρώνει τον ΦΠΑ 23% το ίδιο ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος?
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς το
0: Άρα,
1: ίδιο.
0: Το επιχείρημα είναι, δεν μειώνουμε τον φόρο.
1: Να το αντιστρέψουμε λοιπόν το επιχείρημα.
0: Πρόσεξε, εγώ ως δικηγόρος σου λέω. Δεν μειώνουμε το φόρο, διότι αν μειώσουμε το φόρο, τότε
1: θα το πάρει
0: αυτό
1: και ο εφοπλιστής.
0: Θα πάρει τη μείωση. Ναι. Μα ούτως ή άλλως, με την επιβολή του φόρου, πληρώνει τον ίδιο έμεσο φόρο και ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος. Άρα αυτό το επιχείρημα γυρίζει ανάποδα.
1: Να μην δούμε, είναι και αυτό λέω, να το πάρουμε ανάποδα. Να μην δούμε το συνταξιούχο που θα ωφεληθεί, να δούμε τον εφοπλιστή που δεν έχει ανάγκη.
0: Να επιβάλλουμε τόσο υψηλή έμεση, έχουμε τους περισσότερους έμεσους φόρους στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο υψηλή έμεση φορολογία που είναι ακριβώς η ίδια ο έμεσος φόρος, είναι ακριβώς ο ίδιος, όχι το ίδιο παχθής, πρόσεξε.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
0: Στον έχοντα και στο μη έχοντα, μόνο που στο μη έχοντα μπορεί να είναι το 30% των μηνιαίων εισοδημάτων του και στον έχοντα το 0,3.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το ρωτάω πάρα πολλές φορές, πώς οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Είναι αυτά τα εργαλεία που έλεγα, που επιλέγουμε ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα σου απαντήσω
1: με ερώτηση. Η Ισπανία το έκανε τον Απρίλιο.
0: Δεν είναι μόνο η Ισπανία, θα σου απαντήσω με
1: ερώτηση. Όχι, εγώ θα σου μιλήσω για τώρα. Για τώρα.
0: Ναι,
1: η Ισπανία το συζήταγα χθες στο πάνελ που είχα και το ανέφερε ο κύριος Τσουκαλά συγκεκριμένα. Στην Ισπανία πώς απέδωσε, τον Απρίλιο συγκεκριμένα.
0: Λέει η κυβέρνηση, στην Ισπανία το πήραν πίσω.
1: Όχι, δεν το πήραν
0: πίσω.
1: Γιατί απέτυχε. Τον Απρίλιο το ξαναφέρανε και δεν απέτυχε. Και δεν απέτυχε και έχουν μικρότερο ΦΠΑ και μια χαρά λειτουργεί.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Ας το ψάξουν λοιπόν στην κυβέρνηση.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Πώς το κάνουν οι άλλες χώρες και εμείς δεν μπορούμε, τι είμαστε?
0: Θα σου απαντήσω. Εδώ η κυβέρνηση λέει.
1: Τώρα θα σας ακούνε και θα σου στέλνουν μηνύματα.
0: Δεν μπορούμε, λέει, να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν είναι όλες οι οικονομίες οι ίδιες. Εμείς έχουμε περάσει μνημόνια, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα.
1: Ναι, ενώ των Αλληνών τα οικονομικά τώρα, είναι καταπληκτικά.
0: Θυμίσω για τον Τσίπρα, μισό λεπτό, ναι. Λοιπόν, έχουμε περάσει
1: μνημόνια.
0: Η Ιταλία
1: μνημόνια, δεν έχει χρέος.
0: Έχουμε περάσει μνημόνια. Η κατάσταση, λέει, της οικονομίας είναι τέτοια που αν δεν πάρουμε άδεια, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αν το κάνουμε, πρέπει να βρούμε το εισάξιο μέτρο για να αντικαταστήσουμε το φόρο που θα χαθεί. Ερώτηση δική μου. Όλες οι άλλες χώρες που το κάνουν
1: αυτό
0: είναι σε καλύτερη μοίρα από τη
1: δεν
0: δικιά
1: είναι,
0: μας.
1: Δεν είναι, αυτό δεν είπα
0: είμαστε
1: πριν.
0: Είμαστε
1: αυτό δεν είπα
0: πάμε
1: πριν.
0: Πάμε ανάποδα. Να πάω στο ίδιο επιχείρημα
1: αυτό
0: με το φόρο.
1: Αυτό δεν είπα πριν. Η Ιταλία είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Δεν νομίζω.
0: Αντιστρέφοντας λοιπόν με την ίδια λογική που είπα ότι αφού δεν μειώνουμε το φόρο γιατί θα είναι άδικο, αλλά τον επιβάλλουμε σε όλους και είναι δίκαιο,
1: αυτό.
0: Εγώ ρωτώ. αν δεν μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους, γιατί η κατάσταση της οικονομίας δεν το επιτρέπει.
1: Ωραία,
0: τότε πώς είναι καλή. Περίμενε. Τότε γιατί είναι καλή η κατάσταση της οικονομίας μας. Δεν λέει η κυβέρνηση ότι είναι εξαιρετική. Αφού είναι εξαιρετική και έχουμε την καλύτερη κατάσταση οικονομίας στην Ευρώπη, γιατί μας θυμάμαι ότι δεν μειώσουμε τους φόρους. Μπορείς να απαντήσεις.
1: Δηλαδή να πληρώνει τον ίδιο φόρο και ο εφοπλιστής και ο συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ λογικό σύμφωνα με τους κυβερνώντες.
0: Εγώ
1: δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη.
0: Εγώ επισημαίνω μερικές.
1: Με τα μαθηματικά δεν τα πάω καλά, αλλά νομίζω σε αυτό τα μαθηματικά βγαίνουν από μόνα τους και μιλάνε και από μόνα τους. Απλά μαθηματικά είναι.
0: Μερικές αντιφάσεις. Και νομίζω πρέπει να επιδιώξουμε σύντομα να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Τσάπαλο, με τον κύριο Κότσιρα, τον Υπουργό Οικονομικών, να τα θέσουμε υπόψη τους για να έχεις εσύ απαντήσει, να απαντάω εγώ, γιατί εγώ σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Και επίσης.
1: Ναι, να βγάλουμε κάποιον από το
0: Υπουργείο Οικονομικών. Μην το παρεξηγήσουν
1: επιτέλους.
0: Οι ακροατές. Εγώ
1: να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Δεν υιοθετώ αυτά που λέω. Εάν τα λέω, σημαίνει ότι μεταφέρω το ρεπορτάζ. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Ο ρεπόρτερ δεν συμφωνεί με το ρεπορτάζ, μεταφέρει τις ειδήσεις. Το αν συμφωνώ ή όχι, το λέω χωριστά από την είδηση. Λέω αυτή είναι η είδηση, αυτή είναι η άποψή μου. Και η άποψή μου, και την ξαναλέω, είναι ότι έχουμε πολύ υψηλή έμεση φορολογία και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Εάν όντως η οικονομία μας πάει τόσο καλά όσο περιγράφει το οικονομικό επιτελείο, ώστε επιτέλους να μειωθούν, και να τα ακούσουμε αυτό από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, οι έμεσοι φόροι. Διότι σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη, αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε σημαντική μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, θα ακούσουμε σημαντική μείωση προς κατάργηση της προκαταβολής φόρου, το πιο άδικο μέτρο, διότι έρχεται επιχείρηση και λέει προκαταβάλω από τώρα το φόρο της επόμενης χρονιάς. Και άμα δεν πάει καλά, δηλαδή πρέπει εγώ να πληρώσω το διπλό φόρο με την προοπτική ότι θα πάω καλά και του χρόνου, και αν δεν έχω τζίρο, γιατί θα πληρώσω από τώρα.
1: Ναι.
0: Το πιο άδικο μέτρο.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε αυτά.
1: Λέμε αυτό για την Ισπανία, ας πούμε. Η Ισπανία, δηλαδή, γιατί μείωσε το φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από 10 στο 21% στο πλαίσιο μέτρων ακούφισης για τα όσα.
0: Και
1: η Ιταλία και άλλες. Εμείς, δηλαδή, τι είμαστε.
0: Σου απάντησα, αλλά συνεχίζεις να ρωτάς, κάνοντας την ίδια ερώτηση, σου απάντησα.
1: Ναι, και δεν βγαίνει να μας απαντήσει κάποιος από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Απαντάει. Απαντάει και σου λέει αυτό που σου είπα. Αλλά λέω να τον βρούμε, να του θέσουμε υπόψη του το ερώτημα το οποίο θέτουμε και εμείς. Δηλαδή, είναι δύο ερωτήματα τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν. Το ένα είναι, εμείς δεν μπορούμε ενώ οι άλλοι μπορούν. Άρα, αν εμείς δεν μπορούμε, η οικονομία μας δεν πάει τόσο
1: εγώ
0: καλά όσο περιγράφει η κυβέρνηση.
1: Δεν μπορώ να ακούω πλέον μία υπερηφάνεια ότι μειώνουμε τα κέρδη, καταργούμε τόσους φόρους. Αυτά τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε μπεδώσει. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τώρα βρισκόμαστε σε έκτακτες συνθήκες. Δεν είναι έκτακτη συνθήκη αυτή? Αυτή τη στιγμή, εν όψη της πολεμικής σύραξης στον Περσικό κόλπο, δεν βρισκόμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη? Έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτα μέτρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, να πω ότι η Δήμητρα Παρανού επιχειρεί να επικοινωνήσει και με τον κύριο Λαγουβέρτο, που θα είχαμε τώρα, και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Είχαμε ραντεβού 4 και 5, είναι 4 και 4. Ελπίζω να τους βρούμε. Και κυρίως το κύριο Στοδουλίδη μας μιλήσει για την απόφαση της Κομισιόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, αυτό 3% που δεν θα μετράει του ΑΕΠ στις δαπάνες για 2 από τα 3 χρόνια που ακολουθούν, για να στηριχθούν επιδοτήσεις για ενεργοβόρες συσκευές, αντικατάσταση, εξυγχρονισμό, ώστε να καίμε λιγότερο, εξοδεύουμε λιγότερη ενέργεια. Αλλά θα ξαναπώ εγώ ότι αυτό δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη να ξυπνήσει, κάποιος να ξυπνήσει την Ευρώπη, να καταλάβουμε ότι είμαστε στο μέσο ενός πολέμου που πλήττονται οι οικονομίες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες όπως η ελληνική, και να μπορέσει η κυβέρνηση να δαπανίσει χωρίς να μετρούν στις δαπάνες
1: χρήματα.
0: Γιατί δεν
1: είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και όλα τα άλλα. Είναι το σούπερ μάρκετ, είναι τα ενοικία, είναι όλα αυτή τη στιγμή. Μας γράφει τώρα ο Γιώργος, καλησπέρα σας. Επίσης στην Ισπανία έχουν περιορίσει τις τιμές του ενοικίου με βάση αλγόριθμο. Δεν το γνωρίζουμε, να το ψάξουμε κι αυτό.
0: Ναι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποφασίσει να αλλάξει τακτική και να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δαπανούν χρήματα που δεν μετρούν στις δαπάνες, γιατί αυτό προβλέπουν οι αυστηροί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, και να μπορέσουν να ελαφρυνθούν οι ευάλωτοι πολίτες. Γιατί η αμόλυβδη είναι κοντά στα 2 ευρώ, όταν ήταν πολύ χαμηλότερα πριν τον πόλεμο. Ευτυχώς το πετρέλαιο έχει πέσει. Αλλά είναι αυτό που λες. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Είναι τα ΝΟΠΑ προϊόντα, είναι μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που μας έφεραν τον πληθωρισμό κοντά στο 5% όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι λίγο πάνω από 3%. Άρα γιατί εγώ ρωτώ να έχουμε 60% παραπάνω πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με την Eurostat από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, Λουκία? Γιατί είμαστε, λέει, πιο ευάλωτοι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πιο ευάλωτοι στο ένα, πιο ευάλωτοι στο άλλο.
1: Πιο ευάλωτοι στο ένα, πιο ευάλωτοι στο άλλο. Και τελικά τι γίνεται, τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Δεν πάει έτσι όμως.
0: Έτσι.

0: Πάμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσά, στο σταθμό και στου φίλου ακροατέ. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα.
2: Ήπιο ενεργειακό καλοκαίρι.
1: Θα έχουμε, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς το βλέπετε?
2: Εγώ το εύχομαι.
1: Άλλο, άμα αφήσουμε τα ευχολόγια.
2: Δύσκολο
1: να πάμε στην πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, είχαμε ζητήσει να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα είχαμε πριν από λίγο την είδηση, την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Bloomberg, ότι η Κομισιόν αποφασίζει το 3% του ΑΕΠ κάθε χώρας, για μας είναι 660 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το 3 ή το 0,3%?
0: Το 0,3%, πολύ σωστά. Yeah. Τα δύο από τα τρία επόμενα χρόνια, δηλαδή φέτος και του χρόνου για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι για τρία χρόνια, να μπορέσουμε να το ξοδέψουμε 660 εκατομμύρια ευρώ εμείς, το 0,3% του ΑΕΠ, χωρίς να μετράσει δαπάνες, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Το ερώτημα είναι, βλέπω εδώ όμως, ότι αυτό δεν δικαιολογείται για επιδοτήσεις, για παράδειγμα, σε λογαριασμούς ενέργειας, στα καύσιμα, αλλά μόνο για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, εγώ θα είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός. Είναι αυτό το οποίο έχω γράψει και έχω πει πολλές φορές. Οι Βρυξέλλες δεν κοιτάνε την Νότια Ευρώπη, κοιτάνε τις ενεργειακές εταιρείες και τις βιομηχανίες, τις πράσινες βιομηχανίες του Βορρά. Θέλουν οι Βόροι να πουλήσουν αντλίες θερμότητας, θέλουν να πουλήσουν φωτοβολταϊκά, θέλουν να πουλήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρόβλημα πρέπει να το δούμε σε αυτή τη διάσταση, ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ταχυτήτων, ενεργειακά πάντα συζητά, mm-hmm. μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά εγώ μόνο ενεργειακά θα πω, όπου ο Νότος δεν έχει ηλεκτροκίνηση, παραδείγματος χάρη, δεν έχει αντλίες θερμότητας, διότι χρησιμοποιεί ακόμα τα παραδοσιακά καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο για να θερμανθεί, χρησιμοποιεί τα συμβατικά κυρίως αυτοκίνητα για να κινηθεί. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτά τα χρήματα τα οποία λέμε, τα 600 εκατομμύρια, ουσιαστικά δεν κατευθύνονται στο να απομειώσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος που έχουν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Γιατί, κυρία Στραβελά, κυρία Γκάντζου, ξέρετε ότι η Νότια Ευρώπη, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα κλπ., οι οικονομίες τους στηρίζονται στα εισαγόμενα καύσιμα, πετρέλαιο και κυρίως LNG. Αυτό δημιουργεί μεγάλες, θα έλεγα, πληθωριστικές πιέσεις στα ενεργειακά προϊόντα, ενώ στα καύσιμα, στο ρεύμα επίσης, διότι εξαρτάται το ρεύμα από την τιμή της χρηματιστική τιμή του φυσικού αερίου, και είναι και πιο ευάλωτες και πιο εκτεθειμένες σε γεωπολιτικές αναφλέξεις. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα μία τρύπα στο νερό.
1: Ναι, και θέλω να μου πείτε γιατί οι τιμές του ρεύματος, μιας και έχουμε τώρα καλοκαίρι, δεν αποκλιμακώνονται το καλοκαίρι, ενώ οι ΑΠΕ στη χώρα συμμετέχουν πάνω από το 50% στο ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα. Τι λάθος γίνεται?
2: Λοιπόν, δεν γίνεται κανένα λάθος. Είναι έτσι δυστυχώς φτιαγμένο το target model που λαμβάνει υπόψη την οριακή τιμή του συστήματος, έστω και για μία ώρα το βράδυ, που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, μπει μία θερμική μονάδα που καίει το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο, όλη η παραγωγή ρεύματος, είτε είναι με φωτοβολταϊκά, είτε είναι με αιωλικά, είτε είναι με υδροελεκτρικά, είτε ό,τι θέλετε, αποζημιώνονται με αυτόν που πήκε την τελευταία στιγμή να καλύψει τη ζήτηση, έστω για μία ώρα, με την πανάκριβη τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Τι πρόβλεψη κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη, για τις τιμές του ρεύματος φέτος το καλοκαίρι? Γιατί είδα ότι είναι σταθερές τον Ιούνιο, αλλά είδα αυξητικές τάσεις για Ιούλιο και Αύγουστο.
2: Θα είναι σε ανωδική πορεία. Mm. Καταρχήν, κάθε καλοκαίρι, ανεξάρτητα από αν έχουμε κρίση ή όχι, πάντα υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω
0: της
2: κίνησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα για να δροσιστούμε με τα κλιματιστικά. Άρα λοιπόν, αυξημένη ζήτηση σημαίνει αυξημένες τιμές. Αυτό είναι συστημική λόγη. Δεν έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, με αυτό το δεδομένο, και γι' αυτό είχα ζητήσει αρχικά να επικοινωνήσουμε, και με την πρόβλεψη των μετεωρολόγων, δεν έχουμε ακόμα τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι.
2: Βέβαια.
0: Αυτό σημαίνει μεγάλη κατανάλωση κλιματιστικών, άρα και ενέργειας. Εδώ λοιπόν επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Γιατί η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα για να απελευθερώσει τις κυβερνήσεις να μπορέσουν να επιδοτήσουν λογαριασμούς ενέργειας, καύσιμα ή οτιδήποτε επιβαρύνει τους ευάλωτους, και έχουμε μία απόφαση που κατευθύνεται μόνο σε αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών ή άλλες ειδικές ενέργειες που δεν αποτελούν παράγοντες άμεσης ελάφρυνσης.
2: Ναι,
0: εδώ
2: ναι,
0: θέλει κάποιος επιδότηση λογαριασμού. Δεν θέλει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο που λέει Λουκ, είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Ναι, αυτό
0: το κάνει
1: θέλω από τότε. Όταν
0: έχουμε πόλεμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πάρει.
1: Και επίσης, κύριε Χρυστοδουλάκη, κύριε Χρυστοδουλίδη, συγγνώμη, θέλω να μας πείτε, να προσθέσω στο ερώτημα του Νίκου, γιατί οι άλλες χώρες παίρνουν αυτά τα μέτρα και εμείς είμαστε με δεμένα τα χέρια και λέμε ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
0: Χωρίς να έχουν τη ρήτρα διαφυγής, μόνες τους.
2: Λοιπόν, καταρχήν τη ρήτρα διαφυγής δεν τη θέλουν, την έχουν δαιμονοποιήσει οι βόρειες χώρες. Ακούστε λίγο. Οι βόρειες χώρες, η Δανία, η Φιλανδία, η Σουηδία κλπ. Οι οικονομίες τους δεν στηρίζονται ούτε στο LNG ούτε στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν αυτές οι χώρες δεν έχουν εκτεθεί από την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου ενώ στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτοί δεν έχουν ακριβές τιμές ενέργειας ούτε στο ρεύμα, ούτε στο πετρέλαιο, ούτε στο φυσικό αέριο. Το πρόβλημα είναι στο νότο, δεν είναι στο βορρά. Άρα λοιπόν επειδή οι βόρειοι πιο πολύ επηρεάζουν τις αποφάσεις κεντρικά των Βρυξελών, γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει εμείς έχουμε πυρηνικά, έχουμε υδροελεκτρικά, έχουμε βιοκαύσιμα, έχουμε αμπλουσιοταμίευση, έχουμε εντελώς διαφορετικά.
0: Άρα τα συμφέροντα του Βορρά μπλοκάρουν τέτοιες αποφάσεις που θα μπορούσαν να μας ελαφρύνουν άμεσα.
2: Κύριε Στραβενάκη, είναι η πρώτη φορά μόνο στην ενέργεια σημαίνει αυτό. Μήπως να σας θυμίσω πολλές περιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Είναι δύο ταχυτήτων.
1: Ωραία, πάμε τώρα σε εμάς. Τι θα μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει ως άμεσα μέτρα και τι ως μεσοπρόθεσμα?
2: Λοιπόν, καταρχήν για μένα πρέπει να ξεκινήσει τώρα να επιδοτήσει την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας σε όλα τα τιμολόγια που είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά.
1: Ναι, πρέπει και φρόντισαν, να το πούμε αυτό κύριε Χρυστοδουλίδη, ότι φρόντισαν με το που άρχισε η κρίση αυτή στον κόλπο, φρόντισαν να αλλάξουν τις τιμές οι υπάροχοι.
2: Ακριβώς. Καταρχήν αυξήθηκε.
1: Και συμβόλαια τα οποία που υπήρχαν άρχισαν να λένε δεν υπάρχουν πια. Ναι, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα αυτό.
2: 50% αυξήσαν τα μπλε τιμολόγια. Είχαμε τα φθηνά τιμολόγια που ήταν τα μπλε μέχρι πριν δύο μήνες που έβλεπες πάροχους που έδιναν τιμή.
0: 9 λεπτά.
2: Με 9,
0: τώρα, 9,5 λεπτά. Τώρα πόσο είναι και έξω δηλαδή?
2: Είναι πάνω από 13,5.
0: Α, ναι.
1: Και σε παίρναν τηλέφωνο. Βέβαια και παίρναν τηλέφωνο γιατί το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη επανειλημμένος, εκβιαστικά και λέγανε δεν ισχύει πλέον αυτό. Τώρα ή μπαίνεις
0: γι'
1: αυτό
0: μου έχετε με ένα
1: βεβαίως,
0: τόσο
1: άλλαξε. Άλλαξε. Ή παίρνεις αυτό ή παίρνεις κειμενόμενο.
0: Αν έχεις ένα εξάμηνο το αλάτι.
1: Συνέβη το εξής απίστευτο.
0: Κύριε Χρυστοδουλίδη, αν εγώ έχω εξάμηνο στα 9 λεπτά, μπορούν διαρκούντας το συμβολέο μου το αλλάξουν? Όχι.
1: Όχι, αλλά όταν λύγει το συμβόλαιό σου, στο πάνε στο καινούριο.
2: Πάνε
0: 13.
1: 13 και 15.
0: Δεν σου λέει, γεια σας κύριε, από 9 πάει 13.
1: Σου λένε.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν σου δίνουν εναλλακτική.
2: Εμένα έληξε το συμβόλαιό μου πριν ένα μήνα που είχα 9,5 λεπτά σε μια εταιρεία.
1: Και εμένα το ίδιο.
2: Και μου λένε 14,5.
1: Και εμένα το ίδιο.
0: Ωραία. Θεωρητικά.
2: Ναι, αυτό έχει συμβεί.
1: Και δεν σου δίνουν εναλλακτική, δεν υπάρχει κοντά στο 9. Ξαφνικά από το 9 πήγαμε στο 15.
2: Μισό λεπτό. Και μάλιστα τον Απρίλιο, μεσούσεις του μήνα, αλλάξαν τρεις φορές τη μπλε τιμή. Τρεις φορές. Την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που έχουν θεσμοθετηθεί τα χρωμαστά τιμολόγια. Αλλάζαν κάθε εβδομάδα τις σταθερές τιμές. Κάθε εβδομάδα.
0: Λοιπόν, άρα μας λέτε ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την συγκυρία του πολέμου για να κερδοσκοπήσουν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Mm. Γιατί, να σας πω κάτι κύριε Στραβελάκη, όταν η χοντρική αγορά του ρεύματος έχει 9 λεπτά η κιλοβατόρα ή 90 η μεγαβατόρα, δεν μπορείς να μου πουλάς 15 και 17 και 18 λεπτά κάτι...
0: Και 13,5 σταθερό, στο μπλε.
2: Και στα 13,5 που υποτίθεται το σταθερό το ψωνίζεις από την προθεσμιακή αγορά, δεν το ψωνίζεις από το χρηματιστήριο. Που σημαίνει ψωνίζω από την προθεσμιακή αγορά, έχω χαμηλότερες τιμές, δεν είναι εκτεθειμένες στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, παίρνω μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας και κλειδώνω τους πελάτες. Αυτό δεν ισχύει τελικά.
0: Άρα ματέως περιμέναμε παρέμβαση της Κομισιόν αφορά συγκεκριμένες ενέργειες όπως αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και όχι επιδοτήσεις.
2: Μα πού να βρει το νοικοκυριό σήμερα λεφτά για να αντικαταστήσει. Ακόμα και με επιδότηση, σας λέω εγώ, την κουζίνα, το θερμοσύφωνα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό δεν αντιμετωπίζει το υψηλό ενεργειακό κόστος.
0: Το αυτά πρόβλημα θα... είναι να βγάλει το μήνα με χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος και όχι αυτά τα οποία δεν αφορούν την περίοδο της κρίσης. Δεν κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου, θα έχει πιάσει φωτιά.
2: Εγώ μετά θέλω να πω το εξής. Άλλες χώρες του Νότου, δεν λέω του Βορρά, η Ιταλία, σας λέω, η Ισπανία και άλλες χώρες. Ναι. Τι κάνανε για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος
0: και στα κάψιμα αλλά και στο ρεύμα. Ναι, ναι.
2: Μειώσαν τον ειδικό φόρο
1: κατά. Τι κάνανε που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
2: Ναι, το θέμα ξέρετε τι είναι. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό διότι θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Οι Γερμανοί, ναι. Δηλαδή την Ιταλία δεν υπάρχουν πλούσιοι στην Ισπανία.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ούτε τουρίστες. Ούτε τουρίστες υπάρχουν εκεί. Μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι, κύριε Χριστοδουλίδη, μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν αυτό τώρα είναι επιχείρημα, εγώ τι να πω.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια στο 023, καμία βοήθεια στις επιχειρήσεις.
2: Α, κύριε Τραβελάκη, το λέω εδώ και δύο χρόνια, όχι τώρα. Οι πιο αδικημένοι από την κοινωνία μας είναι οι μικρομεσαίες και οι δύο ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και τέτοια, ξέρετε, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Σε αυτούς δεν έχει υπάρξει το παραμικρό καμία επιδότηση ούτε μισό λεπτό στην κιλοβατόρα. Αυτοί πραγματικά οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς τελικά λειτουργούν τις επιχειρήσεις.
0: Και να ήταν μόνο αυτό, βλέπω τώρα το Βασίλη, δεν έχει σχέση με το ρεύμα.
1: Γι' αυτό κλείνουν πολλοί φούρνοι και πολλές μικρές επιχειρήσεις.
0: Είναι χαρακτηριστικό της κερδοσκοπίας, λέει ο Βασίλης. Μιλούσαμε φίλο μου παραγωγό ροδακίνων πρώτης ποιότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Έδωσε από το συνεταιρισμένο ροδάκινα 0,60 λεπτά και στα σούπερ μάρκετ φτάνουν από 3,80 μέχρι 4,50. Αυτό είναι 6 με 8 φορές επάνω, τα ροδάκινα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και έχεις το δουλειδί. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να πω μόνο κάτι. Ο κουπάρος μου που είναι φουρναρής πήρε δάνειο καταναλωτικό για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Έτσι.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ και έχεις το δουλειδί.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Είναι το μόνο βέβαιο.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θωμάς Γεράκης, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, για να δούμε το καυτό θέμα της εποχής, της δημοσκοπήσης και το πολιτικό σκηνικό που έχει γίνει άνω κάτω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM.
4: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
5: Είναι κάτι, παιδιά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν με 4 ελικόπτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν απειλούνται κατοικίες. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος, από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αφαίρεσε η Κομισιόν την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο κατέθεσε η Αθήνα για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ένας νεκρός και πάνω από 60 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: Στους 97,8.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μα θυμάσαι που μιλούσε με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, της νέας ανεξάρτητης αρχής, και της έλεγα για τα κόλπα με τον καφέ, στα ράφια του σούπερ μάρκετ και με άλλα προϊόντα. Λοιπόν, μου έχει στείλει την απόφαση η Λουκία,
12: ναι,
11: και πρέπει να πω ότι επέβαλε και μου λέει κοιτάξτε. Και εγώ λέω μπράβο δημόσια, διότι ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε και επέβαλε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα σε έλεγχο για το ανώτοτο περιθώριο κέρδους, 2.992.000 ευρώ, δηλαδή 3 εκατομμύρια, στη μεγαλύτερη πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, σε καφέ, κόλπα, πρόσφυγε 48 κωδικούς, θυμάσαι που τα έλεγα.
12: Ναι, 48, το θέμα είναι να εισπραχθούν.
11: Περίμενε να διαβάσω την μισό λεπτό, μην διαβάσω την είδηση. Λοιπόν, 48 κωδικοί σε καφέ, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, βρεφικές κρέμες, και το πρόστιμο αυτό έρχεται μετά από τις αποφάσεις που έχει ανακοινώσει. 1,76 εκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία για κόλπα με γιαούρτι και τυριά, μισό εκατομμύριο ευρώ στην πιο γνωστή εταιρεία για κάψουλες εσπρέσο που σου έλεγα, και άλλο μισό εκατομμύριο στην εταιρεία που σου έλεγα με το καφέ φίλτρου, άλλο μισό εκατομμύριο στην εταιρεία τη μεγαλύτερη αναψυκτικών και άλλο μισό εκατομμύριο με σοκολατάκι και γλυκά. Αυτό είναι καμιά δεκαετία εκατομμύρια. Εγώ λέω μπράβο. Το εισπράττονται, Λουκία.
12: Σαφώς, μπράβο, να εισπράττονται, να τα μαθαίνουμε και να τιμωρούμε τους αυτούς που κάνουν αυτά που κάνουν.
11: Όπως είμαι αυστηρός και λέω δεν υπάρχει έλεγχος, λέω ότι εδώ έχουν πιάσει δουλειά. Και λέω ότι είναι πρόστιμο, ότι εγώ κάνω έρευνα και δημοσιοποιώ μας του Real FM ή του Open, έρχεται πρόστιμο. Μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δεν είναι στραγάλια, είναι πρόστιμα. Αυτό είναι ο νόμος. Πρόστιμο δεν είναι 800 εκατομμύρια, είναι να στείλεις ένα μήνυμα ώστε η εταιρεία να πονέσει με 3 εκατομμύρια πονάει. δεν είναι 500.000, 3 εκατομμύρια, όσο δυνατή και να είναι η εταιρεία, πονάει. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνουν το μήνυμα, ότι έρχεται έλεγχος. Γιατί στον καφέ που σου λέω, από τότε που βλήθηκε το πρόστιμο, εγώ παρακολουθώ την τιμή και έμεινε σταθερή. Πάνε τα 4 και 6 και 8 και 10, τα κόλπα, τα πάνω, τα κάτω, τα δίπλα. Άρα, όπου πέσει, υπάρχει έλεγχος, σταματάνε τα κόλπα. Εμείς τι θέλουμε? Να σταματάνε τα κόλπα. Να μας κλέβουν, Λουκία. Γιατί μας κλέβουν? Ναι. Γιατί οι πολυεθνικές, κατά ψέματα, έχουν το πάνω χέρι. Και έχουν τρόπο να μας κλέβουν. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό βλέπω.
12: Φυσικά και έχουν τρόπο να μας κλέβουν. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσες φορές έχουμε πει και να κάνουμε τον detective? Ναι. Δηλαδή να μπαίνεις και να ψάχνεις, να ξαναψάχνεις, να φτώνεις, να περνάς. Λες και έχουμε χρόνο να περνάμε στο σούπερ μάρκετ 2 ώρες να κάνουμε τον detective.
11: Ναι. Εγώ
12: συγγνώμη, δεν έχουμε. Εγώ δεν έχω, δεν προλαβαίνω, συγγνώμη.
11: Πέραν αυτού, να σου πω ότι χαίρομαι γιατί με σταματούν πια στο σούπερ μάρκετ νοικοκυρές, συνταξιούχοι και μου λένε: Νικό, κράτα σημειώσεις και βγες να τα πεις. Να σου πούμε κι εμείς. Και με βοηθάνε και μου δείχνουν και μου λένε, γιατί μόνο έτσι, αν λειτουργήσει το σύστημα, Λουκία, θα το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Θωμά Γεράκη, πρόεδρο και ευθύνοντα σύμβουλο τη ΜΑΚ. Μετά πάρα πολύ καιρό τα λέμε, κύριε Γεράκη.
13: Ναι, πράγματι, καλό σας απόγευμα.
12: Γεια σας, κύριε Γεράκη, καλησπέρα.
11: Λοιπόν,
12: σας.
11: Έχουμε πάρα πολύ ύλη και θέλω να ξεκινήσουμε τι τελευταίε δημοσκοπήσει, Πάλι χθε, Opinion προχθέ και άλλε, που δείχνουν ότι ανακατεύει την τράπουλα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση, τώρα 15-14, κάπου εκεί. Η Νέα Δημοκρατία σταθερά μπροστά, γύρω στο 30. Και το Πασόκ δίνει μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα Καρεστιανού. 10, 11, 12. Τι σημαίνει αυτό, τι τάση βλέπετε?
13: Έτσι όπως τα λέτε, ακριβώς είναι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, αν απομονώσουμε τα κοινά των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν και κάποιες μικροδιαφορές, αλλά τα κοινά. Είναι πρώτον ότι όντως υπάρχει μια αναδιάταξη στο χώρο της, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη φθορά που έχει βέβαια.
11: Αχ, μια μονάδα.
13: Ναι, διατηρείται εκεί γύρω στο 30%. Το δεύτερο είναι ακριβώς όπως το είπατε, ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που δαν το φως της δημοσιότητας την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, θυμάστε τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα μας απασχολούσε αυτό που λέγαμε το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή φαίνεται ότι, και είναι και με απόσταση από τα υπόλοιπα.
12: Δηλαδή ότι η δεύτερη θέση παγιώνεται κατά κάποιο τρόπο.
13: Δεν ξέρω αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, γιατί είναι η πρώτη.
12: Ναι, είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνω. Ναι.
13: Αλλά βλέπουμε ότι να βάλεις και τη στατιστική απόκληση που έχει είναι πέραν της στατιστικής απόκλησης. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, πατάει γερά στα πόδια του.
11: Κρατήστε το αυτό το ερώτημα, γιατί θα επανέλθω που λέει η Λουκία. Είναι πολύ εύλογο και είναι αυτό που θέτουν τα άλλα κόμματα πλην Τσίπρα. Δηλαδή λένε, παγιώνεται ή είναι μια φούσκα τώρα επειδή είναι φρέσκο πριν κάτσει σκόνη, ναι, έχει 15 και μόλις καταλάβουμε ότι είναι ο Τσίπρας θα ξαναπέσει στο 10.
12: Όπως έχει συμβεί και άλλες φορές.
11: Μπράβο, δηλαδή.
13: Σε άλλα κόμματα. Πολύ σωστή ερώτηση.
11: Κόμμα Βραμόπουλου, κόμμα Σαμαρά, παλαιότερα.
12: Και όταν είχε πρώτο βγει ο κύριος Ανδρουλάκης.
11: Ναι, σωστά, σωστά.
13: Πολύ σωστά αυτά που λέτε, διότι όντως είναι νωρίς για συμπεράσματα. Και γιατί είναι νωρίς για συμπεράσματα? Γιατί πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, δεν ξέραμε ότι δημιουργηθούν, αλλά δεν είχαν ακόμα, ας πούμε, την ιδρυτική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι ξεκινάμε. Αυτό που μετράγαμε ήταν οι προσδοκίες για τα νέα κόμματα. Δηλαδή, προβάλαμε σε ένα λευκό χαρτί τις προσδοκίες μας, ο καθένας, δηλαδή τις δικές του. Μετά τη δημιουργία τους, αυτή την περίοδο, μετράμε την πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση, εντάξει, είναι σημαντική. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη φτιάξει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση. Και στηρίζεται κυρίως στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Επίσης, να προσθέσω κάτι άλλο προς επίρρωση αυτό που λέτε. Εγώ ποτέ δεν θυμάμαι πρώτη καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε αν ήταν και αυτό, να επιβεβαιωθεί και στην κάλπη.
11: Α, ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
13: Ναι, μα ποτέ.

0: είναι νωρίς. Και αυτό που βλέπουμε τώρα στη δημοσκοπήση είναι όντως αυτό που λέμε μια πρώτη φωτογραφία της στιγμής και δεν έχει καμία σχέση με την πρόβλεψη των εκλογών. Γιατί αν κανείς προσπαθεί να σκεφτεί ότι με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα τι θα γινόταν στις εκλογές, θα πρέπει να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον είναι...
1: Αυτό θα σας έλεγα. Έχουμε τέσσερα ερωτήματα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση θα αντέξει, εάν θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας, αν το Πασόκ θα μείνει τόσο χαμηλά που σημαίνει και εσωκομματικές αναταράξεις, και αν επίσης η Καρυθιανού θα ξεφουσκώσει.
0: Προφανώς, και να προσθέσω και άλλα τέσσερα τότε.
1: Οκτώ.
0: Το ένα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χρόνος των εκλογών, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές και δεν αναφέρομαι αν θα δημιουργηθεί ένα κόμμα κτλ. Αλλά ακόμα και αυτά, τα υπάρχοντα κόμματα, πόσα από αυτά θα φτάσουν στην κάλπη και με ποια μορφή, μόνα τους, σε συνεργασίες, δεν το ξέρουμε.
1: Συνεργασίες. Αυτό είναι παγωμένη λέξη, κύριε Γεράκη. Ποια συνεργασία. Έχετε βρει ένα κόμμα να μιλάει, εκεί έχει ακούσει κανένα να συνεργάζεται με άλλον.
2: Όχι. Αυτό βλέπουμε, αλλά τι θα γίνει, δηλαδή πραγματικά, όποιον και να ρωτάμε, λέει μόνος μου. Μόνος μου. Μόνος μου. Μόνος μου.
0: Υπάρχουν και συζητήσεις ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες συγκλήσεις, κάποιες.
1: Δεν το βλέπω.
2: Αυτά είναι σε επίπεδο παραπολιτικής προφανώς ακόμα.
1: Δεν
0: γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο θα δείξει
1: αυτό ναι.
0: Οι εκλογές. Και το σημαντικότερο από όλα, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Ποσοτικά, δηλαδή, θα είναι τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα εάν έχουμε το ίδιο εκλογικό σώμα που είχαμε στις ποσοτικά.
1: Μπορεί δηλαδή, τα κόμματα Τσίπρα, δηλαδή. Καρυθιανού και Σαμαρά να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ που δεν συμμετείχε, αν έχουμε άλλη αλλίωση πλήρη, ανατροπή.
0: Βέβαια, και προφανώς, να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό που βλέπω στα δικά μου τουλάχιστον τα στοιχεία. Βλέπω σοβαρά σημάδια τάσης αύξησης του εκλογικού σώματος.
1: Ναι, δηλαδή, σωστά.
0: Πρέπει να γίνει, να υπολογίζεται και στις εκτιμήσεις και των εταιριών δημοσκοπήσεων και αυτή η συνθήκη. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και τις επόμενες καταγραφές, δηλαδή να έχουμε κάποιες χρονοσειρές και νομίζω ότι πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορούμε να δούμε ότι αν αυτά έχουν μια σταθερότητα ή έχουμε συνεχείς μεταβολές, γιατί αυτή τη στιγμή...
1: Από την εμπειρία σας, γιατί ο καταλήτης είναι το κόμμα Τσίπρα και μετά θα σας ρωτήσω το κόμμα Καρυθιανού. Όπως το βλέπετε, τι ξέρουμε ως τώρα, βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει περιοδία με το βιβλίο του Τινιθάκη και είδα μία εκδήλωση στο Θησείο, στην οποία εκδήλωση απέφυγε ο κύριος Τσίπρας να πει κάτι ειδικότερο που θα μπορούσε να διώξει κόσμο. Αντίθετα, είπε πολύ γενικά πράγματα που θα μπορούσαν να αντλήσουν κοινό. Επομένως, με τα δεδομένα που έχουμε, βλέπετε αυτό το 15 να μένει... να αυξάνεται ή να μειώνεται, όπως το βλέπετε.
0: Ναι, αυτό που μπορώ να απαντήσω σε αυτό είναι ότι φαίνεται ότι πατάει γερά στα πόδια του, λέμε, αυτό το 15%. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια προϊστορία.
1: Κοιτάς είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε να απαντηθεί από τις επόμενες δημοσκοπήσεις αυτό.
1: Αλλά λέτε δεν χάνει προς το παρόν. Δεν φαίνεται να χάνει.
0: Όχι, γιατί. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Εγώ έχω την αυτή να βλέπω και κάποια δευτερογενή στοιχεία, δηλαδή πίσω
1: από τους αριθμούς.
0: Και σας λέω το εξής, ότι γιατί σας λέω ότι πατάει γερά στα πόδια του, διότι αν θες μια ερώτηση σε όσους λένε ότι ψηφίζω το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι η τελική σας επιλογή,
1: δεν
0: έχετε να αλλάξει το μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι αυτή θα είναι η τελική μου επιλογή.
1: Α, πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένη η δεξαμενή του.
1: Άρα συνειδητοποιημένη η ψήφος, δεν είναι περνούσα απ' έξω είδα φως και μπήκαν.
0: Αυτό, αν το δει κανείς, ας πούμε, στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρυθιανού, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πιο ασαφές, με χαμηλότερη πιστότητα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγαλύτερο ερωτηματικό το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού, διότι δεν έχει την προϊστορία του, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα περιμένουμε. Δηλαδή, το ποσοστό αυτών που ψηφίζουν την κυρία Καρυθιανού και λένε ότι αυτή είναι και η τελική με επιλογή, σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του κ. Τσίπρα.
1: Κρίνοντας αξιολογικά τα τρία κόμματα και τις τρεις ηγεσίες, Τσίπρας, το ξέρουμε. Πλασάρεται ως καινούριος, αλλά είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω, δεν άλλαξε το DNA.
0: Είναι
1: ναι. Όταν μιλήσει, περίπου ξέρουμε τι θα πει. Δεν θα εμφανιστεί λέγοντας κάνω φορό απαλλαγή στις βιομηχανίες. Γνωρίζοντας το Πασόκ, στην κατάσταση που είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη, πολύ πιεσμένο αυτή τη στιγμή, και την παράμετρο Δούκα δίπλα του. Και την κυρία Καρυθιανού που έχει τη λιγότερη εμπειρία. Και παρόλα αυτά, η κυρία Καρυθιανού μου κάνει εντύπωση, στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ εμφανίζεται στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με 6, με 7 τον Ανδρουλάκη. Θέλω να πω, η κυρία Καρυθιανού δεν έχει διοικητικές ακόμα περγαμηνές. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι καιρό αρχηγός. Πώς βλέπετε τη συμπεριφορά των τριών, αξιολογικά πολιτικά βλέποντας τους τρεις?
0: Κοιτάξτε,
1: Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καρυθιανού.
0: Ναι, βέβαια, στον πολιτικό ανταγωνισμό δεν παίζουν μόνο ρόλο.

0: η αρχική, όντως παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς σε επίπεδο προσώπων, αν μιλήσουμε για την αντιπολίτευση.
1: Τσίπρας Καριστιανού είναι προσωποκεντρικά κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω με κανέναν άλλον. Πείτε μου ένα στέλεχος του Τσίπρα.
0: Έχει ένα πλεονέκτημα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, και ένα επικοινωνιακό χάρισμα κτλ. Σε σχέση με τους υπολείπους. Ωστόσο, εάν κάνουμε το, ας πούμε, ένα συγκριτικό τεστ, θα βρίσκαμε και κάποια πλεονεκτήματα για το Πασόκ. Δηλαδή, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι πιο ένα κόμμα δομημένο με οργανώσεις, πώς το λένε, με πέρασμα σε πολλούς χώρους, μαζικούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποτιμάται και αυτό. Και το λέω αυτό γιατί, να πω και ένα τελευταίο. Ακούω πολλούς και συναδέλφους σας και δικούς μου συναδέλφους να συζητάμε ότι είναι το πρόβλημα του Πασόκ, είναι το πρόβλημα του κ. Ανδρουλάκη. Να σας πω όμως εγώ το εξής. Για να το συνυπολογίσετε. Μετά το 2009, δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι ήταν οι τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης που είχε κερδίσει ο κ. Παπανδρέου, ακολούθησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια, πόσο είναι, 10 εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα μας. Δηλαδή 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε 3 αρχηγούς σε όλη αυτή την πορεία και κάνα 3 ιστονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Σε ποια από αυτές τις εκλογές τα τελευταία 15 χρόνια του ΠΑΣΟΚ είχε πάνω από 13%.
2: Άρα λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι,
2: μην το εστιάζουμε εκεί.
0: Ακριβώς, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πιο δομικό και έχω να... Επίσης, σε ποια από αυτές τις εκλογές του Πασόκ είχε τη δεύτερη θέση, δηλαδή σε καμία.
2: Αν είναι όμως πιο δομικό, είναι και πιο άσχημα τα πράγματα, να το πω έτσι. Γιατί αν ήταν θέμα μόνο αρχηγού, αλλάζει αρχηγό, έρχεται άλλος αρχηγός και φτιάχνει και κατάσταση.
0: Και κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα φτιάξει κατάσταση.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι και αυτό αυτόματο ότι με έναν άλλον θα πηγαίναμε καλύτερα. Διότι εγώ θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα, γιατί προφανώς είναι σύνθετο το πρόβλημα του Πασόκ, είναι ότι περιορίζεται ο ζωτικός του χώρος. Δηλαδή δέχεται πιέσεις και από το κέντρο δεξιά και τα λοιπά, από τον κύριο Μητσοτάκη και από τα δεξιότερα κόμματα και δέχεται και από τα αριστερά. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν το έχει αντιμετωπίσει. Γιατί αν έχει μια στρατηγική.
2: Μήπως ομφαλοσκοπεί σε αυτή τη φάση, κύριε Γεράκη, γιατί έχω την εντύπωση όταν κάνω ερωτήσεις, ας πούμε, σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν το βλέπουν, δηλαδή, τουλάχιστον στον δημόσιο λόγο, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Πίσω από κλειστές πόρτες φαντάζομαι θα το αντιμετωπίζουν. Αλλά στο δημόσιο λόγο εξακολουθούν και λένε αυτό που ακούγαμε. Εμείς θα είμαστε, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο, δεν μας απασχολεί, δεν απειλούμεθα κτλ.
0: Ναι, τώρα αυτό όμως ξέρετε κάτι, όταν λες κάτι, ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κάνει και ένα νόημα τώρα.
2: Να βγαίνει νόημα, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή γι' αυτό λέω μήπως ομφαλοσκοπούν αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει ένα θέμα, είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή η εικόνα που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και τελευταία, δηλαδή με τις τελευταίες εξελίξεις, κάθε μέρα, αντί ας πούμε να προβάλλονται κάποιες θέσεις του, εν πάση περιπτώσει, να δομείται μία. Πώς το λένε.
1: Μιλούν για το Χαριδούκα.
0: Πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Έχω την εντύπωση ότι καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια στις καταγγελίες και όχι στο να βελτιώσουν την εικόνα τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θωμάς Γεράκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης συζήτησης, Λουκία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είχαμε λίγο χρόνο. Αλλά νομίζω πρέπει να επανέλθουμε, να είναι το θέμα των επόμενων ημερών δημοσκοπήσεις, να καταλάβουμε τι κινείται στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είναι μαζί μας και σήμερα το ΠΑΣ. Πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης ΠΑΣ προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια, τόσο για προσωπικές δεξιότητες, όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. ΠΑΣ. Και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538.
1: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Next is Now και η Dom Consulting το συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Ταξίδι θα πεις εσύ, θα πω εγώ.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Για πες,
1: λοιπόν, πάμε ταξίδι στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν και οικογενειακές διακοπές εκεί. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με smart all-inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park που λατρεύουν φυσικά τα παιδιά, με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Επίσης, τα εισιτήρια μας, στα δώρα μας, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Επειδή μας ρωτάνε που είναι το Σήμαντρο, είναι, το βρήκα, στον Ελαιώνα, στο Διακοφτό, στην Πελοπόννησο.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: 50 χιλιόμετρα από την Πάτρα και 12 χιλιόμετρα από τα Καλάβρητα. Είναι δίπλα σε μαγευτική παραλία εκεί και 11 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί και τα και φωτογραφίες είναι καταπληκτικά. Μην χάσουμε τη Real News Look για την Κυριακή.
1: Βέβαια, για τη Real News Look της Κυριακής, εκτός από τη φανταστική ύλη που έχει κάθε Κυριακή, αυτή την Κυριακή θα έχει βιβλίο «Η κρυμμένη επιστολή», το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real and Style, για να φτιάξουμε συνταγές ψάρια στη Χάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Και Real Planet, την ειδική έκδοση για την πράσινη ανάπτυξη, μην τη χάσετε λοιπόν. Πολύ η Real News πάντα με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη και εξαιρετικές προσφορές. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού. Σήμερα είχαμε κοντά μας τη ρύθμιση του ήχου τον Αντώνη Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν με πάνω από 100 πυροσβέστες και 4 ελικόπτερα οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Παιανία έως Μαραθώνος. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Στην έκθεσή της η Επιτροπή διαπιστώνει απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα προφανώς στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και σημειώνει πως όλοι πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ένας νεκρός, πάνω από 60 τραυματίες και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο απολογισμός από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σε 13 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά από επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα και το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ, που υπέγραψε συμβόλαιο για 4 χρόνια, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Το πρόγραμμα αποφύτων.
19: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Είναι τα πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, όταν μπορέσει, έλα. Αυτά είναι τα πολύ ωραία, ρε παιδάκι μου. Τα πάρα πολύ. Το Σταυρακάκι.
1: Α, θα έρθει και αυτό μέσα.
0: Γιατί να μην έρθει και αυτό, δηλαδή, όπω θε. Αυτό. Αυτό. Αυτό έχει δεσάρα, φίλε.
1: Αν είστε 10, φύγετε. Αν είστε 1000, ελάτε.
0: Σιγά, αγόρι.
1: 10 λεπτά μετά τι 5.
0: Χαλάρωσε, χαλάρωσε.
1: Έβαλε στίνκο όμω και θυμήθηκα και ήθελα να το πω σε Γιώργο, γιατί στο τρίμερο το μόνο πράγμα που έκανα έτσι, που ευχαριστήθηκα δηλαδή, αυτό το τρίμερο που πέρασε, ήταν να δω ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ.
1: Στο Netflix για τον Vinnie Jones.
0: Το Vinnie Jones.
1: Το συνδέει στον Vinnie Jones με το Sting.
0: Αυτός που είχε τρύπα στην καρδιά και ήταν ο σκληρός ποδοσφαιριστής και τα λοιπά.
1: Αυτός ο οποίος έκανε tackling από το λαιμό μέχρι τον αστράγαλο.
0: Ναι, κοίτα, δεν τον έλεγε στο καλύτερο παιδί.
1: Δεν τον έλεγε στο καλύτερο παιδί. Αλλά αυτός έκανε ντεμπούτο με το Sting στο δύο καπνισμένες κάνες. Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
0: Η οποία είναι μια καταπληκτική ταινία.
1: Και δείχνει πώς φεύγει από ποδοσφαιριστής και γίνεται, ξεκινάει ως ηθοποιός σήμερα.
0: Κοίτα, θέλω να σου πω κάτι. Επειδή δύο καπνισμένες κάνες είναι ταινία μέσα στα 100, στα 100 καλύτερά μας και τα λοιπά, γιατί την έχουμε δει και πολλές φορές στην ταινία. Ο Vinnie Jones στην ταινία αυτή έπαιζε τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Έπαιζε πάρα πολύ σκληρό τύπο.
1: Το λέω τώρα γιατί θα μου πεις πώς το συνδέεις με τα πολιτικά. Θα σου πω. Γιατί πέρναγε μια πολύ άσχημη φάση. Είχαν έρθει δηλαδή, του λέγανε ότι ό,τι είχαν κάνει οι Βρετανοί την Premier League. Και το είχαν κάνει πολύ εμπορικό, ξέρει, στο πρωτάθλημά του. Και όταν είχαν πλακώσει καταγγελίες ότι διώξτε τον αυτόν ή τον θέλετε. Γιατί είμαστε για τη δυσφημή του άθλημα. Αυτό έλεγε τον Καντονά, α πούμε, και έλεγε θα του κόψω ένα τάκλιν και θα το διαπεράσω, ας πούμε, με το πόδι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Επειδή έχουν περάσει και τα χρόνια, το τραγουδάκι το συγκεκριμένο, για να καταλάβετε, ήταν από τα αγαπημένα μας όταν τελειώναμε το σχολείο. Το 1983. Τρία πλάγια κάθονται. Τι θέλω όμως να σου πω. Ότι θυμάμαι πόσες πολλές φορές γίνεται συζήτηση για τον αθλητισμό τώρα και οι παλαιότεροι ή αυτοί τέλος πάντων που ανήκουν στις παλιότερες γενιές κτλ. Είναι συνέχεια. Ρε ξέρεις τι παιχταράδες είχε τότε. Ρε ξέρεις τι άντρες ήταν εκείνοι. Μπαίνανε μέσα και δεν πέφτανε το κάτω λέει. Και αυτά.
1: Τώρα επειδή το ανοίξαμε πολύ, απλά λέει σε κάποια. Και δεν θέλω να κάνω και spoiler, αλλά θα πω μόνο αυτό. Δείχνει το Vinnie Jones στην πρώτη του περίοδο στη Wimbledon που πήρανε κιόλας και το πρωτάθλημα, το κύπελλο της Αγγλίας και είχαν εντυπωσιαστεί όλοι. Και τη δεύτερη μετά που ξαναπάει στη Wimbledon και αντιμετωπίζουν τη Manchester United του Ferguson με Καντονά μέσα, με όλα τα, με Μπέκα, με όλα τα
0: μεγάλους παίχτες και τα λοιπά.
1: Όπου ο Vinnie Jones κάνει αυτό που ξέρει, δηλαδή τσαντίζει,
0: δεν
1: βαράει
0: δεν περνάς από εδώ είναι αυτό.
1: Βαράει 2-3 ας πούμε και παρόλα αυτά τρώνε 3 γκολ, 4 ξέρω εγώ πώς θα φάγανε και λέει εκεί κατάλαβα ότι έφυγε λέει η Manchester United, άλλαξε το επίπεδο και ότι δεν έφτανε μόνο να κάνουν το σκληρό.
0: Θα σου πω πάντως ότι χαίρομαι πολύ που ανακάλυψες αυτό το κομμάτι του ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι ανθρωποκεντρικά, είναι γύρω από την ιστορία ενός ανθρώπου τον οποίο τον ξέρεις, δεν είναι στο παρελθόν κτλ.
1: Εγώ τον πρόλαβα, έτσι, τον έβλεπα.
0: Και εγώ γι' αυτό και σου λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Του σακάτεμα. Επειδή δεν ξέρεις εσύ, μιλάμε για σακάτεμα.
0: Επειδή θα μείνει ο κόσμος με την απορία, Αντώνη Μορτάκη, γιατί φώναξες Δημήτρη. Θα καταλάβεις τώρα γιατί ο Δημήτρης Σαβρακάκης.
1: Και πάει πρώτα, πρώτο θέμα πάει από τα αθλητικά. Ο Χουδαλάκης, άρα κάποιο λόγο.
0: Είναι από τα ζεστά κουλούρια καταρχήν.
1: Για πες.
0: Και είναι κάτι που αφορά και την εθνική μας ομάδα και πάει λέγοντας το πράγμα. Έλα,
2: λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
1: Αριανός ο Σπανούλης, δηλαδή.
0: Αυτό να θεωρήσουμε ότι είναι τελειωμένο και τα λοιπά, είναι επειδή, κρατήσουμε πισινή.
2: Ακούστε, μέχρι να δούμε την ανακοίνωση. Πάντα κρατάμε ένα.
0: Επειδή βλέπω ότι είναι ανακοίνωση
2: όμως, ότι,
0: λέει
2: όχι,
0: ότι θα παζαρεύουμε και
2: είναι,
0: τα λοιπά.
2: Ναι, είναι μια διαρροή που επιβεβαιώνει ότι έχει, είναι, ότι αναλαμβάνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία. Απομένει η επίσημη ανακοίνωση. Η διευθέτηση των λεπτομεριών για συνεργασία 3 ετών. Όλη αυτή η ιστορία διήρκησε 3-2 μήνες περίπου των επαφών. Από τις 11 του περασμένου Μάρτιου, όταν ο Λαρισαίος τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μονακό λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
1: Παραμένει ομοσπονδιακός, Δημήτρη.
2: Παραμένει, ναι. Ο Άρης άρχισε να βλέπει πιο σοβαρά αυτή την τρελή, ας μου επιτρέψετε, σκέψη να έρθει ο Σπανούλης στην ομάδα. Είναι ευνόητο φυσικά, για να τα λέμε όλα, ότι πέφτει, παίζει ρόλο και ο Νίκος Ζήσης που είναι ο General Manager.
0: Ο κουμπάρος του.
2: Της
0: ο άνθρωπός του, μάλλον.
2: Ναι, που έχουν συγγενική σχέση, είναι ο κουμπάρος του. Είναι καταλήτης για αυτή τη μεγάλη συμφωνία. Ο Ζήσης έχει βάλει κάτω το σχέδιο πόσο ο Άρης θα επιστρέψει κάποια
1: στιγμή. Θα ξαναγίνει αυτοκράτορας.
2: Με αφήσω του αυτοκράτορε στην ησυχία.
1: Σα άρεσε.
2: Ναι, αυτού του αυτοκράτορε. Ζήτω στο παρελθόν και δεν σα άκουσα που έλεγε τη Wimbledon κλπ. Ναι. Η Wimbledon κάποτε ήταν μεγάλη ομάδα, κάποτε και είχε και το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Ρε φίλε, είπα για τον Vinnie Jones.
2: Ναι, που έπαιζε με χωρί τι κάλτσε κάτω.
1: Τι λε, μωρέ. Αυτό έπαιζε με νηστέρια στα παπούτσια.
2: Με αυτό εννοώ.
1: Έπαιζε χειρουργικά τάκλι.
2: Ότι ναι. Λοιπόν.
0: Να σου πω κάτι. Καλύτερο από τον Καλιτζάκη.
2: Ποιος,
1: κοίτα,
2: βέβαια.
1: Ο Γιάνναρος ήταν αξιοπρεπέστατος και εντιμότατος.
2: Εντιμότατος τώρα. Εντιμότατος. Τι λέμε, τώρα
0: μια...
1: Και σου θυμίζω ότι όταν έκανε με το έπιασε το Ράς εκεί που τον έκλεισε, με, που ο Ράς ήταν ο Ματάρα με Γιουβέντους, γιατί ήμουν στο γήπεδο.
0: Το νούμερο ένα ήταν μια εποχή.
1: Ήταν ένα πιτσιρίκι.
0: Ήταν καταπληκτικό.
1: Ο Γιάννης και πήγε με γενναιότητα ελληνική. Καμία σχέση με τον Vinnie Jones.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν.
0: Γενναιότητα ελληνική, αυτοκράτερα.
1: Βάρεσε τώρα βλέπα γιατί το λατρεύω το
2: Έλεγα λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι έχει προοπτική ο Άρης είναι να είναι στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή. Σίγουρα η ιστορία με τον 44χρονο τεχνικό να αναλάβει την τεχνική ηγεσία αρχίζει και εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο του Νίκου Ζήση και του, που έχει εκπονήσει και ο μεγαλομέτοχος ο Ρίτσαρτ Σιάο. Εντάξει, επίσης,
1: ο οποίος είναι φοβερός τύπος, λέει.
2: Ναι, επίσης και η οικογένεια του Κούμπο έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά στο εγχείρημα λόγω της σχέσης με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Είναι ολοφάνερο ότι η οικογένεια του Κούμπο έχει μπει δια της πλαγίας και στον Άρη τώρα.
2: Θα έχουν αυξημένο μπάτζετ για φέτος.
0: Όταν λέμε αυξημένο, τι εννοούμε, γιατί την ακριβότερη ομάδα την έχουμε δει ποια είναι, έτσι.
2: Ωραία. Πόσο λες ότι... Ο
0: Παναθηναϊκός είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια...
2: Όχι, θα ξεπεράσει τα 100, τα 10...
0: Τα 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια. Θα το ξεπεράσει.
0: Είναι σε επίπεδο Βαλένθια, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, θα το ξεπεράσει. Και αμέσως θα ξεκινήσει, είναι μια πρόκληση φυσικά για τον Σπανούλη. Αλλά μου πεις από το Μονακό και το χαμηλοτάβανο γήπεδο εκεί κάτω από το Louis Day, που ήταν με επιστοιχίες φυσικά.
1: Δεν του άρεσε.
2: Έχω πάει 7 φορές.
1: Και δεν σ' άρεσε.
2: Δεν μ' άρεσε. Γιατί τι έχει το Μονακό, για πες μου.
1: Πριγκιπάτο, τι έχει.
2: Ωραία. Αν πας, πετάς την μπάλα και ζαλίζεις τον κόσμο. Αυτό το κάνεις. Το κάνει την Παναθηναϊκή.
1: Επειδή μην κοιτάς το γήπεδο, κοίτα το υπόλοιπο. Τι κάνουμε εμείς Παναθηναϊκή.
2: Το πετάτε την μπάλα αμέσως και κάνετε.
1: Και γι' αυτό έχουμε πάρει 7 ευρωπαϊκά.
2: Ωραία, λοιπόν. για ένα-ένα να κλείνω, σε παρακαλώ. πιο ωραία να πας τη Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα μια βόλτα από το να πας στο Μοντε Κάρλο. Δεν βλέπεις έτσι μια παραλία. Είναι με τα σκάφη και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, θα... πάει το Μονακό. Το... Μόλις το διέλυσε.
0: Είναι ενημέρωση, φαντάζομαι, το βράδυ, 9 η ώρα.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα. απομένουν λοιπόν μόνο τα τυπικά, η επισημοποίηση. Και για να το δίνει και η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, σημαίνει ότι η ιστορία έχει κλειδώσει.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Άρη και στον Βασίλη Σπανούλη.
2: Εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ΚΑΕ Άρης.
0: Και μην ξεχνάμε, το ελληνικό γενικά.
2: Και μην ξεχνάμε ότι και το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ λόγω Μιστακίδη δυναμώνει.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, δεν θα είναι.
1: Με το Τριγκέρι, πώς λέγεται.
2: Με το Τριγκέρι. Ναι. Δεν θα είναι η κατάσταση εύκολη.
1: Ρε παιδί μου,
2: για τους δύο.
1: Θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και άλλοι δύο. Τουλάχιστον.
2: Ναι, και
1: τουλάχιστον.
2: Να σου πω, βάζεις πάντα μέσα στην εξίσωση και την ΑΕΚ.
1: Και την ΑΕΚ, βέβαια. Η οποία πήγε εξαιρετικά φέτος.
2: Η οποία πήγε εξαιρετικά. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. 9 η ώρα, την προβλέψη του κυρίου Χουδαλάκη για να φύγω.
1: Και 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα το βράδυ, το μάτς.
0: Δύσκολα πολύ Ολυμπιακός. Δύσκολα πολύ Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, συνεννοείται.
2: Με κοιτάς έτσι. Γιατί με κοιτάς
1: έτσι, γιατί στρίβεται το μαχαίρι γι' αυτό.
2: Ποιο μαχαίρι?
1: Αυτό που έχω
2: κάνει. Είναι ένα τελικό, είναι ο πρώτο τελικό. Ξεκινάνε από την ίδια φετηρία. Είναι τελικό πρωταθλήματος. Δεν έχει καμία σχέση με Ευρωλίγκα, δεν έχει καμία σχέση με τίποτα.
1: Άρα αφήστε μα τον πρόνο μας. Κάντε ό,τι πρέπει να κάνει, ό,τι πρέπει να κάνει.
2: Κύριε Κουδαλάκη,
1: να τελειώνουμε.
0: Να φύγει για τα μάνια.
2: Είναι τελικό, ξεκινά από άλλη βάση.
1: Να φύγει για τα μάνια άρα νωρίτερα.
0: Θα σου πω γιατί λέω δύσκολα πολύ και γιατί η καλύτερη ομάδα είναι Ολυμπιακό. Είναι καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, όχι
1: φάνηκε,
0: τώρα.
1: Φάνηκε, δεν είναι. Αποδείχτηκε.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο θα το κλέψω. Είναι φράση μπασκετική αυτή, την οποία την είχε πει ο Αργύρης ο Πεδουλάκης. Όταν τον ρωτήσανε αν ο Κώστας ο Αντετοκούμπο θα γίνει καλύτερος από τον Γιάννη. Και απάντησε ξερά όχι. Κόλλησε ο δημοσιογράφος του, γιατί το λέτε έτσι. Λέει γιατί ο προηγούμενος ήταν πεινασμένος. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έρχονται χορτάτοι από μια Ευρωλίγκα οι Ολυμπιακοί, που είναι η καλύτερη ομάδα, και έχουν απέναντι τους μια do or die που λένε σε καλά ελληνικά, για μια μάχη ζωής και θανάτου, που αν δεν παίξει καλά, τρέχει κάτσε.
1: Τι μάχη ζωής και θανάτου. Εμείς έχουμε.
2: Όχι, έδωσε. Αυτό είναι, αυτό που είπε.
1: Ωραία, ο Γιώργος εξαιτικά το είπε.
2: Το είπε εξαιρετικά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Και στα βραγκάκια αυτά, έτσι δεν έχει κάτι άλλο.
2: Τι άλλο να σου πω.
1: Ξέρω,
2: έκλεισε, ανακοινώθηκε ο Ζούπκοφ για, για την ΑΕΚ επίσημα 4 χρόνια.
1: Έχω ακούσει ότι η κυρία Ζούπκοφ είναι εξαιρετική, λέει.
2: Ναι, αλλά εγώ, εγώ ασχολούμαι με τον ποδοσφαιριστή.
1: Καλά κάνεις.
2: Εντάξει. Η κυρία εξαιρετική είναι. Είχαν κάποια θεματάκια στο γάμο τους. Αφού θέλεις να τα φτιάξεις όλα.
1: Βάζουμε μια κόκκινη γραμμή. Εντάξει. Για τώρα ασχοληθούμε με τα πολιτικά.
2: Πάντως, να ξέρετε ότι είναι έκλεισε ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Δημήτρη Σταυρακάκης. Αυτό ήρθε για τρία λεπτά μέσα, έτσι.
0: Να θέλεις να κάνεις, ας πούμε, την αλλαγή που λένε και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Κουδαλάκι ήρθε για τρία λεπτά και μας έφαγε ένα τέταρτο.
0: Ρε φίλε, γιατί μας μάλλονες. Αυτό παιδί, κοίτα, καταρχήν ο Δημήτρης το βράδυ έχει τρελή δουλειά. Οπότε λέω, εντάξει, έλα να τελειώνεις από εμάς.
1: Καλά έκανες. Εγώ τον αγαπάω το Σταυρακάκι. Σε πειράζω και σένα και αυτόν. Όχι, καλά έκανες.
0: Και εμένα και αυτόν και τους δύο. Ο Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας πολιτικός και κονσολιέρης. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρινη στο 211-200-8200, κυρία Σοφία Γαλάνη στα κόλπα και ο Γιώργης εδώ πέρα του και σήμερα.
1: Τι δεν είπες όμως, τι δεν είπες πάλι.
0: Studio παπάκι realfm.gr.
1: Πες το ρε παιδάκι.
0: Studio παπάκι realfm.gr.
1: Εντάξει,
0: φτάνει. Οκ, ναι. Okay. Άντε τώρα. Ξεκίνα. Λέγε, δημοσκοπήσεις και ξέρω εγώ τι θα μιλήσω. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ, έχω
1: κόσμο. Ξεκινήσω...
0: Και δεν έχει τελειώσει και η εβδομάδα, έτσι.
1: Όχι, είναι μόλις Τετάρτη. Ξεκινάω με Σαμαρά. Λένε, ακούγεται ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Έτσι λένε.
0: Εντάξει, στο δικό μου ρεπορτάζ είναι το ίδιο πράγμα εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Και κάτι το οποίο θα κρυθεί ενδεχομένως μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Κάποιοι λένε και για μέρες.
0: Εγώ βλέπω πάντως μια πολύ πιο μαλακή αντιμετώπιση στα τηλεπαράθυρα. Έχει τον Αντώνη Σαμαρά από τους νεοδημοκράτες βουλευτές.
1: Τι εννοείς, εδώ βγήκε ο Θεοχάρης και τον είμαι ακροδεξιό.
0: Καλά. βγήκε ο Θεοχάρης, άλλη μεταγραφάρα. Ο
1: Υπουργός Εξωτερικών είναι.
0: Έτσι, άλλη μεταγραφάρα και εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, τώρα,
0: βλέπω,
1: παιδί μου, λες ακροδεξιό, θέλω να πω ότι έχουν συνεργαστεί σε κυβέρνηση, θυμίζω, που ήταν πρωθυπουργός του Σαμαράς. Και επίσης, το να λες ακροδεξιό το Σαμαρά, καλά. Δεν ξέρω αν τον έχεις στο μυαλό σου ως ακροδεξιό, αλλά για φαντάσου έναν ακροδεξιό να συνεννοείται με τον Ανδρέα Λεντάκη και με τον Στάθη Γιώτα, για παράδειγμα. Λέμε τώρα. Επίσης, στο Σαμαρά χρεώνανε για χρόνια, θυμίζω, ότι έσπρωχνε τους χρυσαυγίτες στη φυλακή. Ο ακροδεξιός Σαμαράς έσπρωχνε στη φυλακή τους χρυσαυγίτες, επειδή δεν γίνεται και να του ταχώνεις και από εδώ, να του ταχώνεις και από εκεί. Οπότε μια ψυχραιμία. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κόμμα, είναι προφανές το κάνει για να κόψει από την κυβέρνηση. Για να μην κοροϊδευόμαστε, να μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Δεν το κάνει γιατί έχει ανάγκη να βάλει ένα κόμμα στο κοινοβούλιο το οποίο θα διορθώνει την κυβέρνηση, το κάνει για να κόψει από την κυβέρνηση. Τα λέω γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι λιένω κάτι.
0: Θα σου πω κάτι πάντως. Ανεξάρτητα τώρα με το αν βρεθεί ο ένας ο οποίος θα κάνει τη βρώμικη δουλειά και θα πει ξέρω τον άλλο ακροδεξιό κτλ. Δεν στο είπα τυχαία. Εγώ βλέπω ότι στα τηλεπαράθυρα προφανώς και έχει γίνει απόλυτη συνείδηση ότι έτσι και τελικά την κάνει ο Αντώνης και κάνει το κόμμα κτλ. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ η στόχευση περί αυτοδυναμίας και τα λοιπά.
1: Μα νομίζω ότι εκεί ήθελε να χτυπήσει.
0: Ή τα 35 που ακούμε, ξέρω
1: εκεί
0: εγώ.
1: Ήθελε να
0: αυτά
1: χτυπήσει,
0: είναι μόνο. Γεια σας, δεν υπάρχουν.
1: Εκεί πυροβολεί και μου κάνει το μερή εντύπωση. Βέβαια, ξέρουν καλύτερα οι συνεργάτες του και ο ίδιος. Αν αποφασίσει να κάνει αυτό το χτύπημα στην παράταξη, την οποία ήταν, θυμίζω, ήταν πρόεδρος και ήταν και πρωθυπουργός αυτής της παράταξης, έτσι. Δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια από τότε. Αλλά είναι δικό του θέμα. Για το άλλο που λες, είδα την δημοσκόπηση της Πάλης για τον Sky χθες. Εστιάσω σε μια καρτέλα μόνο. Σε αυτό που είδα για την καταλληλότητα του πρωθυπουργού. Έχει ο Μητσοτάκης 30. Ο Τσίπρας έχει 17. Ο Ανδρουλάκης 7. Δηλαδή ο Τσίπρας πέρασε και εδώ μπροστά από τον Ανδρουλάκη.
0: Πολύ μπροστά.
1: 17 ο Τσίπρας, 7 ο Ανδρουλάκης.
0: Κοίτα, ενώ στα κόμματα, δηλαδή Ελλάς, Πασόκ, η διαφορά που καταγράφεται μέχρι τώρα και πάνω κάτω, παιδιά, έτσι, γιατί ξαναλέω και εμένα έχω γκώσει ήδη και δεν είναι, ξαναλέω, μόλις Τετάρτη, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπετε θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο διάστημα και εν γνώση μας όλοι όσοι ασχολούμαστε, ζυμωνόμαστε και τα λοιπά με την πολιτική, ξέρουμε ότι τα ουσιαστικά δημοσκοπικά αποτελέσματα τα περιμένουμε όταν φύγουμε από την πρώτη χαρά, ενθουσιασμούς και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το ξέρουμε όλοι. Όμως, σε αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος, Ελλάς, Πασόκ, 3-4 μονάδες διαφορά, Τσίπρας Ανδρουλάκης 10 μονάδες διαφορά. Είναι αυτό που λένε το κόμμα και το πρόσωπο. Ο Τσίπρας για την ώρα κόμμα έχει και δεν έχει, με την έννοια ότι τα πρόσωπα και τα λοιπά τώρα συστήνονται στον κόσμο. Και εμείς σας βγάλαμε κανένα δύο
1: πρόσωπα. Στην Ελλάδα, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, μετράνε τα πρόσωπα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Το πρόσωπο και μετά τα πρόσωπα.
1: Θα πρέπει να μετράνε βεβαίως και η προοπτική και οι προτάσεις ρεαλιστικές για το μέλλον. Και αυτά θα πρέπει να μετράνε.
0: Δεν το πολύ πιστεύω, ρε φίλε.
1: Εδώ τώρα σε αυτό και θέλω το σχόλιο σου, γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Μια σημείωση δηλαδή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ότι στοιχίζονται στα νέα κομματικά σχήματα για τη δικαιοσύνη απέναντι στο διεφθαρμένο κατεστημένο, αυτό ίσως δεν αφορά τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας υπηρέτησε και ως πρωθυπουργός. Δεν συγκινούνται από την απουσία, θέλω να πω, σοβαρής και διαφανούς ανάλυσης ως προς το από πού προέρχονται. Πού προέρχεται η χρηματοδότηση. Το λέω γιατί παρακολούθησα σήμερα τον κύριο Αυγερινό στον Αντένα το πρωί, στον Παναγιώτη Στάθη. Είπε ότι δεν πάνε για καμία συνεργασία. Βεβαίως προχθές λέγανε άλλα πράγματα. Ρωτήθηκε για το ποιο στηρίζει οικονομικά το συγκεκριμένο κόμμα, απάντησε η κυρία Καριστιανού. Και είδα και κάτι άλλο.
0: Είπε ότι η κυρία Καριστιανού στηρίζει οικονομικά το κόμμα.
1: Ναι, και ότι θα ζητήσουν πολύ σύντομα οικονομική ενίσχυση από τους εθελοντές ή από όποιον θέλει ή όποια νομίζει ότι πρέπει να στηρίξει το συγκεκριμένο κόμμα. Ρωτήθηκε τον Παναγιώτη Στάθη για την υπόθεση αυτή με τον αναλυτή, ο οποίος γυρνάει από εδώ και από εκεί και καταγγέλει την εμπλοκή του ρωσικού παράγοντα. Και είπε ο κύριος Αυγερινός ότι του κάνανε δύο μηνύσεις ήδη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Λεβέντες και λεβέντισες επανάστασης. Οι μηνύσεις ΛΑΠ δεν είναι ένδειξη αντιδημοκρατικών συνειδήσεων. Δηλαδή, άμα είναι κάποιος από την κυβέρνηση ή από τη συμπολίτευση που κάνει μήνυση, είναι φασίστας. Άμα είναι όμως κάποιος επανάστασης, αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωση. Έχω λίγο μπερδευτεί.
0: Κοίτα, εμείς δημοσιογράφοι είμαστε και νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι αυτό που είπες τώρα, ΣΛΑΠ, αυτές τις θηριώδες μηνύσεις που γίνονται.
1: Μίλησε για δύο μηνύσεις.
0: Ζητάνε να πάρουν, ξέρω εγώ, το σπίτι του αλουνού κτλ. Ξέρουμε ότι είναι ένα μέσο λογοκρισίας και δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω ούτε καν εκ μέρους του Γιώργου, για πάρτι μου σας το λέω. Είναι πάρα πάρα πολύ, λειτουργεί, πώς να πω τώρα, σαν ένας κόφτης πριν τον κόφτη.
1: Ναι, αλλά να βάλουμε κανόνες.
0: Το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά, αν πρέπει, δεν πρέπει να το πω έτσι, να το πω αλλιώς και τα λοιπά.
1: Να ξέρετε, βάλουμε κανόνες.
0: Για να έρθει. Προφανώς θα βγάλουμε κανόνες.
1: Δηλαδή, ή θα είμαστε απέναντι στις μηνύσεις ΛΑΠ όλοι μαζί.
0: Όλοι.
1: Ή θα λέμε, όχι. Άμα είσαι δεξιός, επιτρέπεται, άμα είσαι αριστερός.
0: Είναι δυνατόν, ξαναλέω, να είσαι δημοσιογράφος, οτιδήποτε δημοσιογράφος. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας και πάει λέγοντας. Και να είσαι υπέρ του να αντιδράμε στην όποια κριτική, αυτό και τα λοιπά, με μηνύσεις και τέτοιου είδους. Ξέρετε, έχουν υπάρξει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν πρέπει να τις ονομάζουμε όλες κλαπς. Έχουμε δει όμως να πέφτουν εκατομμύρια, ας πούμε, σε μία μήνυση για συκοφαντία και τα λοιπά, τα οποία νομίζω ότι κάποιος, ενώ τα κερδίζει, δεν τα παίρνει για να δείξει ότι δεν το έκανε αυτό για τα λεφτά. Ας φεύγουμε σιγά σιγά από μερικά πραγματάκια.
1: Λοιπόν, άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πιστεύουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Real FM.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Για δεύτερη φορά η Arsenal δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League. Μετά το 2006 και την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 2-1 στο Παρίσι, το περασμένο Σάββατο έχασε και πάλι τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Paris Saint-Germain που έκανε το back-to-back. Το παράδοξο της ιστορίας ότι οι πρωταθλητές της Premier League κατάφεραν να χάσουν τον τίτλο παραμένοντας αίτητοι στο Champions League, λυγίζοντας μόνο στα πέναλτι. Στα ταμεία τους από το φετινό Champions League, η Paris Saint-Germain θα πάρει συνολικά 149.890.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και χορηγούς, και η Arsenal έφτασε τα 143.240.000 ευρώ.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης μετά από 16 χρόνια, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο κατέθεσε η Αθήνα για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Απελάβνει το Κουβέιτ δύο Ιρανούς διπλωμάτες μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό ένα νεκρό και πάνω από 60 τραυματίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
9: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μάμας και πάπας, γιατί σας σήμερα γεννήθηκε η Μισελ Φίλιπς. Αν τη θυμάστε, ήταν το ωραίο από τα δύο κορίτσια. Ένα ήταν λίγο τσάμπι, ήταν λίγο πιο παχουλό κτλ. Η Μισελ όμως ήταν και φωνάρα, άρα τενόρο ήταν, να θυμάμαι καλά. Και... τι είναι,
1: ρε. Έξω, για ποια λες.
0: Τι είναι, ρε. Δεν την ξέρεις, ρε.
1: Τι είναι αυτή τώρα, τι
0: είναι. Μάμας και πάπας. Ήταν ωραία είμαστε... κάποτε. Τώρα ζει αμέσως. Λέω, όσοι θυμάστε το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι πραγματικά. Ναι. Και ήταν δίπλα της μια καλύτερη της προφανώς, που ήταν λίγο πιο αφρατούλα κτλ. Κάποτε λοιπόν δεν μας έλεγε κανένας ότι είναι καλό ή κακό, ας πούμε, αυτή είναι η όμορφη, αυτό είναι εδώ.
1: Τώρα... αυτά απαγορεύονται, ρε Σιγκιόφ. Εντάξει. Εντάξει, απαγορεύονται αυτά πλέον.
0: Επειδή απαγορεύονται, εγώ θα πάω κόντερα να το πει στο Επαναστάτη.
1: Στο...
0: πρέπει να σου πω ότι στο στούντιο παπακυρία.gr, ναι, από όσα λέγαμε πριν, ο Σπανούλης, εθνική ομάδα και τα λοιπά, όλα αυτά. Δόσεις, πώς το λένε, συγγνώμη, δημοσκοπήσεις και δεσμαζεύεται. Ναι. Ξέρεις
1: τι έχει μείνει.
0: Η ερώτηση που έκανες,
1: ναι,
0: σε σχέση με το αν. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την κυρία Καρισιάνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βρίζουν.
1: Εντάξει, παιδιά, μην βρίζετε.
0: Τα χώνουν λιγάκι γιατί.
1: Ναι, παιδιά, μην βρίζετε. Γιατί ωραία συζητάμε για αυτούς, για τα, το διαστραμμένο σύστημα. Το διεφθαρμένο σύστημα το οποίο έχει εκατομμύρια από χρωστά. Ας πούνε και αυτοί που έρχονται από που βρίσκουν τα λεφτά. Ναι. Είναι κακό.
0: Κοίτα, να δεις.
1: Δεν για... είναι κακό.
0: Γιατί τα σχόλια και τα λοιπά έχουν μια αφετηρία πάντα.
1: Ναι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε συνέχεια για τα χρέη των πρώην μεγάλων. Των μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο κτλ. Μόνο που αυτό, το ότι υπάρχει, είναι μια πολύ κακή πραγματικότητα. Επίσης θέλω να πω ότι όταν βγήκε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης και είπε μια αλήθεια, του την πέσανε να το φάνε όλοι, εγώ θα πω ότι συμφωνώ ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα χρήματα ποτέ. Έτσι, το όχι, το λέω για να λέμε την αλήθεια και όσο και δεν μας αρέσει. Είναι κακή πραγματικότητα αυτή. Και προφανώς όποιος ακούει αυτή την παραδοχή ότι δεν μπορούν να πληρωθούν και του έχουν, ξέρω εγώ, καβατζάρει το σπίτι, τον έχουν σκίσει κανονικά.
1: Καμία
0: είναι
1: αντίρρηση.
0: Λογικό να βγαίνει.
1: Ο άλλος που έρχεται και καταγγέλει αυτούς που λες.
0: Αυτό.
1: Δεν πρέπει να μας πει, παιδιά, εγώ κοιτάξτε, είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου, ή έχω και το κουδαλάκι, έχω και τον μπαγκάν και έχω και
0: συμφωνώ,
1: το μορτάκι.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλιώς τι κάνουμε δηλαδή εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ. Αλλά μην μου πεις ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κόμματα που δεν έχουν κατά ανάγκη, ξέρω εγώ, τα μεγάλα βαριά πορτοφόλια κτλ. Θα μας ακούσουν τον Περισσό.
1: Καλά,
0: και θα σου πούν τα δικά μας τα λεφτά είναι από τους οικοδόμους.
1: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, και υπάρχουν και συνάδελφοι επίσης σε κομματικά μέσα που δουλεύουν απλήρωτοι. Υπάρχουν και αυτοί επίσης. Υπάρχουν και τέτοιοι συνάδελφοι.
0: Η αλήθεια,
1: υπάρχουν.
0: Η αλήθεια για τα μίντια είναι ότι δεν είναι μόνο τα κομματικά μέσα. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που έχει δουλέψει απλήρωτος και με μήνες μέσα κτλ.
1: Όλα τώρα υπάρχουν.
0: Το γιατί όλα μην υπάρχουν. Το διηλύσουμε. Όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά την κάνουν κυρίως. Από αυτό ξεκινάει, την αγαπάνε.
1: Ωραία, πριν υποδεχτούμε τον καλό μας φίλο, τον Αντώνη Μουζάκη, τον γνωστό λογιστή, τον φοροτεχνικό, να πω στο φίλο που πήρε πριν στη Δέσποινα Καλοχέρι, στο 211-200-8200, να σε ενημερώσω, αγαπητέ φίλε, ότι κάθε μέρα στο Real FM, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9, ακούς τον Νίκο Πουγιόπουλο. Γιατί μπορεί να μην τον γνωρίζεις, απλά να σε ενημερώσω.
0: Τι να μην τον γνωρίζεις.
1: Τι. Μπορεί να μην το ξέρει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, ότι μετά από εμάς έρχεται ο Νίκος Μογιόπουλος.
0: Το να μην ξέρει. Το να μην ξέρει ότι κάνουμε εμείς εκπομπές, μπορώ να το δεχτώ.
1: Ναι.
0: Για τον Μογιόπουλο δεν μπορώ να το δεχτώ. Καταρχήν γιατί είναι πολλά χρόνια στην ίδια πάνω κάτω ώρα και σκίζει, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Παιδί μου, το λέω. Μπορεί ένας να μην το ξέρει.
0: Όχι, και σκίζει, ξαναλέω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Αντώνη Μουζάκη για τη δεύτερη ευκαιρία για τους οφειλέτες 70. Αν είναι δεύτερη ευκαιρία, ναι. Δεν ξέρω μήπως είναι δεύτερη, μήπως είναι πρώτη, μήπως είναι τρίτη. Για τις 72 δόσεις το ξεπάγωμα λογαριασμού από την προστασία κυρίας κατοικίας.
0: Ότι είναι για πολύ κόσμο κάτι το οποίο πρέπει να το ενημερώσουμε. Καλώς τον Αντώνη, καλησπέρα. Ο κύριος Μουζάκη.
2: Καλησπέρα, Γιώργηδες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντώνη μας.
0: Λέω ότι καλό είναι να μάθουμε ποιους αφορά, πώς γίνεται το πράγμα, γιατί το έλεγα στο Γιώργο πριν, με το που έκανε ένα σχόλιο σε σχέση με τη χρηματοδότηση, έγινε πάρτι εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα εμείς πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε, όχι τα κόμματα.
2: Κοιτάξτε τώρα, πάμε λοιπόν στις 72 δόσεις. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι η ρύθμιση που έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να νομοθετηθεί, τι προβλέπει, ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ως 31-12 του 2023 και με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, θα έχεις τη δυνατότητα να τις ρυθμίσεις αυτές τις οφειλές σου σε δόσεις που θα φτάνουν μέχρι 72 τον αριθμό.
1: Επομένως γίνεται πολύ συγκεκριμένο, Αντώνη, το κομμάτι αυτό της κοινωνίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέτρο δεύτερη ευκαιρία.
2: Σωστά. Γίνεται πολύ συγκεκριμένο, Γιώργο, γιατί ναι, μεν

0: πήγε και έχει ρυθμίσει στι 24 δόσει, στι 12. Δηλαδή στην πάγια ρύθμιση που ισχύει σήμερα. Δεν μπορεί να μεταπηδήσει. Αυτό λέει η διάταξη που έχει έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υποψήφιση.
1: Δεν μπορεί να μεταπηδήσει. Αν έχει χάσει όμω μια ρύθμιση.
0: Αν την έχει χάσει και δεν είναι ρυθμισμένη οφειλή εκείνη τη στιγμή μέχρι 21 Απριλίου, ναι. Διαφορετικά γίνεται πολύ συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνουν πολύ εκτός. Και όταν σε δικό μου ερώτημα προς κυβερνητικό στέλεχος τον ρώτησε γιατί συμβαίνει αυτό, μου εξομολογήθηκε off the record ότι το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός, ενώ παράδειγμα έχουν αναλάβουν σήμερα έτσι όπως είναι ρυθμισμένα τα χρέη περί τα 3 δισεκατομμύρια, αν συμβεί αυτό μπορεί να φτάσουν στα 500 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε θα χάσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων που έχουν προϋπολογίσει και φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα μείνουμε σε αυτό που έρχεται, που λέει επίσης ότι θα υποβάλεις αίτημα μέχρι 31/12/2026. Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνθείς θα είναι της τάξης του 5,84%. Αυτό γιατί κάνει αναφορά η ρύθμιση στην πάγια ρύθμιση που ισχύει σήμερα, η οποία τι λέει, ότι αν θέλεις να ρυθμίσεις τις οφειλές σου σήμερα όπως είμαστε, μπορείς να κάνεις χρήση των 12 δόσεων με επιτόκιο 4,34%. Και αν κάνει 24 δόσεις, το επιτόκιο αυτό που σου αυξάνεται κατά μία μισή μονάδα. Άρα το 4%.
2: Στάσου, φίλε, ένα λεπτάκι. Αντώνη, μισό λεπτάκι. Ναι. Γιατί πραγματικά, ας πούμε, λέμε, άντε να πούμε στον κόσμο ότι θα βγάλει άκρη. Ο Φότσας έκανε και υπολογισμό 5,8 επιτόκιο, δηλαδή οφειλεί 20.000 αν μπω σε 72 δόσεις, αυτομάτως θα χρωστά 24. Σωστό είναι.
0: Ναι. Σωστά. Ναι, κοιτάξτε,
2: την κάτσαμε
0: και. Ναι. Το ζήτημα ποιο είναι για να. Ξέρετε, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να είναι παράδειγμα άτοκη η ρύθμιση αυτή. Γιατί έτσι δημιουργείς κακό προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε τον συνεπή φορολογούμενο, ο οποίος προσπαθεί να ανταποκριθεί και ανταποκρίνεται. Έχουμε αυτόν που δεν έχει κάνει τίποτα, για τον όποιο λόγο. Είτε γιατί δεν πήγαινε καλά οι δουλειές του, είτε γιατί. Για τον όποιο λόγο. Δεν τα κατάφερε και δεν έχει πληρώσει τίποτα. Έρχεται τώρα και ρυθμίζει και ρυθμίζει χωρίς καμία επιβάρυνση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ούτε σωστό είναι, ούτε πρέπει, ούτε δίκαιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρεις, πάμε τα κόντρα, σου λέω άλλος υπ' αυτή την έννοια, εντάξει θα τα αφήνω, δεν πληρώνω και εγώ τίποτα. Θα γίνω...
1: Τα ποσά, Αντώνη, δεν είπαμε. Από
2: το
1: ποιο ποσό και
2: αυτό,
1: πάνω.
2: Το ηθικό δεν κομμάτι της ιστορίας. Αλλά...
0: Να είναι πάνω από 30 ευρώ η δόση.
1: Από 30 ευρώ, μάλιστα, η δόση.
0: Η δόση να είναι πάνω από 30 ευρώ.
2: Ένα, γιατί θα μας φύγει ο Αντώνης και εγώ θα τα μπερδέψω. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό το ηθικό κομμάτι που έβαλες, Αντώνη. Είπες ότι να μην πληρώνει κανένας τίποτα κτλ. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, τα ηλεκτρονικά, που είμαστε πραγματικά ηλεκτρονικώς φακελωμένοι άπαντες και έχουμε μάλιστα και μετά την, πώς να πω, τη γιγάντωση των συναλλαγών των ψηφιακών, τα iBanking.
1: Έχουμε και τα Iris τώρα, ξέρεις.
2: Τα πάντα, τα πάντα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Είδα ακούω συνέχεια τη γυναίκα μου λένε τα παιδιά.
1: Γι' αυτό λέω, δεν έχεις smart.
2: Λέω ότι αυτό το πράγμα... δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Έχει μια σαφή εικόνα για όλους μας, οικονομικό κομμάτι, όπως θα σκεφτώ. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να πας σε απαγορευτικά επιτόκια για να διευκολύνεις τον άλλο, γιατί δεν τον διευκολύνεις.
0: Το επιτόκιο, ξαναλέω, αυτό είναι το αντίστοιχο που υπάρχει στη ρύθμιση των 24 δόσεων που ισχύει σήμερα. Άρα και αυτό των 24 και των 72 είναι το ίδιο. Αυτή είναι η λογική που έχει υιοθετήσει η διοίκηση και αυτή τη ρύθμιση θέλει.
1: Εγώ ξέρω
2: τι θα πω. Δεν από εσένα τα
0: η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες και εσύ, και συμφωνώ, έτσι είναι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών γνωρίζει για καθέναν από εμάς, έχει το φορολογικό παύλα, οικονομικό του προφίλ. Άρα λοιπόν γνωρίζει τα πάντα. Εισοδήματα, καταθέσεις, δαπάνες που κάνουμε για βιοφορισμό, ίδρυψη, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, ασφαλιστήρια, συμβόλαια, σχολεία,
1: τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα, Γιώργο. Άρα λοιπόν...

0: με αυτόν τον τρόπο τι καταφέρνει η διοίκηση, να ξέρει ποιοι πράγματι έχουν δυνατότητα, ποιοι δεν έχουν, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά ξαναλέω, δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος στον Τέρα, γιατί δεν το αφήνεις 4-34 λεπτό και όχι 5-84.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ήταν άδικο για αυτόν που έχει 24 δόσεις. Έτσι, έχει μια... Έτσι, θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα.
1: Ναι, αυτά, αυτή την κουβέντα δεν μπορούμε να την αποφύγουμε πάντως. Είναι καλή ώρα σαν και αυτά που ακούω, ας πούμε, για τους έμεσους φόρους. Ότι τι να κάνουμε, λέει, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ για τον εφοπλιστή. Τα άκουγα πριν στα παιδιά εδώ στον Νίκο Γιδηλουκία και έλεγα, εντάξει, μοιραία οι άνθρωποι, ας πούμε, εξακριώνονται όταν ακούν τέτοια επιχειρήματα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς, εγώ μπορώ να σας πω αυτό που έρχεται. Με αυτό, με τον τρόπο που θα ρυθμίσεις, όταν ρυθμίσεις, τι καταφέρνεις, να μπορείς να πάρεις ενημερότητα, να σταματήσουν τα μέτρα εναντίον σου. Βέβαια, προσοχή πάλι, προσέξτε, άλλη ρύθμιση που έρχεται. Τι λέει αυτή η ρύθμιση που φέρουν, ότι αν τυχόν δεν πληρώσεις μία δόση, θα πρέπει να την πληρώσεις τον επόμενο μήνα, γιατί το επιτόκιο εκεί πέρα, αν τη χάσει τη δόση, ξέρετε ποιο είναι.
2: Ποιο είναι?
0: Όσο και στην πάλι ρύθμιση, 15%.
2: 15%.
0: Δηλαδή, μπαίνεις μέσα σε τρεις μέρες από τη στιγμή που κάνεις έτοιμα, πρέπει να πληρώσεις την πρώτη δόση. Πάμε λοιπόν, έστω ότι αυτό γίνεται, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο. Τον Σεπτέμβριο πρέπει να πληρώσεις την επόμενη σου δόση. Αν τη χάσεις του Σεπτεμβρίου, πρέπει να πληρώσεις με προστάτευση 15% μέσα στον Οκτώβρη και τη ρύθμιση του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, την τρέχουσα δηλαδή, για να συνεχίσεις. Αλλιώς θα μείνεις εκτός. Αν χάσεις δύο δόσεις, έμεινες εκτός. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και φυσικά όλες τις άλλες οφειλές σου, τις τρέχουσες, θα πρέπει να τις έχεις είτε εξοφλήσει είτε ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση. Δηλαδή, πέρα από αυτές τις οφειλές που είναι μέχρι 31/12/23, από εκεί και μετά δεν έχουμε οφειλές τρέχουσες. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε οφειλές κάθε μήνα και βγαίνουν καινούριες οφειλές. Γιατί έχεις να πληρώσεις ΕΦΚΑ, έχεις να πληρώσεις οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτές οι οφειλές, η ρύθμιση δεν αφορά μόνο το δημόσιο, αφορά και τον ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να τις ρυθμίζεις. Φυσικά θα πρέπει να έχεις υποβάλει δηλώσεις πενταετίας, να είσαι ενήμερος. Διαφορετικά δεν θα μπορείς να πεις. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, έτσι υπάρχουν βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο. Όλες τις ρυθμίσεις τα ίδια υπήρχαν, τα ίδια υπάρχουν και εδώ. Προκειμένου να διασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο ότι δεν είσαι μπαταξής, είσαι ένας άνθρωπος mm-hmm. που προσπαθεί να βάλει τάξη και να νοικοκυρέψει τις οφειλές του και σου δίνει μια ευκαιρία ακόμα, με τον όποιο τρόπο τη δίνει, προκειμένου να σε βοηθήσει να πορευτείς στο μέλλον.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τα διευκρίνησες, μας τα έκανες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
2: Μας το έκανες εύκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
16: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
15: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
16: ΕΣΧΑ?
15: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
16: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
15: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γλυκιά μου Τζέσι, διάβασα το μήνυμά σου, επειδή βλέπω ότι πηγαίνει σε άλλο θέμα. Καλά κάνεις, είναι δικαίωμά σου να φύγεις όποιο θέμα θέλεις. Να μου επιτρέψεις να σου πω, άλλο οι αποδείξεις, άλλο οι ενδείξεις, άλλο η επαγωγή, άλλο τα συμπεράσματα. Είναι κατανοητό αυτό, Τζέσι μου. Λέω γιατί σε μια άλλη υπόθεση βγήκε ένα ηχητικό, το οποίο μάλλον βγήκε η Κυπριακή Αστυνομία και είπε ότι ένα ηχητικό είναι κατασκευασμένο, αλλά άνθρωπος είναι ακόμα στο νοσοκομείο και παλεύει για τη ζωή του.
1: Διαβάζω, διαβάζω για τη Στέλλα εδώ, λέει, βρε παιδιά, ταχυκαρδία έπαθα. Πώς να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε αυτά τα τοπογλυφικά επιτόκια? Όλο κάτι γίνεται και η οικονομία περνάει κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, το καταλαβαίνει Στέλλα. Από εκεί και πέρα, όταν ακούμε ότι παρουσιάζεται ένα καινούριο μέτρο, το οποίο περιμένουν πάρα πολύ να τα ακούσουν, εμείς το παρουσιάζουμε με τεχνοκρατική βοήθεια εδώ με τον Αντώνη τον Μουτζάκη, αλλά ότι το 5 τόσο επιτόκιο μπορεί να σε στενέψει ακόμα χειρότερα, το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostek έχει τη λύση. Πατητή τσιμέντο κονία. Τσιμέντο ειδής, υπαστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostek.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλίας και στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις. 20 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κοροπή έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Στην έκθεση της η Επιτροπή διαπιστώνει απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Ανησυχητική είναι τις τελευταίες ώρες η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ προχώρησε στην απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό ένα νεκρό και πάνω από 60 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή για εκένωση περιοχών στο νότιο Λίβανο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα προφανώς στηρίζει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και σημειώνει πως όλοι πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Σε 13 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία μετά από επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα και το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εκτός ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός έμεινε η Αλίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τήθηκε στον προημιτελικό με 2-1 σέτα από τη Ρωσίδα Διάνα Σνάιντερ, νούμερο 23 στον κόσμο, που προκρίθηκε στην τετράδα του Γαλλικού Όπεν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργο, να σε ρωτήσω αν ξέρει. Συγγνώμη, ποιο είναι.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Εδώ που τραγουδάει ο Springsteen, το Born in the USA, είναι βραχνιασμένο και του άρεσε πάρα πολύ η εκτέλεση και το κρατήσανε.
1: Ναι, αυτό παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ. Έχει πάρει άδεια, όχι μόνο από του εργοδότε μα κτλ. Έχει πάρει άδεια μετά από meeting που έγινε, γενική συνέλευση, αν μπορεί να κάνει χιούμορ. Τελικώς αποφασίσαν όλοι μαζί ότι οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε αγωγή.
0: Μου έχει λήξει. Slap. Μου έχει λήξει η άδεια.
1: Έχει λήξει.
0: Ναι, πρέπει να την ανανεώσω.
1: Έχει χαμένο. Για να καταλάβεις, τον έπρεπε να σφίγγεται πολύ τότε. Είμαστε στο πολύ μακρινό 1984. Το τραγουδάκι, τραγουδάρα, βγήκε σαν σήμερα. Έτσι.
0: Okay.
1: Το μακρινό 1984.
0: Ναι, εγώ που να ξέρω, μωρό
1: ήμουν.
0: Μωρό
1: ήμουν.
0: Πόσο?
1: Ναι, όχι, δεν λέω μόνο. Καλώς ήρθες, Λάσκαρη Αγοράστο. Θα είναι εδώ για την επόμενη ώρα. Ελπίζω να αντέξει ο άνθρωπος, να τα λέμε όλα, παιδιά. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο 211-200-8200. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο.
0: Κάνε ζημιά τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί γράφει εδώ ο διευθυντής, απορρίφθηκε.
1: Ποιος?
0: Η άδεια.
1: Όχι πάλι, φίλε. Τι πράγματα είναι αυτά. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, να είναι καλά το κορίτσι μας και βεβαίως studio@realfm.gr, studio@realfm.gr, για να μας πείτε τα δικά σας. Μερικοί από εσάς μπαίνουν στη συλλογική να επιχειρηματολογήσετε. Καλησπέρα στο Γιώργο Βουλιατζή, στην όμορφη Καλαμαριά. Μας γράφει ότι η λύση υπάρχει να μειωθεί, όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος. Σχολιάζει ο άνθρωπος. Όλα τα τρόφιμα και η ενέργεια είναι στα ύψη. Λύση υπάρχει να μειωθεί, όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί το υπερπλεώνασμα του κράτους είναι το υπερκέρδος.
0: Παιδιά, αυτή η συζήτηση να γίνει. Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Αυτή είναι
0: που
1: περιμένουμε
0: και εμείς ανάμεσα στα κόμματα.
1: Μακάρι κιόλας, δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιώργο, και εγώ πιστεύω, στα αλήθεια το λέω, ότι χρειάζεται πέρα από την όποια αναβάθμιση, ας πούμε, του πολιτικού προσωπικού, τη βελτίωση των κομμάτων και μπουρμπουρμπουρμπουρ, όλα αυτά, χρειάζεται μια αλλαγή και στην προσέγγιση τη δική μας. Όταν έχουμε πολιτικούς, να τους ρωτάμε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες εσύ για αυτό, τι λες για εκείνο, τι λες για τ' άλλο.
0: Έτσι.
1: Για παράδειγμα, ο Γιώργος, παιδιά, αν υπάρχει θέμα με τους Τούρκους κάθε μέρα και τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι τον αγγίζει προσωπικά, φαίνεται, το πονάει, το αισθάνεται. Λοιπόν, αν απορώ ποιους από τους πολιτικούς θα τους βρει διαβασμένους, ποιους θα τους βρει αδιάβαστους. Φαντάζομαι τους περισσότερους μάλλον στη δεύτερη
0: κατηγορία. Τώρα ξέρεις ότι άμα αν επιμείνουμε με κάποια ερωτήματα, στη δεύτερη κατηγορία που λες, να βγουν τρομερά
1: μαρκαζιτάρια. Όχι, είναι γεια σου που λένε.
0: Ναι. Αλλά πάμε όμως αφού το προανήγγειλες, να συζητήσουμε τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας. Α, δεν τον έχουμε
1: όταν
0: ακόμα.
1: Όταν τον έχουμε.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε, είμαι βιάστηκα. Να γυρίσω στην κουβέντα που έλεγες πριν. Η δική μου άποψη είναι ότι από τις δημοσκοπικές καταγραφές των τελευταίων εβδομάδων. Και επειδή χθες φιλοξενήσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα της MRB.
1: Εντάξει, μια σύντομη παρέμβαση.
0: Σύντομη
1: ήταν,
0: παρέμβαση.
1: Να πω το πρόγραμμά του ήταν υπερβολικά
0: βαρύ,
1: φορτωμένο
0: ωραία.
1: Για να δίναμε συνέχεια σήμερα.
0: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω, πες μου, μπορώ να κάνω λάθος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι η κοινωνία, έτσι όπως καταγράφεται στην παρούσα φάση, ζητάει λύσεις, ζητάει προοπτική. Εγώ καταλαβαίνω ότι η κοινωνία είναι απέναντι στην τοξικότητα. Απέναντι στο «Α, ξέρουμε ποιος εσύ και ξέρουμε
1: κάνει
0: γιατί έκανες εσύ».
1: Κάνει πολύ θόρυβο, ρε φίλε, η τοξικότητα για την οποία μιλάς κάνει πολύ θόρυβο. Ο θόρυβος είναι που έχει δημιουργήσει και μια εντύπωση ότι είναι πολλοί αυτοί που φωνάζουν, που βρίζουν κτλ.
0: Αλλά ο κόσμος ρωτάει άλλα πράγματα, ρε Γιώργο. Δηλαδή, ακρίβεια, τα προβλήματα, τα ελληνοτουρκικά, τα ενεργειακά. Αυτά ζητάει να μάθει. Η προοπτική. Πού πάει το πράγμα. Σε αυτά περιμένει απαντήσεις και σε αυτά περιμένει σχέδια.
1: Πριν από λίγο, μιλώντας με τον Μουζάκη για τις 72 δόσεις, είδες οι άνθρωποι που παρενέβησαν, πώς παρενέβησαν, ρωτάγαν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι που κατά τη γνώμη μου θα κάνει τη διαφορά και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Μιλάω ως δημοσιογραφικό συνάφη, πιάτσα, τους χειρότερους που υπάρχουν, ό,τι θέλετε πεστε. Έτσι κάπως πρέπει να πλησιάζουμε πια τα πράγματα. Δηλαδή, χωρίς πλάκα, ρε παιδιά, να πω ένα πολύ απλό. Ο Παγάνης μπαίνει μέσα, το έχει μείνει και συνήθεια, κοιτά κατευθείαν. Τη γίνησα. Έτσι. Μακριά από μένα, εγώ δεν ξέρω ούτε αν τη δω, γιατί μου σπάει και τα νεύρα που να πω. Βλέπει λοιπόν κόκκινα από εδώ, κόκκινα από εκεί. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ακούσει να αναλύεται πολιτικά. Να πει κάποιος, ρε φίλε, είναι δυνατόν σε μια χώρα που ψάχνουμε, ξέρω εγώ, να βρούμε τη γωνία στο δεκάρικο, πώς θα μειώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις τιμές και τα λοιπά, να τρώει ο άλλος το μισό του μεροκάματο στον δρόμο για να πάει στη γαμοδουλειά του, ας πούμε. Ω, συγγνώμη κιόλας.
0: Έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Χουδαλάκης. Γιατί εδώ έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος ξεπεράστηκε, ρε παιδιά. Περάσαν τα χρόνια, περάσαν δεκαετίες. Περάσαν εδώ, γίνανε. Όλοι βρήκαμε τη δυνατότητα και πήραμε περισσότερα αυτοκίνητα. Γιατί και αυτό συμβαίνει, και αυτό παίζει ρόλο. Και καθόμαστε και συζητάμε για ένα πράγμα το οποίο το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι θα δυσκολευόμαστε. Όχι. Πάμε να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Αλλά να είναι ρεαλιστική, να έχει
1: κάνουμε
0: προτάσεις
1: αυτή τη συζήτηση όμως.
0: Ναι. Γιατί άμα αρχίζω
1: να μπούμε στη λογική, σε ρωτάω και μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να κάνεις ένα γενικό σχολιασμό που θα είναι στη λογική, ας πούμε.
0: Miss Universe. Θέλω ειρήνη στον κόσμο.
1: Αυτό.
0: Θέλω ηρεμία. Άστο. Και θέλω να μην υπάρχει κίνηση.
1: Αυτή τη δουλειά την κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Να είμαστε δημοσιολόγοι, γενικώς να τα λέμε όπως τα λέμε και πάει λέγοντας το πράγμα.
0: Λάσκαρης
1: και να μας διορθώνουν και να μας κράζουν και εμάς.
0: Έχεις πει Λάσκαρης αγοραστός.
1: Λάσκαρης αγοραστός.
0: Δεν το έχεις πει.
1: Καλώς θα αντέξει μια ώρα. Είπα εδώ
0: ελπίζω. Είπες ότι θα αντέξει και μια ώρα.
1: Αφού
0: ξέρεις ότι αντέχει. Αυτός είναι πυρήμαχος. Κοίτα, χαμογελάει συνέχεια. Δεν καταλαβαίνει ούτε από χιούμορ ούτε από τίποτα. Ούτε από παγωμένα.
1: Άστο να το
0: πει.
1: Για να ακούσει ο Ευθυμιόπουλος ότι ο Παγάνης λέει καλές κουβέντες για τον συναγωνιστή, συνάδελφο κτλ. Στην Πολυοδική Τράπεζα τον Νίκο.
0: Ακούς, Λάσκαρη, του πέταξε ένα στο και πέντε χθες και έμεινε παγωμένος. Απορώ πως σηκώθηκε. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Μάριο τον Ευθυμιόπουλο. Ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, θυμίζουν, είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλώς τον κύριο. Τώρα λένε οι πληροφορίες μου ότι είσαι πολύ μακριά.
2: Είμαι στο Ντουμπάι και αύριο πάω στο Ιράκ.
0: Αυτά είναι. Στο πεδίο, επί του πεδίου που λένε.
2: Εντελώς. Και με αυτά που διάβαζα σήμερα λέω ότι ωραία, τι καλά.
0: Να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Θες
1: να... Ναι, όχι.
0: Εγώ θα ξεκινήσω να ρωτάω για τα ελληνοτουρκικά και μετά πάμε και στο Ιράν, Ουάσιγκτον. Εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι οι Τούρκοι τελικώς αποφάσισαν να το πάνε αυτό το νομοσχέδιο με τη γαλάζια πατρίδα, με τις γκρίζες ζώνες, όλα αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέσω του Bloomberg, να το πάνε για Οκτώβριο. Το κάνουν, εκτιμάς, γιατί υπάρχει και αυτή τώρα η σύνοδος που έχουν για το ΝΑΤΟ, είναι και το καλοκαίρι και υπολογίζουν και τα έσοδα, ή γιατί ενδεχομένως μπορεί να βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους, θα μου πεις αυτοί είναι μουσουλμάνοι, δεν πίνουν κρασί, λίγο νερό στο νερό τους.
2: Λοιπόν, σε σχέση με το moratorium, εντάξει, το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι, την τελευταία ας πούμε 15 ετία, να τον πάρω έτσι λίγο πάνω κάτω, υπάρχει ένα moratorium σε σχέση με το καλοκαίρι. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί γενικότερα όλα τα δεδομένα με τη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον τουρισμό για όλες τις χώρες. Γενικότερα και όχι μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία, για όλες τις χώρες οι οποίες είναι τουριστικές. Από εκεί και πέρα όμως, όντως φαίνει λίγο περίεργο με την έννοια ότι έρχεται τον Ιούλιο η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν νομίζω ότι διαφοροποιεί την στάση της Τουρκίας, ούτε κερδίζει κάποιο χρόνο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με μια απειλή που έκανε η Ελλάδα σε σχέση με το ΝΑΤΟ, σε σχέση με κάποιες αποφάσεις, δηλαδή να μην τους βγει η επικοινωνιακή πολιτική που θα προσπαθήσουν να κάνουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο να το κρατήσουν πίσω. Το άλλο ενδεχόμενο όμως είναι να μπορέσουν να κάνουν μια πιο εκπληκτική στάση σε σχέση με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου για τα δεδομένα τα δικά τους. Δηλαδή, αν κάποιος δει την τουρκική εξωτερική πολιτική, πώς αναπτύσσεται, πώς εναλλάσσεται σε σχέση με κάποια δεδομένα, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να υπερκαλύψει αυτή τη στιγμή, αν μια τέτοια κίνηση κάνει η Τουρκία. Μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις εσωτερικά της Τουρκίας. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα που μπορούν να ανατρέψουν? Πρώτον, είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το Ιράν. Μπορεί να δούμε έντονες διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα και στην Τουρκία και πιθανώς να λειτουργήσει αυτό καταληκτικά ούτως ώστε να μην υιοθετήσουν αρχικά αυτό που θέλουν να υιοθετήσουν. Το άλλο, το τρίτο, το πιο σημαντικό είναι ότι εσωτερικά στο ίδιο το νομοσχέδιο υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ κομμάτων. Ο Ερντογάν θέλει να φαίνεται ότι παίρνει υπερεξουσίες και αποφασίζει με όλους μαζί για να ενοποιήσει ακόμα περισσότερο τη δικιά του πολιτική σε σχέση με την κεντρικοποίηση των εξουσιών πάνω του. Κάτι το οποίο δεν περνάει εύκολα στο νομοσχέδιο και γι' αυτό κάνουν και τις αλλαγές. Αυτές είναι οι τρεις περιπτώσεις που μπορώ να ερμηνεύσω εγώ.
1: Ναι. Βλέπεις μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική ή εδώ πέρα υπάρχει ένα διάλειμμα?
2: Είναι και βαθιά ριζωμένη. είναι και βαθιά ουσιαστική. Τώρα έχει να κάνει και με αυτό ότι αύριο που θα πάω στο Ιράκ, ας πούμε, στην περιοχή που πάω, θα είναι και ο Νταβούτογλου. Μεταξύ άλλων. Και από ό,τι μαθαίνω, έρχεται με πολύ μεγάλη κουστοδία, γιατί κάνουν show γενικότερα στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ότι αυτοί μπορούν, ότι αυτοί κόβουν την πίτα, ότι αυτοί μπορούν να ενορχιστρώσουν ορισμένα πράγματα. Έπεσε και λίγο και στο τραπέζι αυτή η πρόταση που έκανε η Τουρκία, ότι μπορεί να μπει και το Ισραήλ άμα θέλει. Αυτά τα πράγματα ερμηνεύουν μια πολιτική η οποία είναι αφενός τη διαβάζουν, αφετέρου έχουν εναλλακτικές. Αφενός έχουν βαθύ προγραμματισμό. Και το άλλο είναι ότι μπορεί να μην έχουν βαθύ προγραμματισμό, μπορεί να έχουν ορισμένες αλλαγές τακτικής ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεται η παγκόσμια αγορά. Έχουν συνέχεια πάντως στην εξωτερική τους πολιτική, πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που κάνουμε εμείς τη δική μας πολιτική. Έχει να κάνει με συμφωνίες, έχει να κάνει με οικονομικά μεγέθη, έχει να κάνει με πολιτικές αναζήτησης της δικιάς τους λύσης για αυτούς. Και δεν έχουν κανέναν ουσιαστικά να πούν ότι εμείς πηγαίνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ή είμαστε μια χώρα η οποία έχει ηθικές, ηθικά ζητήματα, ανταποκρίσεις και ούτω καθεξής. Δεν έχουν αυτά τέτοια ηθικά διλήμματα, γιατί ακριβώς δεν είναι η δημοκρατία που είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Άρα μην προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την Τουρκία με τα δεδομένα τα δικά μας. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό. Εμείς
1: όχι,
2: είμαστε
1: όμως σε ρωτάμε, για να καταλάβουμε σε βαθμό που μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί γίνονται αυτές οι. Αυτή είναι μια μεταστροφή τώρα, έτσι. Δηλαδή, στήριξε τον Οκτώβριο, ας πούμε.
2: Δεν κάνει μεταστροφή. Δεν κάνει μεταστροφή, ούτε το πάει παρακάτω. Αυτό που κάνει είναι ότι ερμηνεύει την πολιτική με πολύ διαφορετική τακτική προσέγγιση, αναλογικά με τρεις βασικούς παράγοντες. Οικονομία, κοινωνία είναι ένα, το βάζω ένα. Εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της περιοχής, το βάζω δύο. Δηλαδή, ποιες συμφωνίες υπάρχουν, ποιες ωρεοποιούνται. Και το τρίτο είναι η πολιτική επικοινωνία. Αυτά τα τρία ζητήματα για την Τουρκία δημιουργούν εξωτερική πολιτική. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Από χτες και σήμερα, όλη την ώρα παίζει εδώ πέρα στα ραδιόφωνα πώς αντιδράει η Τουρκία απέναντι στο Ιράν. Πώς αντιδράει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, παίζουν παραγωγική πολιτική για αυτούς, χωρίς ηθικά διλήμματα. Αν μπορώ να το τυπλοποιήσω αυτό, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε πολύ διαφορετικοί. Και συμφωνούμε και διαφωνούμε και ζητάμε διάλογο και ζητάμε παραπάνω. Είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση δική μας. Το μόνο καλό έτσι που είδα και διάβασα και συμφωνώ είναι ότι πήγαμε να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ένα, αν το κάνει αυτό η Ελλάδα που λέει, τότε θα δημιουργήσει πρόβλημα πολιτικής επικοινωνίας για την Τουρκία, η οποία διακαώς, όπως είχε περάσει τότε και τη συμφωνία της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ, θέλει να περάσει αντίστοιχα πράγματα για τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε από το ελληνοτουρκικό και να πάμε, αφού να εκμεταλλευτούμε και το γεγονός ότι έχει παρουσία τώρα, είναι στο Ντουμπάι. Γι' αυτό ο Μάριος ο Ευθυμιόπουλος. Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Μήπως μπορείς να μας ξεδιαλύνεις, γιατί εκεί που συζητάγαμε για εκεχηρία, μετά μπήκε η Χεσμπολάχ, μετά το Ισραήλ είπε δεν αναγνωρίζουμε την εκεχηρία, μετά απάντησε η Χεσμπολάχ, μετά ήρθαν οι Ιρανοί, είπαν δεν αναγνωρίζουμε, μετά ήρθαν οι Αμερικανοί, είπαν δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, και μετά είπαν την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εκεχηρία. Πού βρισκόμαστε, Μάρη?
2: Χθες έγινε και ένα χτύπημα σε ένα νοσοκομείο για δεύτερη φορά και τρίτη φορά, και μάλιστα έπαιξε επίτηδες και στο Αλ Τζαζίρα, έπαιξαν και στα μέσα ενημέρωση τα τοπικά εδώ πέρα της χώρας.
0: Σωστά.
2: Έγινε μετά ένα χτύπημα από το Ιράν το βράδυ προς το Κουβέιτ
0: στο αεροδρόμιο.
2: Και σήμερα το πρωί, όχι, γίναν δύο.
0: Α, γίναν
2: το
0: δύο.
2: Βράδυ ένα και το πρωί κατά τις 9-10 η ώρα τοπική ώρα εδώ δικιά μου. Έγινε χτύπημα στο Terminal 1 με 62 τραυματίες
0: και ένα νεκρό, νομίζω.
2: Ξέρω.
0: Ναι,
2: και ένα νεκρό. Και χτύπησαν επίσης με άλλα τρία drones το Μπαχρέιν και εμπόδισαν τον εναέριο χώρο της περιοχής.
0: Εξαιρετικά πάμε.
2: Αυτό,
0: δηλαδή.
2: Ναι. Μπράβο. Και βγήκε μάλιστα και ο σύμβουλος του Προέδρου και Βασιλιά της χώρας και είπε ότι παιδιά πρέπει να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή, ας πούμε. Δεν προχωράει άλλο. Πρέπει να βγει μια απόφαση τι θα κάνουμε. Δηλαδή τώρα αρχίσαμε. Χτυπάει ο ένας στο Λίβανο, χτυπάμε κι εμείς. Δηλαδή αντίμετρα. Ναι. Βγαίνει και ο Τραμπ εντωμεταξύ σήμερα και λέει. Εντάξει, λέει, δεν έγινε τίποτα. Το βλέπω πάει καλά το ζήτημα. Αυτό το πράγμα γίνεται για να μην ανεβαίνει.
1: Αν αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει, μπράβο σου.
2: Όχι, αυτό το λέει ο ίδιος. Δεν το πάω. Σας λέω τι είπε.
1: Λέω, αν μπορεί να τον ερμηνεύσει, μπράβο σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει συνέχεια αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Αν το δούμε σε μια πραγματική αγορά, με αμιγώς. Κανένα απολύτως συνέστημα, ούτε πολιτικό, ούτε εθνικό, ούτε περιφερειακό, ούτε τίποτα. Γίνονται μαζικές επενδύσεις και αναζητούν αυτή τη στιγμή να ανοίξουν αγορές και εμπορικοί διάδρομοι, τους οποίους να έχει υποέλεγχο και η Αμερική μεταξύ άλλων, και να μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτές τις συμφωνίες μεταξύ συμφερόντων και για την Αμερική, ούτως ώστε να ελέγχουν όλη την παρουσία. Δηλαδή, διάβαζε ένα άρθρο σήμερα στη New York Times, οι οποίοι λέγανε το εξής, ότι θέλουν να ελέγχουν την αγορά και θέλουν να την ελέγχουν την αγορά για χαμηλότερα δυνατό προϊόντα, για κόστος παραγωγής, κόστος μεταφοράς και κόστος παράδοσης. Δηλαδή, όποιες χώρες είναι ταγμένες με τις ΗΠΑ, οι οποίες κάνουν μαζική παραγωγή, είναι θετικά προσκύνοντας στην Αμερική. Όποιες δεν είναι, θέλουν να επιδιώκουν να τις φέρουν στο δικό τους παραγωγικό μοντέλο. Το Ιράν λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα 100 εκατομμυρίων, τα οποία η πλειονότητα που έχει νεολαία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι η ηλικία, τρίτη ηλικία στο Ιράν, θέλει να ανοιχτεί σε μια αγορά. Εσωτερικά αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί αυτό το καθεστώς που έχει των μουλάδων είναι θρησκευτικό, το οποίο ελέγχει το 2%, το υπόλοιπο ας πούμε 98%. Είναι δοσμένοι στο να μην ανοίξουν την αγορά έτσι όπως επιθυμεί ο δυτικός άξονας, ας πούμε έτσι, βλέποντας στο βάθος την Ινδία, βλέποντας στο βάθος τα προϊόντα από την Κίνα που έγινε πολύ ωραία συμφωνία για τους Αμερικανούς όπως το θέλανε, που μπορεί να μπει και μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, άρα και για τα στενά του Μάλακα που θα έπρεπε να το είχαμε καταλάβει από την αρχή των στενών του Παναμά, που έλεγε τότε ο Τραμπ ότι εμένα με ενδιαφέρει να ελέγξω τα στενά, το είχε πει ξεκάθαρα. Και δεν είχε πει μόνο τον Παναμά, είχε πει γενικότερα. Άρα λοιπόν και μέσα στη συμφωνία της Κίνας ήταν και τα στενά της Ταϊβάν. Άρα λοιπόν εξελίσσεται μια διαδικασία όπου πρώτον θα υπάρξει η διατήρηση του καθεστώτος με έμεσο άνοιγμα της αγοράς εσωτερικά για το Ιράν, το οποίο όμως θα φέρει δυσφορία στις αραβικές χώρες, γιατί δεν θέλουν πλήρη άνοιγμα, γιατί θα πάνε όλες οι επενδύσεις προς τα εκεί. Το δεύτερο είναι ότι αν υπάρχει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα υπάρχει ανταλλαγή ακόμα πιο ουσιαστικής παραγωγής για τεχνογνωσία δυτικού εξοπλισμού. Και το τρίτο είναι ότι στα στενά του Ορμούς θα μπει στη Διεθνή Συνθήκη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν και για τα στενά αργότερα του Μάλακα και για τα στενά της Ταϊβάν. Και βεβαίως προς τα εκεί πηγαίνουν όλα τα πράγματα. Για μια μαζική συνθήκη, η οποία όμως έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος αυτή τη στιγμή, γιατί μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, δηλαδή στην καθημερινότητα, δημιουργεί μια αστάθεια οικονομική, με αποτέλεσμα ακόμα και αυτές οι αγορές εδώ πέρα να ψάχνουν λύσεις εσωτερικής αγοράς για διαμόρφωση του δεύτερου και τρίτου σταδίου οικονομίας. Δηλαδή να υπάρχει μια έμεση σταθερότητα της οικονομίας τώρα, αλλά για να ξανακάνει το recovery στην οικονομία, για να φτάσει δηλαδή πρώτου πολέμου. Να φανταστείτε, μόνο τα Εμμυράτα θα πάρει τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια.
0: Υπέροχα να περάσουμε.
1: Καταπληκτικά.
0: Λοιπόν, Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής από το Ντουμπάι τώρα. Για την ανάλυση του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα να είστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κύριε Γιώργο,
1: παρακαλώ.
0: Από τα στενά του Ορμούς πήγαμε στα Τρίκαλα, στα δύο στενά.
1: Καλά.
0: Σκοτώσανε τόσα καφλιά.
1: Εσύ βγάζεις άκρη.
0: Τι να βγάλω άκρη.
1: Okay.
0: Αυτό που κρατάω είναι αυτό που είπε στο τέλος, θα χρειαστούν 1,5 χρόνο, λένε οι Άραβες, για να επανέλθουν. Στο μεταξύ, ο Τραμπ είναι ακόμα σε μια κατάσταση, είναι αισιόδοξος.
1: Ο Τραμπ είναι σε μια κατάσταση Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι κατάσταση Τραμπ, δεν είναι απλώς πρόσωπο, είναι κατάσταση Τραμπ.
0: Τους
1: λέγαμε τραμπισμός, ας πούμε, σαν ιδεολογικό ρεύμα. Είσαι σε κατάσταση Τραμπ.
0: Μια
1: τι σημαίνει σε κατάσταση Τραμπ? Σημαίνει ότι μπορείς να αλλάζεις άποψη κάθε 5 λεπτά. Ίσως και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω.
0: Ο φίλος μου, ο Κώστας ήρθερες. Εκλεκτά λαλίστατα κριντζάκια. Αειδιαστικά απέσια.
1: Καθεστωτική γρίλη, βαλέδες.
0: Δικαί μου. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Το κρατάω αυτό.
1: Αειδιαστικά απέσει η καθεστωτική γρήγορη.
0: Τα στρουμφάκια μου. Το παπαστρούμ.
1: Πάρα πολύ καλό. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, δηλαδή, πώς να διαβάσεις παρακάτω.
0: Λέμε, μέχρι εκεί καλά είναι. Ωραία.
1: Δηλαδή, διαβάζεις αυτό και.
0: Εξαιρετικό το μήνυμα του.
1: Wow.
0: Θέλω να σου πω και να περάσω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από τη πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον. Βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Πριν φύγουμε, να πω, και επειδή έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις για το πρώτο μας θέμα, όσοι δεν διαβάσατε στη Real News το αναλυτικό ρεπορτάζ της Σύση Σταυροπιεράκου, θα το βρείτε τώρα αναλυτικό, βήμα προς βήμα, τι πρέπει να κάνετε. Ο τίτλος είναι «Εξοδικαστικός G72 δόσεις στα μυστικά των δύο νέων ρυθμίσεων οφειλών». Δεν είπα στο real.gr, εσύ Λάσκαρη. Πω, σοβαρά δεν είπα. Στο real.gr θα το βρείτε και θα το είναι στην πρώτη οκτάδα. Κατευθείαν το βρίσκετε. Πάτε εύκολα, πεινάρετε, πατάτε, μπαίνετε, το διαβάζετε.
3: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
4: Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα το ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπορικό σωζύγιο της χώρας. Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς τα έσοδα της Ελλάδας από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας άγγιξαν τα 972 εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας τη στρατηγική μετατροπή της χώρας σε υπολογίσιμο εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Κώστας Τουρνάς στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
6: Είναι κάτι, παιδιά.
5: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης μετά από 16 χρόνια, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Απελάβνει το Κουβέιτ δύο Ιρανούς διπλωμάτες μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό ένα νεκρό και πάνω από 60 τραυματίες. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο κατέθεσε η Αθήνα για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Αμαλία, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις, στον Κηφισό στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό, από Κοροπή έως Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Αρέσει του Λάσκαρη το τραγούδι το συγκεκριμένο και η Τρέι Τσάπμαν βέβαιως. Γενέθλιο σήμερα γι' αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι, το Fast Car, το οποίο επίσης νομίζω σου άρεσε ιδιαίτερα.

0: Ρε παιδιά, έχουμε διαβάσει και αν έχουμε διαβάσει καταπληκτικά μηνύματα. Το συγκεκριμένο δεν το έχει στείλει ένας φίλος, λέει μην το διαβάσετε live. Και όμως είναι καταπληκτικό, ξέρετε γιατί. Έχουμε επιχειρήσει με τον Γιώργο πάρα πολλές φορές να καταλάβουμε γιατί ο Τραμπ είναι αυτό που είναι.
1: Όπως είναι, προσέγγιση είναι αυτή.
0: Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη φορά που το διαβάζουμε. Να σου πω κάτι, θα ήταν έξυπνο να το κάναμε και μια από μόνοι μας, αλλά εντάξει.
1: Αστρολογική προσέγγιση.
0: Σε ευχαριστούμε καταρχήν πολύ. Να βοηθήσω να κατανοηθεί η κατάσταση τραπ που είπατε. Είναι απλά η κατάσταση ενός διδύμου που γίνεται πλανητάρχης και καβαλάει το καλάμι εις βάρον όλων. Όμως εκείνο τον αδιαφέρει μόνο το εγώ του. Δυστυχώς οι διδύμοι δεν είναι για τέτοιες υπεύθυνες θέσεις και καταστάσεις.
1: Μην το λες αυτό, αδερφέ. Μην το λες, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Μένα μου αρέσει το μήνυμα του Μάρκου. Λέει, καλησπέρα σας. Χτες έφαγα λίγη παραπάνω τούρτα παγωτά από το ψυγείο και σήμερα η γυναίκα μου και η πεθερά μου μαζί. Μου έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στο ψυγείο. Ούτε τα στενά του ορμούς να ήταν. Τώρα το λίγο παραπάνω που λες μου θυμίζει το χθες έφαγα λέει, μια τούρτα 8 κιλά. Και λένε οι άλλοι γιατί. Γιατί λέει τόσο μπορούσα. Τελείωσε. Είναι μέσα από τη ζωή αυτές τις ιστορίες. Δεν με κοιτάς. Ο Μάρκος θα στείλει το μήνυμα.
0: Άρα Μάρκο. Άρα Μάρκο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το χαστήθηκες.
1: Σήμερα δεν έχει όμως. Υπάρχει τώρα μια ανακοίνωση για έναν φίλο οδηγού ταξί που μας ακούει. Πριν από λίγο ένας φίλος μας κάλεσε, πήρε ταξί από Νέα Σμύρνη με προορισμό τον Κηφισό σε μια γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Η διαδρομή λοιπόν ήταν από Νέα Σμύρνη με προορισμό τον Κηφισό σε μια γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Στο πίσω κάθισμα έπεσε από τον επιβάτη μια κάρτα που είναι κλειδί για αυτοκίνητο. Ο οδηγός ταξί άκουγε Real FM. Λοιπόν, παρακαλούμε πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, να καλέσετε στην Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200, η οποία έχει τα στοιχεία του ανθρώπου, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αναζητά την κάρτα που είναι κλειδί για αυτοκίνητο.
0: Άντε να βοηθήσουμε και κανέναν άνθρωπο, γιατί εντάξει, αρκετά σας πάμε τα νεύρα, να είστε καλά. Γεια σου Γιώργη Βρέτα, γεια σου φιλεχωρήτη μας.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Αχ τώρα, ναι. Λοιπόν θα το διαβάσω γιατί χθες ήταν όντως η μέρα των εργατριών γενικότερα της σεξεργάτριας, να το ναι. πω έτσι. Και λέει χθες ήταν η μέρα της Ιερόδουλης, αλλά δεν αναφερθήκατε καθόλου, Πουριτανή. Γαβριέλα σας λέει κάτι ή όχι, πώς δεν μας λέει, αλίμονο. Ήταν, πώς να σου πω, ήταν η σύγχρονη ιέρια του πληρωμένου έρωτα, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και είχε και τον απόλυτο σεβασμό όπως οι αρχαίες εταίρες, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Σε μια άλλη εποχή, βεβαίως. Ναι. Και να πω και την αλήθεια, δεν είναι αν μας το επιτρέπει η θρησκεία ή η woke agenda, όπως γράφει ο Γιάννης. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Υπάρχει ιστορία και υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν καταλάβω τι δεν μας επιτρέπει.
0: Γιορτάζουμε ότι ναι. μας λέει η θρησκεία και η woke agenda. Ναι. Ούτε, λέω, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
1: Αλλά εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι κάποιο Πουριτανό.
0: Να είναι Πουριτανό. Ναι. Αν είναι Πουριτανός, προφανώς αντιλαμβάνεται με τον πουριτανικό τρόπο τις Ιερόδουλες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί κάποτε πρέπει να σου πω, και αυτό ήταν αλήθεια, αυτοί οι χώροι, ή και ανοχής όπως λέγαμε παλιότερα, για να δείξουμε και ένα σχετικό σεβασμό, στους οίκους ανοχής λέει σωνότανε η γάμη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί οι άντρες πηγαίνανε, εκτονωνόντουσαν και πάμε παρακάτω.
1: Δεν έχω κανένα ζήτημα εγώ με όλων των ειδών αυτές τις συζητήσεις και βεβαίως με όλες οι ομάδες, κατά την άποψή μου, έχουν το δικαίωμα και της παρουσίας και της υπογραφής. Με την προϋπόθεση όμως ότι δεν προσβάλλουν τους υπόλοιπους. Το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που τη βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι έχουν το δικαίωμα και στον αυτοπροσδιορισμό και στην ελευθερία. Όλοι. Αλλά δεν έχεις δικαίωμα να προσβάλλεις τους υπόλοιπους που δεν είναι σαν και σένα ή δεν έχουν την ίδια άποψη με σένα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι αυτονόητο, γιατί βλέπω τώρα τελευταία να μην είναι και πολύ. Διαταράσσεται κάπως.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και στα ιδεολογικά ζητήματα ως γνωστόν και άλλα πολλά. Αλλά ο Γιώργος έχει ένα δίκιο, παιδιά. Συγγνώμη. Συμφωνείς, διαφωνείς. Okay, έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι η ελευθερία. Αν μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο, δημοκρατία είναι ακριβώς αυτό. Να έχεις δικαίωμα να εκφράσεις την άποψή σου, ακόμα και αν είσαι η μειοψηφία της μειοψηφίας.
1: Και μάλιστα, εγώ είμαι από αυτούς που νιώθουν υποχρεωμένοι να περασπίζω με τη μειοψηφία της μειοψηφίας, με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω όμως, ότι δεν θα με προσβάλλεις, όχι μόνο εμένα. Και αυτούς που ενδεχομένως παρακολουθούν, μπορεί με καχυποψία, Μπορεί απόμακρα, μπορεί με κάποιο ψύχος, δεν προσβάλλουν όμως. Το λέω για να μην μπερδευόμαστε, γιατί έχει παραγίνει αυτή η ιστορία. Υπό αυτή την έννοια δεν θα προσβληθώ αν με πει κάποιος πουριτανό.

0: Καλησπέρα στον Δάσο, το Real Blogger, και λέει ότι ο Τσίπρας μας έβγαλε τα μνημόνια, ο Μητσοτάκης ότι μας έβγαλε από την επιτήρηση και τα λοιπά. Παιδιά, κοιτάξτε να κάτι. Επειδή εμάς είναι και δουλειά μας βέβαια, αναλώνουμε το χρόνο μας και διαβάζουμε στατιστικές, αυτά, είναι σαφέστατο ότι μπορεί να έχουμε βγει από ό,τι θέλετε. Τα μνημόνια, τις επιτηρήσεις και τα λοιπά. Ζωή όπως είχαμε δεν έχουμε. Υπάρχουν δεκάδες νόμοι οι οποίοι εξακολουθούν και υπάρχουν και σου θυμίζουν τη μνημονιακή περίοδο.
1: Όχι
0: και
1: μόνο.
0: Εδώ μπορεί να κάνεις ό,τι κριτική θέλεις, ας πούμε, στο Τσίπρα, αλλά σίγουρα ό,τι κριτική θέλεις να κάνεις μπορείς και να κάνεις απέναντι και στο Μητσοτάκη. Γιατί 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μια μορφή. Κατρούγκαλο, μην άκουσα άλλο. Κατρούγκαλο, δεν θέλω.
1: Υπάρχουν και δεσμεύσεις. Και υπάρχουν και δημοσιογραφικές. Οι δημοσιογραφικές, λέω πάρα πολύ ωραία. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις. Μπράβο, ρε Σιλάσκαρη, το παθά και εγώ αυτό. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι πάει τώρα, αυτό πάει τελείωσε. Όχι, δεν πάει τελείωσε. Είναι για πολλά χρόνια ακόμα συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.
0: Γιώργο, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και μαζί του και εμείς πάρα πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε.

πώς είναι δυνατόν να αποθεώνουμε τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας να... σήμερα στα δελτία ειδήσεων εδώ, στο Real FM, έχετε ακούσει, έτσι, ότι η Ελλάδα έχει φύγει, ξέρω, από τις χώρες

0: Θα έκανα εγώ μια προσπάθεια και κανένα δύο από εσάς, όχι ακριβώς παρεξηγηθήκατε, είπε, γιατί είπες ότι δεν είσαι κακοπληρωμένος. Ναι. Ρε παιδιά, γιατί έλεγα ότι δεν είναι οι ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους ευάλωτο, επειδή ήταν σε άλλη μισθολογική κλίμακα, κατάταξη,
1: εσύ, Γιώργο, τώρα.
0: Είδαμε να λένε
1: τι συζητάμε
0: την καμία.
1: Προφανώς και υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια που μας πιέζει. Αλλά τώρα, επειδή ανατριχιάζω λίγο με αυτό που λέμε, είναι το ίδιο πράγμα με το να έχεις, για παράδειγμα, μην έχεις τράπεζες. Ανατριχιάζω πραγματικά, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι δεν ξέρουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Έχω σοκαριστεί, για παράδειγμα, από αφηγήσεις σε ένα ντοκιμαντέρ που συζητάγαμε πρόσφατα. Τι σημαίνει να μην έχεις τράπεζες. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε, παράδειγμα λέω τώρα, να μας απειλούν πριν από κάμποσα χρόνια σε μια διαπραγμάτευση, ότι δεν θα έχουμε δυνατότητα να φέρουμε αίμα στη χώρα. Αίμα. Δεν μιλάω για καύσιμα. Δεν μιλάω για τρόφιμα. Και συζητάμε τώρα, ναι, είναι μια πορεία που έχει κάνει. Βεβαίως είναι τα πράγματα δύσκολα, επαναλαμβάνω, για πολλές οικογένειες. Αλλά τώρα, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας. Έχει μια διαφορά, έχει κάνει μια πορεία.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, Γιώργο.
1: Και συγκρίνουμε, τι συγκρίνουμε, είναι μερικοί που δεν τους καταλαβαίνω. Δεν είχαμε καύσιμα να κινήσουμε στρατό.
0: Στάσουμε σε λεπτάκι, γιατί αισθάνομαι ότι απαντάς σε κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν είχατε διάθεση να το πω.
1: Όχι. Λέω για την εξέλιξη της οικονομίας.
0: Ο κόσμος και σοβαροί άνθρωποι, είναι πολύ έτσι mix grill που λένε το ακροατήριο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αν έχει κάτι σαν μια μόνιμη επιτυχία ο Real, είναι ακριβώς ότι ακούνε από τη μια μέχρι την άλλη μπάντα, από πολιτικής άποψης μιλάω, σε παρακολουθούν, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν και πάει λέγοντας το πράγμα. Αυτό που προσπάθησα να απαντήσω στο φίλο μας το Real Blogger είναι ότι πραγματικά ο καθένας μπορεί να βγαίνει από τους πολιτικούς και να καμαρώνει, να σηκώνει την μύτη ψηλά σαν το παγόνι να κάνει, και εσύ να λες την ίδια ώρα, ρε γαμώτο, τι μου συνέβη, εγώ καλά ήμουνα και τώρα που πάνε όλα καλύτερα είμαι χειρότερα. Αυτό δεν κατεβαίνει κάτω. Πώς το έπρεπε να το χωνεύεται.
1: Έχω μια διαφωνία σε αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήμουνα καλύτερα με τα capital control ή ας πούμε όταν μου βάζανε.
0: Τα capital control. Όχι,
1: όταν
0: δεν
1: μου βάζανε το μαχαίρι στο λαιμό και μου λέγανε μεγάλε. Είσαι, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο
0: θα Γιώργο, δεν ήσουν.
1: Ούτε μπορώ να συγκρίνω.
0: Δεν ήσουν καλύτερα. Το 15.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το 15 δεν ήσουν καλύτερα.
1: Όχι, ούτε
0: το 19 ήσουν.
1: Ναι, ούτε μπορώ να συγκρίνω την εποχή με τις δραχμές με το ευρώ. Επίσης δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Εγώ το έλεγα πάρα πολλές φορές στον εαυτό μου αυτό που είπες μόλις τώρα. Ναι. Έλεγα ότι επειδή μας στέλνανε. Θα θυμάσαι. Και, εντάξει, στο Real FM θυμάμαι, είχαμε μια μερίδα ακροατών που κάθε μέρα έστελνε, μιλάω για σωρία μηνυμάτων που έκαναν σαν να μετέτραπαν τις τιμές το ευρώ σαν δραχμές. Και ας σου λένε, πόσο είχε, πόσο έχει. Όλη μέρα γινόταν αυτή η δουλειά.
1: Καλά.
0: Αλλά Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Και εγώ το έλεγα ότι παιδιά με το ευρώ δεν έχουμε πληθωρισμό κτλ. Τώρα δεν μπορώ να πω ούτε αυτό. Έτσι. Όταν έχεις 5% πληθωρισμό, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Αλλά προφανώς. Προφανώς και είπαμε, η ακρίβεια και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι μια πραγματικότητα. Δεν την αρνείται κανείς αυτή. Αλλά σοβαραλογούμε τώρα, θα αντέχαμε δηλαδή αυτόν τον πληθωρισμό και όλες αυτές τις εξελίξεις, αν είχαμε ένα νόμισμα το οποίο θα ήταν, για παράδειγμα, σε μια ισοτιμία απέναντι στο ευρώ επί 100, επί 1000.
0: Άκου ένα Κωστή. Ο Κωστής είναι ένας καλός φίλος εδώ του Real FM. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πως γίνεται να έχουμε πληρώσει τόσα, να χρωστάμε περισσότερα και να περιμένουμε και τίποτα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τα είπες όλα. Καλύτερα από εμάς.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό λέω. Εγώ, είναι προφανές ότι όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συγκρίνουμε τις δικές μας τις γνώσεις με τις γνώσεις αυτών οι οποίοι εξειδικεύονται στην επιστήμη της οικονομίας, θεωρούμε ότι μας δουλεύουν. Όταν έχουμε την άποψη ότι τα γνωρίζουμε όλα, θεωρούμε ότι ο κάθε, ας πούμε, κεντρικός τραπεζίτης ή ευρωπαίος τραπεζίτης μας κοροϊδεύει, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα και δεν μας λένε την αλήθεια. Εντάξει, αν αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα, στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα ή στο μπάσκετ, όσες φορές την είχαμε, καταστραφήκαμε. Λέω, κατεβούμε κάτω, ρίξουμε στη Ριάλ 4 γκολ.
0: Καλό ακούγεται. Διαλυματάκι.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση.

0: Για μια μοναδική εμπειρία, χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
3: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωρία μηνυμάτων, πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι στα σοβαρά τώρα ο καθένας μπορεί να διαβάζει τα σχόλιά σας, να προβληματίζεται, να εμπλουτίζει την άποψή του με τις δικές σας απόψεις και να πηγαίνουμε παρακάτω λίγο καλύτεροι από πριν, χωρίς να είναι σών και καλά. Έχει δίκιο ένας Γιώργος, ο άλλος Γιώργος, ή ο Πουαρό, ή ο Πίτερ, ή ο Γιάννης, ή και ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Έρχεται ένα συνέδριο αυτή την, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, 8 με 9 Ιουνίου, με τίτλο Συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η Damco Salt Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Ενώ την έναξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Έπεσε και το τελευταίο, Bonzo είναι από το 2000 μακρινό, ακούγεται το 2000-2026 πια, έτσι, και ένα νούμερο ένα το οποίο είχε κάνει θράψη κυριολεκτικώς. Να την κάνουμε.
0: Λέω να την κάνουμε σιγά.
1: Χωρίς ανέκδοτο.
0: Δεν φεύγουμε χωρίς ανέκδοτο.
1: Σοβαρέψου, ρε.
0: Εδώ το έχω.
1: Έλα, ρίξα. Άντε, πυροβόλα.
0: Λοιπόν, δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, δείχνοντας ένα καμπανάριο, βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα. Και του λέει ο δεύτερος, εγώ δεν βλέπω τη μύγα, αδερφέ, αλλά ακούω τα βήματά της.
1: Ευτυχώς αυτοί φεύγουν. Έρχεται ο Μπογιόπουλος.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
16: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της. Στην έκθεση της, η Επιτροπή διαπιστώνει απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Διεθνής είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ προχώρησε στην απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό έναν νεκρό και περισσότερους από 60 τραυματίες. Η Ταχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, στην περιοχή της Στήρου. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, όπως υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου ήταν αμφίβολη. Άρχισε από σήμερα η διαδικασία των αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά 4.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και εργαζομένων με σύμβαση ορίστου χρόνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Αμαλίας, στην κάθοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην Αττική Οδό από Κοροπίος Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Επίσημα, η ΠΑΕΑΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, που αγωνιζόταν στην Τραμπζονσπορ. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε στην Ένωση τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τον θυμάμαι πάνω σκηνή σε εκείνη την εμβληματική πραγματικά παράσταση, ο Μάρξ στο Σόχο, να διδάσκει υποκριτική και πολιτική οικονομία μαζί. Τον θυμάμαι με τον άλλο μεγάλο, τον Κώστα Καζάκο, πως ζωντάνευαν στις ανθρώπινες συναντήσεις τους δύο ωκεανοί αδελφικής αγάπης, απλότητας, εκρηκτικού πάθους και ταυτόχρονα ολύμπιας ηρεμίας. Τον θυμάμαι στα εκατοντάχρονα του ΚΚΕ να δηλώνει 100 χρόνια αγώνων της εργατικής τάξης, 100 χρόνια φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια. «Στέλνω το χαιρετισμό και την πίστη μου», έλεγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μεγάλος ηθοποιός, σπουδαίος άνθρωπος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέταξε στην Αθανασία. Λοιπόν, και τώρα που είμαστε στο χώρο του πολιτισμού, θα μείνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Θα μείνουμε λοιπόν στο χώρο του πολιτισμού και θα πάμε σε έναν κύριο, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, αν έχετε ακούσει ποτέ τη φωνούλα του. Οι τελευταίοι που άκουσαν τη φωνή του ήταν οι καλλιτέχνες στο φεστιβάλ επάνω στη Δράμα πέρυσι, που όταν άνοιξε το στόμα του τον γιουχάιζε όλος ο χώρος εκεί. Και μιλάω για τον κύριο Φωτίλα, ο κύριος Φωτίλας. Ο κύριος Φωτίλας είναι υφυπουργός πολιτισμού. Και ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι τι μπορεί να κάνει ο κύριος Φωτίλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον κύριο Φωτίλα. Τώρα θα μου πεις, εδώ μας έχουν περικυκλώσει οι τίγρεις και εσύ ασχολείσαι με τους κοριούς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, αλλά ξέρετε, αν δεν σε φάνε οι τίγρεις, αν σωθείς, ο κίνδυνος από τους κοριούς πάντα ελοχεύει. Έχεις ζήσει, έχετε ακούσει περιγραφές από επίθεση κοριών. Αλίμονο δηλαδή, αν αφήσεις τώρα τους κοριούς να σου λατσάρουνε ανενόχλητοι. Ο κύριος λοιπόν αυτός, πρέπει να σας πω, καταρχάς να εξηγήσω το εξής. Εδώ δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να αντιδράσεις σε αυτό το οποίο είπε σήμερα αυτός ο κύριος. Εδώ αρκεί να είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, να είσαι σοβαρός. Αρκεί αυτό. Και επίσης, για να αντιδράσει αυτό, θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μην είσαι ανεκτικός, να πάψεις να είσαι ανεκτικός σε όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε τη μία παπαριά μετά την άλλη και έχουμε αρχίσει να πάσχουμε από μυθριδατισμό, ότι άντε ναι, αυτός είπε εκείνο, πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τον άλλον που είπε το άλλο. Και ως εκ τούτου λοιπόν ο βάλτος γίνεται ακόμα πιο βάλτος. Ακούστε λοιπόν τι είπε αυτός ο κύριος σήμερα. Αυτός ο κύριος λοιπόν σήμερα, με αφορμή, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποια είναι η πραγματική ιστορία εδώ, με αφορμή το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου στην Πάτρα, είπα θα εξηγήσω στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό, και επειδή όπως κάνουν όλοι αυτοί, πακέτο το κάνουν, Πασόκοι, Νεοδημοκράτες, Σιριζέοι, δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί ακόμα, κάτω στην Πάτρα το πρόβλημά τους είναι τεράστιο. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ο Πελετίδης είναι το πρόβλημά τους στην Πάτρα. Ο κύριος λοιπόν υφυπουργός, αστείο, ακούγεται αστείο, ο υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος αυτός, με αφορμή λοιπόν το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας, έκανε κάτι δηλώσεις στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και τι είπε, λέτε, ανάμεσα στα άλλα? Είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Γελάς, Λάσκαρη, το είπε.
όπως ακριβώς το λέω. Γιατί τα θεωρεί, λέει, αστικά κατάλοιπα. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Ακούστε τι γίνεται. Το ΚΚΕ, το οποίο έκανε την εκδήλωση αφιέρωμα τιμής στον Ξαρχάκο, τον και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό το οποίο θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Κατά το Φωτήλα, το ΚΚΕ του Μίκη Θοδωράκη είναι αυτό που θεωρεί αστικό κατάλοιπο τον πολιτισμό. Το ΚΚΕ, το οποίο είχε ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου του με συναυλία αφιέρωμα στη ρωμαϊκή αγορά για τον Μάνο Χατζηδάκη, τον και δεξιό, έτσι δεν τον λέτε, που μόνο πέρυσι έκανε 2 και 3 συναυλίες αφιερώματα στον Μάνο Χατζηδάκη, τα 2 στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του, είναι αυτό το οποίο κατά το Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι αστικό κατάλοιπο. Το ΚΚΕ του Μικρούτσικου, το ΚΚΕ που τώρα ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ της ΚΝΕ με αφιέρωμα στο μεγάλο Χρήστο Λεοντή, είναι αυτό που κατά τον Φωτήλα δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη, γιατί τα θεωρεί αστικά κατάλοιπα. Το ΚΚΕ του Ρίτσου και του Κατράκη, των πέτρινων πανεπιστημίων στους τόπους εξορίας, το ΚΚΕ του Ρώτα και του Καρούζου, κατά το Φωτήλα, το Φωτήλα παιδιά, ο Φωτήλας, αυτό που κάθεται δίπλα στο Γεωργιάδη και στον Πλεύρη στα Υπουργικά Συμβούλια, δεν θέλει τον πολιτισμό, γιατί είναι αστικό κατάλοιπο. Στη χώρα δηλαδή του Σικελιανού, στη χώρα του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, στη χώρα του Λιβαδίτη, στη χώρα του Κάρου Λουκούν, στη χώρα του Τάσου και του Φαρσακίδη, ήρθε ο Φωτήλας να πει ότι οι κομμουνιστές δεν θέλουν τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρούν αστικό κατάλοιπο. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης που η τελευταία πολιτιστική της εμφάνιση είναι τα Γιουσουφάκια της να σέρνονται πίσω από την Κίμπερλι όταν αυτή πήγαινε στα μπουζούκια. Αυτά ακούμε κάθε μέρα από αυτούς τους τύπους. Τώρα, γιατί το ακούσαμε τώρα αυτό από τον συγκεκριμένο εδώ? Διότι δεν θέλουν να δώσουν το ρωμαϊκό οδείο για εκδηλώσεις στο Δήμο της Πάτρας. Γι' αυτό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Πριν από λίγους μήνες είχε ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η μεγάλου κόστους ανάπλαση εκεί και συντήρηση του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας. Κάνανε και εγκαίνια με όλη την προβλεπόμενη επισημότητα, με όλη την κυβερνητική προπαγάνδα. Αλλά όταν ο Δήμος ζήτησε την χρήση για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Πάτρας, το ρωμαϊκό οδείο, απάντησαν ότι δεν γίνεται, λέει, ακριβώς, διότι υπάρχουν μερικά προβλήματα. Υπάρχουν, λέει, μερικά προβλήματα εκεί και δεν μπορεί να παραχωρηθεί, λέει, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα. Θα χρησιμοποιηθεί όμως, για να ξέρετε. Θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά, λέει, για περιορισμένες εκδηλώσεις. Για περιορισμένες. Αναρωτιέται κανείς τώρα, αν από τις παραστάσεις εκεί στο ρωμαϊκό οδείο στην Πάτρα μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ή για το θέατρο ή για τους θεατές, τότε τι, υπάρχει κίνδυνος για τις μισές παραστάσεις? Δεν θα υπήρχε κίνδυνος για όλες τις παραστάσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος μόνο για εκείνες τις παραστάσεις που θέλει να οργανώσει και να εντάξει στο Φεστιβάλ της Πάτρας ο Δήμος της Πάτρας, ο Πελετίδης δηλαδή. Για τις άλλες εκδηλώσεις, την ευθύνη των οποίων θα έχει η λυρική σκηνή, δηλαδή το Ίδρυμα Νιάρχος, εμέσως, εκεί δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Και βγήκε λοιπόν αυτός ο τύπος τώρα με ύφος 453 αστοιχείωτων πυθίκων. Θα μου πεις τώρα γιατί 453 οι αστοιχείωτοι πυθίκοι, διότι ο αμέσως μεγαλύτερος σε τέτοια εκλαμπρότητα πνεύματος μετρήθηκε στους 454 αστοιχείωτους πυθίκους. Αυτός είναι στους 453. Και βγήκε λοιπόν να μας πει αυτά τα οποία σας ανέφερα. Και μάλιστα να πει ότι στην τέχνη, λέει, και στον πολιτισμό δεν ταιριάζαμε ποτέ με το κουκουέ, ούτε θα ταιριάξουμε. Αυτό είναι απολύτως έτσι. Όπως το είπε ακριβώς. Αυτό θα έλειπε, να ταιριάζανε οι κομμουνιστές με αυτούς. Στο θέμα του πολιτισμού, ειδικά του πολιτισμού, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Αν ταιριάζανε. Ευτυχώς λοιπόν το παραδέχεται ότι δεν υπάρχει κανένα ταιριασμά. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του πολιτισμού, και επειδή αρκετά με την βλακεία σας, αρκετά, θέλω να σας πω τώρα, δεν είχα καμία πρόθεση, αλλά αφού το έφερε η κουβέντα, θα σας πω ακριβώς ποια είναι η σχέση τους με τον πολιτισμό και ποια είναι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως την μεθοδεύουν και την οργανώνουν. Ακούστε λοιπόν τώρα. Το νιόκαστρο της Πύλου είναι ένας οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό δεν εμπόδισε την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων να δώσει άδεια για την τέλεση γκλαμουρά του γάμου και δεξίωσης εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αυτά γίνανε προχτές. Έτσι, μετά το προγαμιαίο πάρτι της κόρης του έκπτωτου βασιλιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κύριε Φωτήλα, μετά ήρθε η ώρα να δούμε και έναν γκλάμουρους γάμο επωνύμων στο Νιόκαστρο προχτές στην Πύλο, με 200 καλεσμένους, με κέτερινγκ, με μπαρ, με προβολής, με όλη τη δέουσα, ρε παιδί μου, γκλαμουριά για την περίσταση. Στην εκκλησία, να ξέρετε τώρα, εκεί που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπονται γάμοι, αλλά με πολύ αυστηρούς όρους. Πολύ αυστηρούς όρους. Χωρίς στολισμό, χωρίς να έχει δοθεί ουδέποτε άδεια για δεξίωση, χωρίς εξέδρες, χωρίς προβολής εντός του κάστρου. Έτσι γίνονται. Για την πλέμπα. Για τους άλλους γίνονται αλλιώς. Όταν λοιπόν κάθε πολίτης περιοχής οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και με τα κριτήρια, αυτά που σας περιέγραψα, αναρωτιέται κανείς τώρα με ποια κριτήρια έγινε η εξαίρεση της οργάνωσης του υπέρλαμπρου γάμου με τα μνημεία εκεί ως ιδανικό φόντο. Με ένα και μοναδικό κριτήριο. Απέναντι στον νόμο είναι όλοι ίσοι. Μερικοί όμως είναι πιο ίσοι. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρόκειται για εξοργιστικό φαινόμενο ιδιοποίησης της χρήσης των μνημείων, δηλαδή ιδιωτικής χρήσης τους από προνομιούχα τμήματα, το οποίο βεβαίως ως γεγονός έρχεται να προσθεθεί στην απροκάλυπτη ιδιωτικοποίηση πλευρών της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως πολιτήρια μουσείων, μισθωμένα σε ιδιώτες, εισιτήρια σε ιδιώτες, ακόμα και τουαλέτες, και τις τουαλέτες στην Ακρόπολη, σε ιδιώτες. Αυτή είναι η ιδιοποίηση, η οποία συστηματικοποιείται μεθοδικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην καρεκλίτσα του οποίου είναι ο Φωτήλας, εξασφαλίζοντας προνομιακούς όρους. Για ποιους? Για την ελίτ. Αλλά τα εισιτήρια για το λαό είναι πανάκριβα. Έτσι ώστε να αποκλείεται η πλέμπα, ξαναλέω, από τη συνάντηση με τα μνημεία. Ποια μνημεία? Τα μνημεία που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Σας θυμίζω ότι η δυνατότητα επίσκεψης
στην Ακρόπολη, εκτός ωραρίου, με ιδιωτική, λέει, ξενάγηση για την ελίτ που μπορεί να πληρώνει 5.000 ευρώ για να πάει να κάνει τη βόλτα της. 5.000 ευρώ. Αυτό το λέμε ιδιωτικοποίηση και ιδιοποίηση των μνημείων. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα, να ξέρετε, οργάνωσης ιδιωτικών γευμάτων εντός αρχαιολογικών χώρων. Αυτό λανσάρει ο ΔΑΠ. Είναι μια εμπειρία, λέει, αυτή. Αυτό πώς αλλιώς το λένε? Αυτό το λένε εξωστρέφεια. Αυτή την εξωστρέφεια υλοποιεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι τα μνημεία ανοίγουν, λέει, στην κοινωνία. Αυτό εννοούν. Σε ποια κοινωνία? Σε ποια? Στην προνομιούχα κοινωνία μιας οικονομικής ελίτ που μπορεί να εργαλειοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους σαν ιδιοκτησία της. Πώς? Επιπληρωμή. Και ως ιδανικό φόντο για κοσμικά γεγονότα και τόπο επίδειξης πλούτου, χλειδής, μπροστά σε μια κοινωνία που φτωχοποιείται βία και ραγδαία. Και μετά από αυτό πάνε και διαμαρτύρονται τάχα μου ως κυβέρνηση για τη διοργάνωση δεξιώσεων στην αίθουσα γλυπτών του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο. Και βγαίνει και... Πού το έχω? Να το, εδώ είναι. Και έχω εδώ τώρα, μετά από αυτή την απόφαση να παραχωρήσουν τον αρχαιολογικό χώρο της Πύλου για ιδιωτική χρήση επωνύμων και για γαμήλια τελετή μεταδεξιώσεως, έχουμε το Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Τι λέει? Σύμφωνα με τον νόμο, ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων, έτσι, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, προβλέπεται η προσωρινή παραχώρηση μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από τις οικίες εφορίες για τη διενέργεια εκδηλώσεων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Α. Η εκδήλωση να είναι συμβατή με το χαρακτήρα του μνημείου και να διακρίνεται από την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική αξία. Β. Να μην παρακολείται η πρόσβαση του κοινού στο μνημείο κατά τη διάρκεια αυτής. Γ. Οι εγκαταστάσεις να είναι ελαφρές και να μην προκαλούν βλάβη στο μνημείο. Δέλτα. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εντός του παραχωρημένου μνημείου, χώρου, μουσείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Λοιπόν, είναι σαφές από τα παραπάνω, την νομοθεσία δηλαδή, ότι στις αδειοδοτούμενες εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται δείπνα ούτε δεξιώσεις, όσο μάλλον γαμήλιων τελετών. Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και του υφυπουργού πολιτισμού Φωτίλα, του τύπου που βγήκε σήμερα να μας πει ότι κομμουνιστές, λέει, θεωρούν τον πολιτισμό αστικό κατάλοιπο. Αυτός βγήκε σήμερα, αυτοί βγήκαν σήμερα να πούν αυτό το οποίο σας ανέφερα. Και όπως το λέει ο φίλος μου, ο Παύλος από πάνω, να το πω έτσι όπως το λέει, δεν ξέρω αν θα βρω την προφορά, ρε Σάρα,

0: υπουργών. Real FM.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί μετά την απέλαση από το Κουβέιτ δύο Ιρανών διπλωματών λόγω της αιματηρής επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Με το ισχυρό νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει F-35, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο, στην Περιφερειακή Καρέα προς Βύρωνα και στην Αττική Οδό από Κοροπίος Μαραθώνος.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε τροχιά κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από πολύ νωρίς σήμερα τα ξημερώματα. Έχαμε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιρανικό νησί και σε δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν στο Ιράν, και βεβαίως είχαμε τα σφοδρά αντίπεινα του Ιράν σε υποδομές και σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι δύο χώρες φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Έχουμε επίσης την αμερικανική προπαγάνδα να ξεσκεπάζεται περί άτρωτου στρατού και προστασίας των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Αμερικανούς, και παρά τις διάφορες διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί το πρωί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Κουβέιτ παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Ανακοίνωσαν από το Κουβέιτ ότι το αεροδρόμιο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, αρκετούς τραυματίες, τις πτήσεις να αναστέλλονται για αρκετές ώρες. Θυμίζω είχαν προηγηθεί οι διαβεβαιώσεις του Διοικητηρίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, ότι δήθεν όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι είχαν αποτύχει να πλήξουν τους στόχους τους. Έλεγαν οι Αμερικανοί ότι οι πύραυλοι προς το Κουβέιτ διαλύθηκαν εν πτήση, και εκείνοι προς το Μπαχρέιν ότι αναπιετίστηκαν. Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχτηκε και πάλι διαφορετική. Η κυβέρνηση των Αμερικανών προσπαθεί επίμονα να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών που προκαλούν τα Ιρανικά αντίπεινα. Ωστόσο, έχουμε αμερικανικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και αναλύσεις δορυφορικών φωτογραφιών, που έχουν επιβεβαιώσει ότι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βάσεις τους στις περιοχές, στην περιοχή που διεξάγεται ο πόλεμος, καθώς και σημαντικές υποδομές των συμμάχων τους, έχουν υποστεί ισχυρά πλήγματα σε πρόσφατα ιρανικά πυραυλικά αντίπεινα στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, για τα αποτελέσματα των οποίων η αμερικανική διοίκηση δεν είπε κουβέντα. Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg ανέφερε ότι προκάλεσαν τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών και σοβαρές ζημιές σε αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχουμε επίσης πριν από σχεδόν ένα μήνα την Washington Post να λέει, βασιζόμενη σε δορυφορικές εικόνες, ότι οι Ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 228 υποδομές ή εξοπλιστικά συστήματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση λοιπόν κλιμακώνεται. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
1: Κύριε Βογιόπουλε, είναι σαφές ότι κανένας δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι απώλειες δεν μπορούν να παραμείνουν κρυφές, η πίεση μεγαλώνει στο εσωτερικό, έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε φυσικά και το Ιράν, το οποίο πραγματικά έχει υποστεί τεράστιες ζημίες στις υποδομές του, επιδεικνύει όμως και μια τεράστια ανθεκτικότητα. Πρακτικά το Ιράν θέλει μια ειρήνη, αλλά δεν είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει πλήρως με τις απαιτήσεις του Προέδρου Τραμπ, και το αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει τη δύναμη να απαντάει στα χτυπήματα που δέχεται. Πρακτικά λοιπόν ή θα σταματήσουν εντελώς τα πλήγματα ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Τις προηγούμενες δύο φορές που το Ιράν διαπραγματεύτηκε με τους Αμερικανούς, βρέθηκε να το βομβαρδίζουν. Επομένως, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η εμπιστοσύνη από τις δύο πλευρές, είναι η άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και η άρση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Συνομιλίες διεξάγονται, δεν έχουν σταματήσει.
0: Η τακτική, μάλλον η επιθυμία αυτή των Αμερικανών μπροστά στο πρόβλημα και στο αδιέξοδο που προφανώς βρέθηκαν. Διευκολύνεται ή προφανώς δεν διευκολύνεται από την τακτική του Ισραήλ. Η γνώμη σας ποια είναι? Το Ισραήλ θα συνεχίσει την ίδια τακτική? Σήμερα, ας πούμε, στο Λίβανο γίνεται πάλι μακελιό.
1: Το Ισραήλ μπορεί να περιοριστεί με την ανάλογη πίεση από τις ΗΠΑ. Προς το παρόν, βέβαια, βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου να μαλώνει ο Τραμπ τηλεφωνικά τον Νετανιάχου, τουλάχιστον έτσι να δηλώνει. Ο Νετανιάχου να χαμογελάει και να υποστηρίζει ότι είναι τέτοιες οι σχέσεις μας που εμείς θα τα βρούμε στο τέλος. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Ισραήλ φαίνεται να αγνοεί πλήρως την προσπάθεια των ΗΠΑ να απεμπλακούν από τον πόλεμο. Δεν λέω ούτε για ηχεστηρία, ούτε για μακροχρόνια ειρήνη. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να απεμπλακούν από τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει παράνομα, το ξαναθυμίζω κάθε φορά, γιατί πολλοί το ξεχνούν, και βάζουν σήμερα, μετά από 97 μέρες πολέμου σήμερα, έτσι, βάζουν ότι το κύριο ζήτημα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που να θυμίσω όταν ξεκίνησε όλο αυτό, τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά. Έτσι. Δεν έχει πλέον συζήτηση.
0: Και μιας και το λέτε αυτό, κύριε Φτυχίδη, μια δουλειά είχε να κάνει ο πέμπτος Αμερικανικός στόλος, να κρατάει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Απέτυχε πλήρως.
1: Μα δεν μπορεί να τα κρατήσει ανοιχτά. Έτσι. Είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων. Και φαίνεται επομένως ότι το Ιράν διατηρεί αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Απλά το μέγεθος της θα πρέπει να μειωθεί με τέτοιο τρόπο ή να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο που να αποδεικνύεται ως νίκη του Προέδρου Τραμπ για άλλη μια φορά.
0: Το γεγονός ότι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή

0: στην οικονομία μεταξύ και τη σχέση μεταξύ των χωρών του κόλπου, καλλιεργεί μια νέα κουλτούρα ασφαλείας στην περιοχή που ίσως και να είναι πολύ πιο επιτυχημένη από τους έπιους βομβαρδισμούς που έχουν πραγματοποιήσει οι Αμερικανοί. Επομένως βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Το ότι δεν εμπλέκονται σε πόλεμο αυτές οι χώρες καταδεικνύει, αν θέλετε, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια συνομιλία μεταξύ τους, ώστε, γιατί αντιλαμβάνονται ότι με το που θα τελειώσει η κρίση θα αναγκαστούν να ξανασυγκατοικήσουν στην ίδια περιοχή και φυσικά δεν θέλουν να έχουν τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή εξαιτίας των ΗΠΑ.
1: Στο Ουκρανικό πώς βλέπετε, κύριε Ευτυχίδη, να εξελίσσεται την κατάσταση?
0: Στο Ουκρανικό έχουμε φτάσει σε μια παγιωμένη κατάσταση. Μιλάμε για μάχες χαρακομμάτων, μάχες drones, επικίνδυνες πρακτικές. Είδαμε πριν μία εβδομάδα ουκρανικά drones να χτυπάνε στη Λετωνία, να υπάρχει κρίση στην κυβέρνηση εκεί. Είδαμε το drone στο Γαλάτσι και για να μην ξεχάσω είδαμε και το drones εδώ στη Λευκάδα. Επικίνδυνες πρακτικές. Υπάρχει μια κλιμάκωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ πιο θερμό επεισόδιο. Προς το παρόν όμως υπάρχουν συνομιλίες, βέβαια σε πολύ χαμηλό επίπεδο και αφορούν μόνο ανταλλαγές αιχμαλώτων και πτωμάτων φυσικά στρατιωτών, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα πόλεμο που συνεχίζεται σε όλες τις παραμέτρους τους με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τόσο με χτυπήματα των Ουκρανών προς τη Ρωσία, όσο και με ρωσικά χτυπήματα προς την Ουκρανία.
1: Μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη πότε τελειώνει αυτή η τρέλα?
0: Το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη από τη στιγμή που καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Η μεν Ουκρανία δεν διατίθεται να παραχωρήσει εδάφη που δεν τα έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Οι δε Ρώσοι επιμένουν να θέλουν τις τέσσερις περιοχές τις οποίες έχουν εντάξει στο έδαφος της χώρας τους μέσα στο σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούν οι Ουκρανοί μια ήττα και να παραχωρήσουν εδάφη που δεν έχουν χάσει.
1: Θέλω μια κουβέντα σας τελευταία, γιατί κάποιοι το ξεχνούν ότι είναι σε εξέλιξη μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
0: Αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου. Έχουμε την πλήρη αποτυχία του Συμβουλίου της Ειρήνης. Ήδη κυκλοφορεί το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου για να συμμετέχει κάθε χώρα έπρεπε να δώσει 1 δισεκατομμύριο. Το ταμείο αυτού του Συμβουλίου δεν έχει τίποτα. Αντίθετα, οι καταπεριόδους βομβαρδισμοί των Ισραηλινών συνεχίζονται. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να καταληφθεί το 70% του εδάφους της Γάζας. Επομένως, συνεχίζεται αυτός ο βίος διωγμός εναντίον των Παλαιστινίων. Το διωγμός είναι χαλαρή λέξη με όσα συμβαίνουν. Υπάρχει βέβαια και αντίδραση της Χαμάς που δεν παραδίδει τα όπλα. Επομένως, είναι άλλη μια εκεχηρία, άλλο ένα σχέδιο εκεχηρίας, το οποίο δεν λειτουργεί παρόλο ότι έχει υποστηριχθεί από μια σειρά χωρών και αραβικών, δεν φαίνεται να προχωράει σε σωστή κατεύθυνση.
1: Κύριε Ευτυχίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να
2: πω... Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70.

0: 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

Εδώ είμαστε και έτσι μουσικά. Θα πάμε στο διάλειμμα, στις διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM.
17: Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
21: Καλώς ήρθατε!
19: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή διαπιστώνει απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Διεθνής είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ προχώρησε στην απέλαση 2 Ιρανών διπλωματών μετά από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, με απολογισμό ένα νεκρό και περισσότερους από 60 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, περισσότερα στο ενικός.gr. Παγώνουν για ακόμη μία φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες τα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενος το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αρχίζουν από σήμερα και λήγουν στις 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για 4.700 θέσεις μόνιμου προσωπικού και εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αττικής Οδού, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελόκηπους και στην Αττική Οδό από Κοροπή έως Μαραθώνος.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, ο Βασίλης Πανούλης, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Σε μία ώρα το τζάμπολ στον πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο Κώστας Λούκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
16: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σα μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Και χτες λοιπόν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία κατέθεσε τις θέσεις της για την θεώρηση του Συντάγματος που αφορούν 30-32 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις τα λένε, πρόκειται για αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις και στην παιδεία και στο δημόσιο και στη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή είναι προφανές ότι βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 έτσι ώστε να κατοχυρώσουν και συνταγματικά τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη κρατικά τα λένε. Είναι ακριβώς αυτή η στρατηγική επιλογή την οποία ακολουθούν χρόνια τώρα για την πλήρη μετατροπή της γνώσης σε ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό το οποίο επίσης επιχειρούν να συνδέσουν την μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων με την λεγόμενη αξιολόγηση. Τα της αξιολόγησης τα λένε οι κυβερνώντες του κόμματος Λαζαρίδη, έτσι. Τον θυμάστε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Αυτοί θέλουν να κάνουν αξιολόγηση. Αυτοί θα κάνουν αξιολόγηση στους άλλους. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και μηχανισμών πειθάρχησης. Θυμίζω ότι η μονιμότητα στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια κατάκτηση η οποία συνδέθηκε ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις και βεβαίως έχουμε και την πρόθεση της συνταγματικής κατοχύρωσης του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αιώνιας λιτότητας, στο όνομα βεβαίως της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει τα κόμματα να ορίσουν τους εισηγητές τους για την συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης. Εκεί θα αποφασιστεί η συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μάλλον θα προβλέπει τη δεύτερη ψηφοφορία που λέγαμε χθες, δηλαδή το πέρας αυτής της διαδικασίας, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ίσως ένα από τα πιο σύντομα διαστήματα διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει η Επιτροπή, μιας και έχουμε ήδη φτάσει στην 3η του Ιουνίου, να συνεδριάσει περίπου για 1,5 μήνα, 1,5 με 2 μήνες, να κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων όσων θα συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία. Εγώ εξακολουθώ να κρατώ μια επιφύλαξη για το πόσα κόμματα θα τερματίσουν στο τέλος αυτής της διαδρομής, παρόντα στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, για να γίνει η πρώτη ψηφοφορία κάπου στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη, αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα δηλαδή, το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου μετά να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για οποιαδήποτε απόφαση θελήσει να λάβει ο Πρωθυπουργός σχετικά με πιθανές πρόορες εκλογές. Να μην έχει δηλαδή αυτή την εκκρεμότητα. Τώρα, επειδή σε άκουγα, όπως πολύ σωστά είπες, νομίζω έχεις περιγράψει πάρα πολύ σωστά τα πεδία στα οποία θα υπάρξει μεγαλύτερη σύγκρουση σε σχέση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη φαίνεται πως αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πεδίο σύγκρουση γύρω από το άρθρο 86, διότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει ναι μεν να φύγει από τη Βουλή η διαδικασία της προανακριτικής και αυτή να γίνεται από ένα ανώτατο δικαστικό όργανο, αλλά στο τέλος να υπάρχει πάντα το φίλτρο της Βουλής για την
0: δεν καταργείται στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο λέει ότι δεν συμφωνούμε με καμία τροποποίηση, με καμία τροπολογία του άρθρου 16. Θέλουμε την πλήρη κατάργησή του. Νομίζω ότι εκεί ήδη έχουμε ένα πεδίο σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, μετά είναι προφανώς η ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη λειτουργία τους δηλαδή, την απελευθέρωση και μέσω συντάγματος στη χώρα, πέρα από τον νόμο δηλαδή, τον οποίο έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση για τα παραρτήματα των μη κρατικών, τη λειτουργία των παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστήμιων στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ σωστά, όπως είπες, την διασύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο δημόσιο, δηλαδή ένα παράθυρο το οποίο ανοίγει. Τώρα, κακά τα ψέματα, η μονιμότητα στο δημόσιο ήδη εφαρμόζεται για τα ποινικά, όταν δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος υποβλήσει κάποιο ποινικό αδίκημα, τότε ανοίγει η πόρτα τέτοιο, αλλά από εκεί και πέρα πλέον διασυνδέεται με την αξιολόγηση, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την κάνει, πώς θα την κάνει, με ποια κριτήρια θα την κάνει και πώς μπορεί μέσω αυτής της οδού να οδηγείται κόσμος, δημόσιοι υπάλληλοι, εκτός του δημοσίου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του δημοσιονομικού κόφτη, υπάρχει το ζήτημα της προεδρικής εκλογής, της θητείας μάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου πάμε σε μία εξαετή θητεία με μεταβατική βέβαια διάταξη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα τώρα. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, αυτό που θα πρέπει πάντα να λέμε είναι ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο χρειάζονται 180 ψήφοι τουλάχιστον, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική. Εγώ θα σου έλεγα με βάση το ρεπορτάζ και την εκτίμηση που κάνω ότι σε αυτή τη Βουλή είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι σε οποιοδήποτε άρθρο, με βάση και το πολιτικό κλίμα αυτής της περίοδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία εχθές, πέρα από μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, επί της ουσίας μας αποκάλυψε το προεκλογικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι με αυτό θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θέλει να πάει την ατζέντα και να συγκριθεί με βάση αυτό.
0: Θύμησε μας πότε θα πάμε σε αυτές τις ψηφοφορίες για το
1: ποια θα... Η πρώτη φαίνεται ότι θα γίνει το νωρίτερο στα τέλη Ιουλίου, το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, και η δεύτερη ψηφοφορία, η οποία πρέπει να έχει με βάση το Σύνταγμα τουλάχιστον ένα μήνα απόσταση από την πρώτη, πάμε για ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στα του πολέμου. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε έρευνα του BBC, η οποία αποδείκνει ότι το Ιράν έχει στοχεύσει 20 βασικές εγκαταστάσεις σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής από τα τέλη Φλεβάρη, έχοντας προκαλέσει ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε υπερσύγχρονα συστήματα εράμινας, σαν εφοδιασμό αεροσκαφών και σε ραντάρ. Το λέω σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Ευτυχίδη, για αυτό το δόγμα το αμερικάνικο, το οποίο φαίνεται να έχει πολύ τρωτά σημεία, δηλαδή του ανήκει του στρατού. Επαναλαμβάνω, γιατί ήδη έρχονται νέες πληροφορίες για νέα πλήγματα στο πλαίσιο της κλιμάκωσης για την οποία κουβεντιάζαμε και η οποία συμβαίνει από το πρωί, με τους Ιρανούς να λένε πως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν φέρουν άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη για τις αμερικανικές επιθέσεις, καθώς το έδαφος και οι εγκαταστάσεις τους έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Τώρα, για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα, γιατί ο πόλεμός τους μεταφράζεται, για μας τους υπόλοιπους μεταφράζεται σε νεκρούς, σε αίμα, σε θηριωδίες, σε φρίκες, σε οικονομική καταστροφή. Για αυτούς όμως ο πόλεμός τους, η πόλεμή τους είναι δισεκατομμύρια στα θησαυροφυλάκια τους. Το Ισραήλ, να έχετε υπόψη σας, έφτασε για 5ο συνεχόμενο χρόνο σε επίπεδο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων. Ξεπέρασε το 2025 τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων που κάνει. Μιλάμε για μια αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2024. Ξέρετε ποιοι ήταν οι αποδέκτες των κατά 36% των Ισραηλινών εξαγωγών? Οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτές που κρατάνε το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουμε και τα σύννεφα της πυρηνικής απειλής να πυκνώνουν απειλητικά πάνω από τα κεφάλια των λαών της Ευρώπης. Θυμίζω ότι η συνθήκη New Start μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας από τις αρχές Μάρτη δεν υπάρχει πια, και δεν υπάρχει πλέον καμία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Οι Αμερικάνοι δεν φέρονται να συζητούν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων ή αεροσκαφών ικανών να φέρουν πυρηνικά σε επιπλέον χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Financial Times, Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί για επέκταση και πέρα από τις χώρες που φιλοξενούν πυρηνικά όπλα των Αμερικανών. Θυμίζω ότι σήμερα οι Αμερικάνοι διατηρούν περίπου 150 πυρηνικές βόμβες στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία και φυσικά στη Βρετανία. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι ξανάρθε το γνωστό Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είναι αυτό το οποίο συνεχίζει τα ταξίδια αναψυχής του στην Ελλάδα, μεταφέροντας μεταξύ άλλων και στρατιώτες του κατοχικού στρατού του Ισραήλ, του δολοφονικού στρατού, για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι από τη συμμετοχή τους στα εγκλήματα που διαπράττονται στην Γάζα. Μιλάμε για μεταφορά εγκληματιών πολέμου στη χώρα μας, υποκρατική προστασία και με συνοδεία ΜΑΤ απέναντι στους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Διαμαρτυρίες οι οποίες υπήρξαν και σήμερα από φορείς, από οργανώσεις στον Πειραιά. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία προσβάλλει το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης. Έρχεται πλήρως σε αντίθεση με τις διεθνείς που τις έχουν στα όπα-όπα υποχρεώσεις της χώρας. Για ποιο πράγμα? Για διερεύνηση και λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει από τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision μέχρι, ξέρετε, η οποία, μια κυβέρνηση η οποία αποκαλύπτει για μια ακόμα φορά το βάθος της πολιτικής και στρατηγικής εμπλοκής της με αυτό το γενοκτονικό κράτος, το κράτος του Ισραήλ, στο οποίο παραχωρεί γη, παραχωρεί αέρα, παραχωρεί θάλασσα, όπως το είδαμε και στην υπόθεση της καταστολής και των συλλήψεων που συνδέθηκαν με τους αλληλέγγυους του στόλου ελευθερίας, με τις απαγωγές των ανθρώπων και με ρεσάλτα σε θαλάσσιους χώρους ευθύνης του ελληνικού κράτους. Το γνωστό αυτό κρουαζιερόπλοιο είναι αυτό που καταπλέει συχνά στα ελληνικά λιμάνια, παντού συναντάει την αντίδραση των σωματείων, των φορέων, των αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη, διότι υπάρχει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού η οποία δεν επιτρέπει το ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού. Γιατί αυτοί είναι οι τάχα μου ειρηνικοί τουρίστες που έρχονται και που επανειλημμένα έχουν καταγγελθεί για επιθετικές συμπεριφορές κατά την αποβίβασή τους, σκίζουν τα παλαιστινιακά σύμβολα, προκαλούν εντάσεις σε δημόσιους χώρους, σε χώρους εστίασης, συμπεριφέρονται με την αίσθηση της ασυλίας και του δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και βεβαίως ούτε για αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει καμία λογοδοσία. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού, τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα που λέγαμε παλιότερα, τώρα έχουμε τα γενοκτονικά ζουμπουρλούδικα, τα οποία έρχονται και προφανώς πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αυτοί για τα εγκλήματά τους στη Γάζα και σε κάθε περίπτωση το αίτημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι να σταματήσει η ελληνική εμπλοκή. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία συνενοχή όπως έχουν οι κυβερνώντες με το γενοκτονικό Ισραηλινό κράτος και με το Ισραηλινό apartheid. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Είχαμε και διαβήματα 2, μάλιστα, τον αριθμό που κατέθεσε, διαμαρτυρίας που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς το άλλο συμμαχικό καθεστώς της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε γεμάτο με εκρηκτικά. Πού? Στη Λευκάδα. Το ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Θυμίζω, η κυβέρνηση της ορθής πλευράς της ιστορίας αρχικά είχε επιχειρήσει να θάψει το γεγονός, να το υποβαθμίσει. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να λένε ότι το ντρόν το ουκρανικό, το γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ήταν, λέει, σε διεθνή ύδατα. Μάλλον η Λευκάδα είναι στα διεθνή ύδατα. Και ακολουθήσανε και την ίδια τακτική και στην συνέχεια. Μιλούσανε για επιπτώσεις, μόνο για επιπτώσεις στην ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν μας είπαν όμως τι ακριβώς συμβαίνει με τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς μπαίνουν-βγαίνουν τα ουκρανικά ντρόν, τα φορτωμένα με εκρηκτικά των συμμάχων τους. Το διάβημα της κυβέρνησης έρχεται σε συνέχεια του πορίσματος του ΓΕΘΑ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Να ξαναφέρουν εδώ τον Ζελένσκι, να φέρουν και τους ναζί του Αζόφ να τους ξαναχειροκροτήσουν.

0: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού στο Μοσχάτο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Έφη, στο Δήμο, στον Κωνσταντή, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Γιώργο. Γιάννη μου, τι πρόταση ήταν αυτή, Θα πάθει ο πολιτισμός, θα πάθει μηνίσκο άμα το κάνω αυτό που λες. Βάλαρ, να είσαι καλά, καλησπέρα στη Μαρία. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δανιήλ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο συναδελφό μου, του Θεοδόση τον Πάνου. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με αυτή την υπέροχη ιστορία που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Γεια σου, Θεοδόση μου.
1: Καλησπέρα. Τελειωμό δεν έχει. Από ό,τι φαίνεται, όλοι κάτι έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο κύκλωμα μέσα σε διάστημα ενός μήνα, το πέμπτο μέσα σε διάστημα ενάμιση. Mm-hmm. Συνολικά εμπλεκόμενοι είναι σε όλα αυτά που σας είπα πάνω από 1.200 άτομα, συλληφθέντες και όσοι έχουν αναφερθεί στις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εδώ και 1,5 μήνα για τις διάφορες αυτές εγκληματικές οργανώσεις. Σήμερα καινούργια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή νέα ύδρα λοιπόν, το φερόμενο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 οι συλλήψεις, 39 οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην δικογραφία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ καρπώθηκαν, κυρίως η ηγετική ομάδα, οικογενειακή υπόθεση η ηγετική ομάδα. Ο φερόμενος αρχηγός στην Κοζάνη είχε βάλει όλη την οικογένεια, μητέρα, πατέρα, σύζυγο, συνυφάδες, ξαδέρφια, όσο κινείς διέθετε. Υπήρχε και ένα φημί που δήλωναν διάφορα βοσκοτόπια, αγροτοκαλλιέργειες, ζωντανά, όλα σε πολλαπλάσιους αριθμούς, χωρίς βέβαια να τα διαθέτουν. Ωστόσο, αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε και ελληνικό FBI, πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Κοίταξε και τις φορολογικές υποθέσεις και καταστάσεις. Εκεί διαπίστωσε σε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους μια φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 ευρώ. Από το 2019 μέχρι τα τέλη του 2025, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι
0: υπήρχε μέσα άτομο πάλι σε αυτά τα περίφημα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
1: Τώρα πήγαινα να βάλω το κερασάκι, να μην αφήσουμε την τούρτα χωρίς κερασάκι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να στηθεί το κόλπο αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως υπάρχει μέσα στους συλληφθέντες διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο και υπάλληλος του συγκεκριμένου κέντρου, οι οποίοι μαζί με τον φερόμενο αρχηγό από τη Κοζάνη έστειναν μαζί το κόλπο για να καρπώνονται τα εκατομμύρια.
0: Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Γκρούεζας, ένας ήταν ο Γκρούεζας βέβαια, αυτή η τεράστια μορφή, ο Παπαγιαννόπουλος, αλλά δεν είναι ένας ο Γκρούεζας, δεν είναι ένας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πανηγύρι, διότι η Κομισιόν αφαίρεσε την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τώρα είμαστε σε μακροοικονομική ισορροπία. Είμαστε αλφαδιά που λέει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχει ξαναδεί, αδερφέ μου. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και εκείνος ο ανθρωπάκος που έβγαινε εκεί από το σούπερ μάρκετ με το καλάθι, το καπαμά, το θυμάστε αυτό. Πανηγυρίζει λοιπόν από το πρωί ο Μητσοτάκης, ο Πιερακάκης, ό,τι υπάρχει σε Άκης πανηγυρίζει, εν πάση περιπτώσει. Να την πάρουν τώρα λοιπόν αυτή την απόφαση της Κομισιόν και να την πάνε εκεί που είναι ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και να του τη δείξουν. Να πει εκεί που πάει ο άλλος, εκεί που έχει ανάγκη, πώς το λένε, το υπογλώσιο, όταν βλέπεις τα ράφια των σούπερ μάρκετ τι γίνεται, να πηγαίνουν την απόφαση αυτή της Κομισιόν. Ή άμα, πώς το λένε, δεν ευκαιρούν να πάνε στα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουν στα βενζινάδικα. Εκεί να πηγαίνουν και να τη δείχνουν. Και μετά επίσης να βάζουν και ένα, πώς το λένε, όταν διεκπεραιώνονται οι φορολογικές δηλώσεις, εκεί που προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι κατά 32% μικρότερος από ό,τι ήταν το 2009, πριν δηλαδή μπούμε στην κρίση, να βάζουν από κάτω μια υποσημείωση ότι αυτό το λέμε μακροοικονομική και μικροοικονομική ισορροπία. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρης Χριστούλιας.
2: Και όλα αυτά οφείλονται στην ακρίβεια, στον υψηλό πληθωρισμό. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Έβλεπα σήμερα ένας μισθός, λέει, έχει τελειώσει λόγω της ακρίβειας τώρα αυτού του διαστήματος.
2: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας, καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις καθημερινά, Νίκο, σε βασικά αγαθά. Σου είχα πει πριν μια εβδομάδα ότι οι ανατιμήσεις, έστω και σε λιγότερα προϊόντα, δεν σταματούν καθημερινά να γίνονται. Πρέπει να σου πω ότι η χώρα μας έχει μικρότερο πληθωρισμό μόνο από την Λιθουανία που είναι στο 5,1 και την Βουλγαρία στο 6,3. Από όλες τις άλλες χώρες, η Ισπανία έχει 3,6, η Γαλλία 2,8, η Γερμανία 2,7. Υπενθυμίζω, η χώρα μας έχει 5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η Πορτογαλία έχει 3,1%. Η ενέργεια στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στις χώρες της Ευρωζώνης κατά μέσο όρο 10,9%. Στη χώρα μας πάνω από 20%. Και όλα αυτά, Νίκο, τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει πάρει και πάλι την ανηφόρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, όπως όλα δείχνουν, με δεδομένο ότι πλέον δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ίσα-ίσα το αντίθετο κλιμακώνεται. Θα ξεπεράσει το πετρέλαιο Brent εκτός κάποιου μεγάλου ευχάριστου γεγονότος, δηλαδή να τερματιστεί ο πόλεμος. 100 δολάρια το βαρέλι και αυτό θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Η αμόλυδη βενζίνη είναι σταθερά εκεί στα 2 ευρώ το λίτρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα την περιοχή της χώρας. Οι 5 λεπτά αυξήθηκε χτες το πετρέλαιο κίνησης και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιδότηση στην Αγγλία δεν είναι 20 λεπτά πλέον για τον Ιούνιο, είναι 15 λεπτά. Άρα είχαμε μία αυτόματη αύξηση 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι γίνονται κάποιες αυξήσεις και δυστυχώς, Νίκο, με ρεπορτάζ που έχουμε κάνει σήμερα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και στην εκπομπή σου λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες αυξήσεις από μεμονωμένες εταιρείες σε ποσοστό που φτάνουν ακόμα και το 15%, όπως για παράδειγμα στο καφέ Φίλτρου έως 15%, στα αλλαντικά έως 5% και στα τυροκομικά από 5 έως 9%. Όλα αυτά σε μια περίοδο που μένει να δούμε τι θα γίνει και με την ενέργεια.
0: Νομίζω και αξίζει να πούμε ότι αυτό το 5% το προκαταρτικό που έχει βγάλει η Eurostat είναι 70% πάνω από το πληθωρισμό του Φλεβάρι.
2: Είναι 2,5% ήταν το Γενάρη.
0: 70%. Ναι, είναι 70%.
2: Είναι ακριβώς όπως θα λες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, όπου εκεί θα δούμε τι στοιχεία δίνει για το μήνα Μάιο. Μην ξεχνάμε ότι για τον Απρίλιο είχε δώσει πληθωρισμό στη χώρα μας 5,4%. Όλα αυτά είναι νούμερα, Νίκο, και καταλήγω και κλείνω με αυτό που θα σου πω. Είναι νούμερα και στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια ζει και βασιλεύει σε βασικά αγαθά. Πρωτίστως στην ενέργεια, στα ενίκια, αλλά και στα τρόφιμα. Και αυτοί είναι οι τρεις βασικές αιστείες της ακρίβειας που ουσιαστικά πλήττουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους μισθούς, οι οποίοι δεν φτάνουν για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και όλες οι έρευνες λένε ότι όσοι έχουν αποταμιεύσεις, αποταμιεύουν χρήματα προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως είναι οι αγορές τροφίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στη Μέση

0: μέθοδο των τριών, θα το βγάλεις. 70% είναι η αύξηση.
1: Real FM.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται
6: σε πρώτες βοηθείες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία σήμερα, καθώς εκεί είχαμε ένα περιστατικό από τα πολλά που συμβαίνουν γενικά στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά μετανάστες. Όπως δείχνει ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, με αποτέλεσμα αυτό μετά από λίγο να εκραγεί. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται αυτή η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 οχημάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται μάλλον για 4 Αφγανούς, οι οποίοι δούλευαν σε χωράφια ή δούλευαν υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
0: Ναι, μιλάμε για ένα έγκλημα κανονικό. Δολοφόνησαν 4 ανθρώπους, αυτά τα κυκλώματα τα οποία λειτουργούν υπό την απόλυτη ανοχή των κρατών. Έτσι. Και το λέω αυτό στη χώρα της Μανολάδας.
1: Έτσι είναι.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Λίβανο, καθώς έχουμε μπαράζ αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ. Μόνο χθες οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών.

0: ενόπλων δυνάμεων στα νότια της χώρας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Αυτό πρακτικά, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι δηλαδή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο.
1: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
0: Έχουμε μία προειδοποίηση της Κομισιόν, σύμφωνα με ανάλυση της. Περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν μόνο φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, από την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας αναμένουν να καταγραφούν στις κατασκευές, στη μεταλλουργία, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές, δηλαδή στους κλάδους που εξαρτώνται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό κόστος. Να πούμε πως ιδιαίτερα...
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Στο ενώπιο σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω.
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη.
6: Μια ιστορμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, στο κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής

0: σου αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Σε αναβρασμό η Μέση Ανατολή εν μέσω πληγμάτων και διαπραγματεύσεων. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς αναφέρει ότι οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. Υπογραμμίζεται παράλληλα ότι εφόσον εγκριθεί θα εφαρμοστεί σε 4 φάσεις και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκεχηρία στο Λίβανο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» έχει ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Συνελήφθησαν στην περιοχή της Παιανίας 9 νεαροί ηλικίας από 17 έως 20 ετών που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν με ρόπαλο έναν 18χρονο και έναν 16χρονο. Μάλιστα με τη χρήση βίας αφαίρεσαν τα παπούτσια από τον ανήλικο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές στο Αγκίστρι καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν λίμματα πράσινου χρώματος από εργοτάξιο σε αυλάκι που καταλήγει στη θάλασσα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στον Άρη, νέος προπονητής για τα επόμενα 3 χρόνια, ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Περί τι ποσού ακριβώς πρόκειται?
2: 30.000 σουστάνατα.
1: Δραχμάς.
2: Ωστέ, δραχμάς, βέβαια τι είχε το φάσουλα. 30.000 δραχμάς.
1: Δραχμάς δεν δίδω.
2: Και τι, δραχμάς δεν δίδετε. Καλά, τι δίδετε.
1: Δίδω όμως λίρας.
2: Λίρας, χρυσάς.
1: Χρυσάς βέβαια.
2: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
1: Όχι, λίρας δεν δίδω.
2: Καλά, λίρας δίδετε δραχμάς.
1: Δραχμάς δεν δίδω.
2: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει, τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει, δραχμάς δεν δίνω, θα πάρω λίρες.
1: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγύητη τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
2: Χρυσές λίρες.
1: Λίρες δεν δίνω.
2: Δραχμάς.
1: Δραχμάς δεν δίνω.
2: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε, εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
1: Θα υπογράψετε δολάρια.
2: Τώρα μπερδεύτηκα, ρε Παρμα, πώς τα λέει.
3: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
2: Τι μου λέει καθαρά.
3: Θα σου δώσει δολάρια.
1: Όχι. Δολάρια δεν δίνω.
2: Όχι, δολάρια δεν δίνει. Τι δίνετε.
1: Δραχμάς.
2: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
1: Όχι.
2: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
1: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
2: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
1: Όχι.
2: Αλλά τι θα μου δώσετε.
1: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
2: Αρέσουμε
1: τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
2: Εις δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε.
1: Ή κάτι άλλο.
2: Τι άλλο δηλαδή.
1: Παίρνετε φράγκα.
2: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω. Μέχρι πώς
1: θα. Προσέξτε.
2: Πώς θα δίνεις εσύ.
1: Όχι ελβετικά φράγκα.
2: Όχι ελβετικά, τι.
1: Γαλλικά φράγκα.
2: Δώστε σε τα ρημά. Βάλ το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πα και το παίρνει.
1: Προσέξτε όμως. Τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοπλίσετε, δεν θέλω φράγκα.
2: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή. Θέλετε δολάρια.
1: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοπλίσετε εις δραχμάς.
2: Εις δραχμάς, δηλαδή. Θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
1: Δολάρια δεν δίδω.
2: Δολάρια δίνετε. Δίνετε φράγκα.
1: Φράγκα δεν δίδω.
2: Φράγκα δίνετε. Δίνετε δραχμές.
1: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
2: Δώσε. Θα σου πω, κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες. Δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες. Δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια. Δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι. Να πάρω. Μα με συγχωρείς, δεν πάρω. Κάτι να πάρω. Να πάρω κάτι κι εγώ.
1: Καλά.
2: Δώσε κάτι τέλος πάντων. Δώσε κάτι.
1: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
2: Λεφτά έχει, δεν δίνει.
1: Ξέρει λεφτά έχει. Αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια.
2: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
1: Θέλετε γεν.
2: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι.
1: Γεν, νόμιζα.
2: Δεν ξέρω τι τα γεν. Τα γεν να τα βάζει εσύ, κύριε. Κάτι, πάρα μου.
1: Πολύ να.

0: λέω κι εγώ πώς άνοιξε έτσι ο χώρος.
1: Είδες πώς άνοιξε.
0: Και δεν είχα το πάρει το μικρόφωνο μπροστά. Δεν έκανα νοήματα, δώσε. Πού να δώσει άνθρωπος.
1: Να δω τι θα έκανες. Να δω τι θα έκανες χωρίς το μικρόφωνο.
0: Θα τραγούδαγα.
1: Έτσι.
0: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λέει ότι άμα δεν βγει χοντρή να τραγουδήσει δεν τελειώνει τίποτα.
1: Όχι και χοντρή.
0: Καλά τώρα κι εσύ.
1: Όχι και χοντρή. Τώρα θα διαφωνήσω εδώ πέρα.
0: Καλησπέρα. Κοίτα πάνω που πήγα να πω το σκορ. Έριξε
1: διαφημίσεις.
0: Όχι ρε σιγά το.
1: Θα με κρατάς ενήμερη γι' αυτό σήμερα έτσι. Δηλαδή μην με αφήσεις έτσι.
0: Εγώ θα βλέπω το παιχνίδι και θα κρατάς ενήμερη τον κόσμο.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Εμένα θα κοιτάς. Εμένα θα κοιτάς, θα ρίχνεις κλεφτές ματιές, θα μου λες το σκορ και έτσι θα το πάμε.
0: Θα σου πω πώς θα γίνει, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, θα το ανοίξεις μπροστά σου.
0: Όχι, όχι. Περίμενε μισό λεπτό.
1: Τώρα αλήθεια θα το κάνεις αυτό, να το εξηγήσω στον κόσμο. Αλήθεια θα το κάνεις αυτό. Λοιπόν, ο τρόπος που βρήκε ο Μανώλης Παρδάλης για απόψε είναι να ανοίξει το κινητό του, την κάμερα, να τραβάει εμένα και να είναι γυρισμένος να βλέπει την τηλεόραση.
0: Πολύ καλό.
1: Οπότε βλέπει και εμένα και στην ίδια ευθεία βλέπει βεβαίως και τον αγώνα.
0: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Το μικρόφωνο δεν ξέρω αν είναι ok.
0: Θα το φτιάξουμε και αυτό δεν είναι. Αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Λάσκαρης Αγοραστός που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Καλά δεν ακούγομαι, Λάσκαρη. Εντάξει, μια χαρά είδες, τα να το, μαζί μου.
1: Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων. Και θα έχουμε και στα βρακά και αργότερα.
1: Βεβαίως. Μανώλης Παρτάλης και Ελένη Κατσαμπέη.
0: Μπράβο, καλά έκανες. Και τα πες 7-8 και κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει την μπάλα Ολυμπιακός. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Γρήγορα, γρήγορα τα λέει.
0: Περίμενε 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Κάτσε, από ό,τι πήγανε στο πρώτο δεκάλεπτο, τι έχει γίνει. 18 τώρα Ολυμπιακός γιατί έβαλε τρίποντο, αλλά θέλει 3 λεπτά. Δεν σε 3 λεπτά 18 πόντους. Μην μας κοροϊδεύουνε. Να πάω εγώ να παίξω. Προλαβαίνω. Ας, εντάξει. Ας.
1: Ωραία, τώρα θα μου εξηγήσεις γιατί ήθελες να αρχίσουμε με αυτό το ηχητικό και με αυτό το τραγούδι απόψε την εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, πάντα επίκαιρα είναι τα λεφτά. Έτσι, προφανώς.
0: Αλλά δεν είναι πάντα, απλά πάντα επίκαιρα.
1: Τι έγινε στο μυαλό σου, στις σκέψεις σου.
0: Στο μυαλό μου δεν έγινε κάτι. Έγινε κάτι όμως. Στην τσέπη μου. Αν έχει γίνει στην τσέπη μου, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Ωραία.
0: Θα κάνεις μόνο σε εκπομπή τώρα. Λοιπόν. Επιστρέφουν τα μετρητά στην Ευρώπη.
1: Τι εννοείς επιστρέφουν τα μετρητά στην Ευρώπη.
0: Να το τσίμπησε. Αμέσως. Λοιπόν, θα σου πω.
1: Βοήθησε με να καταλάβω.
0: Η χώρα μας, η οποία. Διαβάζω, δεν δικό μου αυτό. Είναι.
1: Ναι.
0: Ρεπορτάζ συναδέλφου. Η χώρα μας λέει ακολούθησε με μεγάλη καθυστέρηση στο ψηφιακό μοντέλο, περίεργο, που εφαρμοζόταν εδώ και χρόνια κυρίως από τις χώρες του Βορρά για την ψηφιοποίηση κτλ.
1: Τις πληρωμές δηλαδή με ψηφιακό
0: και,
1: τρόπο.
0: Ναι, όλο και αυτό.
1: Μάλιστα. Βέβαια, λοιπόν, το ακολουθήσαμε κι εμείς αυτό.
0: Και ενώ λοιπόν στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο έχει κάθε λόγο να επιθυμεί την ακόμα μεγαλύτερη χρήση πλαστικού χρήματος.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Μας το ζητάνε, μας το
0: πάρα πολύ
1: λένε.
0: Καλά. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο.
1: Ναι.
0: Που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη χώρα.
1: Και τι το αλλάζουν αυτό το πράγμα τώρα,
0: περίμενε.
1: Περίμενε. Έχει δίκιο ο Λάσκαρης.
0: Και έχει μέσα διάφορα. Λέει ότι περίπου μισό εκατομμύριο Σουηδοί.
1: Ναι.
0: Περίπου μισό εκατομμύριο Σουηδοί. Εδώ πέρα δεν μπορώ να σου πω πόσοι. Παραπάνω από ένα εκατομμύριο και Έλληνες. Ζουν σε ψηφιακό αποκλεισμό και εξαρτώνται από τα μετρητά στην καθημερινή του ζωή.
1: Α, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι.
0: Συμπεριλαμβανομένων μπορούν... ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρίες, αστέγων και γυναικών που είναι θύματα εγκληματικότητας. Κοίτα πώς θα μετράνε Σουηδία.
1: Σωστά.
0: Τώρα, ας φύγουμε από τη Σουηδία.
1: Να φύγουμε από τη Σουηδία.
0: Ας πάμε καλύτερα στην Νορβηγία.
1: Δεν νιώθω πιο πολύ καλά την Νορβηγία. Δεν έχουμε κάποια
0: σχέση. Και τη Δανία.
1: Ούτε με τη Δανία.
0: Εντάξει. Όπου οι έμποροι υποχρεούνται με ορισμένες εξαιρέσεις να δέχονται πληρωμές με μετρητά. Παρόμοιες απαιτήσεις εξετάζονται για τις πληρωμές σε ευρώ με μετρητά στη ζώνη του ευρώ. Στην Νορβηγία, οι τράπεζες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις σε μετρητά. Αυτά έχουν κοπεί στην Ελλάδα, ως γνωστόν. Σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών. Νομοσχέδιο του Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών.
1: Και η Ολλανδία.
0: Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν μια βασική υποδομή για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών σε όλη τη χώρα. Θυμίζω απλά ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ούτε ATM. Απλά το λέω. Ναι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μου πεις τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας νοιάζει. Δεν πειράζει, ας το πούμε. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς έχει προτείνει σε ορισμένες τράπεζες να αξιολογήσουν τη διαθεσιμότητα μετρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανά περιοχή. Ναι. Για παράδειγμα, τη δημογραφική σύνθεση. Οι τράπεζες δεν επιτρέπεται επίσης να κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών που διαχειρίζονται μετρητά χωρίς πρώτα να αντικαταστήσουν με άλλες υπηρεσίες μετρητών. Καλό.
1: Ωραία, μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω λόγο πρέπει να επιστρέψουμε εδώ πέρα. Έγινε ολόκληρος αγώνας, ολόκληρη προσπάθεια.
0: Η Ευρωπαϊκή
1: να
0: Κεντρική Τράπεζα.
1: Το χρήμα, το
0: τι ψηφιακό. Λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Α, τι λέει.
0: Αφήνοντας, λέει, τις συστάσεις που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις στους πολίτες, ναι, στην άκρη, εκτιμά ότι πρέπει να κρατάνε μετρητά οι πολίτες για την περίπτωση εκτάκτων συνθήκων.
1: Εντάξει.
0: Και επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι τα μετρητά εξασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία μας. Είναι νόμιμο χρήμα. Διασφαλίζουν το απόρριτο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα λέει αυτά. Οι συναλλαγές με μετρητά σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμά μας να προστατεύεται το απόρριτο, τα δεδομένα και ταυτότητά μας, οικονομικά θέματα. Ευρωπαϊκή Κεντρική, εκουτού.
1: Ναι.
0: Είναι συμπεριληπτικά, παρέχουν επιλογές πληρωμής για αποταμίευση άτομα με περιορισμένη καθόλου πρόσβαση ψηφιακό χρήμα κτλ. Κτλ. Τα μετρητά βοηθούν να παρακολουθείτε τα έξοδά σας.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι γρήγορα, εξοφλούν μια πληρωμή άμεσα, είναι ασφαλή, δεν μπορούν να δεν εμπίπτουν στα περί κυβερνοεγκλήματος, απάτης, παραχάριξης κτλ. Ναι, κτλ. Ναι. Και είναι ένα μέσο αποθήκευσης αξίας. Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο πληρωμής, λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να διακρατούν χρήματα για σκοπούς αποταμίευσης χωρίς κίνδυνο αθέτησης. Είναι χρήσιμα για μικρές δωρεές και πληρωμές από άτομο σε άτομο. Τα μετρητά. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν μικρά ποσά μετρητών στα παιδιά τους για μικρές αγορές. Ή ένα άτομο μπορεί να δώσει μετρητά σε ένα φίλο γνωστό για να αγοράσει κάτι εκ μέρους του. Που πας τώρα και κάνεις μια κατάθεση στο λογαριασμό σου. Έχεις 100 ευρώ στη τσέπη σου. Και θες να τα βάλεις στο λογαριασμό σου για να πληρώσεις κάτι. Και δεν παίρνει ο άλλος πλέον μετρητά. Και σου βάζει αιτιολογία.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αιτιολογία που θα βάλω εγώ λεφτά στο λογαριασμό μου.
1: Ωραία. Για να το μαζέψουμε αυτό.
0: Τι να μαζέψουμε.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Εγώ είχα μείνει
1: σε αυτό που μας λέγανε, ειδικά από την περίοδο της πανδημίας, ναι, και μετά, έτσι, που το ψηφιακό χρήμα, οι συναλλαγές, συγνώμη, ναι, ψηφιακές, είχαν γίνει, τις ακολουθούσαμε και μάλιστα και με όρους υγειονομικούς κιόλας, να μην ακουμπάμε τα χρήματα κτλ. Ήταν όλο το ψηφιακό. Αυτό λοιπόν ενθαρρύνθηκε κιόλας μετά, διότι υποτίθεται ότι βοηθούσε να μην υπάρχει μαύρο χρήμα, βοηθούσε για λόγους φορολόγησης. Όλοι μας ενθάρρυναν να χρησιμοποιούμε κάρτες.
0: Μα και εδώ δεν σε αποθαρρύνει, αλλά σου λέει κράτα μετρητά, γιατί είναι χρήσιμα. Και δεν είναι μόνο χρήσιμα, είναι, ναι, και σημαντικά τα μετρητά.
1: Σωστό. Κοίταξε όμως τώρα, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει θέμα ασφάλειας. Ακριβώς. Όταν θέτει θέμα ασφάλειας και όταν ακούμε καθημερινά όλα αυτά που γίνονται με τα χακαρίσματα λογαριασμών, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα σοβαρά, έτσι όπως το διατυπώνει.
0: Προφανώς.
1: Όπως επίσης, αυτό, από αυτά που είπες, εμένα, εγώ κράτησα και πάρα πολύ τη διασφάλιση του απορρίτου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα οποιαδήποτε συναλλαγή κι αν κάνουμε, και αυτές οι γρήγορες με τα τηλέφωνα, ξέρεις, με το τηλεφωνικό, μέσω Iris οι συναλλαγές, είναι βιβλίο ανοιχτό, καταγεγραμμένο απολύτως. Ποιος σε ποιον και με τι στοιχεία ακριβώς.
0: Τα πάντα. Τα πάντα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι και το Iris έχει πολλά τρώτα σημεία. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Διότι μπορεί να μου περάσεις εσύ στο δικό μου τηλέφωνο, με το δικό μου τηλέφωνο εννοώ, χρήματα, το οποίο δικό μου τηλέφωνο να μην είναι στο όνομά μου. Άρα δεν είναι δικό μου.
1: Ναι.
0: Και να φαίνεται ότι εσύ δίνεις λεφτά σε κάποιον άλλο.
1: Βέβαια, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Φυσικά και συμβαίνει. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Πολύ εύκολα γίνεται αυτό.
0: Αυτό γίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, μόνο με το αφημί μπορείς πραγματικά.
1: Ναι, η απόλυτη ταυτοποίηση.
0: Είναι η απόλυτη ταυτοποίηση με τον αριθμό του τηλεφώνου Μπαρμπούτσαλα. Το λέω πολύ λαϊκά για να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν,
1: αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε απόψε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός αναλυτής, και θα μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η τάση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση επίσης.
0: Όχι δα.
1: Εντάξει, κάθε μέρα θα γίνει αυτό δα. Τώρα, έτσι.
0: Μα είπα τη Δευτέρα ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλες δύο. Και έχουμε ήδη δύο.
1: Ναι, ήδη δύο. Δημοσκοπήσεις.
0: Είπα τουλάχιστον άλλες δύο.
1: Ναι.
0: Αχ, χτες δεν πρόλαβα να σου πω.
1: Για πες.
0: Το παρασκήνιο. Δεν γίνεται. Άμα το πω στον αέρα, πάει.
1: Έλα τώρα, πρέπει να
0: δεν γίνεται τώρα.
1: Τι το ξεκινάς κάτι και μετά το κόβεις.
0: Δεν σου είπα ότι έχω να σου πω πληροφορίες.
1: Ναι, ναι, μου είχες πει. Μου είχες πει.
0: Τι λέει ο χιλίαρχος, ποια απεργία η αισία.
1: Όχι, βρε παιδιά. Τι ακούς,
0: χιλίαρχε.
1: Δεν έχουμε απεργία, παιδιά.
0: Ποιες είναι όλα αυτές στο σεφ. Τώρα σοβαρά το είδες. Είναι λάθος. Στο γήπεδο δεν μπορούν να πηγαίνουν influencers και πατατάκηδες. Είναι λάθος. Το γήπεδο δεν έγινε για να τραβάει ο σκηνοθέτης πλάνα από όμορφες παρουσίες και από τύπους που έχουν πάει και τρώνε πατατάκια. Το γήπεδο δεν είναι για πατατάκια.
1: Εγώ πάλι ούτε που για δεν πασαρέλα. Πηγαίνω στα γήπεδα, δεν καταλαβαίνω για, εντάξει, για τις ωραίες γυναίκες, okay. Αλλά για τα πατατάκια δηλαδή δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα πατατάκια.
0: Αν τρως πατατάκια δεν μπορείς να φωνάξεις, μπουκωμένος. Το γήπεδο είναι για να βγάζουμε τα σηκώτια μας. Να φωνάζουμε, να την άλλη μέρα να πηγαίνει στη δουλειά. Μην κοιτάς η δική μας πρέπει να μιλάμε. Και να σου λέει,
1: να είναι βαρχανιασμένος.
0: Κύριε Παρδάλη, ελάτε. Μάλιστα, έρχομαι τώρα. Τι πάθατε. Κρύωσα, ήμουν στο ρεύμα. Είχε ανοίξει την μπαλκονόπορτα και με χτύπησε στην πλάτη. Ολυμπιακός, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Γιατί τρώει άλλος πατατάκια, ας πούμε, και βλέπει αγώνα. Φίλε, κάτσε στο καναπέ να φας πατατάκια. Δεν είναι, πήγαινε κινηματογράφο να φας πατατάκια. Δεν είναι για το γήπεδο. Στο γήπεδο πάμε να χειροκροτήσουμε, να φωνάξουμε, να σφυρίξουμε.
1: Εντάξει, το κατάλαβα πλαίσια, τώρα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: μπήκα στο
0: πνεύμα. Δεν σου λέω να γίνουμε κάφροι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν περιγράφεις κάτι. Ναι, το ευχαριστηθείς, ναι. Να φωνάξεις.
0: Έτσι, δεν πας να τραβήξεις φωτογραφία την ώρα που ο Φουρνιέ σηκώνεται για το τρίποντο, διότι θα αστοχήσεις το τρίποντο και μετά θα πρέπει να τραβήξεις και το επόμενο. Mm. Και έτσι δεν βλέπεις αγώνα.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως, γιατί διαφωνείς με τις ωραίες εικόνες, ας πούμε, είτε παιδιών, είτε γυναικών, ξέρεις, κάποια ωραία στιγμιότυπα. Γιατί να μην τα τραβάνε.
0: Όχι, κοίτα,
1: αυτά.
0: Τα ωραία στιγμιότυπα. Όχι, είναι πάρα πολύ,
1: πάρα
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίες και παρουσίες. Απλά, όποτε τις δείχνει ο φακός, είναι σαν γέρινα ομοιώματα. Είναι ακούνητες. Δεν γίνεται να είσαι στο γήπεδο και να κάθεσαι και να βλέπεις έτσι σαν ένα θεία λειτουργία. Δεν είναι θεία λειτουργία.
1: Εγώ πάλι που νομίζω ότι σε έχει πιάσει μια κρίση γκρίνια στον 9 και 26 και 47
0: αυτό.
1: Δευτερόλεπτα.
0: Θα έρθει σε λίγο και το μήνυμα ήρωα Κατσαμπέκη, πώς τον αντέχεις. Και απορώ πώς δεν ήρθε ακόμα. Ο κύριος Φαραντούρης ζητά παρέμβαση ευρωπαϊκή για την έκθεση του Δούνου του για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. Αμέ, περιμένετε, τώρα έρχεται. Μπορώ να σας πω, αν μου δώσετε λίγο χρόνο, μπορώ να σας πω και τι ώρα. Επίσης, φοβερή επιτυχία του Ενικού. Το είδες. Φοβερή επιτυχία του Ενικού. Γιατί επειδή μου λένε κάποιοι, μπήκα, μου λέγε χθες ένας ακροατής, μπήκα, λέει, σε αυτό το site και είναι πάρα πολύ αξιόπιστο.
1: Ναι.
0: Παίρνω και εγώ να διαβάσω. Δεν λέω για τον Ενικό. Για άλλον. Δεν θέλω κάποιο. Δεν το παίρνω. Μπαίνω και εγώ να διαβάσω. Μου κρέμασε ένα μάτι. Λέω, πρόβλημα. Λοιπόν, Ενικός, αμέσως τώρα θα φύγουμε για τίτλους. Ενικός, επιβεβαίωση, πλήρης επιβεβαίωση. Πού το, έλα. Α, πλήρης επιβεβαίωση της συνέντευξης που είχε, το χασά.
1: Ναι.
0: Από το Reuters, παρακαλώ, για την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πώς θα λειτουργήσουν τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Το Reuters αναδημοσίευσε πληροφορίες και στοιχεία από το ΕΝΙΚΟΣ, από τη συνέντευξη της μίας συνεργάτηδος της, ποια είναι, πώς λέγεται, Καλάς.
1: Ναι, το είδα το δημοσίευμα αυτό, το είδα.
0: Με το που το λέω, να το ρε παιδί μου. Άμα θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά έτσι.
0: Όταν σε παίρνει το Reuters και σε σηκώνει πρωτοσέλιδο.
1: Ναι.
0: Μπράβο παιδιά.
1: Ωραία. Μπράβο, αυτό δεν συμβαίνει βέβαια συχνά, να το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό
1: να πάρει
0: δίνει
1: το Reuters
0: ακόμα μεγαλύτερη αξία.
1: Από οποιοδήποτε ελληνικό μέσο δεν είναι.
0: Και
1: εύκολο.
0: Δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
1: Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ πάντως, ανεξάρτητα από το αν το παίρνει το Reuters ή όχι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ρεπορτάζ, βρε Σιμανόλη. Να υπάρχει ρεπορτάζ.
0: Προφανώς. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Να υπάρχει ρεπορτάζ.
0: Επειδή δεν το κάνει συχνά, είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έχω κάτι μετρητά να μετρήσω. Α.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, τόνισε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Με το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει F-35, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

0: Λοιπόν, πες και τα στοιχεία τώρα που τα βρήκες, γιατί εγώ τα ψάχνα εκείνη την ώρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για το ρεπορτάζ αυτό του ενικός.gr, το οποίο είναι του συναδέλφου του Νίκου, του Παγουλάτου. Πριν από μερικές μέρες είχε κάνει μια συνέντευξη στην Ελένη Λαγκάλ, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια του Διπλωματικού Σώματος ΜΕΝΑ που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είχε πει τότε η αξιωματούχος στον συνάδελφο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζει ένα πλάνο κυρώσεων για το στενό του Ορμούζ, παράλληλα όμως εξετάζονται και τρόποι ενίσχυσης της αποστολής ασπίδες. Έρχεται λοιπόν τώρα το Reuters και επιβεβαιώνει πλήρως αυτά τα οποία αποκάλυψε στη συνέντευξη στο ενικός.gr η αξιωματούχος. Λέει ότι σύμφωνα με απόρριτο έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, πρωταγωνιστικός ρόλος στην ναυτική αποστολή ασπίδες για την επιχείρηση αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι ένα μέρος, το μέρος μάλλον μιας διεθνούς, ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο λοιπόν στον συνάδελφο και στο ενικός, διότι ξαναλέω, σε μια περίοδο που η αξιοπιστία των μέσων διαρκώς αμφισβητείται
1: και κρίνεται αυστηρά, δικαίως και αδίκως.
0: Καλώς πρέπει να κρίνεται και πρέπει και να αμφισβητείται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά επειδή δεν μπορούν να μπαίνουν στο τσουβάλι, όταν ένα μέσο όπως το Reuters παίρνει και αναδημοσιεύει και επιβεβαιώνει με τον τρόπο του το ρεπορτάζ προκύπτει από μια συνέντευξη, ένα πρωτογενές ρεπορτάζ, είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα αξιόπιστο ρεπορτάζ.
1: Πάμε να επιστρέψουμε στα λεφτά, σε αυτό που, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Εννοείται.
1: Στα μετρητά τα οποία επιστρέφουν στην Ευρώπη, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων επιστρέφουν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κατσαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παναδάλη.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Αδαμαντιάδη, είδατε αυτές τις πληροφορίες που έρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δείχνουν ότι υπάρχει μία τάση να αρχίσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μετρητά?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι τόσο καινούριο όσο είναι κάποιες ειδήσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Έχω παρατηρήσει και βλέπουμε γενικότερα, ειδικά στο κομμάτι της Ευρώπης και ειδικά στις βόρειες χώρες, ότι έχει αρχίσει και υπάρχει μία έλλειψη εμπιστοσύνης στο κομμάτι των τραπεζικών ιδρυμάτων γενικότερα. Mm-hmm. Και ειδικά οι βόρειες χώρες, λόγω του ότι συνορεύουν και με τη Ρωσία, έχει επηρεάσει πάρα πολύ, και καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός αυτό, ο οικονομικός αποκλεισμός της Ρωσίας.
1: Ναι.
2: Εκπαιδεύεται λοιπόν μια ολόκληρη κοινότητα. Ναι. Γίνεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, καμία πιστωτική κάρτα δεν είναι δεκτή, όπως είναι Mastercard, American Express, Visa και ούτω καθεξής. Έχουν δοκιμάσει κάποια στιγμή να περνάνε κάποιες κάρτες, κάποιες κινέζικες, από κινέζικα ιδρύματα, τα οποία είναι και δεν είναι, και έχουν υιοθετήσει δικές τους εσωτερικές πιστωτικές κάρτες, αλλά το νούμερο ένα νόμισμα το οποίο κυκλοφορεί είναι τα μετρητά και το ρούβλι. Αυτό έχει φέρει, και επειδή ειδικά οι Βόρειοι είναι και γείτονες εκεί και γενικότερα είναι στην ίδια κουλτούρα, έχουν μεταφέρει μία εικόνα και αρχίζουν να αναρωτιούνται το γιατί. Γιατί τι θα γίνει και τι γίνεται γενικότερα όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τι θα γίνει μία μέρα που δεν θα λειτουργούν. Ένα δεύτερο κομμάτι, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω τη σκέψη, ναι, έχει να κάνει με τις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοασφάλεια όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις απάτες που γίνονται. Ένα τρίτο κομμάτι είναι ο μη εντός εισαγωγικών έλεγχος. Όσο πιο εύκολα έχεις την καρτούλα, και ειδικά τώρα έχουμε περάσει και στην άλλο κομμάτι που δεν είναι πια το πλαστικό, είναι και στο τηλέφωνο. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, έρχεται ο λογαριασμός. και χάνουμε τον έλεγχο. Και ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο έχουμε αρχίσει και το ζούμε, βλέπω και στην Ελλάδα, κάθε χρόνο που υιοθετείται και περισσότερο η χρήση της κάρτας, βλέπουμε εισοδήματα τα οποία, μάλλον αγορές και στις φορολογικές μας δηλώσεις μαζεύονται δαπάνες παραπάνω από τα εισοδήματα που δηλώνουμε. Είναι και αυτό ένα κομμάτι σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε όλα αυτά επιστρέφουν πίσω στο κομμάτι των μετρητών. Ο ασφιχτικός έλεγχος δηλαδή, που όλο και περισσότερο αρχίζει να έχει γίνει ένας κυριός πίσω από τον καταναλωτή και τον πολίτη, αυτό πλέον υπάρχει μια αντίδραση.
0: Αυτός όμως δεν ήταν ο σκοπός.
2: Ήταν ο σκοπός, αλλά τώρα θεωρώ ότι έφτασε στο άλλο άκρο και αρχίζει και επαναστατεί ο κόσμος ο ίδιος. Ξεκινώντας από την Ευρώπη, ξεκινώντας αυτή τη στιγμή με το κομμάτι μικρών παρεμβάσεων για αρχή, με κάποια όρια για την τρίτη οικία, σε κάποια ειδικά καταστήματα όπως φαρμακεία, μπορεί να είναι μπακάλικα, σούπερ μάρκετ, και θεωρώ ότι θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Εγώ προσωπικά, επειδή επισκέπτομαι πολύ συχνά το Λονδίνο για διάφορες δουλειές, βλέπω και στο Λονδίνο ότι τα μετρητά, ενώ υπήρχαν πριν και 2 και 3 χρόνια μαγαζιά που δεν δεχόντουσαν καθόλου μετρητά, δεν έχουν αρχίσει να ξαναδέχονται.
0: Ναι. Μα εδώ τώρα υπάρχει, εγώ το χαρακτηρίζω παραλογισμό. Πας ας πούμε στο σούπερ μάρκετ που υπήρχε κάποτε, σε κάποια υπάρχει ακόμα, το Ταμείο Express.
2: Σωστά.
0: Που ήταν για τα λίγα κομμάτια, μέχρι 10 κομμάτια. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έχουν, εκεί που ήταν το Ταμείο Express, έχουν βάλει 5-6 αυτόματα μηχανήματα που μπορείς να σκανάρεις μόνο στα προϊόντα. Και σου λέει αγορά μόνο με κάρτα.
1: Ναι, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 5 μόνο με κάρτα και 1 με μετρητά. Η κάρτα.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει όμως και κανένα
1: μπορεί
0: με μετρητά.
2: Υπάρχει αλυσίδα και στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία έχει βάλει ένα στόχο ότι μέχρι τέλος του 27 δεν θέλει να έχει κανένα ταμείο. Όχι να δέχεται μετρητά, μόνο να μην έχει ταμεία. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα δέχεται και μετρητά. Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Ναι, μα αυτό λέω ότι δηλαδή αυτό είναι ο παραλογισμός, γιατί έχεις πάει να πάρεις 3 πράγματα. Δεν θες να περιμένεις εκεί που έχει 5 καρότσια, γιατί έχουν 2 ας πούμε ταμεία ανοιχτά, και δεν έχεις και κάρτα να πληρώσεις, γιατί είναι, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία πόσο είναι τα 3 πράγματα ή τα 5. Και σου λέει όχι, θα πρέπει να περιμένετε στο ταμείο, διότι το μηχάνημα δεν δέχεται.
2: Εγώ το μεταβράζω αυτό μια διαφορά στο timing και στην ταχύτητα. Ενώ δηλαδή πηγαίναμε κατευθείαν πάνω στο zero μετρητά, μηδέν μετρητά, τώρα και στείνονται πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις πίσω από αυτό, τώρα θεωρώ ότι αυτή η στροφή ενδεχομένως να αλλάξει, μετέπειτα να δούμε αλλαγές πάλι και σε αυτό το

0: από πείρα δικών μου γονέων. Πάνε τα, όχι μόνο στην Επαρχία εδώ και στην Αθήνα κανονικά.
1: Ναι, εγώ λέω για την περιφέρεια που...
0: σηκώνουν τα 900 και μετά ό,τι άλλο. Και τα έχουν όλα μετρητά.
1: Ναι, εγώ λέω ας πούμε για την περιφέρεια, επειδή είναι και πιο δύσκολη
0: είναι
1: πρόσβαση.
0: Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτσι, γιατί στην Αθήνα έχεις περισσότερες, στην Αττική δηλαδή έχεις περισσότερες επιλογές. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά στην περιφέρεια μπορεί κάποιος να χρειαστεί να μετακινηθεί και αρκετά χιλιόμετρα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά.
0: Ισχύει αυτό που λέτε και θεωρώ ότι δεν έχει γίνει, μέρη να απομελείται.
1: Ναι.
2: Αυτό βέβαια που συζητάμε τώρα έχει έτσι ένα πρόσημο πιο κοινωνικό. Όμως είχαμε μείνει στην θεωρία και στην αντίληψη και στις προτροπές ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε το ψηφιακό χρήμα, την κάρτα, τη χρεωστική κτλ. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος που είναι πολύ πιο, θα λέγαμε, καθαρά, ας πούμε, τα χρήματα που διακινούνται, φαίνονται με αυτή την έννοια. Και είχαμε μείνει σε αυτή τη συνήθεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτές οι χώρες ενθαρρύνουν το χρήμα, το κανονικό χρήμα με αυτόν τον τρόπο, πέραν του κοινωνικού που συζητάμε τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το κοινωνικό είναι και ο τελευταίος λόγος, κατά τη γνώμη μου. Πιο πολλοί έχουν να κάνουν με τους άλλους λόγους που αναφέραμε και καταλήγω ότι είναι πλέον σε δύο κομμάτια. Έλλειψη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα διεθνώς. Και όχι πια αυτή η ασφιχτική παρακολούθηση που νιώθει πλέον ο κάθε πολίτης, Ευρωπαίος ή μη.
1: Ναι, πάντως μέχρι και τώρα, δηλαδή δεν είναι μέχρι και στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα έγινε και πρόταση, η οποία απορρίφθηκε, να μειωθεί και το όριο των 500.
0: Ναι, αυτό που λέμε.
1: Που μέχρι 500 μπορείς μετρητά. Είχε γίνει πρόταση, εμείς δεν το μάθαμε βέβαια ποτέ, η οποία απορρίφθηκε από την... από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να είναι ακόμα λιγότερα τα χρήματα τα οποία σε μια αγορά μπορείς να δώσεις μετρητά και τα υπόλοιπα να τα βάλεις σε κάρτα που εντάξει δεν ξέρω τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει η μείωση. Αλλά η μόνιμη έποδος εδώ στην Ελλάδα είναι ότι το χρήμα και όχι το ψηφιακό, το χειροπιαστό, πώς το λένε, ενισχύει τη μαύρη αγορά.
0: 100%. Κύριε Παρδάλη, και σε σχέση με αυτό που είπατε όσον αφορά το πετόγους, το οποίο θα διατηρηθεί και το...
1: Και συγγνώμη τώρα που σας διακοτώ. Και θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για φόρο διαφυγής στο 500, διότι οι εταιρείες που πας να ψωνίσεις κάτι που έχει 1.500 ή 2.000 ευρώ...
0: Μια αντίδραση σίγουρα θα υπάρχει και δεν θεωρώ ότι είναι ελληνικό το φαινόμενο. Mm. Δεν είναι ακόμα. Είναι διεθνή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είναι πάντως μια πραγματικότητα αυτό που αναφέρω, δηλαδή η είδηση που μου αναφέρετε είναι μια πραγματικότητα που έχει ξεκινήσει, είναι μια φωτίτσα που σιγά σιγά δυναμώνει και θεωρώ ότι θα έχουμε και εξελίξεις σε σχέση με το άλλο που κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν, να μην υπάρχει καν η πλαστική κάρτα, να μην μπορεί δηλαδή ο ένας να τη δώσει στον άλλον και να είναι με τη μύρη δαυτοματιού ή το δαχτυλικό αποτύπωμα. Και αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι.
1: Ναι, βέβαια εκεί θα δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Εκεί θα είναι πια καθαρά κοινωνικό το ζήτημα, γιατί θα μιλάμε για ηλικιωμένους, για ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, για ανάπηρους, δηλαδή για κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
0: Έτσι όπως το περιγράφουμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος μαζί τους, που και αυτό επίσης ενδεχομένως δεν έχει και πολύ ασφάλεια.
1: Ναι.
3: Σωστά.
1: Μετά ξέρετε τι που πάνε, έτσι. Μετά πάνε στο νομικό παραστάτη.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι μια υπόθεση.
1: Με ό,τι κόστος έχει.
0: Αυτό που περιγράφετε είναι μια εκπομπή μόνο του.
1: Και με ό,τι κινδύνους έχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Διότι
0: έτσι.
1: Ο νομικός παραστάτης μετά αποφασίζει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το θέμα και βαθύτατα κοινωνικό.
1: Έτσι. Λοιπόν, να τα βλέπουμε όλα γιατί. Εντάξει, και εμείς. Στην κοινωνία τριγυρίζουμε και τα βλέπουμε γύρω μας.
2: Πριν κλείσουμε, κύριε Αδαμαντιάδη, εδώ πέρα ένας ακροατής μας έχει στείλει μία φωτογραφία. Κολλάει πολύ με τη συζήτηση, προφανώς γι' αυτό το έχει στείλει ο κύριος Γιάννης, που υπάρχει, είναι ένα φορτηγό γεμάτο καρπούζια και από κάτω έχει μία ταμπέλα που λέει ένα καρπούζι, 3 ευρώ. Δύο καρπούζια, 6 ευρώ.
1: Ευκαιρία, πάρ' το ευκαιρία.
2: Ευκαιρία, είναι επιθετικό μάρκετινγκ αυτό νομίζω με κάποιο.

0: τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Εδώ πληρώνει την ηλεκτρική. Δεν κατάλαβα, του λέει. Θα πάρω εγώ τη μάπα. Μα του λέει είναι κλειστό, του λέει το πεπόνι. Και το κεφάλι σου, του λέει κλειστό είναι. Τι σημαίνει αυτό. Φοβερή σκηνή. Φοβερή σκηνή, πραγματικά. Και τελικά δεν παίρνει πεπόνι. Του λέει πάρε, του λέει καρπούζι, είναι πιο φθηνό. Καλά, του λέει και τα κάρβουνα είναι πιο φθηνά. Να πάρω κάρβουνα.
0: Είναι χαρακτηριστικό, Μανώλη, σε ελληνικές ταινίες πόσο πολύ το χρήμα έχει παίξει σε σκηνές. Έχει παίξει και θεματικά μόνο αυτό. Η οικονομία και το χρήμα, έτσι.
2: Είναι 3-6-18. Πώς θα το κάνουμε τώρα, 20 αυτό δεν γίνεται. Εσύ δολάρια πήρε, δολάρια θα θε να πάρει αυτό. Ναι, βέγκος, φοβερός. Λοιπόν, τα έχουμε δει αυτά. Ένα καρπούζι 3, δύο καρπούζια 6. Σωστός. Κύριος. Έτσι είναι η σωστή αγορά. Εδώ βλέπω αποθέωση γίνεται στο όνομά σου από την κυρία Γιώτα.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποθέωση.
0: Όχι για να καταλαβαίνεις Μανώλη τι έχεις δίπλα σου. Μωρέ,
2: το ξέρω.
0: Εντάξει τώρα μερικές φορές όμως και εσύ
2: γι' αυτό γκρινιάζω εγώ γιατί. Ναι. Επειδή λέει αργήσατε να μιλήσετε το είπα λέει ο Χιλίαρχος για τα μετρητά λέει bottom line.
0: Bottom line.
2: Τα μαύρα βολεύουν ακόμα και τις κεντρικές τράπεζες. Τι γίνεται, ναι, τι μία είναι, πας περιπτώσει αυτή.
0: Εντάξει, ο κύριος Αδαμαντιάδης πάντως πολύ μας εξήγησε γιατί στις βόρειες χώρες, σκανδιναβικές μάλλον χώρες, όχι τις βόρειες, σκανδιναβικές χώρες, υπάρχει αυτή η τάση και αυτή η συζήτηση. Είναι η Ρωσία.
2: Ναι.
0: Είναι η Ρωσία.
2: Πάντως θα σου πω κάτι. Εγώ ποτέ τυχαίνει να έχω μετρητά στην τσέπη μου και πάω να πληρώσω κάτι με μετρητά που δεν έχω, το έχω πει, δεν πλέον συνηθίζω, ιδιαίτερα δηλαδή, σπάνια. Με κοιτάνε καλά-καλά. Με κοιτά, δηλαδή σου λέει είναι όλοι προετοιμασμένοι για κάρτα. Εν τω μεταξύ βλέπω χρόνια τώρα, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Με τηλέφωνο πληρώνω, με ρολόι δεν έχω πληρώσει.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπω κόσμο που πληρώνει και με ρολόι. Εμένα τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν ξέρω. Ίδιο με το τηλέφωνο
0: είναι.
2: Απλά δεν το έχω κάνει ρε παιδί μου.
0: Αγόρασες αυτό το αστεράκι της Tinkerbell για να βάζεις.
2: Αλλά
0: την...
2: το πήρα σε μπλε. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, υπήρχε περίπτωση αυτό να μην το πάρω. Να μην πάω να ψωνίσω και να περάσω από το μηχάνημα το αστεράκι και να
0: το πάθει. Έχεις κάνει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό.
2: Γιατί το πήρα.
0: Έχεις πάει δηλαδή σε κάποιο κατάστημα, έχεις ψωνίσει και έχεις βγάλει το αστεράκι της Tinkerbell με την κάρτα και έχεις πληρώσει.
2: Και να σου πω κάτι, θες να πάμε μαζί να το, για να το δεις.
0: Ντρέπομαι λίγο.
2: Τι σε νοιάζει, εγώ θα το κάνω.
0: Θα είμαι λίγο πιο πίσω εγώ, απλά να βλέπω τη σκηνή.
2: Ναι, ναι, τραβά και βίντεο.
0: Θα τραβήξω και βίντεο.
2: Πρέπει, όχι, πρέπει να δεις την αντίδραση του άλλου.
0: Βέβαια, το φαντάζομαι. Τι, βάζει τα γελιά.
2: Ότι και βλέπει, εγκρίνεται.
0: Όλα καλά.
2: Το μυαλό εκείνη τη στιγμή δεν πάει στο τι έχει μέσα την κάρτα. Σου λέει αυτό είναι ζαβό.
0: Το δικό σου ύφος θα ήθελα να δω.
2: Τίποτα, το δικό μου
0: ύφος. Τη καταλιά είναι.
2: Όχι, όχι. Το δικό μου ύφος είναι το απολύτως ψύχρεμο. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Κανονικά, ήρθα όλα να, κανονικά.
2: Ήρθα να πληρώσω με το αστεράκι μου. Για μα δεν είναι. Άμα πάρει ύφος καταλιάρικο, χαλάει την.
0: Ναι, χαλάει. Πρέπει να είσαι κανονικός.
2: Τίποτα. Αδιάφορο. Ψυχρό, παγερό. Πληρώνεις, φεύγει. Εν τω μεταξύ, δεν μπορεί να σου. Τι να σου πει.
0: Τι να σου πει.
2: Έχει εγκριθεί από το μηχάνημα.
0: Βέβαια.
2: Σου λέει τι έκανε. Τι έκανε. Ρε κερατούκλι, πώς το έκανες αυτό. Ναι, πώς το έκανε. Μπράβο. Λοιπόν, θυμίσου. Όχι, μπορεί και αύριο να το φέρω.
0: Μας γράφει εδώ ο ακροατής μας ότι εδώ παιδιά υπάρχει και ο εκβιασμός, ότι αν δεν καλύψεις το 30% του εισοδήματός σου σε ηλεκτρονικές αγορές φορολογείσαι αγρίως. Πάντως εάν ορίσεις το ανώτατο όριο ανάληψης για κάθε μέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ παραδείγματος χάρη μπορώ να σηκώνω 2.000 ευρώ κάθε μέρα.
2: Είναι, αν είναι βαριά θες βοήθεια.
0: Κάθε μέρα ρε παιδί
2: αυτό,
0: μου.
2: Αν είναι βαριά ή αν έχεις, δηλαδή αν κάποια μέρα δεν μπορείς, πάω κι εγώ. Εντάξει.
0: Τώρα εγώ με αυτή την
2: ελάχιστη
0: φράση
2: χρέωση.
0: Μου ήρθε στο μυαλό τότε με τα capital controls, με το όριο που λέγανε ότι κάθε μέρα χρειάζεσαι τόσα λεφτά να σηκώνεις. Μια χαρά είσαι.
2: Πρώτα απ' όλα δεν χρειαζόντουσαν παρά μόνο αν είχες να πληρώσεις. Εκεί το καταλάβαμε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι δεν βάζανε δεκάρικα. Γεια σου Λασκαρακό. Δεν βάζανε, φιλιά, δεν βάζανε δεκάρικα.
0: Ναι, δεν βάζανε.
2: Και μετά δεν βάζανε εικοσάρικα.
0: Και
2: ήταν 60
0: ναι.
2: Και έπαιρνες 50.
0: Ακριβώς. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Τι έχουμε ζήσει.
2: Βάλε ρε, 3 εικοσάρικα.
0: Βέβαια.
2: 60 ζήτησα. Μα είναι 57, κάνει αυτό που θέλω να πάρω.

0: Ναι. Όχι, δεν γίνεται.
1: Μα δεν γίνεται, πώς θα γίνει.
0: Τρομερό πράγμα.
1: Ήμαρτον.
0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου πλέον.
1: Πού πάμε, ακόμα δεν ήρθες.
0: Θέλει να μας κόψει το κορίτσι μας.
1: Ορίστε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπίο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM.
9: Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Καλώς ήρθατε!
11: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Σε αναβρασμό η Μέση Ανατολή εν μέσω πληγμάτων και διαπραγματεύσεων. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς αναφέρει ότι οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. Υπογραμμίζεται παράλληλα ότι εφόσον εγκριθεί θα εφαρμοστεί σε τέσσερις φάσεις. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι η επιχείρηση επική οργή έχει ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται από την πλευρά τους ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot που απέτυχαν να αναχαιτήσουν τους πυράβλους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Συνελήφθησαν στην περιοχή της Παιανίας 9 νεαροί ηλικίας 17 έως 20 ετών που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν με ρόπαλο έναν 18χρονο και έναν 16χρονο. Μάλιστα με τη χρήση βίας αφαίρεσαν τα παπούτσια από τον ανήλικο. Οι συλλήφθεντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 42-30 στο ημίχρονο, στον πρώτο τελικό για την Basket League που γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα των νέων K19 έχασε με 1-0 από την Σερβία στο γήπεδο της Τούμπας στον πρώτο αγώνα για την δεύτερη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων. Και αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, διότι έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη από τις 3 έως 5 αναμετρήσεις που μπορεί να έχουν οι δύο ομάδες για την. Πώς το λένε, για τον πρωταθλητή Ελλάδος στην Basket League.
1: Και είναι πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα των μετρητών.
0: Ναι, και ο Νίκος, Νίκο,
1: των καρτών και τα λοιπά.
0: Δεν ηρωνεύτηκα, ρε Νίκο, είπα να βοηθήσω. Λέει, ρε Μανώλη, δεν είπα ότι σηκώνω κάθε μέρα δικτυακά. Είπα, έχω τη δυνατότητα. Εγώ, Νίκο, θα σου πω γιατί μου ήρθε τώρα για ένα μήνυμα, γεια σου, ρε Γιάννη, φούλη ασφαλές το ρόλο. Βρε, ασφαλές μπορεί να είναι, αλλά εγώ δεν πάω να αλλάξω καν το όριο. Διότι αν μου βγάλει μήνυμα, το έτοιμά σας απορρίφθηκε, θα με πιάσει η κοιλιά μου.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ανασφάλεια του παππού.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι η ανασφάλεια του γέρου.
1: Πρέπει να τα λύσεις αυτά σιγά, ναι, σιγά, δηλαδή, να προχωρήσεις μπροστά.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να ξέρεις ότι έχεις λεφτά στο λογαριασμό σου και να πας να ψωνίσεις και να σου πει ότι με απορρίφθηκε?
1: Ρε παιδί μου, αυτό συμβαίνει κάποιες φορές τώρα.
0: Λέω,
1: ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποιο είναι το όριό μου ανάληψης? 900. Δεν το έχω αλλάξει ποτέ, διότι φοβάμαι, διότι είμαι ψυχαναγκαστικός, ότι αν πάω να τα αλλάξω και μου βγάλει ένα απορρίφθηκε,
1: θα τρελαθείς.
0: Ναι, θα μπορέσεις. Και δεν
1: χρειάζεται.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Ναι, βρε, μπορεί να κόλλησε. Έχει τύχει Σάββατο μεσημέρι να είμαι σε πολυκατάστημα χρόνια τώρα, έτσι χρόνια, και να έχω στο λογαριασμό μου 200 ευρώ και έχουμε κάνει αγορές 120 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαι και με το παιδί.
1: Ναι.
0: Και δεν περνάει με τίποτα και δεν έχω λεφτά πάνω μου.
1: Εντάξει τώρα, μα δεν φταίσαι.
0: Δεν φταίω. Και προσπαθώ να δω αν φταίει ο λογαριασμός μου ή αν φταίει το σύστημα που έχει πέσει. Ξέρεις πότε μου απάντησε η τράπεζα? Την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορείς να δεις όμως αν ο λογαριασμός σου είναι εντάξει εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να μπεις να δεις ότι υπάρχει. Δεν μπορείς καθόλου, δεν έχεις καμία. Μάλιστα.
0: Και, είδες, όταν, λοιπόν, και όταν δεν σε βοηθάει και ταμείας που δεν ξέρει, είδε, να σε βοηθήσει να σου πει, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε. Ναι. Να είδε,
1: κοίταξε, κανονικά ο ταμείας αυτό το βλέπει. Το βλέπει στο μηχάνημά του που είναι το πρόβλημα. Το βλέπει κανονικά.
0: Θα σου πω.
1: Αν απορρίπτει,
0: δεν ξέρω, η κάρτα, δεν ξέρω αν τότε. Αν το, όχι, απορρίπτει. Έχει απορρίψει.
1: Έχει απορρίψει.
0: Απέριπτε. Και θα σου πω και κάτι. Μου είχε προχτές. Έχω μια κάρτα σούπερ μάρκετ προπληρωμένη. Σούπερ μάρκετ όμως. Την οποία την έχω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Η προπληρωμένη πέρναγε, όλες οι υπόλοιπες δεν περνάγανε.
1: Γι' αυτό οι φίλοι μας, οι Σκανδιναβοί, βάζουν το ζήτημα των μετρητών μπροστά.
0: Ζαραβές.
1: Σου λέει, εντάξει, τα μετρητά σου, να λύνεις το πρόβλημα. Τώρα, μας γράφει εδώ Φόρτσα Παοκάρα, λέει, όσοι κινούνται αποκλειστικά με κάρτα, είναι τουλάχιστον άσχετοι με οικονομία. Παραδείγματος χάρη 50 ευρώ. Αν τα κινήσουμε με κάρτα, προμήθεια 1%, μέσα σε 100 συναλλαγές τα 50 ευρώ έχουν βγει από την αγορά, δηλαδή από σένα, εμένα, τη γιαγιά, και έχουν πάει στην τσέπη της τράπεζας. Που όμως είτε θα τα βγάλει εκτός χώρας, είτε θα τα δώσει με δάνειο στους κολλητούς της.
0: Φόρτσα Παοκάρα, δεν το. Πιθανότατα έχεις δίκιο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς. Μάλλον έτσι ήταν. Αλλά θα σου πω το εξής. Όταν μπαίνει ο μισθός, έχεις να πληρώσεις 5 λογαριασμούς, εγώ σου λέω. Τηλέφωνο, εννοώ τηλέφωνο, σταθερό κινητό.
1: Το ρεύμα σου.
0: Ρεύμα, νερό, κοινό, χρηστά. Σου βάζω αυτά. Έτσι, δεν σου βάζω τώρα δόση τράπεζας, δόση αυτά τα καινούργια
1: που πούμε, λοιπόν, ότι είναι μόνο
0: κλάρνα,
1: αυτά.
0: Την ποιά και τα λοιπά και τα λοιπά, που κάνουν ευκολίες για να μπορείς να ψωνίσεις πράγματα.
1: Τι θα πάρεις στους δρόμους να αρχίσεις να πληρώνεις?
0: Όχι, περίμενε, δεν κατάλαβες. Με το που ξεκινάς, λοιπόν, τα πληρώνεις αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Αν μείνει κάτι, το ενίκιο του άλλος που έχει. Το δάνειο του σπιτιού του, τη ρύθμιση της εφορίας. Αν μείνει κάτι, έχεις και το παιδί να του δώσεις χαρτζιλίκι. Σου λέει, άσω στην κάρτα, για να ξέρω να μην κουβαλάω χρήματα πάνω. Mm. Έτσι. Ναι. Άστο, δηλαδή τι να, το, αυτό το 50 που θα μου άστο στην κάρτα, για να ξέρω ότι έχει ένα 50 μέσα. Άμα αυτό να πάρω κάτι από το περίπτερο, να κάτσουμε κάπου να φάμε. Τελείωσε. Νομίζω ότι περισσεύουν, ναι.
1: Όχι. Πάντως αυτό
0: θέλω
1: που
0: να πω
1: περιγράφεις...
0: δηλαδή ότι αν περισσεύει ένα 50, ένα 100, ναι, δεν πας να το σηκώσεις.
1: Πάντως αυτό που περιγράφεις εξηγεί και γιατί έχουμε βολευτεί όλοι με αυτές τις διαδικασίες, έτσι, με την, με την κάρτα και με το, την ψηφιακή διακίνηση, ας πούμε, ναι, των πληρωμών,
0: επίσης,
1: των υποχρεώσεων,
0: επίσης,
1: μας. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε, όπως ήταν δύσκολο να αλλάξουμε την κουλτούρα μας και να πάμε από τα μετρητά στην κάρτα. Άλλο τόσο δύσκολο είναι να κάνουμε το αντίστροφο.
0: Επίσης,
1: αυτή τη,
0: ναι, επίσης,
1: έχει μπει στη ζωή μας κανονικά.
0: Σε περίοδο που έκανες κατάθεση από, στα μηχανήματα των τραπεζών,
1: ναι,
0: γιατί δεν έπαιρνε το ταμείο, μου είχε τύχει το εξής συγκλονιστικό, να έχει κόφτη μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό το μηχάνημα, αλλά η δόση που έχω να πληρώσω στην εφορία να είναι μεγαλύτερη από τον κόφτη. Ναι, σου λέει μέχρι τόσα. Η συναλλαγή, αν θες δεύτερη συναλλαγή. Σε μένα το λες. Έλα να το πούμε μαζί στον υπάλληλο. Λοιπόν, μου λέει δεν θα έχετε πρόβλημα κανένα. Θα σας βοηθήσω εγώ. Εντάξει, πάμε, κάνουμε την πρώτη κατάθεση. Η τράπεζα παίρνει το ποσό, το στέλνει στην εφορία.
1: Ναι.
0: Σε 5 λεπτά μέσα έχουμε κάνει και τη δεύτερη κατάθεση. Η τράπεζα, η οποία δεύτερη κατάθεση δεν είναι ισόποση, είναι το υπόλοιπο. Mm-hmm. Η τράπεζα παίρνει το ποσό, το στέλνει στην εφορία. Η εφορία όμως, επειδή πλέον δεν έχει έφορο, ενημερώνεται ότι έχει πληρωθεί και έχει πληρωθεί λιγότερα.
1: Γιατί έχει κρατήσει το πρώτο ποσό.
0: Ακριβώς. Και κλείνει το λογαριασμό. Κλείνει το λογαριασμό ως πληρωμένο, αλλά όχι σωστά πληρωμένο.
1: Να μένει υπόλοιπο, δηλαδή.
0: Να μένει υπόλοιπο. Ωραία. Και σου χτυπάει ότι δεν έχει πληρώσει όλο το ποσό. Παρά το ότι είσαι πρόθεσμος. Και τον επόμενο μήνα σου έχει περάσει επιπλέον τόκο για το υπόλοιπο που δεν είχες πληρώσει. Τραγικό, ναι, αλλά έτσι ήταν τα όρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε χθες για το θέμα των διακοπών. Τώρα είμαστε τελείως σε κλίμα οικονομικό και χρήματος, αλλά και το θέμα των διακοπών άπτεται αυτού. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κιωσέ.
0: Γεια σας, κύριε Κιωσέ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Θα είναι καλό το καλοκαίρι, θα πάμε διακοπές φέτος.
2: Όσο πήγαμε και πέρσι. Πάνω κάτω. Δηλαδή,
1: τι δείχνουν τα στοιχεία σας?
2: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, η μέτρησή μας είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι κάτι ευίωνο. Πολύ απλοποιημένα τα αποτελέσματα, για να ξεκινήσει λίγο η συζήτηση, είναι ένας στους δύο δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές, ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές. Και από αυτούς που θα κάνουν διακοπές έχουμε δύο ομάδες. Έχουμε τους μικρούς περίπου, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιο εξοχικό σπίτι και θα πάνε λίγο παραπάνω μέρες, από 10 μέρες και πάνω. Και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο εξοχικό σπίτι, είτε φίλου, είτε γνωστού, είτε δυνατότητα να νοικιάσουν με κάποια μίσθωση, που θα πάνε μέχρι 7 μέρες διακοπές, που κατά βάση μιλάμε κυρίως για νοικιαζόμενα δωμάτια και δευτερευόντως για ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και βέβαια αυτό απαντιέται από την αύξηση του κόστους, έτσι.
2: Επειδή έχουμε κάνει την ερώτηση, ουσιαστικά τους ρωτάμε ποιο είναι το βασικό σας πρόβλημα, αν είναι το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα ή τα υψηλά κόστη. Οι περισσότεροι, με αναλογία 2-1, μας λένε το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα. Και ένας στους τρεις περίπου μας λέει ότι είναι τα υψηλά κόστη. Οπότε, τουλάχιστον όσον αφορά το στο που αποδίδουν την ευθύνη, εκεί είναι κυρίως η...
0: Αυτά τώρα δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν έχεις μειωμένο εισόδημα, ακόμα και σταθερό να έχει μείνει το κόστος, δεν έχεις τη δυνατότητα. Αν έχει αυξηθεί και το κόστος, προφανώς δεν έχεις τη δυνατότητα.
2: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, δεν συνδέονται. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Συνδέονται. Απλά θεωρώ ότι το εξής, ότι την τελευταία 15 ετία το τουριστικό προϊόν της χώρας έχει ακολουθήσει τη δική του ανεξάρτητη πορεία από τα εισοδήματα. Οπότε η αύξηση του τουρισμού που φέρνει συνέχεια τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι ζουν μια πιο οικονομικά ευρωπαϊκά εύρος την κατάσταση από εμάς, είναι ακριβώς δίπλα στον μέσο Έλληνα καταναλωτή που δεν έχει πρόσβαση με τα δικά του χρήματα στο ίδιο προϊόν που έχει για παράδειγμα ο μέσος Ευρωπαίος. Και αυτή η ψαλίδα που έχει ανοίξει του κάνει αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Ότι μπορεί, εγώ δεν μπορώ, που είμαι και στη χώρα μου. Οπότε που το αποδίδει κυρίως στο διαθέσιμο εισόδημα.
1: Αυτή η ψαλίδα που λέτε μετριέται κάπως, έχουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της, για παράδειγμα η διάρκεια των ημερών, πώς εξοδεύουμε?
2: Κοιτάξτε, η διάρκεια των ημερών σίγουρα είναι μικρότερη στην Ελλάδα, είμαστε σε 11 ημέρες. Στη δαπάνη εκεί πέρα είναι μια διαφορετική κουβέντα. Το μοντέλο, το νέο μοντέλο διακοπών που επιλέγουν οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές, που είναι κυρίως η βραχυχρόνια μίσθωση με τη δυνατότητα να έχουν και κάποια διάμεσα γεύματα από το σούπερ μάρκετ ή από το φούρνο προκειμένου να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, είναι και ένα μοντέλο που υιοθετεί και ο μέσος Ευρωπαίος τουρίστας. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι κάτι που συμβαίνει και σε τουρίστες άλλων χωρών. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούμε να τα πούμε. Σίγουρο είναι ότι οι πολυτελείς, οι πιο ακριβές ξενοδοχειακές μονάδες κυρίως απευθύνονται σε τουρίστες του εξωτερικού και όχι σε τουρίστες από το εσωτερικό.
0: Ναι, και συνήθως βέβαια αυτές οι μονάδες που λέτε έχουν και όλες τις παροχές all inclusive.
1: Τις περιλαμβάνουν στο κόστος.
0: Στην πλειονότητά τους, έτσι. Οπότε αυτό κόβει γενικώς και από την τοπική οικονομία.
2: Ναι, που αντίστροφα το μοντέλο με την βραχυχρόνια μίσθωση φαίνεται ότι έχει ένα μεγαλύτερο ίσως κύκλο στην τοπική κοινωνία. Για να δώσω κάποιο νούμερο, από το κοινό που θα κάνει διακοπή το 50%, το 14% δηλώνει θα πάει σε ξενοδοχείο τους Έλληνες τουρίστες, το 10% σε ξενοδοχείο χωρίς διατροφή και ένα 4% σε all inclusive. Οπότε μιλάμε για ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι πιο πολλοί αυτοί που θα πάνε στο εξωτερικό. Είναι γύρω στο 9% αυτοί που θα πάνε στο εξωτερικό από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό σε σχέση με αυτούς που πάνε στο all inclusive στην Ελλάδα.
1: 9% στο εξωτερικό, αυτό έχει αρκετά ενδιαφέρον. Προτιμούν αυτό από το all inclusive.
2: Ναι, δηλαδή από αυτούς που θα πάνε, το 9% δηλώνει ότι θα πάει στο εξωτερικό.
0: Το οποίο πιθανόν να είναι και πιο προσιτό οικονομικά.
2: Είναι συγκρίσιμο σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή τα αεροπορικά στο εξωτερικό σε ένα όχι πολύ δημοφιλή προορισμό, μετά ακτοπλοϊκά σε ένα δημοφιλές ελληνικό νησί, είναι σίγουρα συγκρίσιμο σαν κόστος. Είναι ότι σε ένας μέτριος προορισμός στο εξωτερικό, που ίσως να είναι και λίγο off-season, είναι πολύ συγκρίσιμη η ζωή, η διαμονή εκεί σε σχέση με ένα ακριβό ελληνικό προορισμό. Οπότε είναι κάτι που σίγουρα μπαίνει στη συζήτηση.
0: Ναι. Τώρα, μου λέγανε κύριε Κιωσέ, και δεν το έχω σκεφτεί, όταν μου το είπανε το κατάλαβα, ότι το Airbnb στην Ελλάδα υπήρχε πριν το Airbnb. Με ποια έννοια? Ότι πολύ πριν να εμφανιστεί το Airbnb με τη μορφή που το γνωρίζουμε όλοι τώρα, υπήρχε στην Ελλάδα η λογική της σεζόν.
2: Ναι.
0: Της ενοικίασης δωματίου με τη σεζόν.
2: Ναι. Και η λογική της σεζόν υπήρχε και η λογική του ενοικιαζόμενου δωμάτιου
0: rooms to let, ναι, το λέγαμε και χθες, ναι.
2: Από 30 χρόνια η λογική ήταν ότι κατέβαινε ένας τουρίστης από το καράβι, ήταν με τα ταμπελάκια τα γραμμένα στα σπαστά αγγλικά.
0: Ναι, σωστό.
2: Ναι, αυτό μετατρέπει μετά, όπως και πολλά άλλα πράγματα, μεταφέρθηκε στον ψηφιακό κόσμο με τα μοντέλα αυτά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Ναι, το οποίο βέβαια τότε υπήρχε δυνατότητα να βρεις. Τώρα με την ψηφιακή μίσθωση δεν είναι τόσο απλό να βρεις. Συνήθως
1: δεν το βρίσκεις στο νησί, το βρίσκεις στην πλατφόρμα.
0: Ναι, καλά, στο νησί, άμα πας έτσι, μπορεί και να μείνεις χωρίς να κινηθείς, να δεις, να βλέπεις άστρα. Δεν είναι.
2: Ναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι σίγουρα. Έχει ψηφιωθεί. Σίγουρα έχει και τα αρνητικά του, έχει και τα θετικά του, όπως όλοι οι παράγοντες. Έχει, ας πούμε, πάνω και τη δυνατότητα της αξιολόγησης, μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Mm. Έχει την ικανότητα να προετοιμάσει τη σύγκριση, τον προγραμματισμό. Έχει το κάθε μοντέλο και τις συναισθήματά του.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κιωσέ. Είναι δική μου αίσθηση τώρα, αυτή μπορεί να κάνω λάθος. Για ποιο λόγο πάντα ο Έλληνας τουρίστας, η αξία του δεν ήταν ισότιμη με του ξένου, στη λογική του ότι ο Έλληνας τουρίστας έκανε και καλή κατανάλωση πάντα? Δεν ξέρω τώρα πια αν κάνει το ίδιο, νομίζω ότι έχει δυσκολέψει το πράγμα πολύ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ελληνική οικογένεια να πάει σε ταβέρνα και να πάρει μία σαλάτα να τη μοιραστεί. θα παίρνανε ό,τι έχει το μενού.
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι δύο πράγματα εδώ πέρα. Το ένα είναι καταρχά την αντίληψη. Θεωρώ δεν είναι πραγματικότητα, όπως είπατε και εσείς, γιατί όντως ο Έλληνας σε κάποια πράγματα έχει μεγαλύτερη δαπάνη από κάποιους Ευρωπαίους. Σίγουρα ένας από τους παράγοντες είναι ότι είναι πολύ περισσότεροι οι ξένοι τουρίστες σαν αριθμός. Mm. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 40 εκατομμύρια τουρίστες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εξωτερικό είμαστε 4 εκατομμύρια. 5 παραπάνω δεν είναι οι Έλληνες τουρίστες. Οπότε σαν αριθμός είναι περισσότερο από. Άρα είναι στο μυαλό του μέσου επιχειρηματία, είναι πολύ μεγαλύτερη σαν πηγή
0: εσόδων. Σωστό.
3: Ελαττών, είναι σίγουρο αυτό. Ακόμα και αν είμαστε μοναδιαία αξία, δεν έχει την ίδια αξία, επειδή είναι πολύ περισσότερο, δίνουν περισσότερα θρηστικά αξία. Και το δεύτερο είναι η αντίληψη ότι είναι από το εξωτερικό, έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, άρα θα δώσουν και παραπάνω χρήματα στην επιχείρησή μου.
0: Ναι. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή το βλέπω χρόνια με τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό, οι διακοπές, η άδεια, οι διακοπές και η ξεκούραση, τουλάχιστον έτσι το έχω εγώ εισπράξει από τους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα, είναι κάτι ιερό, είναι και για μας κάτι ιερό, ή έχει γίνει κάτι? Καλά, είναι προφανώς μια αγχωτική διαδικασία για όλους τους μισθωτούς, για το αν θα καταφέρουμε να πάμε έστω και 5 μέρες κάπου. Παραμένει αυτό το, υπάρχει δηλαδή αυτή η ερώτητα του πρέπει να πάω να ξεκουραστώ, να ξεσκάσω, να αλλάξω παραστάσεις, ή μας πνίγει και αυτό έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση?
3: Πιο πολύ, θεωρώ ότι είναι πιο πολύ ένα διάλειμμα παρά διακοπές. Mm. Δηλαδή το διακοπές με δεν είναι το διακόπτο προκειμένου να ξεκουραστώ, δεν προλαβαίνω να το κάνω.
0: Καλά, στη μια και στις δύο εβδομάδες σίγουρα δεν προλαβαίνεις. Εδώ θες μια εβδομάδα τουλάχιστον, ναι, προσαρμογή.
3: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον δύο, παραπάνω από δύο, τρεις εβδομάδες.
0: Παραπάνω, μάλλον.
1: Γιατί αυτό που λέμε όλοι είναι ότι την πρώτη εβδομάδα πραγματικά είσαι ακόμα στους ρυθμούς τους εντατικούς της δουλειάς. Δεν μπορείς να ξεκουραστείς.
0: Κάποτε αυτό προέβλεπε και η νομοθεσία, ναι, ναι, η οποία έχει αλλάξει βέβαια, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ ένα διάλειμμα λίγο για να ξεφύγουμε, παρά η αίσθηση ότι διακόπτω, ξεκουράζομαι, γεμίζω τις μπαταρίες μου για να ξεκινήσω το χειμώνα. Σίγουρα ο μέσος τουρίστης που είναι στην Ελλάδα έχει δυνατότητα για παραπάνω εβδομάδες διακοπών σχέση με το μέσο Έλληνα, και αυτό νομίζω προκύπτει και από τα στοιχεία.
1: Κύριε Κιωσέη, οι διακοπές στην Ελλάδα είναι με τα πακέτα που υπάρχουν στο εξωτερικό, υπάρχει περίπτωση να είναι πιο φθηνές για τον ξένο τουρίστα, δηλαδή να βρίσκει ακτοπλοϊκά ή ξενοδοχεία, πακέτα τέτοια τα οποία είναι σε πολύ πιο συμφέρουσα τιμή από ό,τι για τον Έλληνα?
3: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω, χωρίς να έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, είναι η αλήθεια, είναι ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο περίπου μια δεκαετία πίσω, που πλέον με τον τρόπο που λειτουργούν πλέον οι πλατφόρμες έχει καταργηθεί. Mm. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό. Δηλαδή, υπήρχε προδεκαετία, νομίζω, υπήρχε ότι μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα, να πας στο εξωτερικό, να κλείσει από εκεί και να δει πιο φθηνά στην Ελλάδα. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Πλέον αυτό, από ό,τι τουλάχιστον έχω ενημέρωση, δεν μπορεί να γίνει. Οπότε αυτό έχει ξεφύγει λιγάκι από την πραγματικότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, μάλλον με καλούς χιονούς γενικώς για τον τουρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό.
1: Ναι. Και ας ευχηθούμε ότι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο σύντομο και περιορισμένο το καλοκαίρι μας ως προς τις διακοπές, τουλάχιστον να είναι όσο το δυνατό καλύτερο.
3: Ναι, τουλάχιστον αυτό, και να μην έχουμε τουλάχιστον κάτι άλλο δυσάρεστο να συμβεί, και να είναι τουλάχιστον ήσυχα και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας με τις δυνατότητες του.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιωσέ.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μείωσε, είτε η διαφορά είχε ξεφύγει, είχε πάει κοντά στους 15-18 πόντους. Ο Παναθηναϊκός μείωσε και τώρα μειώνει πάλι στους 4, 62-58. Και προβλέπεται ντέρμπι στο 4ο δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή την έκανα την επιλογή μου.
1: Την έκανε
0: την επιλογή. Την έκανα και δεν βλέπω το παιχνίδι τώρα. Αυτό έχω πάθει.
1: Ναι, την έκανε την επιλογή σου. Εντάξει. Εδώ, αυτά. Εντάξει, αυτά πληρώνονται, ξέρεις.
0: Σε μένα δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω. Έλα, ντε, τύπου σε ραδιόφωνο δουλεύουμε. Δεν θα το μάθεις το αποτέλεσμα.
1: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε καθόλου για δημοσκοπήσεις. Προλαβαίνουμε να πούμε κάτι. Να το αφήσουμε μετά τις και μισή.
0: Να μην εννοείται να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει καθόλου για δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε παιδί μου, γιατί έχει αυτή η δημοσκόπηση. Εντάξει, κάθε δημοσκόπηση έχει ένα ενδιαφέρον να τη δεις λίγο στα σημεία της. Την είδα λίγο πριν πούμε στο στούντιο αυτή τη GPO. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία 28,6. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα.
0: 28,6 τι είναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι είναι, εκτίμηση ψήφου ή πρόθεση εκτίμηση, γιατί αυτά είναι κάτσε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάτσε,
1: έχεις
0: γιατί δίκιο. Εδώ παίζονται αυτοδυναμίες τώρα.
1: Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Είναι σοβαρά. Δεν στην είναι. Εκτίμηση ψήφου είναι 28,6 η Νέα Δημοκρατία.
0: Στην εκτίμηση.
1: Στην
0: μάλιστα.
1: Εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο είναι το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι στο 15,1. Έτσι. Είναι τρίτο το Πασόκ εδώ. Βεβαίως στο 12,4 με μείωση 3,5 μονάδων από την προηγούμενη.
0: Μεγάλη, σημαντική μείωση. Αλλά πόσο είναι η Χαριστιανού εδώ, πες μου.
1: 10,5.
0: Είναι πάλι στο όριο του στατιστικού λάθος, αλλά υπάρχει διαφορά.
1: 10,5.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτή η δημοσκόπηση λοιπόν δίνει επτακομματική βουλή. Έτσι.
0: Καλά πήγες να το πεις.
1: Και με.
0: Ναι. Ναι. Δεν πειράζει.
1: Δεν έπρεπε να το μαζέψω.
0: Η αλήθεια
1: δηλαδή.
0: Πάει μπροστά.
1: Ναι, πάει μπροστά. Πάει. Μένουν εκτός η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Μη με σκοτώνεις.
1: Τώρα να μην το πω. Μα να μην το πω. Είδες που στο είπα σιγά.
0: Πες μου τα και σιγά σιγά. Πες μου τα κόμματα που μπαίνουν μέσα. Γιατί νομίζω θα είναι κι άλλα. Θα πληγωθώ τώρα.
1: Περίμενε. Κάτσε. Δεν είμαι έτοιμη για. Λοιπόν, τι πια είναι. Είναι προφανώς. Α, είναι και ΣΥΡΙΖΑ έξω.
0: Συγγνώμη, με 1,5, 1,7 που ήθελες να είναι.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα είναι η
0: Νέα
1: Δημοκρατία. Είναι το ΚΑΠΑ. Ναι,
0: Νέα Δημοκρατία. Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Πασόκ. Χαριστιανού Ελπίδα.
1: Σωστό.
0: Ωραία. ΚΑΠΑ.
1: Πρώτα Βελόπουλος μετά
0: Βελόπουλος
1: πρώτα. Πολύ κοντά. 8,9, 8,6.
0: Βελόπουλος, ΚΑΠΑ, Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Νίκη, αυτό καληνύχτα.
1: Αυτό είναι.
0: Γεια σας. Νίκη έφυγε, μας τελείωσε.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ μας τελείωσε. Λατινοπούλου μας τελείωσε. Βαρουφάκης μας τελείωσε. Κασελάκης υπάρχει. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει και. Δεν υπάρχει και. Αχτσιόγλου.
1: Δεν υπάρχει Ελληνική Αριστερά.
0: Ελληνική Αριστερά. Mm. Πάει και Ελληνική Αριστερά. Mm.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο, πώς το λέει η ταινία, ήταν το μεγάλο ξεκαθαρισμά.
1: Το μεγάλο ξεκαθαρισμά.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Ναι, ναι. Σολταρισμά.
0: Σολταρισμά. Ναι. Στα σαγόνια του Καρχαρία.
1: Στα σαγόνια του Καρχαρία. Πολλές ταινίες. Πάμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αναβρασμός στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δεντρίλια εντόπισαν αστυνομικοί σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Αν είναι τρίτο το Πασόκ, δεν γυρνάει μηνύσεις.
1: Αυτό, ναι, αυτό γράφει και ο Γιάννης.
0: Ναι, εδώ, γι' αυτό δεν
1: τρίτο το Πασόκ, ωραία, λέει, τη γλιτώσαν τη μηνύση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, εντάξει. Δεν ξέρω και πάλι. Τι
0: δηλαδή, το κέρας μένει στην τέταρτη θέση.
1: Πιστεύω πως ναι. Άκου τώρα ένα ωραίο στοιχείο. Ναι. Επειδή εμείς εδώ έχουμε συζητήσει αρκετά για τους αναποφάσεις τους, την κρίζα ζώνη, εκείνους που καταγράφονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Εδώ αυτή η δημοσκόπηση βρίσκει το εξής, ότι τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Καριστιανού οι πολίτες θεωρούν σε ένα ποσοστό για τον πρώτο, για τον κύριο Τσίπρα 28,4% και για την κυρία Καριστιανού 36,5%, ότι κινητοποιούν τους πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, εκείνους δηλαδή οι οποίοι
0: του, ο καναπές που λέμε, δηλαδή.
1: Και ο καναπές, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Την γκρίζα ζώνη.
1: Αυτή η γκρίζα ζώνη για την οποία έχω μιλήσει.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν είδα αυτό το εκτός πολιτικής, ξέρετε, μια διατύπωση που δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και τους νεότερους ανθρώπους. Αυτοί που είναι εκτός πολιτικής.
0: Οι νεότεροι είναι, τι είναι,
1: είναι
0: εκτός
1: δηλαδή,
0: πολιτικής, λαμβάνονται υπόψη ως εκτός πολιτικής.
1: Θεωρώ ότι αυτό που λέγεται είναι ότι οι μη πολιτικοποιημένοι είναι οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας, εκεί 20-25,
0: ναι.
1: Εκεί. Που είναι ένα κοινό το οποίο το θέλουν πάρα πολύ τα κόμματα. Όλα τα κόμματα το θέλουν αυτό το κοινό. Τους
0: ναι,
1: νεότερους ψηφοφόρους.
0: Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι και ένα κοινό το οποίο δεν άγεται και φέρεται από το τι θέλουν τα κόμματα, αλλά αποφασίζει πολύ
1: ναι,
0: πιο αυτόνομα
1: φυσικά.
0: Από ό,τι αποφασίζουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Δηλαδή
1: δεν το συζητώ
0: είναι
1: καθόλου.
0: Και το πιο δύσκολο ελέγξιμο αυτό.
1: Το πιο δύσκολο ελέγξιμο και να πω και κάτι, ότι είναι, για να μην το, έτσι, να μην το εξιτανικεύουμε, από εκεί, από αυτές οι ηλικιακές ομάδες, έχουν βγει και κομμάτια ψήφων τα οποία είναι πιο ακραία. Από τις νεαρές ηλικίες. Ως ψήφος διαμαρτυρίας,
0: ναι.
1: Η οποία έχει πάει σε μονοπάτια περίεργα και ακραία μονοπάτια. Από αυτές τις νεαρές ηλικίες.
0: Ναι.
1: Ξέρουνε μεν, όμως έχουν και αυτή την παρόρμηση και τη μεγάλη απογοήτευση βέβαια από τα παραδοσιακά κόμματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μία δεξαμενή η οποία είναι από εκείνες που διεκδικούν. Ακούνε πάρα πολύ τα κόμματα να τις κερδίσουν.
0: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να. Δεν το πρόσεξα για να μην ειλικρινείς. Για να μην το πρόσεξα όμως, μάλλον δεν υπήρχε. Εξαλείφθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο όρος γκρίζα ζώνη.
1: Α, ναι, δεν το
0: μα,
1: ξέρω.
0: Και εγώ,
1: δεν
0: μα,
1: υπάρχει...
0: δεν το βλέπω ως γκρίζα ζώνη πουθενά.
1: Ούτε το οποίο μας ενοχλούσε τόσο πολύ, βέβαια.
0: Ναι. Βέβαια, κάποιοι το υιοθέτησαν για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Βλέπω το άλλο. Το αναφέρουν.
0: Το άλλο υπήρχε πάντα.
1: Ναι. Και εγώ δεν το βλέπω αυτό.
0: Αλλά δεν είναι πια η δεξαμενή.
1: Δεν γιατί... ξέρω, δεν απαντώ επίσης.
0: Και αυτό υπήρχε πάντα.
1: Mm.
0: Αλλά δεν ήταν η γκρίζα ζώνη ποτέ.
1: Όχι.
0: Ήτανε το τελευταίο διάστημα. Είχε...
1: Αυτός
0: το...
1: ο όρος.
0: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Μου λένε λοιπόν. Μου λένε ότι τα επιτελεία. Και κυρίως στην κυβέρνηση. Αυτό αφορά περισσότερο την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι λογικό να θέλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της και να μην πληγεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια λογική να προτάξουν το έργο εξού και σταθερότητα, ποιος θα σηκώσει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο και αυτά. Αυτό όλο.
1: Στις 3 το βράδυ.
0: Μπράβο, στις 3 ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και όχι να κάνουν κριτική στα πεπραγμένα των άλλων κομμάτων, που επί της ουσίας είναι ο Τσίπρας. Έτσι, γιατί μετά πρέπει να πας πολύ πίσω.
1: Αυτό είναι.
0: Για να κάνεις κριτική
1: αυτό
0: στο
1: είναι.
0: Πασόκ, ας πούμε. Ή να κάνεις κριτική στο Σαμαρά, που είναι λίγο πυροβολό και τα πόδια μου. Έχει μια, έχει ένα κίνδυνο. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις αν κάνει ο κόμμα ο Σαμαράς τι μπορεί να σου πάρει. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός γύρω
1: ναι.
0: από αυτό. Λένε λοιπόν ότι πρέπει να προτάσουν το έργο και να μην αναλώνονται στο τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση που είναι πολλά χρόνια πίσω πια.
1: Ναι, αυτό παίζει, προφανώς είναι πίσω.
0: Για να προτάξεις το έργο σου πρέπει να έχεις έργο να παρουσιάσεις. θα μου πεις δεν έχει έργο να παρουσιάσει. Έχει προφανώς, γιατί κάθε κυβέρνηση παράγει έργο. Mm. Το θέμα είναι το έργο που έχει να παρουσιάσει μπορεί να πει στον ψηφοφόρο ή να του εγγυηθεί, όπως έγραφε η χθεσινή δημοσκόπηση, ότι θα βελτιωθεί το βιωτικό του επίπεδο. Mm. Και εδώ αρχίζει το δύσκολο.
1: Με δύο λόγια, το έργο ως προς το κομμάτι της τσέπης μας ικανοποιεί. Ικανοποιεί τους ψηφοφόρους. Αυτά δηλαδή τα πεπραγμένα που λέμε. Έτσι το έργο, όπως το λες. Στο κομμάτι της οικονομίας, της οικονομίας στην τσέπη, στο πορτοφόλι. Όχι, ναι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Που εκεί πέρα, εκεί είναι... η λέξη σταθερότητα δεν πολύ πιάνει. Το σταθερότητα ως προς την ανάπτυξη και την μακροοικονομία μπορεί να είναι μια λέξη η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Όταν όμως μιλάμε για την τσέπη και το πορτοφόλι, η λέξη σταθερότητα δεν μπορεί εύκολα να βρει εφαρμογή, γιατί είναι τελείως ασταθές όλο αυτό όταν οι τιμές των σούπερ μάρκετ μέρα με τη μέρα είναι πάνω κάτω και πλαγίως.
0: Ναι.
1: Είναι κλασικό το κυβερνών κόμμα όταν πηγαίνει σε εκλογές να μιλάει για το έργο. Για το έργο που έχει κάνει. Όπως είναι κλασικό το κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί να γίνει κυβέρνηση, να χρησιμοποιεί την ελπίδα. Το θυμάσαι το ελπίδα το 2015. Αυτή ήταν η λέξη κλειδί με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τότε την έβαλε ως προμετωπίδα τη λέξη, αυτή την έννοια αυτή της ελπίδας.
0: Ναι.
1: Μου βγάζει μια λογική όλο αυτό.
0: Η ελπίδα του Πασόκ έχει κάτι λιβάδια, θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι και το πράσινο που είναι και το χρώμα της ελπίδας.
0: Ναι, ήταν έτσι, το, είναι της ελπίδας.
1: Νομίζω, ναι, το χρώμα της ελπίδας είναι το πράσινο. Αλλά ακόμα και στην Ισπανία.
0: Κάτι λιβάδια.
1: Η ελπίδα, υποδέμος στην ελπίδα. Για την ελπίδα μιλάγαν.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Θέλω να πω, Πανώλη, ότι εδώ αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες, κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς δεν έχουμε κλείσει 100%, δεν έχουμε σφραγίσει και κλειδώσει το πόσα τελικά θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν. Δεν το έχουμε κλειδώσει αυτό.
0: Περίμενε, είναι πολύ νωρίς για να το κλειδώσουμε. Εννοείς από τα γνωστά.
1: Ναι. Ναι. Και τα καινούργια, τα νέα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό.
1: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι σημαντικό όμως αυτό.
0: Ναι, βέβαια είναι. Αλλά θέλω να πω ότι τα δύο από τα τρία που περιμέναμε είναι σίγουρο θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και το τρίτο.
1: Δεν
0: τώρα,
1: το
0: αν προκύψει στην πορεία και κάτι άλλο, εντάξει, αυτό προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Νομίζω ότι η ελληνική αριστερά. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει με τις εκλογές.
1: Η νέα αριστερά,
0: Η νέα αριστερά, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι έχουν κάποιες διαδικασίες συνεδριακές.
0: Στο Πασόκ και το μεταξύ τα μεταφέραν, έτσι. Ήταν για σήμερα.
1: Ήταν για σήμερα.
0: Το Πολιτικό Συμβούλιο το πήγανε Παρασκευή. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει τώρα ένα ζήτημα Δούκας και ό,τι θα κάνουμε προεκλογικά και εκλογικά και μετεκλογικά. Mm-hmm. Με τρίτη και τέταρτη θέση δεν ξέρω τι αξιώσεις έχεις. Ως Πασόκ εννοώ.
1: Ναι. Στο κομμάτι των συνεργασιών. Έχεις. Αν ανοίξεις αυτή την κουβέντα κεντρικά,
0: δεν
1: την ανοίγεις αυτή τη στιγμή κεντρικά και επισήμως.
0: Νομίζω ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις όταν είσαι τρίτο τέταρτος τη δική σου ατζέντα.
1: Ναι, σου θυμίζω βέβαια ότι υπάρχουν περιπτώσεις στην Ευρώπη που πολύ μικρά κόμματα με πολύ μικρά ποσοστά έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό κυβερνήσεων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες αυτές οι εκλογές. Οι ισορροπίες, δηλαδή, οι αριθμητικές είναι πολύ ιδιαίτερες.
0: Ναι. Ναι. Τι έγινε, παιδιά, έχει time out. Ισοπαλία είναι. Ρε Μαρία, λέγε που βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: γιατί δεν είναι, δεν μου αφήνει
1: η κυρία. Έθεσα τα θέματα της γκρίζας περιοχής, ζώνης, μπλα μπλα μπλα. Και...
0: Πέρασα δύο, περνάω, εντάξει.
1: Και τράβηξα το βλέμμα σου από τη τηλεόραση, διότι ξέρω ότι αυτό σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Ναι. Αυτά κάνεις και χάνουμε το παιχνίδι τώρα έτσι.
1: Εγώ φταίω.
0: Δεν μπορώ, όχι, δεν το χάνουμε ενώ δεν μπορώ να το δω. Αυτό, όχι, δεν σου λίμωνο.
1: Λέω κι εγώ.
0: Άμα έφταιγες γι' αυτό.
1: Όχ, που θα ήμουν τώρα.
0: Πού είσαι, Σταυρακάκι. Λοιπόν, και πόση ώρα έχει, κάτσε να δούμε και την ώρα. Μην μιλάς ρε παιδί μου, περίμενε.
1: Μα δεν μίλησα.
0: Δεν σε προλαβαίνω.
1: Μανώλη, έχεις γκρίνια σήμερα.
0: Μόνο σήμερα. 2:50 πριν το τέλος.
1: Να ακούσουμε.

0: Εκεί με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδες το πλάνο, κατάλαβες, σου λέγα.
1: Ναι, το.
0: Έχει 45 δευτερόλεπτα, ναι, να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Εντάξει, σφίνα λέγεται αυτό στην τηλεοπτική
0: γλώσσα. Ναι, και μετά γίνεται στα 45 δευτερόλεπτα. Είναι, πρέπει να είναι κρεμασμένη σαν τα τσάντα.
1: Αυτή η κρίνια, δηλαδή, και σκηνοθετικά,
0: δηλαδή,
1: ξέρει καλύτερα.
0: Ο άλλος δεν γίνεται, να τρώει τα νύχια του εκείνα. Πρώτα, ρε φίλε, είναι χρουσουζιά. Έχει πάει στο γήπεδο να πα τα νύχια σου. Αλήθεια τώρα.
1: Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Μα όχι, ποια αγωνία. Να ξυλώνει το πουλόβερ, το όπως έκανε ο Σακελάριος. το πουκάμισο του κάτι. Να έχει κάτι στα χέρια να παίζει. Να του δώσουν ένα κομπολόι, ένα τικιτάκα.
1: Να σου πω, παλιά δεν είχαν πασατέμπο στο γήπεδο και τρώγανε. Ναι. Γιατί να φεύγει η ένταση.
0: Ναι, και μετά έφευγε ο πασατέμπος με όλο το σακουλάκι μαζί.
1: Γκράου. Αυτό. Αυτό.
0: Και μετά δίνανε το μπουκάλι, το νερό χωρίς το καπάκι. Mm. Γιατί σου λέει, άμα δεν έχεις καπάκι, δεν το πετάς.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και δεν βάζω εγώ ένα χαρτομάδιλο να στουμπώσει το μπουκάλι να φύγει σφεντόνα.
1: Φάνταστος.
0: Φεύγαν, έτσι φεύγαν τα μπουκάλια. Δεν είναι θέμα, εγώ το τα βλέπα. Μία, δύο, τρεις, σου λέει πώς θα το πετάξουμε. Τι δεν μας πήρανε, τα χαρτομάδιλα. Βάλε δύο χαρτομάδιλα. Μπούκωσε το μπουκάλι. Δεν τα παίρνουν τα χαρτομάδιλα. Τι σου λέει, τι να κάνει το χαρτομάδιλο. Έχω δει σακουλάκι με πασατέμπο να εκτοξεύεται και να πηγαίνει σε ηχείο.
1: Τέτοιο στόχο είχε.
0: Ναι.
1: Ο φύλαθλος.
0: Δηλαδή και δεν έχει πετύχει το στόχο και έχει χάσει και το σποράκι. Έτσι, και το ηχείο εν τω μεταξύ, επειδή κάνει δονήσεις, μικροδονήσεις, τσούκου τσούκου έπεφτε στους από κάτω και έβρεχε πασατέμπους. Φοβερά
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, μίλα τώρα για το.
1: Όχι, τώρα εσύ θες να μην μιλήσω.
0: Όχι, μίλα εσύ για
1: να μιλήσω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να διαβάσω είναι το μήνυμα της κυρίας Ιφηγένειας σε σχέση με τους νέους ψηφοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύστοχο. Θα το έλεγα διαφορετικά. Το νεαρό κοινό που το θέλουν όλα τα κόμματα ψηφίζει κυρίως αντιδραστικά, εκδικητικά και όχι ιδεολογικά. Άρα, είναι αληθινή η ψήφος με τέτοια διάθεση και παρόρμηση του νεαρού ψηφοφόρου που προσέρχεται στην κάλπη? Αληθινή εντός εισαγωγικών.

0: αφανώς είναι παρόρμηση που το κάνει. Συμφωνώ πάρα πολύ. Όντως, οι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν με αυτή τη διάθεση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, που περιλαμβάνεται σε μια εκλογική αναμέτρηση. Πάντα θα υπάρχει και η ψήφος, η αντιδραστική, η πιο εκδικητική, αυτή η οποία δεν στηρίζεται τόσο πολύ στα ιδεολογικά αφηγήματα, αλλά είναι ένα μήνυμα, το μήνυμα που θέλουν να στείλουν νέοι άνθρωποι, ναι, στο πολιτικό σύστημα. Απλά μερικές φορές το μήνυμα αυτό πηγαίνει σε πολύ λάθος δρόμους. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνώ. Η ψήφος είναι πάντα αληθινή.
0: Ναι, γι' αυτό το βάζετε σε εισαγωγικά η κυρία Ιφηγένεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν αφαιρέσει το κομμάτι το ιδεολογικό και αφήσει μόνο την παρόρμηση.
1: Επίσης να σου πω κάτι. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με το ιδεολογικό. Θα σου πω όμως γιατί. Όλοι κάπου κάτι πιστεύουμε. Ωραία. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, το ότι κάτι πιστεύουμε δεν σημαίνει ότι το κόμμα που εκφράζει αυτό που πιστεύουμε κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Σίγουρα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Άρα τι σημαίνει και ότι επειδή...
0: Να το κρίνουμε.
1: Ναι, ότι επειδή ιδεολογικά με καλύπτει, πρέπει ακόμα κι αν κάνει λάθη... εγώ να συνεχίσω να το στηρίζω.
0: Όχι βέβαια, δεν μιλάμε για δογματικά πράγματα.
1: Ναι, εγώ έχω
0: τώρα
1: ξαναπεί ότι η άποψή μου είναι ότι το κόμμα δεν το παντρεύεσαι.
0: Ναι βεβαίως. Το ιδεολογικά όμως έχει μια ευρύτερη έννοια. Δηλαδή έχεις τον προσανατολισμό σου. Δεν ρίχνεις μια ψήφο έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις μια εικόνα τι πρεσβεύει ο καθένας με τα λάθη του. Και θα τον κρίνεις προφανώς. Αλλά από κάπου εκείνης.
1: Ναι.
0: Μία βάση ιδεολογική πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχουν πλέον ιδεολογικές βάσεις?
0: Ναι βέβαια, εγώ τη θεωρία αυτή για το τέλος των ιδεολογιών, που είναι μία στο πολιτικό διάλογο και στη φιλοσοφία της μεγάλη συζήτηση, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πιστεύω ότι είναι το τέλος των ιδεολογιών.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά
0: πιστεύω
1: εντάξει,
0: ότι η ιδεολογία πάντα υπάρχει.
1: Περίμενε, και αν υπάρχουν ιδεολογίες αλλά η πολιτική είναι μία και κοινή. Δηλαδή με μικρές διαφοροποιήσεις, άρα πού πήγαν οι ιδεολογίες στην άσκηση πολιτικής?
0: Οι ιδεολογίες είναι ένα αυτύπαρκτο πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και στην προσωπική ηθική του καθενός και της κοινωνίας της ίδιας. Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω αυτή.
1: Στην προσωπική
0: ναι,
1: ηθική.
0: Βέβαια.
1: Κερδίσαμε.
0: Βέβαια.
1: Κερδίσαμε πόσο? 82-86. Πολύ ωραία. Μου μιλάγεις τόση ώρα και δεν είδα το.
0: Όχι, πες.
1: Μα το χάσα. Μα δεν το έχω.
0: Μα με ρώταγες να μην απαντούσα.
1: 82-86.
0: Τι γκρίνια σήμερα, πρέπει να πω.
1: Δεν γκρινιάζω.
0: Έτσι είμαι. Αυτός είμαι.
1: Δεν γκρινιάζω. Απλά λέω ότι είχε 30 δευτερόλεπτα και συζητώντας ξεχάστηκα και δεν είδα το τέλος του αγώνα. Αυτό λέω. Την Παρασκευή. Άσε να το κρίνω εγώ το αν έγινε τίποτα. Την Παρασκευή που παίζουμε στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έτσι. Θα έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ είναι η έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Δεν είναι εδώ δίπλα στο σχολείο. Ναι.
0: Παραδίπλα.
1: Γιατί έτσι που το κάνεις δείχνεις εδώ είναι λες και παίζουν απέναντι. Αμένα ένα κάτσουμε να το βλέπουμε.
0: Θα έχουμε εδώ.
1: Αύριο είπες θα κάτσεις να δούμε το τζουβέρ. Να δούμε τέλος πάντων. Εγώ δεν πάω.
0: Θέλω πολύ να τον δω. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω και με έκοψες είναι ότι φορείς της ιδεολογίας δεν είναι μόνο τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν μόνο τα κόμματα αυτή την ιδιότητα. Μερικές φορές τα κόμματα δεν έχουν αυτό που λες. Δηλαδή μπορεί να έχουν ως βιτρίνα μια ιδεολογία.
1: Εσύ με κοιτάς, εγώ προσπαθώ ίδιο να καταλάβω γιατί διαμαρτύρω το Αταμάν. Για πες.
0: Είναι τελείως άκυρο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και πληγώνομαι, αλήθεια.
1: Ναι, θέλουμε για τα κόμματα και τις
0: αυτή τη στιγμή δεν θες εμένα. Θέλεις το σταυρακάκι, θέλεις, Μανώλη. Το σταυρακάκι. Μίλα, πες.
1: Έδειχνε αριστερά, δεξιά, σαν κάτι να συνέβη.
0: Να πεις ναι, Ελένη, θέλω το σταυρακάκι αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω εσένα δίπλα μου. Γιατί δεν το λες?
1: Δεν ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Κάτι έκανε ο Αταμάν, έδειχνε από εδώ και από εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ προσπαθούσα να διαβάσω τα χείλη του.
0: Τα δικά μου χείλη όχι.
1: Εσένα σε έχω δίπλα μου, σ' ακούω, γιατί να το διαβάσω το χείλη σου? Τι έχουμε πάθει εδώ μέσα? ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Πες μου λοιπόν, Ελένη.
0: Όχι, εντάξει, αυτό δεν ήθελα να πω, κάτι άλλο, ευχαριστώ.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ ο Παντελής Χαρός ρωτάει για το πόσο παίρνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι, πώς το λένε, ένα στάνταρ ποσό το οποίο εξαρτάται από τη δημοσκόπηση, ότι ποιος τη ζητάει, τι ζητάει ακριβώς. Mm-hmm. Βλέπω βέβαια κάτι ποσά από 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο, εξαρτάται.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: να με ρωτήσεις τώρα που τα βρίσκουν.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ευκλήδη Τσακαλώτου στο Art News, ο οποίος δηλώνει ότι είναι θετικός σε πρόσκληση Τσίπρα και ότι θα συζητήσει μαζί του. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως Μέρα 25 να καθίσουμε, να βρούμε σημεία που μας ενώνουν για να κάνουμε μία προοδευτική κυβέρνηση και να αλλάξουμε τα πράγματα, αυτό εγώ δεν θα το απέρριπτα. Όμως, συμπληρώνω, δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό στο τραπέζι. Θα ήθελα, λέει, να
0: συμμαχίσει. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος το
1: είναι αριστερά.
0: Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος πριν από 2 εβδομάδες ρώταγε, απαντούσε στην ερώτηση αν ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός, εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε. Και τώρα είναι ανοιχτός σε διάλογο με τον Τσίπρα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος που ο αδερφός του έχει φαντ. Είναι ανοιχτός τώρα σε διάλογο
1: Μανώλη
0: με τον Τσίπρα.
1: Μανώλη μου, έχουμε να δούμε πολλά. Θα είναι πολύ πλούσιος ο χρόνος.
0: Πριν από 2 εβδομάδες. Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε. Αν θέλει ο Τσίπρας να βουλιάξει, μπορεί να τον πάρει τον Τσακαλώτο. Είναι ο Τσίπρας αριστερός. Εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε. Αλέξη μου, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Ρε, μας τρελάνετε.
1: Εγώ θα ήθελα, λέει, να συμμαχίσει η Νέα Αριστερά με οποιοδήποτε κόμμα στο αριστερό πολιτικό ημισφαίριο ενδιαφέρεται για μια αριστερή φόρμα.
0: Τον έπιασε, τον έπιασε, τον έπιασε, τον έπιασε. Όχι, αυτό ήταν το πράγμα, αλλά ήταν αεροπλάνο. Το τον έπιασε. Ήταν εκεί που είχε μπει ο άλλος και είχε το μπουκαλάκι με τα δάκρυα. Κατάλαβες. Και ήταν τον έπιασε, τον έπιασε. Ήρεμησε, τον έπιασε. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα, λοιπόν, που αν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ανοιχτή σε συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Αύριο μπορεί να μην είναι.
1: Είδες τι ωραία που είναι τα πράγματα. καταπληκτικά δεν είναι.
0: Εντάξει. Πολύ καλά. Φεύγεις τώρα,
1: ε? Ναι, φεύγω.
0: Εντάξει.
1: Εσύ μένεις, έτσι.
0: Εγώ έτσι λέω.
1: Εντάξει.
0: Θα συναντούμε πάλι αύριο. Την ίδια ώρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λίγο μετά τις 9.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Και δεν έχει αγώνα.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτι θα βρει αύριο, μην ανησυχείς.
1: Το ξέρω μόνο ότι θα βρει τώρα. Γνωστά πράγματα είναι αυτά.
0: Καλό σας βράδυ, καλό δρόμο, καλή
1: συνέχεια.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γιατί με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε αναβρασμό η Μέση Ανατολή εν μέσω πληγμάτων και διαπραγματεύσεων. Το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot που απέτυχαν να αναχαιτήσουν τους πυράβλους. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγμα σε αμερικανικό στρατιωτικό σκάφος που φιλοξενούσε κέντρο διοίκησης και ελέγχου, καθώς αυτό πλησίαζε τα χωρικά ύδατα της χώρας στη θάλασσα του Ομάν. Περισσότερα στο enikos.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο, επικαλούμενος στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δενδρύλια εντόπισαν αστυνομικοί σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα. Συνελήφθη ένα άτομο ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό άλλων δύο που διέφυγαν. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή στο Telecom Center ο δεύτερος αγώνας με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Στον Στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε στο επικοντό στο meeting που έγινε στο Τούρκου της Φινλανδίας με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 21η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
11: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Τετάρτης. Είδατε τελικά η αργία της Δευτέρας έσπασε αρκετά την εβδομάδα. Δηλαδή πιάσαμε τη μέση και προχωράμε και δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Χατσαμπέκη, η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη να μας ενημερώσει για τον πρώτο εκ των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και γενικά την αγωνιστική δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε υπέρ του Ολυμπιακού με 82-86. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα, γιατί δεν μπορούσα να. Δεν έβλεπα κιόλας το παιχνίδι ιδιαίτερα. Και δεν έχω προλάβει και να διαβάσω, για να είμαι ειλικρινής, κριτική για το παιχνίδι. Οπότε θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Μέρη από τα Άνω Πατήσια θα μας κάνει απόψε ποδαρικό. Γεια σας, κυρία Μέρη.
1: Καλησπέρα σε όλους και με υγεία.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Σήμερα θέλω πολύ, πολύ καιρό από το καιρό που γύρισες, ήθελα κάθε βράδυ να σου πω κάτι.
0: Να μου πείτε.
1: Όταν έλειπες και βάλε να δεις, να ακούσεις, τα δύο παιδιά μας, η Λένα, είχαμε και τον Αλέξανδρο.
0: Ναι, βεβαίως, τον Κόντι.
1: Κάνανε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για σένα, ναι. Εσύ έκανες εκπομπή. Δεν φαινόντουσαν τα παιδιά. Μας δίνανε, εμένα ναι, τουλάχιστον, μου δίνανε την εικόνα ότι εσύ ήσουν μπροστά και αυτά ακολουθούσανε.
0: Ναι.
1: Παρατήρησε το αυτό, Μανώλη. Είναι ο σεβασμός, η αγάπη, όλα προς τον συνάνθρωπό
0: τους. Έχετε δίκιο. Έχω απεριόριστη εκτίμηση, και όχι μόνο στον Αλέξανδρο και στην Ελένη, και στον Γιώργο τον Παγάνη που
1: όχι, θα συνεχίσω.
0: Συμμετείχε για μια εβδομάδα.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Και σε όλους όσοι με αντικατέστησαν το διάστημα που...
1: Θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Από την Λένα και από τον Αλέξανδρο δεν ακούσαμε το γενεολογικό τους δέντρο. Δεν ακούσαμε τι εκπομπές κάνανε. Κάνανε εκπομπή αυτή που κάνεις εσύ, όπως την κάνεις εσύ, σε ακολουθούσανε.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησαν ούτε μία φορά για την εκπομπή τους, ούτε μία φορά για την οικογένειά τους και δεν δώσανε και συμβουλές. Άλλο το ένα, άλλο η κρίση, η γνώμη σου για κάτι και άλλο να δίνεις συμβουλές.
0: Έδωσα καμία συμβουλή εγώ?
1: Όχι.
0: Α.
1: Λέω, μιλάω γενικά εγώ.
0: Α. Ναι.
1: Γενικά. Γενικά. Και εγώ νιώθω να πω, όχι ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, ευχαριστώ σε αυτούς που τα μεγάλωσαν.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δυο παιδιά αξίζουν.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
1: Θέλω να είσαι υγιής και να είσαστε καλά.
0: Όλοι να είμαστε υγιείς.
1: Και να μας δίνουν καλά παραδείγματα.
0: Ναι, όλοι να είμαστε υγιείς, γιατί...
1: Όλοι.
0: Η δουλειά είναι δουλειά, αλλά η υγεία προηγείται των πάντων.
1: Μανώλη, μην το λες εμένα, ναι. Αυτό, αυτό.
0: Όχι, το λέω για μένα, σε μένα πρώτα απ' όλα το λέω.
1: Ας πήγουν χειρότερα. Ας την υγεία.
0: Ναι, όχι.
1: Περίμενε. Εγώ θέλω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Αν είναι δυνατόν να φύγει αυτή η μιζέρια που μας έχουν βάλει, γιατί μας έχουν κάνει μίζερους χωρίς να είμαστε. Και μας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι τους.
0: Μας δουλεύουν, λέτε.
1: Τι?
0: Μας δουλεύουν, λέτε.
1: Λέω, όχι. Δεν το λέω εγώ, εσύ το συμπλήρω.
0: Δεν, καλά, ναι.
1: Εγώ το είπα,
0: με τον τρόπο μου.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Μας δουλεύουν. Mm. Βγαίνει προχθές η κυρία της Νέας Δημοκρατίας και καλά έκανε. Τη δουλειά τους κάνουν. Καλά έκανε. Και τις λέει. Τις λένε. ο Τσίπρας είπε αυτό, πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης είπε αυτό, εσείς τι λέτε. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λέει ο Τσίπρας, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Ανδρουλάκης. Εμάς, λέει, μας ενδιαφέρει το οικονομικό πρόβλημα και αυτή η ακρίβεια που έχει πέσει στο λαό.
0: Τώρα έτσι θα πάμε, προεκλογικά είμαστε πια, οπότε...
1: Ναι, λοιπόν, κάτσε, με δουλεύει ή δεν με δουλεύει.
0: Δεν θα σας πω, είναι πώς το εισπράτατε εσείς, γιατί αν σας πω... Θα παίρνω θέση και μετά το ίδιο θα πρέπει να κάνω και για τους υπόλοιπους.
1: Όχι. Λέω εγώ απλά. Ρωτήκαμε εγώ. Με δουλεύει, με δουλεύει, με δουλεύει. Αν η τάβλα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης, τον οποίο τον είχα ακούσει μία φορά και είχε καλέσει στην Κρήτη διαφορετικούς ανθρώπους πολιτικά. Και λέει, ελάτε, λέει, σπίτι μου, η τάβλα είναι στρωμένη. Μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν... Λοιπόν, θέλω να πω ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν κάνεις διακρίσεις. Είσαι φιλόξενος ή δεν είσαι.
0: Σωστά είναι αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία που είπε ενδιαφέρονται, μετά από 3 χρόνια πήρε είδηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχουμε ακρίβεια. Πέστε μου, βρε παιδιά, όλοι τι έχουν κάνει τόσα χρόνια για αυτό το πράγμα. Και πέστε μου αν η τάβλα που έλεγε ο Κακαουνάκης είναι στρωμένη στο κάθε σπίτι.
0: Ναι.
1: Παραβατικότητα, γιατί έχουν τα παιδιά, μήπως εμείς τα κάνουμε. Καταστάσεις όλες αυτές.
0: Ναι. Μήπως εμείς τα κάνουμε, ναι.
1: Μήπως εμείς τα κάνουμε. Όχι του λέμε του παιδιού, βλέπει τις καταστάσεις. Το παιδί δεν θέλει να διαφέρει από το άλλο παιδί.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, μήπως εμείς τα κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Άρα να αναζητήσουμε, λέτε, το... να αναζητήσουμε ευθύνες και στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
1: Να σου πω, Μανώλη, άμα δεν έχεις να τα ταΐσεις. Ρώτησα μια μέρα κάτω την κοπέλα στο σούπερ μάρκετ. Πήρα ένα κομμάτι τυρί, το οποίο είχε 10 δραχμές, 10 ευρώ ας πούμε. Και της λέω, μια οικογένεια, μια φλίδα ήταν. Μια οικογένεια που έχει 2 παιδιά, πώς θα πληρώσει, θα τους πει. Μου λέει, δεν θα το πάρει, κυρία μου. Τι θα πει στο ένα παιδί, φάει εσύ τόσο και εσύ τόσο.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Τι?
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς, και μου λέει, δεν θα το πάρει. Η ποιότητα του που τρώμε και οι αρρώστιες είναι συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Ποιότητα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι θα πάρεις, Μανώλη. Πέρσι με ερώτησες, πήγατε διακοπές. Και σου λέω, δεν πήγα. Πού να πάω, σου λέω, να φάω πατάτες τηγανητές, το θυμάμαι από το όπα. Δεν τις τρώω στο σπίτι μου. Μπορεί να μην τις τρώω για να μην... Μπορεί να μην τις έχω να τις φάω. Είπα, δεν τις τρώω στο σπίτι μου.
0: Ναι, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα, προφανώς.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε, δε στα κέντρα, τι γίνεται το καλοκαίρι. Να σου πω, περίπτωση. Στην Ελαφώνησο, πρώτη φορά είδανε τουρίστα, εμένα, ναι, πριν 60 χρόνια. Ούτε να κοιμηθείς είχες, ούτε τίποτα. Μετά ξαναπήγα και ξαναπήγα. Μία φορά ήταν Πάσχα, ήμουν στη Μονεβασιά. Πηγαίνω στα Κουφονίσια, στην Ελαφώνησο. Και είναι ένα ζευγάρι με 2 παιδιά, Μανώλη. Δεν θα το ξεχάσω. Και του λένε στον καρσόνι, έχουμε 2 ώρες περιμένουμε, δεν θα μας σερβίρετε. Λέει τον καρσόνι, να τελειώσουν τα ψάρια, να τηγανίσουμε τις πατάτες και να κάνουμε και την ομελέτα. Εγώ είμαι δίπλα.
0: Ναι.
1: Άκουσες τι του είπε. με δύο παιδιά ο άνθρωπος να τελειώσουν τα ψάρια, όσα ακούμπαγε ο καθένας έτρωγε και όποτε θέλανε.
0: Ναι.
1: Πώς θα νιώθες, Μανώλη?
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λοιπόν, και ας σου πω το χειρότερο που ντρέπομαι να το πω. Έρχεται στο τραπέζι ο Αστακός και όχι ντράπηκα. Τα πήρα τα παιδιά στο τραπέζι, να τους το δείξω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί οι γονείς πώς νιώσανε, ρε παιδί μου? Γιατί να τους ξεφτιλίζει ο καθένας για 5 δεκάρες και να λείπουν από τον άλλον? Πήρε ο Χριστιανός τα παιδιά του και τη γυναίκα του όταν πάει 2 μέρες. Να τον ξεφτιλίζει ο καθένας. Εκεί μας φτάσανε. Σιγά σιγά εκεί έχουμε φτάσει όλοι. Λοιπόν, Μανώλη, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι οι ακροατές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μέρη.
1: Και ο κύριος Βασίλης και ο Μπούμπεραν, ο φίλος μου.
0: Ωραία.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Καλό βράδυ, να είστε
1: καλά.
0: Επίσης. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα βλέπω κάνει δηλώσεις ο κύριος Μπαρτζόκας. Ήταν αρκετά εκνευρισμένος ο κύριος Αδαμάν. Λίγο που πρόλαβα να δω, διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκός για μια φάση για ένα φάουλ του Ναν πάνω στο Φουρνιέ. Τώρα για να μην λεχνείς, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να ξέρω. Αν είναι για μια, δεν ξέρω τώρα, για μια φάση, θα μου πείτε βέβαια σε μια μικρή διαφορά και μια φάση παίζει το ρόλο της. Επειδή μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, δεν μπορεί να αποθηκευτεί το πλεονάζον ρεύμα στην Ελλάδα. Το δίνουμε τσάπα σε Βουλγαρία και Σκόπια και το αγοράζουμε χρυσό για να καλυφθούν οι ανάγκες βραδινές ώρες. Άριστη και σε αυτό. Όταν λέτε το δίνουμε τσάπα, εννοείται φθηνά. Ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα, ο Σαμαράς λέει, έσχισε τα μνημόνια 1-1. Ο Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια και ο Μητσοτάκης μας έβγαλε από την επιτήρηση. Και ζουν αυτοί καλά και λέω χειρότερα. Ναι, η αλήθεια είναι, κύριε Γιώργο, ότι όλοι έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό, υπερβάλλουν των δυνατοτήτων τους όλα αυτά τα χρόνια. Πώς το λένε, πες ρε Μαρία, η φράση ποια είναι? Είμαστε μια ωραία παρέα με κέφι και αυτό βγαίνει. Έτσι βγαίνει και προς τα έξω. Αυτό. Μα να μην μπορείς, λέει, να πας ένα μήνα στη Μύκονο ή στην Ελαφώνησο, ο άνθρωπος στα κόπη μας χαρτά τη Σιχούντα Κούλη, μου γράφει ο Γιάννης. Γιάννη μου, ένα μήνα στη Μύκονο ή στην Ελαφώνησο, δεν ξέρω αν μπορούσε κάποιος να πάει. Ή αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να πάνε, μπορούν να πάνε. Και να φάει κάποιος αστακό, πρέπει να μπορεί να φάει. Το ζήτημα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να πάνε ούτε 5 μέρες στα χαμένα βούρλα, που λέει ο λόγος. Που είναι 160-170 χιλιόμετρα, πόσο είναι από την Αθήνα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Υπάρχουν, μην μου πεις ότι δεν υπάρχουν. Κυρία Γιώτα, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Είμαστε οι... Πώς θα το πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Είμαστε εισάξιοι όλοι, δεν είναι θέμα αντικατάστασης. Έτσι, είναι η ομάδα, παίζει με αλληλοκαλύψεις αυτό. Έτσι το αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας βεβαίως έχει την άποψή του, το βλέπει διαφορετικά. Εκτός αυτού σας έχω, το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Εγώ την περίοδο που χρειάστηκε να απουσιάζω, δεν άκουγα, άκουσα πολύ λίγο Real FM και άκουσα πολύ λίγο την ώρα που κάνω εκπομπή, που κάνουμε με την Ελένη, που κάνω μόνος μου, διότι νευρίαζα επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω, όχι με τα παιδιά, δηλαδή Έμπαινα μέσα στην κουβέντα, την άκουγα και έλεγα θέλω τώρα να μιλήσω και ότι δεν μπορούσα να μιλήσω. Και επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω, γιατί πρακτικά δεν μπορούσα να μιλήσω, γιατί όταν μπόρεσα επικοινώνησα και μίλησα. Με καταπίεζε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Γεια σας κυρία Σόφη. Ναι. Έχει πολλά τέτοια, ξέρετε. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Θα δούμε μετά, θα τα ακούσουμε. Αυτό που, με το οποίο ασχοληθήκαμε σήμερα για τα μετρητά, είναι ένα ρεπορτάζ συναδέλφου, δεν συνεργάζεται με το Real FM, ο οποίος κάνει οικονομικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, είναι πολύ αξιόλογος, και καταγράφει τι γίνεται με το θέμα των μετρητών σε αρκετές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, και τι λέει πλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα μετρητά. Έχει ένα ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Προφανώς ούτε σε πλήρη πλαστικοποίηση θα πάμε, ούτε θα επιστρέψουμε στα μετρητά όπως ήμασταν όταν κάποιοι δεν είχαν καν κάρτα και πήγαιναν στο λογιστήριο για να πληρωθούν το μισθό τους, ας πούμε, από τη δουλειά τους. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία στροφή σε κάποια πράγματα, στροφή. Κάποιες αλλαγές. Εντάξει, μου λέει Νίκο, τώρα τι, εγώ καταλαβαίνεις πως το λέω. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη ραδιοφωνική στροφιά που κάνουμε τη βραδινή, έχουμε όλη θέση. Με τις διαφωνίες μας, με τις συμφωνίες μας, με τα ωραία μας, με τα στραβά μας. Εντάξει. Και τα δικά μου εννοώ, έτσι. Γεια σου ρε Μπούμεραγκ. Ο Μπούμεραγκ μου στείλε μια διαφήμιση από την εποχή των βίντεο, που διαφημίζονταν τα βίντεο. Και μου έχει στείλει ένα βίντεο, το βίντεο Record FM 384 της Siemens, κλασικό μοντέλο, το οποίο, προσέξτε τώρα, χειριστήριο με μικροεγκέφαλο για διάλογο, δυνατότητα συντονισμού 40 προγράμματα και πρόγραμμα AV, όπου, καλά, δεν υπάρχουν πια βίντεο, αλλά λέμε τώρα, πατάς ένα κουμπί, ας πούμε, και σου κάνει και αυτόματη μετάφραση. Δυνατότητα εκ των προτέρων προγραμματισμού μέχρι και 10 εκπομπών για ένα χρόνο να γράφει. Ηλεκτρονικό κλείδωμα και μέγιστη διάρκεια κασέτας 4 ώρες. Αργότερα μπήκε η δυνατότητα να κάνεις ένα extension το χρόνο, να επεκτείνεις το χρόνο στο διπλάσιο. Έπεφτε η ποιότητα εγγραφής και η τετράωρη κασέτα γινόταν 8-ωρη. Χαμός. Και βέβαια high quality. Με τι συζητάμε. Γεια σου ρε Μπούμερα, χαιρετισμούς. Ο κύριος Αντώνης μου γράφει εδώ για τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Αντώνη, είπα άλλες δύο, τουλάχιστον άλλες δύο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και αύριο και μεθαύριο. Τώρα από εδώ και πέρα, να ξέρετε, έχουμε ήδη μπει στην περίοδο που θα αξιολογείται δημοσκοπικά το παραμικρό. Και η όποια απόκληση καταγράφεται θα τονίζεται, θα υπερτονίζεται, θα υποβαθμίζεται, όπως θέλετε. Έχουμε να δούμε, θα πήξουμε στο νούμερο. Θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε και θα έχει 1% δίπλα. Ό,τι κάνουμε. Το σηματάκι, την κάθετο με τις δύο τελίτσες, αυτά τα δύο όμικρον, τα δύο κυκλάκια, αυτό θα το ζούμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, μην αδειμονείτε για την επόμενη δημοσκόπηση, έρχεται. Έτσι θα πάμε. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο. με την κυρία Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που σημείωσε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν τα έγγραφα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δενδρύλια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αριστοτέλης. Ολυμπιακός λέει οφείλει το κύπελλο Ευρώπης στο διαιτητή Ράντοβιτς και με τη σημερινή νίκη σε 2 εξάθαρμα μεροληπτικά σφυρίγματα τη Πανά και τη κυρία Τσαρούχα που χάρισε 5 πόντους στον Ολυμπιακό. Κρίμα για την κατάτη για του σπορ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι, κύριε Αριστοτέλη, δεν το έχω δει. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά σε ό,τι αφορά το κύπελλο Ευρώπης, θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω απολύτως. Αυτά τώρα για το διαιτητή Ράντοβιτς. Όποιος θέλει, ας γίνει να τα πει επισήμως. Και δεν μιλάω για εσάς ή για τους άλλους συνακροατές. Όποιος είναι επισήμως και επώνυμα να πει ο Ράντοβιτς. Ή ξέρω εγώ ποιος. Λοιπόν. Η εκπομπή δεν είναι αθλητική. Αλλά κάποια πράγματα να τα βλέπουμε χωρίς χρωματιστά γυαλιά. Ούτε στον αθλητισμό ούτε στην πολιτική δεν είναι χρήσιμα. Ο κύριος Σταυρακάκης μαζί μας.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ο Ολυμπιακός ήταν νικητής του πρώτου τελικού της Basket League. Κέρδισε στο στάδιο Νίσκη Φιλία στον Παναμαϊκό 82-76. Έκανε το 1-0 στη σειρά. Μεταφέρει τη σειρά την Παρασκευή στο Telecom Center. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Μέχρι τα μισά του τρίτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε απόλυτα, φτάνοντας και το συν 17-49-32. Παρ' όλα αυτά, ο Παναμαϊκός έκανε μια επική αντεπίθεση. Κατάφεραν να μπουν στη διεκδίκηση του ροζ φιλοαγώνα στο τέλος. Όμως η μεγάλη αστοχία του σε κρίσιμες επιθέσεις έγινε την πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού. Μάλιστα, το γεγονός ότι είχε θέματα επιθετικά στο πρώτο μέρος το είπε και ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Για τους νικητές, 20 πόντους ο Φουρνιέ, 16 ο Βεζέκοφ, double-double με 10 πόντους, 12 rebound είχε ο Μιλουτίνοφ. Πολύ μεγάλα καλάθια στην τελική ευθεία έβαλε ο Τζότζεφ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 πόντους. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είχε κορυφαίο τον Τίνο Μίτογλου. Ο Μίτογλου έβαλε 14 πόντους όλους στο τρίτο δεκάλεπτο. Μάλιστα, είχε κάνει 4 συνεχόμενα τρίποντα. Κορυφαίος των Πρασίνων ο Τζέντι Οσμάν με 23, 20 ο Κέρνι Ναν. Κάκιστη εικόνα ο Χέις Ντέιβις που είχε 1 στα 13 εντός πηδιάς και έχασε καθοριστικές επιθέσεις. Όπως είπα, επόμενο παιχνίδι την προσεχή Παρασκευή 9 το βράδυ. Τώρα υπάρχει τρίτο ημίχρονο πολύ πολύ καλό. Αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Προετοιμάζεις για το παιχνίδι της Παρασκευής το τρίτο ημίχρονο. Αυτό δεν κάνει.
1: Λοιπόν, Μπαρτζόκας, ο Παναθηναϊκός μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα, αλλά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, δήλωσε πριν από λίγο. Επίσης ανέφερε ότι η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη. Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα που έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποτα του Μίτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα rebound. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα ο Χολ και ο Λινίκηλα ήταν έξω. Την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για τη γηπεδούχο ομάδα το πρώτο μάτς. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο. Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα, τόνισε ο κύριος Μπαρτζόκας.
0: Σωστό.
1: Άστραψε και βρόντιξε για τη διαιτησία ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα την ώρα που πήγαιναν οι διαιτητές στη Φυσούνα, εκεί είχαμε μία από τους ευθύνοντες του Παναθηναϊκού.
0: Όχι τον Αταμάν όμως.
1: Όχι τον Αταμάν. Ένα έτσι, να το πω, όχι ντου, να το πω έτσι.
0: Τζαρτζάρισμα.
1: Ναι. Ντροπή, κλέφτες, λεκτική επίθεση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού εναντίον των διαιτητών με τη λήξη του αγώνα. Την ώρα που πήγαιναν στη Φυσούνα, κατά την αποχώρησή τους εξέφρασαν τα έντονα παράπονά τους. Ήταν ιδίως οι διαμαρτυρίες ήταν ιδιαίτερα έντονες με τους ανθρώπους Παναθηναϊκού να θεωρούν πως σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα επηρέασαν την εξέλιξή του και ιδίως το φάουλ υπέρ του Εβάν Φουρνιέ σε κρίσιμο σημείο όταν το σκόρ ήταν 75-73.
0: Το φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ,
1: ναι,
0: από τον Ναν.
1: Από τον Ναν.
0: Ναι.
1: Ακούστηκαν εκφράσεις, ντροπή, κλέφτες, αποτυπώνοντας κλίμα οργής που υπάρχει στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Και έρχεται τώρα η συνέντευξη τύπου. Ο Αταμάν εκεί πήγε, ήταν ακμηρός για την διαιτησία. Ξέρετε ότι στην Τουρκία υπάρχουν πολλές παραγωγές τηλεόρασης. Υποθέτω και εσείς στην Ελλάδα βλέπετε τέτοιες σειρές. Η τελική μας είναι σαν αυτό. Πολλοί το βλέπουν σαν σειρές. Το σκόρ ήταν 82-76, αλλά ήταν 29-5, όπως οι βολές υπέρ του Ολυμπιακού. Με 5 βολές καθοριστικές στο τέλος. Για εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια κάθε εβδομάδα. Ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Στη συνέχεια χτύπησε τα χέρια του στο τραπέζι και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις. Και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, στο Instagram διαμαρτυρήθηκε, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν οι βολές στο πρώτο παιχνίδι των τελικών. Κρίμα μια ελληνική ομάδα που είναι προσλήτερη Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο διαιτησίας. Άκουσα καλά, 24-2 είπε ήταν οι βολές, 25-3 οι βολές. Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά το μπλουζάκι όπως φοράγανε παλιά στο ΣΕΦ. Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδος, και να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, αυτά στο τρίτο ημίχρονο. Κάτσα να δω και τι άλλο έχει βγει. Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια που κρίνονται ουσιαστικά στις λεπτομέρειες, πάντα υπάρχει και η γκρίνια. Τώρα Αταμάν φωνάζει για τη φάση αυτή του Φουρνιέ. Κρίσιμο το φάουλ του Φουρνιέ, είπε στο flash interview. Χάσαμε την ευκαιρία μας και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ τρίτο ημίχρονο. Άστοχα τρίποντα ο Χέις Ντέιβις, ήταν πολύ άστοχο σήμερα, πρέπει να το πούμε αυτό, το είπα και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Πάντως εντάξει, το ταμπλό έγραψε Ολυμπιακό σήμερα.
0: Παρασκευή το επόμενο παιχνίδι.
1: Παρασκευή το επόμενο στις 9.
0: Ναι.
1: Δύο ειδήσεις κοντά στη συμφωνία ΑΕΚ Νίκολιτς για ανανέωση, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Φουστέρης. Ο Νίκολιτς έχει συμφωνήσει, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει, είναι μέχρι το 2028 και θα ανανεωθεί μέχρι το 2029. Ψάχνει μάλιστα, όπως μου είπε ο Μιχάλης Φουστέρης, και για σπίτι στην Αθήνα ο Νίκολιτς, ώστε να είναι μόνιμα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα υπάρξει ανανέωση. Ο Σπανούλης στον Άρη ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Γυρίζει σελίδα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι.
0: Δεν μεταγραφή, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Προσθήκη, τι να πω.
1: Πολύ μεγάλη, ναι. Για τα δεδομένα του Άρη, ότι παίρνει το Σπανούλη, είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Πρώτα απ' όλα παίρνει τον προπονητή.
1: Τον προπονητή της εθνικής ομάδος.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ότι παίρνει έναν καταξιωμένο άνθρωπο του μπάσκετ στα, που ήταν στη Μονακό, την οδήγησε στις επιτυχίες, όπως και να το κάνουμε, ότι ο Σπανούλης τώρα δεν θα είναι στο Ευρωλίγκα αλλά στο Eurocup που θα παίξει ο Άρης. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τον Άρη και θα την οργανώσει για το εν όψη της νέας σεζόν.
0: Αλλάζει τελείως η φιλοσοφία μιας ομάδας.
1: Αλλάζει,
0: που είναι ιστορική.
1: Ναι, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το budget που θα ετοιμάσουν κάπου εκεί και είναι, όπως και να το κάνουμε, πολύ πολύ σημαντικό. Άλλο. Εθνική ομάδα παίζει σήμερα στις 8 με την Σουηδία. Σουηδία, μουντιαλική στη Στοχόλμη. Μουντιαλική ομάδα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι

0: του μηνό, στις 10 το βράδυ. Ωραία είναι το παιχνίδι. Καταλαβαίνει κανείς ότι και οι Ιταλοί, 7 Ιουνίου είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι οι Ιταλοί τώρα θέλουν να κάνουν ανανέωση μετά αυτή την παταγώδη αποτυχία, να μην είναι μια ομάδα σαν την Ιταλία στους τελικούς του Μουντιάλ. Σούπα για τον Σπανούλη, σούπα για την εθνική ομάδα, σούπα για τον Νίκολιτς. Α, Καραλής. Έκανε 6 μέτρα. Για 21η φορά πέρασε τα 6 μέτρα σε meeting στίβου στο Τούρκο της Φιλανδίας. Μάλιστα. Και κυριάρχησε, πήρε την πρώτη θέση.
1: Ωραία. Και την άλλη.
0: Έλα.
1: Πέμπτη έχουμε και σέντρα στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Την άλλη Πέμπτη έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ. Μια που μου κάνει πάσα, να σου πω γρήγορα τι έχει, γιατί έχει και φιλικά απόψε. Γιατί είναι στην τελική ευθεία, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είναι σήμερα παιχνίδια. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, κάτσε να τα βρούμε λίγο εδώ. Λοιπόν, ότι είναι σε καλό δρόμο για επέκταση συμφωνία ΑΕΚ με τον Νίκολιτς.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι έκανε σχέδια και ο παίκτης που πήρε είναι εξαιρετικός.
0: Ο Ζούπκοφ ανακοινώθηκε το απόγευμα για 4 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Είναι εξαιρετική μεταγραφή. Δεν είναι από το πάνω ράφι.
0: Δεν είναι από το πάνω ράφι.
1: Αλλά είναι
0: όχι, περίμενε. Δεν είναι από το πάνω ράφι.
1: Από το πάνω είναι μεταγραφή.
0: Είναι όμως μεταγραφή ουσίας του πάνω ραφιού. Εντάξει,
1: ναι.
0: Για να τα λέμε όλα. Είναι μεταγραφή ουσίας.
1: Ναι,
0: που αν κλειδώσει και δέσει στην ΑΕΚ, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή.
1: Είναι, ρε παιδί μου, είναι ο τύπος είναι.
0: Μπαλαδόφατσα.
1: Ναι, και δυνατό παιδί και μια χαρά.
0: Είναι μπαλαδόφατσα.
1: Και μια χαρά και δείχνει ότι
0: λοιπόν,
1: η ΑΕΚ παίρνει δυνατά στους στόχους της.
0: Ο Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου, πρέπει να βελτιωθούμε, να παίξουμε καλύτερα, να φύγει από το μυαλό μας η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Είναι δηλώσεις που είπε στη συνέντευξη
1: τώρα τύπου. Θα υπάρχει το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, έτσι θα πάμε.
0: Ωραία. Σειρά. Παρασκευή, ώρα 9. Telecom Center, να δούμε τι θα γίνει.
1: Ευχαριστούμε και
0: θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι,
0: εδώ θα είμαστε, αν βγει κάτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί δεν ξέρεις πάντα.
1: Αν υπάρξει επίπεδο αντιδράσεων, θα υπάρξει τώρα.
0: Θα δούμε τώρα τι θα μην βγει κάτι.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εδώ να τα πούμε.
1: Ωραία.
0: Θα σας ακούμε με ευλάβεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, στην αθλητική σας ενημέρωση. Ορισμένα μηνύματα που μου έχετε στείλει, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται απαξιών να τα διαβάσω κιόλας. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Έχω ξαναπεί. Και στείλτε μου μήνυμα, μη ζητήσω και αφημί και τέτοια και άμκα. Λοιπόν, η εύκολη κριτική που κάνετε για το αν είμαι εγώ μυρωδιάς ή δεν είμαι, ή ξέρω εγώ γιατί ό,τι αφορά το Δημήτρη, δεν λέω ξανά, λέω, δεν το διαβάζω καν. Αν θέλετε, επώνυμα. Τώρα αυτά τις βλακίες, τις ανώνυμες. Έχω φάει πολλά τέτοια στην ζωή μου και δεν με απασχολεί. Πραγματικά. Δηλαδή και να αλλάξετε ραδιόφωνο πάλι δεν με απασχολεί. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Α, και ναι, εσύ φίλε που το 284-240-25 που γράφεις για ντροπές και τέτοια. Καθρέφτε στο σπίτι έχετε ή τους έχετε σπάσει. Αν τους έχετε σπάσει είναι 7 χρόνια γρούσους για να ξέρεις, λένε. Αλλιώς κοιτάξου, για να δεις τι σημαίνει ντροπή. Άντε. Άντε, γιατί έχετε αγοράσει πολύ μυαλό, ξέρω εγώ. Αλλά δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, κάτι τέτοιο. Γεια σου βασιλικό ζεύγος, Τατιάνα και Παύλος. Πολλά φιλιά στη Σιένα. Το ξέρω, δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, αν ήτανε θα κάναμε αθλητική εκπομπή. Δεν έχω θέμα να συζητήσουμε και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο, μέχρι εκεί που μπορώ να συζητήσω, που ξέρω να συζητήσω. Δηλαδή για να με πάρει τώρα κάποιος για αυτό που μου γράφει και να μου πει εξής, δεν ήτανε φάουλ. Θα του πω να το δω και θα σου πω την άποψή μου, δεν ξέρω, δεν είμαι διαιτητής. Με μία πρώτη ματιά που έριξα στη φάση έτσι λίγο σε ένα βιντεάκι εδώ που είχε ανέβει, ναι, είναι μία φάση που μπορείς να δώσεις κεφάλι, μπορείς και να μην δώσεις. Δεν ξέρω τι βλέπει ο διαιτητής από την

0: απέναντι μεριά από αυτή που βλέπω εγώ την κάμερα, τις πλάτες των παιχτών, αν υπάρχει κάποια επαφή. Έχω δει να σφυρίζονται και χειρότερα φάουλ και έχω δει και να μην σφυρίζονται πιο δυνατά. Λέει κάτι αυτό? Αν ξαναλέω το θέμα μας είναι ένα φάουλ, ωραία. Την Παρασκευή, στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 ή να ο Ολυμπιακός θα κάνει το 0-2, το 2-0, ξέρω εγώ, θα δούμε. Λοιπόν, η ακρίβεια μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι προφανές ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντιμετωπίσει, αν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει καμία κυβέρνηση. Αυτό που μπορώ να πω με όσα βλέπω αυτή μέχρι τώρα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να τα αντιμετωπίσει. Αν θα καταφέρει αύριο πριν τις εκλογές, δεν το ξέρω. Αν θα επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει την επόμενη τετραετία, πάλι δεν το ξέρω. Εάν θα έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση που θα καταφέρει ή δεν θα καταφέρει να τα αντιμετωπίσει, πάλι δεν το ξέρω, νομίζω δεν το ξέρει κανείς. Πάντως, η παρούσα κυβέρνηση με τους όποιους χειρισμούς έχει κάνει, αυτούς που έχει κάνει, από το site με τις τιμές για τους καταναλωτές, τα ταμπελάκια, τα καλάθια, τις παρεμβάσεις στην αγορά, την αλλαγή τώρα του site που θα αλλάξει όνομα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει και ουσία, ό,τι έχει κάνει πάντως μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, παίζουν ρόλο και οι διεθνείς εξελίξεις. Σε άλλες, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Το παραδέχεται και η ίδια κυβέρνηση. Επίσης, απασχολεί την πλειονότητα των πολιτών. Είναι το πρώτο θέμα στην ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αν είχε αντιμετωπιστεί, δεν θα ήταν πρώτο θέμα. Άρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση μέχρι τώρα που μιλάμε έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ξαναλέω, μπορεί αύριο το πρωί να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και να λυθεί. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί. Η ακρίβεια παραμένει, η ακρίβεια γιγαντώνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Να το ξαναπώ, μπορεί αυτή η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, μπορεί να τα αντιμετωπίσει η επόμενη, μπορεί αυτή η κυβέρνηση να είναι η επόμενη ή μπορεί να μην τα αντιμετωπίσει και κανείς. Μέχρι τώρα πάντως, στο θέμα της ακρίβειας δεν τα έχει καταφέρει. Τώρα, για τα υπόλοιπα που μου γράφετε, για ΟΠΕΚΕΠΕ, για ΤΕΜΠΗ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι άλλα ζητήματα. Δεν είναι η ίδια με το θέμα της ακρίβειας. Εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη λογική συζήτησης. Πάντα όμως η εκάστοτε κυβέρνηση, εκείνη που κυβερνά τον τόπο, είναι αυτή που θα δέχεται την κριτική. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση αν αύριο το πρωί υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση. Προφανώς θα έχει μια περίοδο χάριτος, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγάλη, διότι ο τόπος δεν έχει χρόνο, αλλά θα έχει μια περίοδο, έτσι, στην οποία θα μπορεί να κινηθεί με λίγο πιο χαλαρή κριτική και μετά θα αρχίσει να κρίνεται εξίσου. Οι λογικές τύπου μου παρέδωσαν και παραλάβαμε καμένη γη, νομίζω ότι πια δεν μπορούν να σταθούν στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει λύσεις χτες. Διαφημίσεις, ειδήσεις. Όχι, επιστρέφουμε. Για πολύ λίγο φαντάζομαι. Και αμέσως μετά. Και πάλι εδώ. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. 13,3. Το sour error του δεν έχω καταλάβει. Ιδιωματισμός είναι έτσι. Ότι θα ρίξει μία ή δύο βροχές. Δηλαδή, μου στέλνει πάντα τον καιρό. Sour είναι το ντους. Ναι, αλλά λέει sour or two. Που πάει να πει ένα ή δύο. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα ντουζάκι, μπορεί να κάνεις και δύο. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Λοιπόν, γεια σας κυρία Γεωργία, ζέστη μου λέει αρκετή και σήμερα. Εντάξει τώρα από εδώ και πέρα. Βέβαια διάβασα και κάτι προβλέψεις των επιστημόνων ότι πάμε σε θερμό καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι. Ήδη υψηλές θερμοκρασίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δημιούργησαν προβλήματα και είχαμε και ανθρώπινες απώλειες. Από θερμοκρασίες πάντως για τις οποίες στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι. Βέβαια είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες σε άλλες χώρες που δεν έχουν συνηθίσει, που δεν έχουν air condition, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιες ζέστες, που έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας. Παίζουν πολλά ρόλο. Λοιπόν, ζεστή μέρα, έχουμε μπει στον ήλιο, είμαστε στο καλοκαίρι επισήμως. Έτσι, δικαιολογείται. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο. Σύμφωνα λέει με έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος πριν από 2 έτη, δηλωμένα εισοδήματα 80 δις, κατανάλωση 140. Ο κύριος Πέτρος έστειλε το μήνυμα νωρίτερα. Ότι ο κύριος Στουρνάρας λέει που το ανέφερε, μίλησε για τη φοροδιαφυγή 140-80 δις και τις 60 δις μαύρα και είπε επιλέξει μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν φόρους. Η λύση έσοδα μείον έξοδα για τον υπολογισμό του φόρου των μισθωτών δεν εφαρμόζεται. Ποιος ωφελείται? Καλά τα λέτε κύριε Πέτρο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Μεσάνυχτα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν τα έγγραφα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot που απέτυχαν να αναχαιτήσουν τους πυράβλους. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγμα σε αμερικανικό στρατιωτικό σκάφος στη θάλασσα του Ομάν, γεγονός που διαψεύδει η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Παγώνουν για ακόμη μία φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες τα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο μετά τη Συμφωνία Κιέβου-Βουδαπέστης για τις μειονότητες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο ποδόσφαιρο και στην ΑΕΚ λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και μέρα. Έχουμε πλέον 4 Ιουνίου. Ναι, παίρνει ο καιρός, θα κάνει. Μαζί ως τις 2-211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι που επικοινώνησε χθες, περίμενε υπομονετικά ο άνθρωπος μέχρι αργά, αλλά είπαμε ότι επειδή δεν προλαβαίναμε θα κάναμε την επικοινωνία μας σήμερα. Λέτε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Είναι όπως μου είπανε και εμένα, για να πούμε και έτσι για ένα αθλητικό και μισή ήταν σήμερα το θέμα.
0: Ναι.
1: Όντως, ήταν με 2 πόντους διαφορά. Θα μπορούσαν στα 40 δευτερόλεπτα και κάτι να γίνει ανατροπή. Εντάξει, τώρα αυτό το φάουλ μπορούσε και να μην δοθεί. Αυτό βέβαια είναι τα λεγόμενα των ανθρώπων και όπως το βλέπω ο καθένας. Έτσι, ο διευθυντής όμως και η Τσαρούχα είχαν την επιλογή και αυτό ήταν και έλειξε το παιχνίδι με τη διαφορά αυτή. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει το 1-1 την Παρασκευή και το λέω 100%, όχι 99,9%. Τώρα από εκεί πέρα, το βλέποντας και πράττοντας. Όπως και γιατί, αν θυμάσαι Μανώλη, γιατί όλα αυτά που λένε για τα κόμματα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, είχα πει μια σειρά, αν την είχες έτσι καταγράψει, αν μπορείς να την θυμηθείς, είχα πει και ποσοστά. Είχα πει γύρω 30% για τον κύριο Μητσοτάκη, 28 με 30 είχα πει. Είχα πει βέβαια λίγο παραπάνω τον κύριο Τσίπρα, πάντα δεύτερο από σε όλες τις δημοσκοπήσεις τον έχω βγάλει. Έχω πει βέβαια λίγο παραπάνω, 17%. Τρίτος ο Ανδρουλάκης, τέταρτη η κυρία Χαριστιανού, πέμπτο ο κ. Βελόπουλος, έκτο το ΚΚΕ και 7 η κ. Κωνσταντοπούλου. Και αν θα κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς θα είναι το 8ο κόμμα.
0: Α, λέτε ότι αν κάνει ο κ. Σαμαράς θα είναι πίσω από όλους.
1: Ναι, μεταξύ Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν, λίγο μετά εκεί. Αυτό εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ούτε στελέχη, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε ούτε τι είναι αυτό το τι πρόγραμμα.
0: Άρα μισό λεπτό. Αν όμως κάνει ακόμα ο κύριος Σαμαράς, δεν θα διαταραχθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, θα κόψει από το Βελόπουλο και την κυρία Χαριστιανού ψήφους.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία δεν πάρει.
1: Όχι. Ούτε το ΕΠΟ, γιατί δεν το πω τώρα.
0: Άρα γιατί ανησυχούν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοδυναμία και θέλουν πάνω από 30, ενώ το 30 δεν βγαίνει και πάνω. Και εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί 20, και πάνω από 28 θα είναι.
0: Πιστεύω, δεν είναι λογικό όταν ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας κάνει κόμμα να πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε, με τη είναι λογική. Ναι, σωστά το ακούω και, και εκεί καλά.
0: Εγώ δεν λέω ότι να πάρει κανένα τεράστιο ποσοστό, αλλά και 1% να πάρει είναι 1%.
1: Έφυγε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος από το Πασόκ. Έχει φύγει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει φύγει ο κύριος Λεβέδος. Έχουν φύγει πολλοί και έχουν πάει το 90% στην Δημοκρατία.
0: Ναι, τι σημαίνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχει όμως αλλάξει κάτι στο Πασόκ. 11 έπαιρνε, Πασόκ, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων. 11 έπαιρνε, 12 μέσα παίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν είσαι πρώτο κόμμα.
1: Ορίστε.
0: Και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επίσης άλλο πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα. Ναι. Και άλλο να φύγει ένας τέλεχος. Όσο δυνατό. Τι το πρώην πρωθυπουργό.
1: Δεν έχει τώρα τη δύναμη του πρώην πρωθυπουργού του Σαμαρά.
0: Όχι, αλλά έχει τον τίτλο.
1: Είχε κάνει κόμμα, να το θυμηθούμε και αυτό. Είχε κάνει το κόμμα κάποτε που λεγόταν τέλος πάντων. Και δεν είχε.
0: Την πολιτική άνοιξη είχε κάνει.
1: Ναι, και δεν. Στα όρια ήταν τότε. Το θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι ένα άλλο πράγμα, διότι όταν διέλυσε την πολιτική άνοιξη και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ είχε ρίξει το Μητσοτάκη, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον έκανα εγώ, οι Νεοδημοκράτες τον έκαναν.
1: Εντάξει, είχαν στο
0: και μετά διέγραψε την Παγκογιάννη.
1: Και φωνάζανε και ένα σύνθημα, τώρα που να μην το πούμε στον αέρα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι άρα είχε αίρισμα μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Διότι όταν...
1: Στο πιο ακροδεξιό χώρο, στο πιο δεξιό μάλλον χώρο από την Νέα Δημοκρατία, που είναι ο Βελόχουλος, η κυρία Χαριστιανού, έχουμε σκαλοπάτια.
0: Είναι δεν έχει τέτοιο χώρο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί έχει πασοκοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι μεταλλαγμένη.
0: Θεωρείτε δηλαδή, μισό λεπτό, θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης δεν είναι αρκετά πιο δεξιά από την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Βορύδης κάποτε σε φωτογραφίες, δηλαδή αυτοί που το βλέπουν και μου το έχουν μεταβιβάσει και εμένα, ναι, ήταν διαφορετικά. Τα
0: χρόνια αλλάζουν. Όχι, αφήστε, για τώρα μιλάω, για σε επίπεδο...
1: Αυτό πάω να πω, τα χρόνια αλλάζουν. Και εγώ, κάθε χρόνια από τα αλλάζουν, ας το κάνει η ζωή, εάν όλοι. Στοιχώς, στην πολιτική βλέπεις ότι πάνε δεξιά-αριστερά, φεύγουν όλοι τώρα, και εσύ το λέγες πριν, και ο κύριος Τσακαλώτος εκεί που τον... υπήρχε μορφή για τον κύριο Τσίπρα, τώρα χρειάζεται να
0: χαρακτηριστεί. Πριν από δύο εβδομάδες.
1: Ο κύριος Μαρινάκης λέει τώρα στον κύριο Σαμαρά, η πόρτα είναι με δημοκρατία. Κομψά το πέρα, αλλά αυτό άφησε να εννοηθεί. Δηλαδή, δεν έχει φόβο ο Μητσοτάκης από τον... Φόβο έχει από την κυρία Κάρη.
0: Μισό λεπτό. Αν δεν έχει φόβο, γιατί του ανοίγει την πόρτα?
1: Γιατί δεν θέλει να είναι αντίπαλος, όπως και με τον, πρώην πρωθυπουργό, να το πούμε και αυτόν, τον κύριο Καραμαλή. Αυτόν τον ήθελε, ασχετά αν ο Καραμαλή δεν ήθελε.
0: Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής δεν πολιτεύεται πλέον.
1: Αυτό λέω, δεν ήθελε και όχι.
0: Είναι άλλο. Έχει βέβαια... πώς το λένε, έχει βέβαια πολιτική άποψη και θέση, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στην πολιτική. Αυτό είναι.
1: Σε κάθε βιβλίο όπου πάει και όπου σταθεί και εδώ λέει γιατί υπάρχει μορφή για την δημοκρατία και για τα γεωπολιτικά και για την Τουρκία και.
0: Ναι, αλλά στον κύριο Καραμαλή δεν μπορεί να χρεώσει κανείς ακροδεξιό παρελθόν. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ούτε και στον κύριο Σάμαρα. Ούτε και στον κύριο Σάμαρα.
0: Όχι, που λέτε ότι κινείται πιο δεξιά.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον, ναι.
0: Ο κύριος Καραμαλής δεν γίνεται πιο δεξιά.
1: Μια δημοκρατία. Ναι, ναι. Αυτό το λέω γιατί. Έχετε στην άποψή στο που τι θέλω να πω. Ότι επειδή είναι δημοκρατία, είναι ένα κόμμα αυτό που είναι, φοβάται τώρα ο κόσμος ότι για αντίδραση θα πάει στο Σαμαρά και επειδή ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, ο πολιτικός του βίος είναι λίγο πιο και κάτω στην Καλαμάτα και γύρω στα μέρη αυτά, είναι λίγο πιο δεξί από τους δεξιούς. Το οποίο βέβαια φοβάται αυτό ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός ο κ. Σαμαράς, για να μην θέλω έτσι, δεν τρελαθούμε.
0: Ναι, λοιπόν, το ακροδεξιά τώρα και εγώ κακώς εννοώ πιο δεξιά.
1: Όχι, τίποτα. Ναι. Ένας άνθρωπος είναι λαϊκός δεξιός.
0: Αυτό. Λαϊκή δεξιά, ναι. Γράφει εδώ ο Μπούμεραγκ ότι τα στελέχη της...
1: Ο Μητσοτάκης είναι μοντέρνος Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μοντέρνα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει. Ναι. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα, για να καταλάβει Μανώλη και να καταλάβει και ο κόσμος,
0: ναι.
1: Γιατί άκουγα και χθες κάτι.
0: Πού κινεί το Τσίπρας τώρα?
1: Ναι, όχι, θα σου πω και για το Τσίπρα, γιατί δεν το ξέρω. Θα συνεχίσουμε για το προηγούμενο. Ότι ο Τσίπρας τώρα προσπαθεί ένα χαμόγελο και με το μπλα μπλα που έχει, γιατί το έχει αυτό, είναι να πιάσει τους αυτούς που γεννήθηκαν, που είναι 15, ξέρω εγώ, δεν έχουν ζήσει την δεκαετία αυτή που υποτίθεται ζήσαμε εμείς, οι πιο μεγάλοι. Και δεν ξέρουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Γιατί ήταν παιδιά τότε. Και προσπαθεί να πιάσει αυτού του ψηφοφόρου, τη νεολαία, για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν πάει στον παλιό τον κόσμο, ούτε τον 40 και τον 50 που έχει ζήσει τα 10 χρόνια της, πώς το λένε, που είχαμε τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πάει σε αυτού ο Τσίπρας. Και ο Καραμαλής, γιατί σε πάω πίσω με τον Τσίπρα, το είπα γιατί. Γιατί είναι η μοντέρνα. Πολιτική άποψη και βλέψη τώρα. Δεν τους νοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία δεν νοιάζεται για μένα, ναι, αν θα ψηφίσει όχι. Π.χ. και για σένα, στην ηλικία τη δική μας π.χ. Δεν τους νοιάζει. Νοιάζει τη νεολαία. Αυτοί είναι που προσπαθούν να καρποθούν ψήφους από αυτούς. Αυτή είναι η νεολαία. 25 τη κάρτα 30. Τους παραπάνω δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, η άποψή μου αυτή είναι και εγώ πιστεύω έτσι θα πάνε τα πράγματα. Και κάτι μου λέει, το έχεις πει και εσύ. Ίσως και χαρτολογώντας, αλλά εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Ο κύριος Μπολάκης κάτι θα κάνει μόνος του. Και για μένα είναι καλό είναι να το κάνει. Όσα κόμματα υπάρχουν περισσότερα, καλό είναι. Κακό δεν κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια ένα Χρυσοβολάκης, δεν το λέω. Αλλά το λέω από την άποψη ότι...
0: Ναι, νομίζω ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Εγώ πιστεύω κάτι θα γίνει. Δεν είναι ήσυχο πνεύμα με την καλή έννοια και με το
0: σεβασμό. Όχι, το να είναι κάποιο ανήσυχο πνεύμα δεν είναι κακό. Όχι, ήσυχο πνεύμα δεν είναι, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει τελικά. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά στην υπόλοιπη χώρα.
1: Στην υπόλοιπη
0: χώρα.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό πώς μου το λες.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη διείσδυση. Έχει καλή διείσδυση στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καλή διείσδυση στην υπόλοιπη χώρα.
1: Γενικότερα στον κόσμο, γύρω στο, στην υπόλοιπη χώρα εννοείς. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και κάτι που ακούω βέβαια, τον άνθρωπο που μίλαγε χθες και ήρθε εντός εισαγωγικών, ξέρω εγώ, σε μια παράθεση. Λοιπόν, που λένε ότι ψηφίζουμε και εγώ δεν έδωσα λευκή επιταγή που άκουγα χθες.
0: Μα αυτό ισχύει για όλους μας. Κανείς δεν δίνει λευκή επιταγή.
1: Ναι, επειδή εγώ δεν ψηφίζω. Βέβαια πληρώνω τους φόρους μου. Πληρώνω την εφορία, δηλαδή πληρώνω το.
0: Συγγνώμη, δεν μπορείτε να μην πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν ψηφίζετε. Θα τις πληρώνετε ούτως ή άλλως.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το λέω ότι είμαι νομοταγής πολίτης. Δεν είναι επειδή δεν ψηφίζω, σημαίνει ότι είμαι οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι δηλαδή ενάντια στο κράτος.
0: Δεν είπε κάποιος ότι όποιος δεν ψηφίζει δεν είναι νομοταγής.
1: Ναι, επειδή εμένα δεν με εκφράζουν αυτά τα κόμματα. Εάν εκφράζουν π.χ. εσέναν, επειδή μιλάμε δυο μας.
0: Ναι.
1: Πες μου, προτείνε μου εμένα, ναι.
0: Εγώ, ναι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω. Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να προτείνω.
1: Μα λόγου, δεν το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Αξίζει. Θα το πάνε αλλιώς. Θα σε φέρω σε δύσκολη θέση όμως.
0: Εμένα.
1: Θα σου πω.
0: Νομίζετε ότι θα με φέρετε σε δύσκολη θέση.
1: Λοιπόν, όχι, το λέω. Περίμενε να πω να ολοκληρώσω. Υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή από αυτά εδώ που εκπροσωπούνται από τους πολιτικούς χώρους αυτούς που υπάρχει η δυνατότητα να φέρει εσπέρας τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι να λέμε εγώ δεν του δώσα λευκή επιταγή επειδή το ψήφισα. Άμα δεν θες λευκή επιταγή, σε τη λευκή επιταγή την παίρνεις πίσω και χάνεις ανατροπή σε αυτό που ψήφισες και δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής, ότι ένας προηγουμένη περίπτωση βλέπεις ότι γίνεται κάτι σε μια γειτονιά και δεν σ' αρέσει, που μια οικογένεια που συνέχεια ξέρω εγώ σκοτώνονται. Σίγουρα μία, δύο, τρεις θα πάνε να σου κάνει την παρατήρηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή δηλαδή.
0: Όχι. Κύριε Γιώργο, δεν συμφωνώ. Επιτρέψτε μου. Δεν σημαίνει ότι τότε δεν συμφωνώ ότι έχω εγώ δίκιο. Αλλά αν βλέπω ότι μία οικογένεια σκοτώνεται, δεν πάνω να του κάνω παρατήρηση. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
1: Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνει και κάτι και εκείνη. Νομίζω ότι κάτι.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Και εγώ ήσυχη τη συνείδησή
0: ότι
1: μου.
0: Έκανα... Ότι εγώ, εάν δεν ψηφίσω, δεν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο πολιτικό χώρο που εκφράζεσαι εσύ με αυτά τα κόμματα.
0: Μανώλη, τώρα μιλάμε. Το αν υπάρχει πολιτικό χώρο που να με εκφράζει.
1: Ναι, ναι, που θα πάει και να ψηφίσει.
0: Είναι άλλο πράγμα από το τι θα ψηφίσω.
1: Α, ναι. Κοίταξε, για να σε εκφράζει. Επειδή πάνω κάτω έχει καταλάβει εγώ τώρα.
0: Λέω το αν υπάρχει πολιτικό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι κάτι που.
0: Εάν αύριο το πρωί γινόντουσαν εκλογές, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποιο κόμμα θα ψηφίσω.
1: Ναι, αλλά θα
0: πας. Ναι, θα πάω όταν πρώτα θα ζούμε στη Γαλλία, όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχω καταλήξει, έχοντας βάλει εγώ προσωπικά τα δικά μου κριτήρια και ψηφίζοντας, εφόσον συνεχίσει η χώρα αυτή την πορεία που έχει, αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι το λιγότερο κακό.
1: Κοίταξε. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Μάλλον.
0: Δεν είπα ο λίγον έγκυος.
1: Υπάρχει καλό ή υπάρχει κακό. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος.
0: Όχι, όχι. Είναι το λιγότερο κακό. Όχι, μισό λεπτό.
1: Το λιγότερο κακό που έγινε τώρα, γιατί με μπερδεύεις πολύ τώρα και.
0: Δεν μπορείς να σας μπερδεύω. Μου είπατε εσείς ότι θα με φέρετε σε δύσκολη θέση και σας απαντάω.
1: Ναι, υπάρχει ένα παιδί που.
0: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς από το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
1: Δεν μπορεί να δώσει. Άρα συμφωνούμε.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να δώσει.
1: Άρα γιατί υπάρχει
0: ένα πρόβλημα. Ωστόσο, σας εξηγώ. Ωστόσο, θα βάλω κάποια κριτήρια συγκεκριμένα τα οποία.
1: Που θα κάνει από τα 100 τα 5.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει.
1: Ας πούμε να ψηφίσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη που είναι γενικός γραμματέας και λέει για φωσκοδεντριές, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, και επειδή είναι και στον χώρο των ανθρώπων.
0: Τον κύριο Βαρδακαστάνη, αν τον ψήφιζα, θα τον ψήφιζα με κάποια άλλα κριτήρια που έχουν να κάνουν μετά το
1: μονοπάτι. Δεν θα ψήφιζα ούτε.
0: Εσείς, σας λέω λοιπόν.
1: Το κόμμα μόνο Πασόκ να υπήρχε, δεν θα ψήφιζα.
0: Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι εγώ δεν έχω τέτοια στεγανά, διότι εγώ δεν παντρεύομαι κόμματα.
1: Ούτε πολιτικούς. Γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη.
0: Αν δεν παντρεύομαι κόμματα, προφανώς δεν παντρεύομαι και πολιτικούς.
1: Ούτε ακριβώς. Ούτε λοιπόν, πολιτικούς
0: θα βάλω όμως κάποια κριτήρια. Θα βάλω όμως κάποια κριτήρια, διότι δεν δέχομαι να μην συμμετέχω σε μια διαδικασία και μετά να έχω απαιτήσεις.
1: Οι απαιτήσεις έγκυται σε ένα χώρο που υπάρχει νόμος. Ο νόμος δεν είναι από τους πολιτικούς. Γιατί ένας πολιτικός, εγώ ας πούμε.
0: Γιατί ποιος ψηφίζει τους νόμους.
1: Μα αυτό πάνω στο θέμα. Ότι εγώ βγαίνω σήμερα και τον αλλάζω.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό. Δεν ισχύει ο προηγούμενος. Δεν μπορεί να ισχύουν και οι δύο οι νόμοι. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι κατά το δογούν. Και αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν πάει κάπου η κουβέντα. Και αν κάτσει ο κόσμος και το σκεφτεί λιγάκι, θα πρέπει η αποχή να φτάσει 99,9% να διώξουμε αυτούς τους πολιτικούς, να υπάρχουν
0: ποιος
1: άνθρωποι. Πώς?
0: Ποιος θα έρθει.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Με ενδιαφέρει να
0: υπάρχει
1: η χώρα εντός αγωγικών, να υπάρχει αστυνομία και να μην είναι να το πατάει ένα
0: τυπικό. Γιατί δεν υπάρχει αστυνομία.
1: Το λεπτάκι. Βεβαίως. Που προσπαθεί να κάνει τα δέοντα. Αλλά δεν κάνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί ο κ. Χρυσοχοίδης ακόμα δεν έχει πει γιατί πώς κάηκαν στη Μαρφίν. Γιατί δεν έχουμε
0: μάθει. Ο κ. Χρυσοχοίδης θα το πει.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης λέει, εμείς τα λέμε, λέει, τόσα χρόνια.
0: Ο κ. Χρυσοχοίδης έκανε μία δήλωση ατυχή. Για τη Μαρφίν.
1: Ο υπουργό, φαντάζομαι. Τι
0: ναι, όχι. Του... Έκανε μία δήλωση ατυχή, αλλά δεν είναι η δουλειά του κ. Χρυσοχοίδη να πιάνει του ενόχου. Είναι η δουλειά τη αστυνομία.
1: Όχι. Είναι δουλειά όμω και τεταλμένο και ψηφοφόρο. Πρέπει να έχει απέτηση για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επίσης ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Θα πρέπει να βγάζει πέρα στις υποθέσεις.
0: Επίσης ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ο μοναδικός που τώρα θα το πω, θα ακουστεί πολύ περίεργο, που προς τιμήν του παραδέχτηκε ότι ψήφισε ένα μνημόνιο το οποίο δεν διάβασα. Το προς τιμήν του το λέω. Το προς τιμήν του το λέω για την ειλικρίνεια. Διότι το ότι δεν το διάβασε και το ψήφισε είναι εγκληματικό.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έκανε το.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Επειδή μιλάμε για τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Χειρότερο ακόμα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το ψηφίζω κάτι χωρίς να το έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί μέσα να γράφει τα τέρατα. Αλλά εγώ το ψήφισα. Γιατί δεν είχα χρόνο. Είναι εγκληματικό.
1: Πολιτικός προϊστάμενος πρέπει να βγάλει κάποιες υποθέσεις που δεν τις έχει βγάλει. Άρα δεν είναι ικανός. Πρέπει να φύγει από εκεί. Να τον διώξει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως πρέπει να διώξει και τον κύριο Άδων, π.χ. πρέπει να διώξει και εμένα και σένα, ο οποίος δεν κάνει τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ όμως με τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν βρίσκονται λύσεις. Εγώ με το Τσιγκανάκι αυτό που είπα πριν, που σκοτώθηκε, δεν ξέρω, σκοτώθηκε, μπορεί να ζει το παιδάκι και μακάρι να ζήσει. Επειδή όμως είναι Τσιγκανάκι, δεν βγήκε κανένα να πει. Η αλληλεγγύη και η αγάπη υπάρχει όμως. Είμαστε Ελληναράδες. Αλλά ως εκεί. Για τη γυναίκα, ο άλλος που έριξε 40 μαχαιριές, τα παιδάκια αυτά τι θα γίνουν, δεν το ξέρουμε. Ή βγήκε ο άνθρωπος που είναι ο χαμόγελο του παιδιού.
0: Συγγνώμη.
1: Γιαννόπουλος.
0: Κύριος Γιαννόπουλος, ναι.
1: Γιαννόπουλος, μπράβο, εξαίρετος κύριος. Και είπε ότι είχαν κάνει άνθρωποι κάποιες κινήσεις και δεν προλάβαμε, δεν τα είχαν φέρει τα παιδάκια. Και μπορούσαν μόνα τους. Δεν τα βλέπαν εκεί τη γειτονιά. Τη χτύπαγε αυτός ο άνθρωπος τη γυναίκα στην Καλαμάτα με λουοίδες, με ζώνες, ξέρω με τι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν φταίει όμως ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Δεν τα άκουγαν στη γειτονιά. Αυτά εμένα, ναι, δεν με εκφράζουν. Και να το πω έτσι πιο απλά. Εκεί πρέπει να είναι και εμείς να είμαστε λίγο πιο αλληλεγγύοι με τον κόσμο και η αστυνομία να είναι πιο εντάξει. Εγώ έχω χαθεί λόγω του προβλήματος και εκείνους πήρε και με πήγαν σπίτι μου. Έγιναν ταξιτζίδες. Που δεν έγινε στην άλλη τη γυναίκα που σκοτώθηκε. Σε μένα έγιναν ταξιτζίδες γιατί ξέραν το πρόβλημα και με μαζέψαν.
0: Ναι, από σε εσάς δεν γίναν ταξιτζίδες, σε εσάς κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, δεν το λέω ηρωνικά, χαριτολογώντας. Μακάρι να μην το κάναν και σε μένα, ναι, και να σώζαν και τη γυναίκα, να γινόταν και σε εκείνη ταξιτζίδες. Εντός αγωγικών, κατάλαβε το χαριτολογώντας.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνανε. Ναι.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Θέλω, ναι, και ένα ακόμα. Να αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν να περάσουν από ένα ψυχολογικό έλεγχο που ψηφίζουν. Δηλαδή. εγώ πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που βρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τι είναι οι ψηφοφόροι.
1: Είναι η Δημοκρατία.
0: Οι ψηφοφόροι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν μπορεί. Όχι, δεν έχει κανείς. Όχι, έτσι δεν πάει έτσι.
1: Σώστας φρένας, εσύ Μανώλη.
0: Τι πάει να πει σώστας φρένας.
1: Γιατί ξέρεις ότι όλοι αυτοί που ψηφίζουν είναι καλά στα μυαλά.
0: Ωραία, και να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος δεν έχει. Μισό λεπτό. Αν κάποιος κρυθεί ότι δεν έχει σώστας φρένας.
1: Ναι, όχι, δεν θα πρέπει να ψηφίσει.
0: Δεν θα τον αφήσουν να ψηφίσει.
1: Όχι,
0: αλλά θα αναλάβει όμως και η πολιτεία τα δέοντα επειδή δεν έχει σώστας φρένας.
1: Ασφαλώς. Και θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση. Γιατί ένας κύριος, π.χ. ή μια κυρία που έχει ένα πρόβλημα. Εγώ π.χ. έχω εγώ ένα πρόβλημα και πάω και ψηφίσω αύριο.
0: Το ξέρετε ότι στα ιδρύματα που είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν. Το ξέρετε ότι μπαίνουν, βγαίνουν όποτε θέλουν, έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν έχει όμως. Ναι, η μέρη να λες. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, άλλο σας λέω. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς που είναι μέσα. Θα κάνουμε και έλεγχο σε 8 εκατομμύρια ψηφοφόρους για να δούμε ποιος έχει τη σώστα σφαίρα για να ψηφίσει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν.
0: Και να ρωτήσω κάτι, εάν βγάλει. Μισό λεπτό. Αν κάποιος δεν έχει σώστα σφαίρα, ο κλέφτης να ψηφίζει. Ο κλέφτης να ψηφίζει.
1: Ναι, ο παραβατικός άνθρωπος έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Γιατί και εγώ έχω πεινάσει, αλλά δεν έχω κλέψει.
0: Άλλο σας λέω, ο κλέφτης να ψηφίζει.
1: Όσοι δεν είναι νομοταγείς έντιμοι πολίτες σε μια ευνοούμενη πολιτεία που είναι για τους ανθρώπους.
0: Άρα ούτε ο φοροφυγάς να μην ψηφίζει.
1: Με ομόνοια μεταξύ τους. Όχι, ποιος, ούτε όφο.
0: Ούτε ο φοροφυγάς.
1: Θα κοιτάτε η περίπτωση, κατά περίπτωση.
0: Τι είπα να πει κατά περίπτωση. Δεν είναι παράνομος ο φοροφυγάς.
1: Ναι.
0: Τι είναι, νόμιμος.
1: Όχι, δεν είναι νόμιμος.
0: Αυτός δεν κλέβει με το δικό του τρόπο, ο φοροφυγάς.
1: Εδώ υπάρχουν νόμιμοι κλέφτες.
0: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει ο κλέφτης της τράπεζας. Υπάρχει ο κλέφτης της τράπεζας, ο κλέφτης του σπιτιού και ο φοροφυγάς. Κλέφτες δεν είναι και τρεις.
1: Οι τρεις.
0: Άρα κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει.
1: Για μένα είναι κανένα. Ναι.
0: Άρα στο τέλος ποιοι θα ψηφίζουν.
1: Οι τίμοι και οι σωστοί αυτοί που πρέπει να εκπροσωπούνται από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν κάποιον πάνω από το κεφάλι τους. Θέλουν να είναι παράνομοι και να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα δεν θέλουν μια ευνομημένη πολιτεία. Άρα. Γιατί να ψηφίσουν και για ποιο λόγο να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιον που θα του έχει κάνει δύσκολη τη ζωή.
0: Εσείς διεκδικείτε το. Διεκδικείτε
1: κάποιοι άνθρωποι που να μπορέσουν και για τους πολιτικούς, ειδικά για τους ανθρώπους γενικότερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα φανεί λίγο ακραίο. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιοι να λένε τι λέει αυτός. Anyway, εγώ δεν μπαίνω στο τρυπάκι.
0: Μεταξύ μας και εγώ το λέω τώρα αυτό. Διότι δεν δέχομαι.
1: Για τους πολιτικούς όμως, ρε Μανώλη, δεν το λες εσύ.
0: Ποιο.
1: Το να περνάω μια αξιολόγηση
0: όχι,
1: από ένα ψυχολόγο. Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μετά από τόσα που έχω τόσα χρόνια στο πολιτικό βίο που κι εγώ έχω ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί κι εγώ κάποια στιγμή μπορώ να έχω ψηφίσει. Δεν έπρεπε ότι ήμουν πάντα έτσι. Και δυστυχώς έχω αποστασιοποιηθεί. Από αυτούς, αυτοί με διώξανε δηλαδή. Εγώ ήμουν πολύ. Και στο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτά που μου περιγράφεται είναι προσωπικά δεδομένα και απόρριτα και απαγορεύεται. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σας κλείσω, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένει κόσμο.
1: Όχι, το λέω γενικότερα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδαλό.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πάνο.
2: Επειδή τώρα είχατε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο τον προηγούμενο.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τότε γιατί λέτε ότι ήταν ωραία.
2: Ορίστε.
0: Τότε γιατί λέτε ότι ήταν ωραία.
2: Ως προς τον αντίλογο. Ως προς τη συζήτησή σας μεταξύ σας.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό. Λοιπόν, στα πολιτικά. Όπως ξεκινήσαμε ας πούμε την κουβέντα στις εκπομπής με πολιτικά.
0: Ναι.
2: Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται και οι παλιοί.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πατέρας, έλεγε το κάποτε, θα το θυμάστε και εσείς, ήταν έμπειρος και αξιόλογος δημοσιογράφος, 0 και 0,2.
0: 0 συν 0 ίσον 14, έλεγε.
2: 14, οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Είχε τρελαθεί τότε ο κόσμος, κάποιες στιγμές είχε, από τότε ο πατέρας Μητσοτάκης έλεγε για τις πρέσπες, για τα Σκόπια, ότι πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία.
0: Είχε πει ότι πρέπει να, ότι σε 10 χρόνια δεν θα... Θυμάται κανείς το θέμα της ονομασίας.
2: Όπως το λέτε. Και ήταν το 92 νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι τη χρονολογία.
2: Το 92. Το κάνει ένα βιντεάκι επειδή το ψάχνει.
0: Απλά ήταν ένας, ήταν από μια τότε, ρύθμιση από αυτή τότε, που δεν μπορούσε να περάσει από τη Νέα Δημοκρατία ποτέ.
2: Από τότε. Λοιπόν, μετά περάσαμε στο Σιμίτη. Mm. Τον αγαπητό κύριο Σιμίτη.
0: Συγχωρεμένος και ο Σιμίτης.
2: Ναι, επειδή με τα ίμια είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Περάσαμε στο ευρώ. Που,
0: επισημίτη περάσαμε στο ευρώ.
2: Επισημίτη, ναι, επισημίτη. Κάνω μια ανασκόπηση, θα καταλήξω στο λόγο.
0: Ναι.
2: Επισημίτη περάσαμε στο ευρώ που η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να μπει, αλλά μπήκαμε. Περάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι τα λέω για τους νέους, και γιατί μου είναι οι παλιοί το τι ψηφίζουν γενικά.
0: Εντάξει, βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους είχαμε κερδίσει πολύ πριν.
2: Τους είχαμε κερδίσει πολύ πριν, όμως τα έργα π.χ. Αττικής Οδού.
0: Τα έργα ξεκίνησαν από τη στιγμή που κερδίσαμε τους αγώνες.
2: Ναι, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Τα, όμως,
0: και εξελίσσονταν με τη συνέχεια του κράτους,
2: ναι,
0: μέχρι και την τελευταία ημέρα με Καραμαλή.
2: Τα έργα τα οποία, π.χ. η Αττική Οδό που έγινε τότε, πέσανε τρεις φορές προϋπολογισμός των τσιμέντων αντί για μία.
0: Ναι.
2: Τρία τσιμέντα
0: πάνω. Συμβαίνει αυτό στα μεγάλα έργα.
2: Συμβαίνει. Πάμε, περάσαμε μετά στον Γιωργάκη.
0: Δεν κατηγορήθηκε πάντως κανείς γι' αυτά.
2: Σωστά, αφού πέσανε τόσα λεφτά.
0: Όχι, λέω, δεν κατηγορήθηκε κανείς και δεν μίλησε και κανείς γι' αυτό.
2: Ναι, σωστά. Όπως το λέτε. Το Λύκου Λαού τα φάγανε. Γεια σα τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε στο.
0: Γιατί ήταν το εθνικό συμφέρον.
2: Ναι, πάντα.
0: Γιατί είχαμε να διοργανώσουμε αγώνες.
2: Για ποιον όμως, βέβαια, για το λαό, για εμάς, για
0: το εθνικό συμφέρον είναι για το έθνος.
2: Αλίμονο, προς Θεού.
0: Και όταν διοργανώνει η Ελλάδα αγώνες, είναι συμφέρον για όλους μας.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Μπράβο.
2: Φυσικά. Περάσαμε στο Γιωργάκη τον Παπαανδρέου.
0: Γι' αυτό και αξιοποιήσαμε μετά όλα τα έργα.
2: Που μπήκαμε στα μνημόνια με Ελστάτ, κάτι Γεωργίου, κάτι τέτοια. Μας έβαλε στα μνημόνια ο Γιωργάκης.
0: Mm.
2: Μνημόνια, φάτε κόσμε. Τόσος κόσμος αυτοκτόνησε επί μνημονίων, Μούγκα. Μετά πήθανε.
0: Πιστεύετε κυβερνή... ότι μπορούσαμε να μην μπούμε στα μνημόνια?
2: Θεωρώ ότι μπήκαμε όπως τα λένε οι ίδιοι. Και από τα κανάλια, το μάθα και εγώ, από τη δημοσιογραφία, ότι βγήκανε τότε κάποια ψευδή συμπεράσματα. Δηλαδή τα φορτώσανε τόσο πολύ τα, πώς τα λένε, το χρέος, το χρεώσανε στο Θεό και μπήκαμε.
0: Γιατί μειώθηκε το χρέος από τότε?
2: Όχι, δεν είχε μειωθεί.
0: Άρα τι το φορτώσανε στο Θεό, αν ήταν, θα είχε μειωθεί.
2: Ναι, μην ξεχνάμε για Ελιστάτ του Γεωργίου, τότε που είχε γίνει.
0: Ότι γινόταν καλά. Ότι... με μαγειρέματα μπήκαμε στην Ευρωζώνη.
2: Με μαγειρέματα μπήκαμε. Ναι, συμφωνώ. Ναι.
0: Αλλά τώρα το χρέος ήταν δεδομένο. Γιατί το χρέος δεν το λες εσύ που χρωστάς, το λέει αυτός που σου έχει δανείσει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν πάει κανείς στην τράπεζα να πει σου χρωστάω τόσα. Όχι, η τράπεζα έρχεται και λέει μου χρωστάς τόσα.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εκτός από την Ελλάδα που χρωστάει αυτή τη στιγμή 600 δις.
0: Ναι. Περίπου, ναι.
2: Περίπου. 600 δις, ας πούμε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες χρωστάνε το διπλάσιο και το τριπλάσιο.
0: Ναι, αλλά έχουν όμως έχουν ανάπτυξη και έχουν βαριά βιομηχανία.
2: Αν χρωστάς 3-3 και έχεις μια ανάπτυξη 1%. Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω αν είναι 1% η ανάπτυξη.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Περνάμε μετά σε.
0: Μπορεί να κάνουν καλύτερες συμφωνίες, δεν ξέρω.
2: Οικουμενικές, πώς τα λέγανε όλα αυτά, Παπαδήμου και τα υπόλοιπα όλα. Καταλήγουμε ξανά σε έναν Τσίπρα, ο οποίος με τις πρέσπες, με τη συμφωνία Πρεσπών, με τους νόμους Κατρούγκαλου.
0: Η συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει σχέση με τα μνημόνια.
2: Λέω τι περάσαμε σαν ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, περάσαμε μετά στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος το ναι το έκανε όχι του δημοψηφίσματος, το όχι το έκανε ναι του δημοψηφίσματος,
0: ναι,
2: συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Συμφωνία Πρεσπών, νόμος Κατρούγκαλου που τσάκησε όλους τους συνταξιούχους, αλλά πέρα βρέχει οι συνταξιούχοι γιατί να χτυπιούνται γι' αυτό. Και μετά βρισκόμαστε στην εφταετία του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Mm. Τι έχουμε δει σε αυτά τα τελευταία 40 χρόνια, τελικά, ότι είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ένα χρέος το οποίο ξεκίνησε από πολύ μικρό, που ήμασταν μια χαρά όλοι, κατέληξε στο Θεό και τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Η αλήθεια είναι, μισό λεπτό κύριε Πάνο,
2: ναι.
0: Η αλήθεια
2: παρακαλώ.
0: Είναι ότι όταν ξεκινάει ένα χρέος, δεν είμαστε καθόλου μια χαρά. Νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά.
2: Ναι, δεν ήταν, συγγνώμη, το χρέος αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, λέμε 600 δις. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει τίποτα, γιατί τα κλείσανε όλα και τα πουλήσανε όλα οι τελευταίοι των 40 ετών. Mm. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι των 40 ετών, συγγνώμη. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ναι, τα πουλήσανε όλα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, τα πουλήσανε τα πάντα. Δεν υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε ρουλεμάν να μπορεί να φτιάξει την Ελλάδα. Ούτε ρουλεμάν.
0: Όχι, μπορεί, δεν φτιάχνουν. Τι.
2: Φτιάχνουν ρουλεμάν στην Ελλάδα.
0: Μπορούμε, δεν ξέρω, για ρουλεμάν.
2: Αυτή,
0: στην Ελλάδα,
2: συγγνώμη, με συγχωρείτε, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Τίποτα.
0: Βαριά βιομηχανία, όχι, δεν υπάρχει.
2: Όχι. Η ζάχαρη πουλήθηκε, την πουλήσαν τη ζάχαρη.
0: Ναι, η ζάχαρη δεν υπάρχει πια.
2: Τα πουλήσαν όλα.
0: Εισαγωγή την κάνουμε.
2: Τα πάντα τα πουλήσαν. Ακόμα και το ρεύμα. Το πουλάμε τσάμπα στις, το δίνουμε τσάμπα στους Σκοπιανούς και στους Βουλγάρους και το παίρνουμε.
0: Τι εννοείται τσάμπα, δεν το χαρίζουμε, ναι.
2: Το παίρνουμε πενταπλάσια και δεκαπλάσια τιμή.
0: Πιο ακριβά,
2: από
0: ναι.
2: Εκεί. Λοιπόν, τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης που λένε, είδαμε δύο κόμματα. Πάζω και μια δημοκρατία. Χάλια, μαύρο για μένα, χ. Πάμε στους επόμενους, σαν πολιτική το λέω. Πάμε στους επόμενους. Βελόπουλος. Ποιος Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Καλός ομιλητής. Καλός τον απήθη. Δεν ξέρω αν πάει να πραγματοποιηθούν αυτά που λέει. Αν τον απήθουν, μάλλον. Αν, ναι, αν τον απήθουν οι ξένες δυνάμεις να τα πραγματοποιήσει αυτά που λέει.
0: Ναι.
2: Πάμε μετά στο ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό κόμμα. Άξιο κόμμα για τους αγώνες που έχει κάνει. Όμως εμένα σαν ψηφοφόρο δεν με πείθει. Με ποια έννοια το λέω. Στην ξύλινη γλώσσα του.
0: Δεν σας πείθει, εντάξει.
2: Ναι. Στην ξύλινη γλώσσα. Δηλαδή ο υπερεαλιστικός, υπερσυνισμός.
0: Δεν σας πείθει. Αναγνωρίζετε την αξία του, την αγωνιστική, αλλά δεν σας πείθει. Ναι. Ναι.
2: Δεν με πείθει ως προς το λόγο του. Καταλάβατε πώς το λέω.
0: Ναι.
2: Μετά είναι ποιοι άλλοι είναι. Καλά, του Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Πάμε. Κυρία Καριστιανού. Mm. Κυρία Καριστιανού, πολύ σεβαστή κυρία, αξιοπρεπής κυρία. Με τον κύριο Αυγερινό, συνάδελφό σας, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, πιστεύω λέω. Αλλά, δεν θα την αφήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα μου πείτε ως προς την ερώτηση που κάνετε στον προηγούμενο κύριο, ποιο κόμμα εσύ πιστεύεις. Ναι, μεν συμφωνώ σε αυτό που είπατε, με αυτό που μπορεί να κάνει τη λιγότερη ζημιά. Όπως το λέτε είναι τα πράγματα. Αλλά εγώ προσωπικά τα βλέπω πολύ σκούρα, αγαπητέ.
0: Καλά, εγώ δεν σας είπα ότι μου έχουν κανένα προβολέα να μένω και τα βλέπω φωτεινά. Σκούρα τα βλέπω κι εγώ. Νομίζω
2: σκούρα
0: ότι...
2: το βλέπω και ως προς την έννοια, ως προς μην έχουμε τίποτα εξελίξεις, γιατί... Όποτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έρχεται σε δύσκολα πράγματα, βλέπουμε απέναντι.
0: Τι έχετε στο μυαλό σας?
2: Λέω, σκέφτομαι.
0: Κάτι έχετε στο μυαλό σας και το λέω.
2: Ναι, φυσικά, σκέφτομαι. Γιατί βλέπω τα γεγονότα. Όποτε ο Μητσοτάκης είναι στα δύσκολα, το στριμώχνουν από παντού, κάτι γίνεται με την Τουρκία. Ένα θερμό επεισόδιο.
0: Άρα τι, ο Ερντογάν είναι μέσα στο κόλπο, ας πούμε.
2: Όχι, κάτι γίνεται με την Τουρκία.
0: Το κατάλαβα αυτό που λέτε, αλλά προσπαθώ. Ναι.
2: Δεν ξέρω. Πώς να το πω. Είμαι και εγώ στον αέρα. Ναι. Τα ψηφοφόρος. Είμαι στον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Τι να πω. Ας σκεφτούμε τι έχουμε περάσει όλοι τα 40 χρόνια. 40 χρόνια.
0: Τα 40 χρόνια εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, γιατί δεν έχω εμπειρία.
2: Περάσει, να σας πω κάτι. Τι έχουν περάσει οι γονείς σας από τις κυβερνήσεις. Πόσο δύσκολα πράγματα. Πόσο δύσκολα
0: όχι,
2: τα πράγματα.
0: Όχι, εγώ θα σκεφτώ. Εγώ θα σκεφτώ τι, ναι. Τι περνάω εγώ από τη στιγμή που είμαι ψηφοφόρος.
2: Ναι. Σας λέω τώρα, σκέφτεστε όλη την πορεία από... Ναι, τα κριτήρια είναι αυτά, αλλά σκέφτεστε και από πίσω οι γονείς τι είχε γίνει τότε με αυτούς και με αυτούς.
0: Όχι, γιατί μπορεί οι γονείς μου να κάνουν και βλακίες. Ή μπορεί να κάνω κι εγώ.
2: Όχι προς το τι ψηφίσανε, πώς βλέπατε
0: τότε προς το τι ψηφίσανε και το προς το πώς ζούσανε. Εγώ το θέμα είναι τι κάνω. Γι' αυτό λέω τα κριτήρια μου
2: είναι ψηφιακά. Εμείς, μάλλον, θέλετε να πει τι κάνουμε.
0: Εγώ εννοώ ως μονάδα.
2: Ναι, ναι. Και εγώ το λέω ως προς εμένας και εσάς.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω για εσάς, ούτε για κανέναν.
2: Ας δούμε τελικά τι αξίζουμε σαν Ελλάδα. Τι αξίζουμε σαν προσωπικότητες. Γιατί είμαστε υποτακτικοί πλέον, έχουμε καταντήσει.
0: Ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Υποτακτικοί στον κάθε ένα πολιτικό. Γιατί βλέπουμε. Αγαπητέ μου, ότι μας κλέβουνε ξεκάθαρα, έτσι σου λέει, σε κλέβω. Κλέβω, το κράτος κλέβω. Οι βουλευτές κλέβουνε. Ο άλλος είχε. Το λένε από μόνοι τους και δεν υπάρχει ούτε τσίπα παντελονάτη που λέμε να ντραπεί.
0: Μάλιστα.
2: Και λέει, είχα πέρυσι 3 σπίτια και φέτος έχω 30. Και λες, ρε φίλε, τα βάλεις κάτω με 7.000, 8-10 το μήνα να παίρνεις. Σε 1,5-2 χρόνια πώς πήρες 30 σπίτια.
0: Είναι καλύτερες τις επενδύσεις.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, μας κλέβουνε μπροστά στα μάτια μας, το λένε. Και έχουμε καταντήσει υποτακτική και να λέμε δεν βαριέσαι. Το δεν βαριέσαι όμως είναι το μέλλον των παιδιών μας από πίσω. Καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και κάποιοι συμπολίτες μας, συνακροατές μας, μπορεί να μην το σκέφτονται αυτό. Ναι. Τα παιδιά τους δεν είναι βολεμένα. Ή τα παιδιά μας δεν είναι βολεμένα. Και με αυτή την, με αυτό που λέμε ότι δεν αντιδρούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, καταστρέφουμε το μέλλον τους με τους κλέφτες.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ,
2: και
0: κύριε
2: ευχαριστώ
0: Πάνο,
2: που μου δώσατε το λόγο. Να είστε
0: καλό
2: καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα και
0: σας. Να είστε καλά. Να πω στο φίλο εδώ το Σταύρο, θα το διαβάσω και το μήνυμά του, ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή, αγαπητέ φίλε Σταύρο, δηλαδή εκεί γύρω στις 2:15, 2:30, θα μεταβώ εδώ στο τμήμα ασφαλείας Αμαρουσίου. Θα μου τυπώσει τώρα το. Θα μου τυπώσουν το μήνυμα και θα καταθέσω μία μήνυση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εναντίον σας. Με βάση το mail σας και το αυτό. Λέτε λοιπόν στο μήνυμα. Συντονιστείτε στο Real FM. Συγγνώμη, τώρα θα το διαβάσω για να καταλάβετε για ποιο λόγο θα το κάνω και οι υπόλοιποι ακροάτες. Να ακούσετε το μαλακομπούκωμα που λέγεται Παρδάλης, περί τι ή όποια διασαφήνιση, να βγάζει τρελό τον κάθε σκεπτόμενο ακροατή. Φυσικά, με όλα τα παρελκόμενα, τις γνωστές ηρωνίες του, το να κάνει το χαζό, το περισπούδα στο υφάκι. Γεια σου, ρε αρχηγελία, τύπε. Η κυρία Κατσαμπέκη πρέπει να παίρνει πολλά βαρέα και ανθυγιεινά. Άρε, Real FM, πώς και πού κατάντησες. Κύριε Σταύρο, προσωπικά δεν σας ξέρω, εσείς φαίνεται ότι με ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί είναι περιττή όποια διασαφήνιση, με χαρακτηρίζετε και όπως με χαρακτηρίζετε, είναι λόγος αυτός για να κινηθώ νομικά εναντίον σας, ζητώ συγγνώμη, μου δώσατε το δικαίωμα. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, δηλαδή, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Μη στεναχωριέσαι.
0: Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Αλλά

0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά ο καθένας, και εγώ εννοείται, πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Αλλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος, Μάνο, που
0: αφήστε
1: είσαι μεταβατικός, που πάντα κάθεσαι, ανέχεσαι.
0: Αφήστε τι είμαι εγώ. Όταν ένας άνθρωπος, αν εγώ σας βρίσω, έχετε κάθε δικαίωμα να κινηθείτε εναντίον μου. Όταν κάποιος με βρίζει, έχω και εγώ δικαίωμα να κινηθώ εναντίον μου.
1: Τελειώνει η συζήτηση. Ναι, αλλήμωνο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αλλήμωνο. Αλλιώς δεν το κατάλαβες. Έπεσα από τα σύννεφα, δηλαδή.
0: Α, καλά.
1: Να σου προσάψει εσένα.
0: Δεν έχω θέμα. Απλά να μην νομίζουν κάποιοι ότι. Γιατί η ανοχή έχει όρια πάντα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτα, άμα έχω χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Εδώ. Νυχτοφύλακας εδώ που τα έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ τα δικά μου. Ας πω, τι να κάνουμε, ρε πάνω. Τι να κάνουμε. Προχωράμε. Να είσαι καλό, να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστώ για τη συντροφιά.
0: Εγώ.
1: Δεν θέλω να πω κάτι, δηλαδή εγώ πω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, δεν ξέρω. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο, να έχουμε όλη υγεία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή
1: και να μην στεναχωριέσαι.
0: Δεν στεναχωριέμαι καθόλου.
1: Έλα.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλή βάρδια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Η λύση, μου γράφει ο κύριος Μιχάλης, είναι η αποχή από τα κόμματα, συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μιχάλη? Ποια η άμεση δημοκρατία, επειδή το περιγράφει καμιά φορά και ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ποιος θα την εφαρμόσει αυτή? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καμία χώρα στην οποία να υπάρχει εφαρμογή αυτού του συστήματος. Αλλά να το συζητήσουμε. Η Νάμκο λέει σήμερα φτιάχνει αυτοκίνητα Μανόλητα, θρυλικά πόνι, χωρίς όμως δικαιώματα διάθεση στην ελληνική αγορά. Είναι μόνο για εξαγωγή, εξάγει κυρίως στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή και σε χώρες της Ασίας. Τα κάνει εδώ, τα φτιάχνει. Δεν το ξέρω. Γεια σου, Ξηρομέρητη μου, να είσαι καλά. Αλχημιστή, δεν την πρόλαβα την ερώτηση για τον κύριο Πάνο, αν έχει διαβάσει το πρόγραμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το έχω διαβάσει ολόκληρο. Εφόσον λέει μπήκαμε στο ευρώ, γιατί να μην ευχαριστήσουμε τους Αμερικάνους? Όπα, τους Αμερικάνους ευχαριστήσαμε για την επίλυση, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά γιατί δεν υπήρξε καμία επίλυση, στην κρίση των ημείων, όπου εμείς τρινήσαμε νεκρούς και αφήσαμε τους Τούρκους να γκριζάρουν ελληνική βραχονισίδα. Και μετά δεν θυμάμαι κιόλας αν είχαν γίνει και οι κηδείες των Ελλήνων αξιωματικών. Βγήκε ο Σιμίτης να ευχαριστήσει τους Αμερικάνους στη Βουλή. Εντάξει, δεν έχει σημασία πια που το συζητάμε, γιατί και ο Σιμίτης δεν είναι εν ζωή. Αλλά τι να σας πω. Απορρίζει, λέει, μετά ποιος θέλει όταν βρίσκεσαι σε μια κοινωνία αρίστων. Οι άριστοι ποτέ δεν φταίνουν, είναι αλάνθαστοι. Εντάξει, οι υπόλοιποι φταίνουν, τα έχουμε πει. Γεια σου, Νίκο από τα Γιάννητσα. Ό,τι πιο φασιστικό είναι η ψυχιατρική εξέταση των ψηφοφόρων με ναζιστικές πινελιές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μωρέ Νίκο. Και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει αν εγώ έχω σώστας φρένας για να... Και αν δεν έχω σώστας φρένας, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει δεν έχω σώστας φρένας? Και θα βγει κάποιος και θα πει ότι ο Παρδάλης δεν έχει σώστας φρένας, αλλά δεν μπορεί να ψηφίζει. Αλλά τους φόρους του μπορεί να τους πληρώνει. Όχι, κανονικά δεν πρέπει, γιατί δεν έχω σώστας φρένας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, λέτε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κοιτάξτε, σκεφτόμουν ότι, δηλαδή τώρα ας πούμε έχουμε ένα πρόβλημα με πολιτικούς όπως είναι ο Γεωργιάδης, για παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι ένας πολιτικός από τους τόσους

0: τους βουλευτές και τα λοιπά θα έχει ένα χαρακτήρα λίγο ας το πούμε και εκεί που να το χαρακτηρίζει. Να ψάξει το λεξικό, να βρει λέξει.
1: Μπορώ μισό λεπτό να πάω μία κουβέντα, δεν θα σας διακόψω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του είναι ένα άλλο θέμα. Είναι, έχει ένα χαρακτήρα που είναι αυτός που είναι. Είναι πρώτος, ήταν, τώρα δεν ξέρω στις εκλογές, πρώτος σε ψήφους. Είναι ο τύπος του χαρακτήρα που έχει φανατικούς υποστηρικτές και εξίσου φανατικούς κατήγορους, να πω, δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Πολέμιους, ναι.
1: Πολέμιους, ναι. Δεν είναι το θέμα του χαρακτήρα. Και δεν αναφέρομαι στον κύριο Γεωργιάδη, αναφέρομαι γενικώς. Γιατί μπορεί ένας πολιτικός να έχει ένα χαρακτήρα Χ, αλλά ο πολιτικός του βίος να είναι τέτοιος που να είναι αξιοθαύμαστος. Στα έργα εννοώ. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί ο χαρακτήρας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Εγώ αξιολογώ το έργο του πολιτικού.
0: Ναι, εντάξει, αν και...
1: Εκτός αν ο χαρακτήρας οδηγεί σε έκνομες πράξεις, αλλά εδώ δεν, κύριος Γεωργιάτης, δεν έχω κάτι εναντίον του. Το αν μ' αρέσει η συμπεριφορά του ή όχι γενικώς πολιτικά, μπορεί να μην μ' αρέσει. Αλλά άλλο κριτήριο είναι αυτό, άλλο το πολιτικό κριτήριο.
0: Λέτε τώρα για τον συγκεκριμένο...
1: Επειδή αναφέρατε τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τώρα, υπάρχουν και άλλοι.
1: Γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά και σας διέκοψα, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις. Τον πολιτικό δεν τον κρίνω, εγώ ως ψηφοφόρος, έτσι, δεν τον κρίνω με βάση τη συμπεριφορά του στα κανάλια, τον κρίνω με βάση το έργο του.
0: Τώρα κοιτάξτε, συνήθως, έτσι, μια συμπεριφορά...
1: Παίζει ρόλο και η εικόνα, σωστά.
0: Όχι, συνήθως μια συμπεριφορά από ένα σημείο και μετά, δηλαδή όταν έχει ο άλλος μια αρεκλίνουσα, να το πούμε, συμπεριφορά, έτσι. Εντάξει, το πιθανότερο είναι και στις πολιτικές αποφάσεις και τα λοιπά να κουτσένει λίγο το πράγμα. Δεν γίνεται, ας πούμε, υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή στην
1: περιφορά. Δεν πάω με βάση το νόμο των πιθανότητων. Υπάρχουν και πολιτικοί οποίοι ναι, δεν εμφανίζονται ποτέ πουθενά.
0: Εγώ αλλού θέλω να το πάω και να...
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι εντάξει, σαν τον Γεωργιάδη υπάρχουν και άλλοι, εντάξει. Ο συγκεκριμένος για μένα το προχωράει μακριά από το πράγμα, αλλά σε τόσο υπάρχουν και άλλοι. Το θέμα δεν είναι όμως αυτός, από όσα υπάρχουν, τέτοιοι πολιτικοί υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες, θέλουμε, έτσι. Το θέμα είναι εκεί που με πειράζει εμένα, έτσι. Με πειράζει, γιατί είναι όταν αυτό το άτομο ή τέτοια άτομα έχει μια ολόκληρη βουλή, ξέρω πώς είναι, ας πούμε, 150 άτομα να χειροκροτούν. Εκεί τώρα εγώ εκεί μένω άγαλμα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να σκεφτώ και λέω πού είμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το άτομο. Το άτομο υπάρχουν παντού τέτοιοι. Το πρόβλημα είναι όταν μια βουλή 150, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γιατί είναι 150 άτομα εκεί πέρα που το χειροκροτούν και αυτά τα άτομα τα ψηφίζει ένα εκατομμύριο σε όλο.
1: Κύριε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε περίπτωση πολιτικού ο οποίος όντας στο κόμμα του να γνώρισε την αποδοκιμασία και τη χλέβη των συναδέλφων του εντός ή εκτός κοινοβουλίου για οποιαδήποτε τοποθέτησή του ή για το τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν, γιατί εγώ δεν θυμάμαι κανέναν.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να γνωρίσει κλέβη. Μπορεί να είναι ένα πιο ήπιο χειροκρότημα, ένα πιο χλιαρό χειροκρότημα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Άλλο το ενθουσιώδες. Είναι το ίδιο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει πότε ένα χειροκρότημα είναι ενθουσιώδες και πότε είναι λιγότερο δυναμικό. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος κάθεται να παρακολουθεί όλη μέρα βουλή για να το δει αυτό.
0: Όχι, μα εγώ δεν μιλάω για τον κόσμο, εγώ μιλάω για τους βουλευτές.
1: Αυτό λέω, ότι για να το διακρίνει αυτό κάποιος μέσα σε ένα κόμμα θα πρέπει να παρακολουθεί...
0: Οι βουλευτές. βουλευτές.
1: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Έχετε ακούσει κανένα βουλευτή να καταφέρεται κατά συναδέλφου του στο ίδιο κόμμα?
0: Αυτό έχει συμβεί, δεν είναι. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Δεν είναι να καταφερθεί εναντίον. Θα μπορούσε να μην δείχνει ενθουσιασμό.
1: Και.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Και.
0: Άμα δείχνει ενθουσιασμό, σημαίνει ότι είσαι τα λεκουάλε, το ίδιο πράγμα είσαι. Το ίδιο. Ναι. Όταν 100 άτομα είναι τέτοιοι, και αυτά τα 150 άτομα θα ψηφίζει σε 41%, εκεί εγώ παγώνω. Δηλαδή, λέω πού μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Γιατί αυτό φανερώνει και ένα λαό, ένα όλο πακέτο πάει. Σύν το ότι θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να μην είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι.
1: Και έρχομαι λοιπόν εγώ που είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και σας λέω, κύριε Γιώργο, και γιατί αυτό που λέτε εσείς να είναι το σωστό και να μην είναι αυτό που ψηφίζω εγώ, αφού εγώ είμαι πλειοψηφία?
0: Αυτό το λένε. Χρειάζεται να το πείτε εσείς. Αυτό λένε. Το λένε, δεν είναι κάτι. Αυτό λέω και εγώ, ότι έχουμε ένα 40% ας πούμε του ελληνικού λαού, ας το πούμε έτσι, ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά θα σε πτώσει των ψηφοφόρων.
1: Επί των ψηφισάντων, ναι.
0: Ναι.
1: Με το σύστημά μας είναι για όσους πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει, και ένα 20 να ήταν και ένα 10, μένα θα με πείθασε πάλι να πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή δεν πειράζει με ένα. Ο Γεωργιάδης ή ο...
1: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εκεί είναι ότι ο λαός, δηλαδή, είναι μαζί εκεί. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει για την κοινωνία μας, για μας? Έτσι ήταν πάντα... Και ας αφήσουμε και το Γεωργιάδη, το πάμε και πιο πέρα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα σας πω και το Μητσοτάκη ακόμα... δεν λέω ότι είναι στο ίδιο βαθμό ενδεχομένως, αλλά και εκεί ακόμα. Δηλαδή, καταλάβατε, έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικοί που ήταν, ας το πούμε, ακόμα και εγκληματίες και ό,τι θέλεις μπορεί να ήταν, έτσι. Παράδειγμα τώρα, στο Βέλγιο. Τι κάνανε στην Αφρική, τι κάνανε οι Γάλλοι, τι κάνανε. Όλη η πολιτική αυτή της αρχαιοκρατίας, της πυκιοκρατίας ήταν, ας πούμε, τεχαγύρευε. Ήταν, ας το πούμε, έχουν εμείς την ιστορία ότι ήταν εγκληματίες.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό βεβαίως φύγει και έχουν και το μεγάλο κόμπλεξ, ας πούμε, όπως έχουν και οι Γερμανοί για το Χίτλερ, όπως έχουν όλοι οι λαοί έχουν, ας πούμε, το πρόβλημά τους, δηλαδή, την ντροπή τους, έτσι. Εδώ όμως τώρα είναι όταν βγαίνει ο άλλος στο γυαλί, στη τηλεόραση ή βγαίνει στη Βουλή και ανεξαρτήτως τι υποστηρίζει. Είναι η συμπεριφορά, ο τρόπος εκφοράς του λόγου, άσχετα τι λέει. Μας ενδιαφέρει τι λέει απέναντι από ένα σημείο.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Εκεί πια λες, εντάξει ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα? Ο ένας δεν είναι ικανός να καταλάβει? Να. Αυτό, αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Γιατί με θίγει σαν Έλληνα αυτό.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Όχι,
1: κατάλαβα λέω τι λέτε.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Η ώρα είναι 1. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου?
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 1.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Καλώς ήρθατε!
4: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νίκο μου, υπομονή ρε φίλε, να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Μανώλη, συνονόματε. Γεια σας κύριε Ελευθέρη, έχουμε λύσει την Ελλάδα προσωπολατρία. Υπάρχει προσωπολατρία. Τώρα το σχέδιο και το στόχο που λέτε για τον Τσίπρα, έχει, πώς δεν έχει. Το τι θα εφαρμόσει και τι όχι από αυτά που λέει είναι άλλο ζήτημα, εφόσον τον επιλέξει ο λαός. Δεν περίεργο. Ίσα ίσα περίεργο θα ήταν αν δεν πήγαινε τόσο ψηλά. Κύριε Παντελή Χαρό, είπα, αναφέρθηκα γενικά στους πολιτικούς τη συμπεριφορά και το έργο τους. Μην κολλάτε σε μία λέξη ή έκφραση και τη συνδέεται με πρόσωπα. Απλά λέω ότι εγώ βλέπω τι κάνει ο καθένας, το θέμα της συμπεριφοράς για μένα είναι δευτερεύον. Για άλλους δεν είναι. Ο καθένας έχει τα κριτήρια του. ΑΕΚΤΖΙΣ από Νέα Φιλαδέλφια. Έλα φίλε ΑΕΚΤΖΙ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχεις κάνει και μεγάλη μεταγραφή. Έχεις κάνει.
1: Εντάξει, θα δείξει. Όλα στο γήπεδο φαίνεται.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι καλός παίχτης. Ναι, προφανώς όλα φαίνονται στο γήπεδο, αλλά όταν ένας παίχτης έρχεται ουσιαστικός...
1: Όσο έχω πινέδα, έχω τον καλύτερο παίχτη έτσι κι αλλιώς.
0: Ποιον?
1: Όσο έχω πινέδα, έχω και τον καλύτερο παίχτη στην Ελλάδα.
0: Όσο έχω, τι είπες, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Όσο έχω τον πινέδα.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης ο πινέδα. Δεν ξέρω αν...
1: Όχι, αυτός κάνει διαφορά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ καλός, ναι. Τι θέση παίζει ο πινέδα?
1: Στο χαφ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ξέρω, οχτάρι.
0: Ναι.
1: Πολλές άλλες θέσεις. Με Αλμέιδα έπαιζε και δεξιμπακ και εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι
1: ο μόνος παίκτης που μπορεί να παίξει παντού.
0: Ναι, όντως.
1: Όσο ντερμπάκ δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Ναι. Ψάξτε προηγουμένως που ρωτήσει κάτι για τον Γεωργιάδη. Δεν θα ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ασχολούμαστε με έναν τύπο ο οποίος πριν κάποια χρόνια μας έλεγε ότι όσοι ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είμαστε το ίδιο κλέφτες με αυτούς τους κλέφτες. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει αυτό. Αν τους ξαναψηφίσουμε, δεν είμαστε κλέφτες.
0: Δεν το είχε πει έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων περίπου έτσι το είχε πει, ναι.
1: Έτσι. Περίπου.
0: Ναι, αλλά αυτό που λένε οι πολιτικοί όλοι είναι ότι τα χρόνια περνάνε και οι απόψεις αλλάζουν.
1: Δεν με αφορά. Ο ίδιος το ίδιο νούμερο είναι. Δεν έχω καμιά τέτοια θέση.
0: Εντάξει.
1: Θα αλλάξει πέσω μία το συγκεκριμένο. Λοιπόν, χειρόγραφα του Ιωσήπου πουλάγε και μετά κατηγορούσε τον Βελόπουλο για τα πουλάγε. Δεν λάθη μου. Θα δω να πω ότι ασχολείται π.χ. με το όνομα. Ένας άλλος που έφτιαξε ένα κόμμα και το λέει Ελλάς. Νέα Δημοκρατία, τι ακριβώς έκανε τηλεχτή. Το όνομα Δημοκρατία δεν έκανε τηλεχτή. Να έχεις το όνομα Δημοκρατία και να παίρνεις αντιδημοκρατικούς νόμους. Να ψηφίζεις. Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Πάντα να το φάμε και αυτό. Ο ίδιος δεν είναι ο οποίος, ας πούμε, αφήνει υπονοούμενα που βρήκε ο άλλος για να κάνει μια press conference, δεν ξέρω τι έκανε, για να ανακοινώσει το κόμμα του τα χρήματα για να το κάνει. Δεν μας έχει πει αυτοί που βρίσκουν και αυξάνουν κάθε φορά το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και από 300, από τον κ. Πάγιο του Γεωργιάδη, ήταν 300 εκατομμύρια, έχει φτάσει και έχει διπλασιαστεί. Αυτά μας αφορούν, τα δικά μας χρήματα. Το ποιος του πρόσφερε του Τσίπρα, με αφορά τα κρατικά χρήματα. Άρα δεν θα μας δώσει ποτέ καμιά απάντηση. Τέλος πάντων, το λιγότερο να ασχοληθεί με τον Γεωργιάδη. Αυτό που με εξοργήσει είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν κανένα, έχει περάσει σχεδόν στο απειρόβλητο, το τι έγινε με τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Αρχικά, να το ξεκινήσουμε, τι λέει ο αθλητικός νόμος που έχουν ψηφίσει συγκεκριμένοι που κυβερνάνε.
0: Το αθλητικός νόμος είναι σαφής, το είπε και ο Φλωρίδης.
1: Ναι. Δεν έγινε όμως καμία σύλληψη εκείνη την ώρα. Τον κύριο Δημητριάδη τον φυλάγανε αστυνομικοί.
0: Εκείνη την ώρα σύλληψη δεν έγινε.
1: Γιατί? Αν το κάνανε αυτό δύο παπί. Αν το κάνανε αυτό δύο
0: παπί. Μέσα θα ήμασταν και οι δύο τώρα. Εσύ και εγώ.
1: Αυτοί γιατί δεν πήγαν μέσα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Δηλαδή δεν έχω ακούσει ένα δημοσιογράφο να καλέσει έναν πολιτικό και να το ρωτήσει όμως.
0: Ναι, δεν θα, δεν θα απολογηθώ εγώ γι' αυτό, γιατί δεν μιλάω, δεν κάνω συνέντευξη πολιτών.
1: Το ΜΕΚΑ έχει βγάλει σπουδή μια βδομάδα, 10 μέρες για τη φιέστα της ΑΕΚ, για το τι έλεγε ο Ηλιόπουλος. Το Καραγκιόζηδη, το Αλληνού που έκανε στριπτής, να πούμε, δεν αναφέρανε
0: λέξη. Σου λέω, και σου λέω ότι υπήρξε μια παρέμβαση εισαγγελέα και περιμένω, και περιμένω να δω πού θα καταλήξει αυτή η παρέμβαση.
1: Η παρέμβαση εισαγγελέα έγινε και το μετέφερε σε αθλητικό εισαγγελέα.
0: Ναι, αφού υπάρχει αθλητικός νόμος.
1: Ε, σε οπαδούς ομάδας υπάρχει προφυλάκηση άμεση. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αναστολή ούτε τίποτα στον αθλητικό
0: νόμο. Ναι, επειδή δεν υπάρχει όμως αυτόφορο πλέον, περιμένω να δω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας.
1: Έχει βουλευτική ασυλία ο Μαρινάκης ή βουλευτική ασυλία ο Δημητριάδης?
0: Όχι, κανείς από τους δύο δεν έχει.
1: Άρα για ποιο λόγο δεν έχω συλληφθεί?
0: Δεν το ξέρω, σου λέω. Περιμένω να δω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δεν ξέρω.
1: Τι να παθεί να περιμένω, σου ξαναλέω. Όταν έχουν βρεθεί.
0: Τι θες να εφαρμόσω εγώ τον νόμο, ρε, έτσι. Ναι, και σε ρωτά. Ναι, ωραία. Επειδή λοιπόν επιτόπου δεν έγινε κάτι. Ωραία. Έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να δω τι να σου πω.
1: Ας πούμε ότι δεν έγινε στο γήπεδο. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη, όταν βρεθούν τα πρόσωπά μας των οπαδών.
0: Ναι.
1: Στο ότι έχουμε παίξει 5 χαστούκια, 5 σφαλιάρες και οτιδήποτε. Έρχονται σπίτι μας και θα συλλαμβάνουν επί τόπου.
0: Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα.
1: Θα δεις ότι ισχύει αυτό.
0: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα, έκανε και μήνυση στον κύριο Δημητριάδη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πλημέλημα, βέβαια.
1: Εντάξει,
0: και είδα τώρα και σε κάποιο αθλητικό site ότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν σήμερα στο γήπεδο.
1: Βεβαίως ήταν στο γήπεδο. Μ' αρέσει ότι δεν πήγε για να μην τις ξαναρπάξει. Αλλά εντάξει.
0: Καλά, και άμα πήγαινε, δεν νομίζω ότι θα πήγαινανε δίπλα-δίπλα να κάτσουν.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Και όταν μπήκε μετά μέσα με την μαύρη μπλούζα, από δίπλα πέρασε και του έβριζε τη μάνα.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
1: Εντάξει, το βιντεάκι όμως έχει βγει.
0: Το βιντεάκι δεν έχει ήχο. Το τι λέει ο καθένας δεν το ξέρω.
1: Όχι, αφήστε τώρα, δεν έχει. Φαίνεται στα χείλια του τι λέει, έχει γίνει ζουμάρισμα και λέει, φαίνεται με τα κάθαρα τι λέει. Εντάξει, μην τα τρελαθούμε, μην τα σοβεδώσουμε όλα. Με τα κάθαρα.
0: Αγγτζή, θες να μου στείλεις το βίντεο που έχει τόσο καλή ανάλυση και φαίνεται τα χείλια του? Γιατί εγώ που δουλεύω στα μέσα και έχω δει 500 βίντεο, τα χείλια του δεν τα έχω δει.
1: Όταν κατεβαίνει τα σκαλιά, με τη σκούρα μπλούζα.
0: Αυτό είναι μετά το επεισόδιο.
1: Ναι, ακριβώς. Δες τον τι γυρίζει και του λέει.
0: Α, θα το δω. Δεν το έχω δει. Μπορεί να μην το έχω δει.
1: Δεν θα σου το στείλω εγώ πραγματικά.
0: Όχι, αυτό που μου λες δεν το μπορεί να μην το έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας. Περιμένω να δω. Ο εισαγγελέας είμαι.
1: Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί βούβα όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα κανάλια. Είχε προχθές ο Δημητριάδης, όπως το λένε ο Γεωργιάδης.
0: Να σου πω, σου απάντησα εγώ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Θα πάρεις και σε άλλους και θα τους ρωτήσεις.
1: Απλά ένα σχόλιο γενικό έκανα.
0: Ναι, γιατί όχι, στο λέω. Γιατί δεν έχω να σου απαντήσω κάτι άλλο.
1: Αν πάρω τον κύριο Χατζηνικολάου και τον κύριο Ρατόλα που δεν ρωτήσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Δεν ξέρω. Το τι θα σου πει ο Χατζηνικολάου είναι ο Χατζηνικολάου. Εγώ σου λέω τι σου λέω εγώ.
1: Θα ανοίξει καμία γραμμή και θα τη ρωτήσω, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Θα ανοίξει κανεί καμία γραμμή και θα τη ρωτήσω.
0: Σου μιλάω τώρα για εκεί που έχει πρόσβαση. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τι θα απαντήσει ο καθένα αν στείλει ένα μήνυμα. Ούτε μπορώ να σου απαντήσω για εκ μέρου κάποιου άλλου.
1: Βεβαίως, αλλά αυτό δεν
0: σημαίνει. Ούτε μου έχει πει κανείς, μην μπεις κουβέντα. Βλέπεις τι σου απαντάω.
1: Δεν μπορώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Το ότι πραγματικά βούβα.
0: Δεν σου είπα ότι αν το έχεις κάνει εσύ και εγώ θα ήμασταν φυλακή.
1: Όχι μόνο φυλακή.
0: Βρε φυλακή, άσε τότε.
1: Με εμάς τους άγνωστους, ναι. Με τους πουθενάδες, θα σχολιάζουν για μια εβδομάδα. Τα πάντα.
0: Πιθανόν. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα ήμασταν φυλακή. Και δεν ξέρω, μήπως ήμασταν και στο ίδιο και λίγοι πλακωνόμασταν κιόλας.
1: Δύο θα πρέπει να παρθούν νέα μέτρα. Χάρη σε εμάς τους δύο, θα πρέπει η πολιτεία να το δει κάπως διαφορετικά. Δεν θα γινόταν αυτό?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ιτζή.
1: Παρά.
0: Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αυτά μου λέει που λες θα φας το κεφάλι σου και θα χάσεις και τη δουλειά σου. Με ρωτάει ένας ακροατής κάτι, νομίζετε δεν το απαντήσω? Νομίζετε. Τα κάνω δηλαδή. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Δεν το είδα κύριε Γιώργο τον μπάσκετ. Είδα δηλαδή, όπως βλέπω πάντα τα παιχνίδια όταν είμαι στο στούντιο, κλεφτές ματιές. Είδα κάνα δίλεπτο, τρίλεπτο συνολικά. Σε κάποια στιγμή είχε μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, σε κάποια στιγμή τη μείωσε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Το φάουλ για το οποίο διαμαρτύρει το Παναθηναϊκός, εγώ δεν το είδα στη ζωντανή ροή του αγώνα. Το είδα σε κάποια site, σε ένα μάλλον site το είδα. Δεν έχω άποψη από την κάμερα αυτή. Είπα, μπορείς να το δώσεις, μπορείς και να μην το δώσεις. Αν ήμουν Παναθηναϊκός θα έλεγα γιατί μου έδωσε αυτό το φάουλ, με χαντάκωσε. Είμαι Ολυμπιακός και δεν το λέω. Και λέω καλά έκανα και το δώσω. Γιατί υπάρχει επαφή των δύο παικτών. Αν είναι φάουλ ή όχι. Τι ωραία λέει όταν τρώγω τη γαύρη μεταξύ τους. Γεια σου Νίκο. Άντε ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν. Ποια δημοσκόπηση μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης θα βγει σήμερα, δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς? Δεν ξέρω και αν θα βγει σήμερα δημοσκόπηση. Φαντάζομαι όμως, γιατί είπα τη Δευτέρα, για δύο δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα επιπλέον. Βγήκανε οι δύο. Μου είχαν πει ότι θα βγουν τουλάχιστον δύο. Βγήκανε. Θα βγει και άλλη, πιθανόν. Το τουλάχιστον δύο είναι δύο και βλέπουμε. Άρα μέσα πέσαμε σε αυτό. Και πέσαμε και νωρίς, Τετάρτη. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλη, τι να σας πω. Λοιπόν. Κύριε Νικόδημε, καλησπέρα. Ακούστε. Ο κάθε πολίτης, ψηφοφόρος, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί και εγώ ψηφοφόρος είμαι, επιλέγει να ψηφίσει κάποιο κόμμα ή να μην ψηφίσει τίποτα, να απέχει. Μέσα στο κόμμα το οποίο ψηφίζει υπάρχουν και πολιτικοί με τους οποίους συμφωνεί, υπάρχουν πολιτικοί που ενδεχομένως να μην τους γνωρίζει, υπάρχουν και πολιτικοί με τους οποίους μπορεί να διαφωνεί. Σε επίπεδο προσώπων δεν μπαίνω για έναν και απλούστατο λόγο. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει τα δικά του κριτήρια. Αυτό για το οποίο εγώ κάνω κριτική, φέρω ένα παράδειγμα, στο Γεωργιάδη, μπορεί σε κάποιος άλλος να λέει «Γεια σου ρε Γεωργιάδη, αυτός είσαι». Δεν έχει δικαίωμα. Έχει. Δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Έχω. Εκείνος τον ψηφίζει, εγώ δεν τον ψηφίζω. Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Τσακαλώτος. Άλλο παράδειγμα. Δίνει σήμερα, χτες συνέντευξη στην ΕΡΤ και λέει ανοιχτή αν ο Τσίπρας κάνει μία πρόταση, ξέρω εγώ πώς το πει. Και δύο εβδομάδες πριν τον έχουν ερωτήσει «Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας?» και απαντάει «Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσατε». Ξέρω εγώ πώς το... Κάπως έτσι το είπα. Λοιπόν, κάποιος θα πει «Γεια σου ρε τσακαλώτε» και άμα είσαι υποψήφιος θα σε ψηφίσω. Εμένα δεν μου κάνει. Ή μπορεί να μου κάνει εμένα και να μην κάνει σε κάποιον άλλο. Βγάζουμε άκρη. Δεν βγάζουμε. Γιώργος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ηχών πλέον. Γεια σου ρε Γιώργη. Yeah. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
2: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλο το σταθμό.
0: Ναι.
2: Walk and Rolling Train. Τον ACDC.
0: Μάλιστα.
2: Άμα θέλει ο κύριος
0: Τζιβελακίδης. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε heavy metal σε αυτή την εκπομπή ποτέ.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν παίζουμε heavy metal. Εγώ ακούω κάποια συγκεκριμένα, αλλά δεν θα βάλω ποτέ στην εκπομπή heavy metal.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε τουλάχιστον ένα ελληνικό, ένα τίποτα Τρύπες, τίποτα Σιδηρόπουλο.
0: Α,
2: αυτοί που ήταν οι κορυφές.
0: Ένα ροκ ελληνικό, μάλιστα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
2: Σύν ότι δεν θα πάει διακοπές. Σύν ότι εάν έχουμε μια καλοκαιρινή, πώς το λένε, ζέστη στυλ Ευρώπης, καθαρίσαμε.
0: Γιατί?
2: Θα τελειώσουμε με 42 βαθμούς.
0: Γιατί έχουμε περάσει καύσονες πολύ πιο ισχυρούς από 42 βαθμούς.
2: Δεν αντέχετε κάθε χρόνο. Δεν αντέχετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σύν ότι το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη, ο λαός είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, κύριε. Πολύ απογοητευμένος. Έχει πέσει μεγάλη απογοήτευση.
0: Να σας πω κάτι, Καβοντορίτη, να σας πω κάτι.
2: Λένε η ακρίβεια. Δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Δεν έχω ακούσει μια καλή κουβέντα.
0: Ναι, θα σας πω. Ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, καταγράφεται προφανώς. Αλλά ναι. Όταν στις δημοσκοπήσεις, που έχω πει ποια είναι η άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 25 με 28 με 30%, εγώ δεν βλέπω τόσο μεγάλο προβληματισμό. Πιο προβληματισμένο βλέπω τον κόσμο της αντιπολίτευσης παρά αυτό που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα ο κόσμος της αντιπολίτευσης, κύριε Παρδάλη μου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, σας λέω απλά ότι
2: θα πάει η δουλειά στις δεύτερες εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
2: Τι σημαίνει?
0: Ναι.
2: Θα ενωθούν όλοι εναντίον του Μητσοτάκη.
0: Εσείς είστε τόσο βέβαιος ότι θα γίνει αυτό?
2: Και πώς δεν θα γίνει?
0: Και ποιοι θα ενωθούν? Θα ενωθεί.
2: Θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Θα ενωθεί ο Τσίπρας. Μισό λεπτό. Θα ενωθεί ο Τσίπρας. Ας πούμε ότι ο Τσίπρας είναι.
2: Το εκλογικό σώμα, έτσι.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Θα ενωθούν λοιπόν οι ψηφοφόροι του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, τη Καριστιανού.
2: Η Καριστιανού δεν έχει τα θέματα της επί Μητσοτάκη,
0: ναι. Από το της Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα θα πάνε, και του Βελόπουλου θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάνε με τον Τσίπρα και αυτοί.
2: Δεν νομίζω του Βελόπουλου να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με ποιον θα πάνε?
2: Και πώς σας λέω, θα γίνουν ετερόπιτες συμμαχίες, δηλαδή.
0: Και θα μείνει και το ΚΚΕ που θα είναι μόνο του.
2: Να σας το δώσω να το καταλαβαίνετε εσείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, δεν το βλέπω να γίνεται.
2: Το πω έτσι καθαρά. Καταλάβατε?
0: Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν βλέπω να γίνεται, αυτό λέω.
2: Αντιδραστική ψήφο. Να φύγει απλώς ο Μητσοτάκης με ένα τέτοιο σκεπτικό.
0: Αυτό είπε ο Δούκας. Αυτό είπε ο Δούκας.
2: Αν σκεφτόμαστε, θα δούμε τα ίδια πράγματα, γιατί εγώ δεν τους πολύ πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είπε ο Δούκας. Ο Δούκας αυτό είπε. Να ξεκινήσει τώρα συζήτηση Τσίπρα Πασόκ, για να βρουν από τώρα πού μπορεί να είναι, να έχουν κοινές συνισταμένες, ώστε όταν έρθει η ώρα να υπάρχει πεδίο.
2: Το πέταξε έτσι ο Δούκας. Όλοι θέλουν να πάρουν τη δεύτερη θέση. Μόλις πάρουν τη δεύτερη
0: θέση. Ναι, επειδή όμως ένας θα την πάρει τη δεύτερη θέση.
2: Θα ακούσετε δηλώσεις, εσείς τα ξέρετε, είστε δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Θα ακούσετε δηλώσεις και θα γίνουν, θα πούνε υπογείως, δεν θα πάρει κανένας θέση. Όλοι θα αφήσουν ψηφοφόρους τους ελεύθερους, έτσι δεν είναι? Θα πάνε δύο κόμματα. Θα πάει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, έτσι, αν πάει κιόλας, γιατί είναι και ο Σαμαράς, ο οποίος δεν ξέρουμε και τι θα πάρει ο Σαμαράς και τι θα κόψει. Δεν θα κόψει ένα 5% ο Σαμαράς?
0: Δεν το ξέρω.
2: Εγώ νομίζω ότι αν κάνει κόμμα, εσείς τι βλέπετε, εσείς είστε μέσα στα πράγματα. Ο Σαμαράς τι λέει, θα κάνει κόμμα?
0: Φαίνεται ότι θα κάνει.
2: Θα κάνει κόμμα. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Πρέπει οι εκλογές να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καμία.
2: Έστω τον Οκτώβρη, τίποτα. Δηλαδή θα εξαντλήσει την τετραετία.
0: Την τετραετία την εξαντλεί ούτως ή άλλως.
2: Όχι, λέω πως θα κάνει πιο νωρίς, γιατί δεν το συμφέρει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει πριν την ΔΕΘ.
2: ΔΕΘ είναι το Σεπτέμβριο.
0: Η ΔΕΘ είναι το Σεπτέμβριο. Α, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από Οκτώβριο και μετά.
2: Προσωπικά. Δεν μπορούμε να πιάσουμε καινούριο χρόνο. Δεν ξέρω. Εσείς έχετε εμπειρία, μιλάτε με όλους τους βουλευτές. Ξέρετε τα πάντα.
0: Καλά, μην νομίζετε ότι και οι βουλευτές ξέρουν. Έχουν αρχίσει ήδη τις επαφές με τον κόμμα τους πολίτες. Για να είναι σίγουροι.
2: Ναι, φαίνεται ότι πάει η δουλειά προς τα εκεί. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος, διότι να σας πω κάτι. Το Τσίπρας να βγει, έχουμε μια ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Απλώς μπορεί να διορθώσει 2-3 πραγματάκια επιφανειακά. Χοντρά πράγματα δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να πάει τους μισθούς όπως ήταν το 2009.
0: Όχι βέβαια.
2: Όχι. Άρα...
0: Γιατί ακούσατε σε κανενός το πρόγραμμα ότι θα φτάσουν οι μισθοί.
2: Δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει και αυτός. 2,5% κάθε χρόνο. Το θέμα είναι και η ακρίβεια βέβαια, η οποία θα καλπάζει. Και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Σύν ότι έχουμε το Ιράν, έναν Τραμπ ο οποίος σήμερα λέει Γιουβέτσι και αύριο λέει Κοκορέτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πια τι γίνεται.
2: Ο Τραμπ τώρα μέσα από Γιουβέτσι και Κοκορέτσι βγάζει δισεκατομμύρια.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Πραγματικά δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει.
2: Διότι όταν το Βαρέλι πήγαινε από 80 πήγαινε 100 και την άλλη μέρα με μια κουβέντα από 100 πάει στο 80, ο άνθρωπος είναι στην κερδοφορία.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν είναι και απογοητευμένοι και οι Αμερικάνοι.
0: Αυτό θα... Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές.
2: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Θα δούμε στις ενδιάμεσες που είναι τον Νοέμβριο. Γιατί η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει τώρα. Τι γίνεται θα δούμε.
2: Δεν τον ενδιαφέρει. Για να λέει αυτός ότι δεν τον ενδιαφέρει. Σημαίνει ότι και οι άλλοι δεν θα συγκλίσουν.
0: Καλά, δεν τον ενδιαφέρει τώρα. Ακούστε. Τον ενδιαφέρει και τον παραενδιαφέρει. Α, τι θέλετε να πει.
2: Τέλος πάντων. Εκτός αν το σκάνδαλο Epstein...
0: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο.
2: Δεν θα παίξει ρόλο.
0: Δεν νομίζω. Δεν ασχολούνται στην Αμερική ιδιαίτερα.
2: Ότι το Ισραήλ τον κρατάει με το σκάνδαλο Epstein. Ο Epstein δεν έχει πεθάνει.
0: Τι λέτε καλέ που δεν έχει πεθάνει ο Epstein.
2: Το ξέρει κανένας, είτε κάνει στον τάφο του.
0: Καλά, εντάξει. Θα είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
2: Δεν ξέρω. Είπανε. Εντάξει, ξέρετε πόσοι έχουν βρεθεί.
0: Εντάξει, γίνονται. Ναι, δεν.
2: Συγγνώμη, την ταινία με τον Παπαγιανόπλο, τη θυμάστε.
0: Ποια.
2: Ήτανε,
0: με την Κουδούνα. Με την Κουδούνα.
2: Δίθεν είχε πνιγεί.
0: Με την Κουδούνα, σας λέω, που του είχαν βάλει την Κουδούνα στο δωμάτιο να χτυπάει, πότε θα βγει.
2: Ακριβώς. Ναι. Και γύρισε μετά να πούμε ο Λοζόντανος και άλλος ο ανθρωπάκος είχε πάει στην πλάκα του.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται και τι διαστάσεις έχει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί είναι και η Δανία στη μέση, η Βασίλισσα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Όλοι γνωρίζανε και όλοι δεν ξέρανε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θα επηρεάσει, πιστεύω, πάρα πολύ. Τώρα όσο για το ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Το ΚΚΕ θέλω να πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Το ΚΚΕ θέλει... Θα υπάρχει ένα 6-7% που θα ψηφίσει. Το θέμα δεν θέλουμε το ΚΚΕ να είναι παρατηρητής. Το 2015 του είπε ο Τσίπρας. Προσέξτε με.
0: Δεν θα Καβαντορίτη, το έχετε ξαναπεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα συνεργαστεί.
2: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, του λέει ο Τσίπρας, έλα να κυβερνήσουμε. Θα μπορούσε να πει το ΚΚΕ, κυβερνάω, μόλις τον δει και πάει να κάνει κολοτούμπα, φύγει από την κυβέρνηση. Φύγει από την κυβέρνηση με τη μία. Να δείξει το λαό.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Δεν το είπε. Δεν θα συνεργαστεί.
2: Γιατί σαν ΚΚΕ είσαι ενάντια στην Ευρώπη. Και ήταν και τότε ενάντια στην Ευρώπη. Λέει θα παλέψουμε. Τώρα το πώς θα παλεύαμε με τις δραχμές είναι άλλο ζήτημα.
0: Άλλο πράγμα. Δεν θα συνεργαστεί
2: είναι
0: πάντως.
2: Άλλο πράγμα κι αυτό. Λοιπόν, ευχές την καλή νύχτα μου.
0: Να είστε καλά.
2: Και θα ακούω συνεχώς 9 με 11 με την κυρία Κατραμπέκη, η οποία είναι πάρα πολύ σεμνή και καλή.
0: Ευχαριστώ Καβαντορίδη, να είστε καλά, θα το μεταφέρω. Καλό βράδυ. 31 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τσίπρα λέει όλοι φίλες και φίλοι να ξαναβγεί αριστερά να κυβερνήσει, να δούμε και χωρίς τρόικα, να είστε καλά. Δεν είναι συνονόματα, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Να δούμε και χωρίς τρόικα. Αλλά εντάξει, ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει. Κάνει όμως του καλαμαράκι, γιατί του βγάζει ατάκες. Για τον κύριο Γεωργιάδη λέμε. Ναι, καλά, όχι. Και όχι μόνο. Πολλοί βγάζουν ατάκες. Βάλε, λέει, το παιδί. Αχ, ξηρομερίτη, να σου πω κάτι. Το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό με το παιδί. Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά η επανάληψη, δεν ξέρω γιατί, είναι ορισμένα τραγούδια, ρε παιδί μου, που τα ακούς συνέχεια. Και μπουχτίζεις, δεν ξέρω. Ενώ είναι φοβερό τραγούδι, φοβερό στίχος, και το έχουμε πει χίλιες φορές και για τα νοήματα και, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλουμε τραγουδάκι. Βάλε.

0: Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τη μία. Καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη. Μετάλλια, πώς ακούμε, ιδίως με τα μεσονύχτιες ώρες. Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν όλοι οι ψηφοφόροι πριν πάνε στις κάλπες εξετάζονταν από ψυχίατρους. Ευτυχώς υπάρχει μουσική και γαλινεύει η ψυχή μας. Καλά, δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει αυτό, το ξέρετε, κυρία Σόφη, που λέει εδώ τρελός στο μεθυσμένο και φοβήθηκε. Γεια σου, ρε Ιωσήφ. Σκέφτομαι, λέει, να κάνω κόμμα, αλλά με προβληματίζουν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έλεγαν ότι έβγαζα ηθάκια, αλλά μήπως. Όχι, δεν είμαι πιασμένο. Αλλά δεν ξέρω, μπορώ να αντιδράσω από το νησί. Επειδή, λέει, είμαι χρόνια στην Αμερική δεύτερον, μήπως δεν με θέλει ο κόσμος. Αυτό, Ιωσήφ μου, θα το μάθεις μόνο όταν το κάνεις. Ξέρεις, λέει, αν έχει έρθει κανένας και τον φόρεσαν σε κόμμα. Από την Αμερική, τον Κασελάκη, θυμάμαι. Τρίτον, δεν περνάω καθόλου για μαύρος, από τη μέση και πάνω τουλάχιστον, και με τα πρόσφατα με την Κλεοπάτρα για την ωραία Ελένη, μήπως αμφισβητήσουν αν είμαι Έλληνας. Κάτσε τώρα. Είπε και η υπουργός, εγώ δεν σου είπα, δεν έχω τέτοια θέματα, δεν, η τέχνη για μένα είναι τέχνη. Αλλά είπε και η υπουργός ότι ποιοι είμαστε εμείς που θα κάνουμε στον Κρίστοφερ Νόλαν. Κάπως το είπε. Το άλλο δεν το διαβάζω, γιατί βάζει ένα θέμα που δεν είναι την τελευταία πρόταση. Ναι, ναι, το ξέρω, κυρία Σόφη μου, το ξέρω. Θα του κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτό, λέει, το τραγούδι μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος, το Μάτια Μπλε από την Τενερίφη. Φτάσαμε από Ρόδο Τενερίφη μετά το γάμο μου. Μπράβο, τέλεια. Ο Γιώργος από το παλιό Φάλιρο. Έλα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, σκέφα, μάλλον.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο, καλά εσείς?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω τους ακροατές, αλλά δεν ακούω λύσεις από τους ακροατές. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που λένε, ας πούμε, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, αλλά δεν είναι τις λύσεις.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε, οι ακροατές δεν είναι η δουλειά τους να βρίσκουν λύσεις.
1: Όχι, να λένε ότι αυτό που θα ψηφίσω.
0: Προτάσεις όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Όποιος έχει κάτι στο μυαλό του.
1: Θα ψηφίσω αυτό για τον λόγο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μερικές ερωτήσεις ρητορικές.
0: Ναι.
1: Ποιο κόμμα έχει καταθέσει στο Βουλευτικό Συνέδριο το πρόγραμμά του? Από όλα που είναι μέσα στη Βουλή τώρα.
0: Α, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω.
1: Να το πω εγώ.
0: Στο ελεκτικό, λέτε. Ποιο?
1: Ελληνική λύση. Όλο το πρόγραμμα της. 400 ναι. σελίδες. Ποιο κόμμα έχει πει μέσα στο κοινοβούλιο,
0: ναι,
1: εδώ και τώρα πόθεν, όχι έσχες, πόθεν.
0: Η ελληνική λύση, θα μου πείτε πάλι.
1: Για όλους, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εμφανέστατο, προφανέστατο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος το έχει πει, κανένα δεν μιλάει.
0: Mm.
1: Ποιο κόμμα μίλησε πρώτο το 22 για το ΠΚΠ. Και γελάγαν όλοι μαζί.
0: Να μετέψει η ελληνική λύση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ποιο κόμμα μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών το
0: 21. Εδώ μην γίνομαι μονότονος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχει μόνο η ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Απλά δεν τη βγάζουν στα κανάλια, δεν τη φοβούνται. Έχουν πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ο Βελόπουλος σε κανάλι ή ο Μπούμπας ή ο Φωτόπουλος ή ο Βιλιάρτος και να μην δώσει απαντήσεις. Κανονικές απαντήσεις, με θεσμικές, δηλαδή με πρόγραμμα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Επειδή εγώ είμαι σε αυτή την πιάτσα 35 χρόνια.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Είπα, καμία αντίρρηση.
0: Άλλο δεν, μα δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω.
1: Okay. Όχι, για τα χρόνια μιλάω, για τα χρόνια μιλάω.
0: Τα τελευταία... Όχι τον τελευταίο χρόνο, για τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν χρόνο απέχω λόγω και ενός θέματος υγείας που αντιμετώπισα.
1: Να περάσετε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα 2-3 χρόνια πριν και αρκετά τα έχω φάει κάνοντας παραγωγή και καλώντας και μιλώντας με τους πολιτικούς όλων των κομμάτων.
1: Και του κ. Βελόπουλου.
0: Βεβαίως.
1: Okay.
0: Το πρόβλημα, λοιπόν, για μένα της ελληνικής λύσης σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή της είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος του κοινοβουλευτικού της βίου στηρίχθηκε στον κύριο Βελόπουλο που είναι αρχηγός κόμματος. Προφανώς δεν θα κάτσει σε ένα πάνελ και σε άλλα δύο πρόσωπα, τον κύριο Βιλιάρδο και τον κύριο Χίτα.
1: Okay.
0: Με αποτέλεσμα, επειδή λέτε δεν τους καλούνε, με αποτέλεσμα Γιατί και ο κύριος Χίτας από κάποια στιγμή και μετά ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη και δεν ήταν εύκολο να βγαίνει ή έβγαινε με Teams και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν εμφανίζεται η ελληνική λύση, αλλά οι λύσεις ήταν πολύ περιορισμένες.
1: Οι λύσεις εννοείται περιορισμένες από ποιον, ναι.
0: Του κόμματος. Για το ποιους θέλει να βγαίνουν στα κανάλια.
1: Μα βγαίνει και ο Μπούμπας, ο οποίος έχει το αγροτικό πάρα πολύ έμπειρος, ο Μπούμπας. Δεν τον βγάζουν διότι τα λέει αληθινά.
0: Ναι, μου είπατε λοιπόν τώρα σε ένα κόμμα τρία άτομα σύν τον αρχηγό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Μα δεν έχει πιο πολλούς άλλους.
0: Κι όμως, πώς είναι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης.
1: Δεν το ξέρω, 8-9.
0: Βλέπετε.
1: Εντάξει, πιο έμπειρη αυτή τη στιγμή.
0: Σας είπα λοιπόν, μπράβο.
1: Εντάξει, σας είπα. Το Πασόκ είναι κάτι, έχει πιο πολλούς βουλευτές.
0: Προφανώς, σας είπα όμως και έναν λόγο για τον οποίο δεν εμφανίζεται πολύ. Διότι όταν έχει τρεις εκπομπές, τέσσερις, πέντε κάθε βράδυ, γιατί είναι πολλές οι πολιτικές εκπομπές.
1: Okay.
0: Έτσι, είναι πολλά τα κανάλια. Και δεν είναι μόνο τα κανάλια στην Αθήνα ή τα πανελλαδικά. Έχει κανάλια και στη Θεσσαλονίκη.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: του κάνατε ερωτήσεις, κύριε Βερό, που το βγάλετε στην εκπομπή σας. Του κάνατε ερωτήσεις.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν βγάζω πολιτικούς.
1: Δεν μου είπατε ότι μίλησατε, γι' αυτό λέω.
0: Όχι, κάνω παραγωγή σε άλλες εκπομπές.
1: Α, οκ, okay, οκ. Okay.
0: Γι' αυτό και μιλάω με πολιτικούς. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Χίτα και με τον κύριο Βιλιάρδο. Με τον κύριο Μπούμπα δεν έχω μιλήσει, γιατί όταν έπεσε το αγροτικό, εγώ ήμουν απουσίαζα. Αλλά θέλω να πω ότι με τους δύο αυτούς ανθρώπους, γιατί ξαναλέω, τον αρχηγό του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, ποτέ δεν τον καλείς για ένα τραπέζι. Θα τον καλέσεις για μια παρουσία.
1: Δεν πάει σε τραπέζι ο Βελόπουλος.
0: Μα δεν πάει κανείς.
1: Όπως δεν πήγε στον κύριο Μασούτη.
0: Μα δεν πάει. Μα, όχι, τραπέζι δημοσιογραφικό εννοώ.
1: Α, okay. Για debate ο Βελόπουλος.
0: Όχι, όχι, σε πάνελ. Όταν γίνει debate θα πάει.
1: Σε debate δεν υπάρχει.
0: Σε πάνελ δεν πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Παρά μόνο προεκλογικά.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, τον αρχηγό λοιπόν του κάθε κόμματος θα τον καλέσεις για μία παρουσία σε ένα δελτίο, σε μία εκπομπή μόνος του.
1: Okay.
0: Οι υπόλοιποι βουλευτές λοιπόν, που είναι δύο για μένα, γιατί με τον κύριο Μπούμπα δεν έχω μιλήσει, είναι πολύ λίγες επιλογές.
1: Δεν έχει μεγάλο κόμμα. Οι άλλοι είναι
0: σας εξηγώ, λοιπόν. Σας εξηγώ. Ναι, σας εξηγώ.

0: κανάλια, βλέπω τις άλλους αρχηγούς κομμάτων στέκονται προσοχή. Σε εκείνον αρχίζουν και τον...
1: Σε αυτό θα απευθυνθείτε στους δημοσιογράφους που τον βγάζουν.
0: Ναι, λέω αντικειμενικά μιλάω, δεν είπα όνομα, δεν είπα κανένα όνομα. Λέω ορισμένοι. Έχουν μια έτσι επιθετική, δεν τον αφήνουν να μιλήσει πολλές φορές και εντάξει.
1: Αυτό ξαναλέω...
0: Μα δεν μιλάω για προσωπικά για κανένα, ναι.
1: Όχι,
0: μιλάω γενικά.
1: Δεν είπα ότι μιλάτε προσωπικά, απλά σας λέω ότι στο επίπεδο της αντιμετώπισης θα στείλετε, θα κάνετε το παράπονο σας, θα ακούω αυτό που λέτε.
0: Δεν κάνω παράπονα εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Δεν είναι παράπονο αυτό. Απλά μια διαπίστωση είναι αυτή. Και στα θέματα αυτά που έχει πει, του το ρωτάνε πώς θα κάνει αυτό, πώς θα δώσει λεφτά, πώς θα κάνει, τα έχει εξηγήσει όλα. Και όλα είναι σωστά.
1: Εσείς τώρα πώς είστε τόσο βέβαιος ότι όλα αυτά που έχει εξηγήσει θα τα κάνει κιόλας?
0: Κοιτάξτε ρε κάτι. Αν δεν τα κάνει, αυτός που καταθέτει στο ιστορικό συνέδριο το φάκελό του, αν δεν τα κάνει, απορρίπτεται.
1: Τι κάνει, συγγνώμη.
0: Απορρίπτεται.
1: Α.
0: Είναι έκδοτος.
1: Θυμίστε με από τη μεταπολίτευση πόσοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κάνει αυτά που έχουν εξαγγείλει.
0: Άλλες εξαγγελίες. Να καταθέσει το φάκελό σου όλο στο δυτικό συνέδριο, λέω εγώ.
1: Και άμα το καταθέσει, τι έγινε?
0: Εάν δεν τα πράξεις,
1: ναι,
0: κηρύσσε έκπτωτος.
1: Ναι, και.
0: Το λέει ο νόμος. Και τελείωσες. You go home, που λέμε τα γερμανικά. Αυτό, that's it.
1: Μάλιστα.
0: Όπως θα πω. Θέλω λοιπόν οι ακροατές να καταλαβαίνουν, να ακούνε. Αύριο θα βγάλει στη Βουλή, ναι, το έχει πει, 12 περίπου η ώρα. Όλα τα ονόματα των δημοσκοπήσεων, τα
1: γραφεία δημοσκοπήσεων,
0: των εταιρεών, όλα τα κόμματα τι έχουν πάρει από το ΝΟΥΔΟΥ.
1: Δεν κατάλαβα τι έχουν κάνει, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα.
0: Τα χρήματα που έχουν πάρει,
1: α, τα χρήματα.
0: Γραφεία, ναι, για να βγάλουν δημοσκοπήσεις, αυτές που ταιριάζουν στο κέντρο.
1: Το αυτές που ταιριάζουν δεν το ξέρουμε, τα χρήματα που παίρνουν οι εταιρείες.
0: Και 9 εκατομμύρια έχει βγάλει, θα βγάλει αύριο. Υπάρχει και εταιρεία που έχει πέρα 9 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Από 1 εκατομμύριο και
1: θα... Ας τα βγάλει, να τα δούμε.
0: Θα τα πούμε ονόματα όμως αύριο.
1: Ναι, ωραία, ας τα βγάλει.
0: Θα τα πούμε ονόματα.
1: Έχει δικαίωμα να το κάνει στη Βουλή.
0: Βεβαίως. Πάντα λοιπόν Βουλή αύριο να τον ακούσετε τον κύριο Βελόπουλο, θα πει αύριο.
1: Μα προφανώς θα γίνει είδηση εφόσον θα το πει.
0: Δεν θα γίνει είδηση.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν μπορεί αρχηγός κόμματος στη Βουλή να κάνει τέτοια καταγγελία και να μην γίνει είδηση.
0: Από τη Λάρισα τις στολές των πυροσβεστών που ήταν όχι καμένες.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Και το έβγαλε στον αέρα, δεν είπε κανένα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας αρχηγός κόμματος που θα βγει στη Βουλή και θα δώσει στοιχεία όπως αυτά που μου λέτε, προφανώς και θα γίνει είδηση. Δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Λοιπόν,
1: θα το δούμε αύριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Πρώτα θα δούμε. Αύριο θα ακούσετε.
1: Να κοιμάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραίο, γιατί είστε βραδινό.
1: Ναι, 12 η ώρα είναι πολύ αργά για μένα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι 10.30, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει.
1: 8 η ώρα εγώ είμαι στο πόδι, δεν είναι.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Ρήγας, οδηγός ταξί, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα μου, φίλε μου Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Ρήγα.
2: Ακόμα δεν γιατρέψες ακόμα?
1: Γιατί καλά, δεν ακούγομαι. Τι, πώς ακούγομαι?
2: Καλά ακούγεται.
1: Εντάξει, άρα.
2: Καλά. Όλα περαστικά να είναι.
1: Μακάρι.
2: Άκουσα έναν που είπε ότι το ΚΚ δεν ήθελε να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το ΚΚ κάποτε είχε συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι, με το η Παπαρίγα. Με
1: για
2: το
1: συγκεκριμένο λόγο, για τον Αντρέα, για το οδηγό δικαστήριο κτλ. Ναι.
2: Ναι,
1: δεν ήταν σε επίπεδο προγραμματικό.
2: Ναι. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Λένε ότι είναι δωδεκανύχη της δεξιάς. Γι' αυτό όσοι είναι αριστεροί, μη βάζουν το χέρι πάνω γιατί θα καούν. Λοιπόν, όσο αναφορά για τον Βελόπουλο, άκουσα όλα, τα έχω δει όλα. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της μεσαίας τάξης. Ο πατέρας του δούλευε στα ορχεία. Η μάνα του δούλευε σε ξενοδοχεία. Είναι ένα παιδί που είναι της μεσαίας τάξης. Ξέρει τι πάει να πει κρύο, ξέρει τι πάει να πει ζέστη. Τα λέει όλα όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι που με καλύπτει εμένα σαν πατέρας. Ήταν εναντίον της ανομαλίας. Ο μόνος που ήταν άντρας με πανταλόνι. Είπε όχι.
1: Όπα. Ποια είναι η ανομαλία?

0: Η ανομαλία, είχαν πει οι μεγάλοι ηγετές ότι στην κοινωνία αυτή έχουμε δύο φύλλα, άντρας και γυναίκα. Ο τρίτος είναι άρρωστος. Η μεγάλη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, αφή, να σας πω, αυτά τα άρρωστος.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτά, όχι, εγώ, όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Δεν είναι τέλος πάντων.
0: Τι είναι, τι είναι. Για μένα ναι.
1: Για σας.
0: Για σένα όχι.
1: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει άρρωστος. Άρρωστος είναι όποιος. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άρρωστος είναι όποιος έχει καρκίνο. Άρρωστος είναι όποιος έχει διαβήτη. Άρρωστος είναι όποιος έχει καρδιά. Για τις σεξουαλικές προτιμήσεις που έχει ο καθένας, άρρωστος δεν υπάρχει.
0: Εγώ το βλέπω τον άνθρωπο και τον ακούω και δεν έχει δώσει την παραμικρή μορφή.
1: Άλλο σας είπα εγώ, τώρα άλλο λέτε εσείς.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι εντελώς κάθετος.
1: Δηλαδή, αν, να σας πω, δηλαδή αν είναι κάποιος ομοφιλόφιλος να μην τον ψηφίσει το Βελόπουλο.
0: Πρόσεξε εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ...
1: Να μην τον ψηφίσει ομοφιλόφιλος στο Βελόπουλο.
0: Ο Βελόπουλος δεν ψήφισε το νόμο που του βάλανε.
1: Εγώ άλλο σας λέω.
0: Η Ευρώπη.
1: Εγώ άλλο σας λέω, ομοφιλόφιλος θα ψηφίσει το Βελόπουλο ή όχι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Βελόπουλος είναι εναντίον. Ήταν ο μόνος.
1: Έχει βγει, δηλαδή, και έχει πει, έχει βγει δηλαδή και έχει πει ομοφιλόφιλοι να με ψηφίζουν εμένα.
0: Δεν το άκουσα αυτό.
1: Α, λέω, έχει βγει και έχει πει.
0: Οι ομοφιλόφιλοι ήταν με το Κασελάκι. Έχουν δικό του κόμμα. Δεν έχουν ανάγκη.
1: Δεν υπάρχει κόμμα ομοφιλόφιλων. Ο Κασελάκης.
0: Πώ θα είναι αυτό.
1: Όχι, καλά. Εντάξει, κύριε Ρίγα, ευχαριστώ.
0: Μην τα μπερδεύει, Μανώλη. Μην τα μπερδεύει. Είναι ο μοναδικό που. Θα υποστηρίξει εμένα να με ακούσει από την πείρα που έχω και βλέπω. Θα υποστηρίξει τη μεσαία τάξη.
1: Ναι.
0: Ο βασικός μισθός στη Ρουμανία είναι 1500. Οι Ρουμάνοι ερχόταν στην Ελλάδα, δεν δούλευανε.
1: Τώρα πάνε οι Έλληνες. Και θα τον πάει το μισθό στα 1500 Βελόπουλος.
0: Θα το πάει στα 1500 ευρώ, θα δώσει τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, αυτά που τα πήραν αυτά τα κόμματα που υποστηρίζετε εσείς. Γιατί πήρατε 200 εκατομμύρια κάποτε, να πούμε. Και τώρα είναι όλοι με λιγάλα, έτσι. Εγώ είμαι αντίθετος. Πώς θα είναι, δηλαδή. Εγώ θέλω τη δημιουργία να πάει μπροστά η χώρα, να μείνουν το παιδί σου, το παιδί μου εδώ να
1: δουλεύει. Όταν λέτε πήρατε, λέτε και για μένα ότι πήρα και εγώ.
0: Εσύ είσαι ο τελευταίος των δοημαϊκανών. Τα κανάλια τα μεγάλα πήρανε. Όλα
1: τα
0: μεγάλα.
1: Ναι.
0: Δεν του έδωσε 200 εκατομμύρια να βουλώσουν το στόμα.
1: Μάλιστα.
0: Αν πώ. Και τώρα δεν μιλάει κανένα. Ρε Βελόπουλο, όλη η Ελλάδα. Εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη κάποτε. Μια εβδομάδα. Μίλησα με συναδέρφου. Να ξέρετε ότι όλη η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και ό,τι κρατάει πέρα είναι με το Βελόπουλο. Να το ξέρετε αυτό.
1: Όταν
0: και ό,τι κρατάει από εδώ και κάτω. Ναι, εγώ άραξα, σου λέω.
1: Ναι, από εδώ και κάτω τι, με ποιον είναι.
0: Από εδώ και κάτω είναι με τα πρόβατα που φάγανε, με τη μοιρασιά.
1: Βάζουν και τα πρόβατα στις εκλογές.
0: Βάζουν και τα πρόβατα, γιατί τα πρόβατα φάγανε και το κρέας, φάγανε και το κόκαλο. Δεν άφησαν τίποτα για στην Αιγαία μένα.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Ρίγα.
0: Καλό
1: βράδυ.
0: Δεν ξέρω, κάπου δεν συμφωνείς, αλλά αυτά που ακούς κάποτε θα συμφωνήσεις. Του έλεγα του Λαβίδη. Ρε Λαβίδη, του λέω, ρε Κωστάκη, του λέω.
1: Μη μου λέτε τι λέγατε στο Λαβίδη, με μένα μιλάτε τώρα.
0: Ναι, του έλεγα, του λέω τώρα,
1: λέτε,
0: το 2009,
1: ναι.
0: Που ήσουν μαζί και εσύ στο κανάλι πέρα. Και του έλεγα, ρε Κωστάκη, του λέω, δεν βλέπω να παντρεύονται. Δεν βλέπω να κάνουν παιδιάρες. Λέει ο Κωστάκης, εσύ εδώ στην Ερυθρέα μια χαρά είναι. Ενά όμως τώρα όπως βγαίνουν τα πράγματα, αν διαβάζεις και διαβάζεις, πάμε πολύ άσχημα σε αυτό το τομέα.
1: Υπογεννητικότητα υπάρχει μεγάλη.
0: Μεγάλη. Είναι έτσι όχι.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, βέβαια. Δημογραφικό πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Γεια σας, κύριε Ρίγα.
0: Να είστε καλά και περαστικά σου να είναι.
1: Ευχαριστώ,
0: δεν ξέρω που σε πόνεσα.
1: Εμένα.
0: Εγώ, η ιδέα μου, έχουμε δημοκρατία. Εγώ από την ιδέα μου. Δεν είναι νόμος, είναι ιδέα.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Η ελληνική λέση έχει βγάλει νοκάουτ σε αγώνα τον Τζακ Νόρις. Γεια σας, κύριε Νίκο από το Βερολίνο. Δεν το, τα διαβάζω τα μηνύματα την ώρα που έρχονται. Στον αέρα δεν τα προετοιμάζω. Μόνο αν με βρίζει κάποιος τα προετοιμάζω. Δηλαδή το διαβάζω πρώτα να δω τι μου κατεβάζει για να το τονίσω σωστά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο μου γράφει. Εάν λεγόταν Γιώργος Λονδίνο 2014 όπως ΑΕΚ 14, θα μπορούσαν να του χαρίσουν για το φίλο τον ΝΑΕΚΤΣΙ από την Φιλαδέλφεια 300 εκατομμύρια κρατικό χρήμα όπως χάρισαν στην ΑΕΚ. Με νομίζω. Βέβαια το πλήρωσε η ΑΕΚ, έτσι έπεσε 4 κατηγορίες, πώς έπεσε. Η αλήθεια είναι. Τώρα δεν έχω και χρόνο να πάρει ο φίλος να απαντήσει. Δεν ξέρω για να ακούει κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής. Το κρατάω όμως το μήνυμα. Πάμε να απαντήσει αύριο. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Ε? Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μαρία Ψάλτη νωρίτερα. Και Λάσκαρης Αγοραστός στην αρχή. Κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Κατσαμπέκη μαζί. 9 με 11. Ασιανή Βραχά, Δελτία Ειδήσεων. Δημήτρης Σταυρακάκης, αθλητική ενημέρωση απόψε στις 9 εδώ.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5 τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το Πασόκ από 12 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το Κουκουέ με 6%, 6,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Ελληνική Λύση με 5,5, 7,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5, επίσης 7,5 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με την Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο Πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλος στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκης στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο, την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να πούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμμετοχή του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παρέτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος. Κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντροαριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος. Ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

that

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτος στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ένας καλός φίλος,

Ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Και Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο
Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο οι δικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η ελεύθερη ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Θεσμιτέρα.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος-πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξέβρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα, ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μία λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές, μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε πανλημέρα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν.
0: Υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις,

0: Δύσης στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία, στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
1: Μα του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα. Απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπερέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, στη θέση του πήρε ο Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδερ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
1: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
9: Αυτοί που φεύγουν.
10: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
9: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
11: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.